Λοιπόν, εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τις 3. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά τους, τα δώρα μας για τους φίλους και τις φίλες. Δύο τα δωράκια. Το ένα είναι το ταξίδι στις Σπέτσες, τρεις διανυκτερεύσεις. Και μάλλον, ναι, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Το άλλο δωράκι μας είναι το δείπνο για τέσσερα άτομα ή γεύμα ή δείπνο για τέσσερα άτομα στο Αλεποχώρη, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Taverna. Και οι δύο διαγωνισμοί έχουν ακριβώς τον ίδιο τρόπο για να πάρετε μέρος. Το Viper του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Θάλασσα για το εστιατόριο ή τη λέξη Σπέτσες για το ταξιδάκι. Στο Viper του σταθμού 6939-943-943. Εκκληρώσεις και οι δύο θα γίνουν την Παρασκευή 5 του μήνα το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά.

και το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στην, στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού, ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα. Διαλέγετε ποια μέρα θέλετε, Παρασκευή ή Σάββατο, Παρασκευή με ελληνική βραδιά, Σάββατο με βραδιά house. Όνομα επώνυμο χρειάζεται και εδώ στο Viper του σταθμού με τη λέξη μπιστρό. Παρασκευή πρωί θα γίνουν οι κληρώσεις. Γεια σου κύριε Γιάννη Στεφανίδη, παιχταρά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι να έχεις, καλό μήνα και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά. Και Ανός Βαλάντης, όλα τα παιδιά εκεί στο Μπουρνάζι. Και είπαμε στο μεγάλο φορ Μιχάλη Αμπατζάκη, το στέντερ μπακ τον Αντρέα και τον Παναγιώτη τον Αμπατζάκη, πολλές πολλές καλημέρες. Καλό μήνα παιδιά, καλό καλοκαίρι να έχετε. Ετοιμάστε για τον γκάλαμο τώρα, από ό,τι μαθαίνω, ή τα μπιτσόμπαρα.

Φίλε Παναγιώτη, 9 η ώρα είναι αγώνας, όχι 9 και 4 που λες, το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό Τετάρτη στο ΣΕΒ για το πρωτάθλημα. 9 η ώρα, όχι 9 και 4. ΕΡΤ2 κανονικά τα κανάλια. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Σπύρος που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό.

για τον φίλο που με ρωτάει για τον Τραωρέ, τον παίχτη από την Premier League. Γράφτηκε για την ΑΕΚ πριν λίγες μέρες, τώρα γράφτηκε για τον Ολυμπιακό πάλι. Τελικά την ΑΕΚ, παιδιά, γράφονται διάφορα. Τελικά η ΑΕΚ πήρε άλλον παίχτη. Είναι ο παίχτης ο γνωστός που έπαιζε στη West Ham, ο οποίος έβαζε λάδι στα μπράτσα του, στα χέρια του. Όταν είχε ερωτηθεί, είχε πει ότι για να μην να μπορώ να με πιάσουν, να γλιστράω. Ισπανός εξτρέμ, έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Αγγλία και ένα πέρασμα από την Μπαρσελόνα. Έχει περάσει και από την Μπαρσελόνα. Η West Ham, είπαμε, υποβιβάσκει το συμβόλαιό του λίγη τον Ιούνιο και αυτή τη στιγμή μένει ελεύθερος. Είναι δεδομένο ότι απασχολεί το Big Four της Ελλάδας, δηλαδή και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, από ό,τι γράφουν κάποια site.

Ελεύθερος είναι, αλλά πιθανόν να έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες με πολύ μεγάλα πορτοφόλια. Να δούμε και τι συμβόλαιο θα ζητήσει. Έχουν μεγάλα συμβόλαια αυτοί οι παίκτες. Ο φίλος μας ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά για χτες, για τα γενέθλιά σου. Ο Παντελής από την Καλυθέα. Να είσαι καλά Παντελή μου, καλημέρα.

να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι... έχουμε τελικό. Στο Πόντε Πρέτα, Μποταφόγκο SP 0-0. Τελικό και από, από το Εκουαδόρ. Del Norte με την Μακαρά 1-1. Στο 53, Κολομβία Κωνσταρίκα 2-1. Φιλικό παιχνίδι. Μπάρα Μπρούσκε στο 63 από τη Βραζιλία 1-0. Και στο 63, μάλλον στο 53, Πενιαρόλ Σέντραλ Εσπανιόλ 0-0. Τα γκολ για την Κολομβία τα έχει πετύχει ο Σάντσες Ντάβινσον και ο Διάς Λουίζ στο 17 και στο 24. Η Κωνσταρίκα μείωσε στο 33 σε 2-1. Τώρα είμαστε στο 54. Τώρα, παιδιά, υπάρχουν φιλικά μάτς. Λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ, οι ομάδες ετοιμάζονται με φιλικά παιχνίδια. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Εκεί στο Βέλγιο χωρίστηκε σε τρία γκρουπ, αυτό με τις ομάδες που θα υποβιβαστούν, ενώ τα άλλα δύο αφορούσαν το πρωτάθλημα ή τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο πέμπτος από τον γκρουπ που κρίνει τον τίτλο δεν κλειδώνει τη θέση του στη Ευρώπη. Αντίθετα, παίζει σε μονό μάτς στο εισιτήριο απέναντι στην κορυφαία ομάδα από το ενδιάμεσο γκρουπ του πρωταθλήματος. Άκου τώρα, Το μάτς έλαβε χώρα με τη Γάντη να αντιμετωπίσει την Γκένκ 5-4 απέναντι του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Τη Γκένκ του Καρέτσα, και η Γάντη, παιδιά, είδατε καμιά φορά πως θα φέρνει εκεί στο Βέλγιο το πρωτάθλημα. Μια ομάδα που έχει να κερδίσει 11 μάτς από το Μάρτι θα παίξει σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0 στα 90 λεπτά, πήγανε παράταση. Πήρε προβάδισμα η ομάδα του Καρέτσα στο 119, αλλά δέχτηκε γκολ. Μάλλον πήρε προβάδισμα, αλλά στο 119 δέχτηκε γκολ και πήγε το μάτς στα πέναλτι. Ήταν πιο τυχερή η Γάντη. Στα πέναλτι πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League, ακόμα και αν δεν έχει να κερδίσει. Από το 22 Μαρτίου έχει να κερδίσει, αλλά έτσι πως έγινε. Μετά στο Βέλγιο το πήρε από την Union Saint-Gilloise που ήταν πρώτη στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος. Στα play-off ήταν καλύτερη η Μπρίζ και τελικά πήρε το φετινό πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Καλημέρα Μπιλάρα, τρελοτρέλα, αμφιά λεπτά, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Γεια σου Σπυράκο μου, χρόνια πολλά, ευχαριστώ, να είσαι καλά αδερφέ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3:30, πάμε τραγουδάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα συντονισμένη, 9:43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 1943 Intervention Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρεσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρεση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: Γκάμπριελ Μακαλιά τώρα τα πέναντι στο Σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο. Γεια σου, Τζόνι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο Μπιλάρα. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Και τα κουνούπια βγήκαν παγανιά. Ναι, παιδιά, τα κουνούπια βγήκαν παγανιά. Ήδη τα. Μας πούνε πάλι το αίμα φέτος. Είναι κάτι μεγάλο, κάτι στούκας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Λαμία. Γεια σου Δημητράκη, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νεκτάριος που έστειλε μήνυμα από την Έγινα, καλό καλοκαίρι. Και στο φίλο μας τον Χριστόφορο από το Πέραμα. Μπιλάρα καλημέρα, ο Βασίλης καλώς ήρθες Ιούνιε, λέει ο φίλος μας, καλό καλοκαίρι.

Ο φίλος ο Σπύρος, μιλάω, ο Μπαπέ πήγε στη Ρεάλ για να καταχθεί στη Champions League και από τότε η Παρή έχει πετάει 2-2. Ναι, γι' αυτό το λες γκίνια για τον Μπαπέ που έφυγε για να πάρει κάποιο μεγάλο τρόπαιο. Γιατί στην Παρή δεν πήρε κάτι όταν ήταν μαζί με τον Μέση και τους υπόλοιπους αστέρες. Τελικά έφυγε, πήγε στη Ρεάλ και τελικά έχει πάρει 2-2 η Παρή. Το λες και γκίνια.

Για το φίλο που λέει Μπιλάρα, καλό καλοκαίρι ο Γιώργος. Αλλά τι καλοκαίρι με τόσο ακριβά τα εισιτήρια. Ναι, οι παιδιά έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα ακτοπλαϊκά εισιτήρια. Τώρα οι οικογένειες να πάνε τώρα με δύο παιδιά, οικογένεια, δύο άντρας, γυναίκα, δύο παιδιά, να πας στην Πάρο, διάβασα από χτες, έτσι 1050 ευρώ τα εισιτήρια μόνο, πας και να έρθεις. Είναι πολλά τα λεφτά, έχουν ακριβήνει πολύ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τώρα, αν πεις και η βενζίνη ακριβή είναι, να πας σε προορισμούς εκτός νησιών, πάλι ακριβά θα πληρώσεις τη βενζίνη, αν πας κάπου κοντά,

Ο φίλος ο Δημήτρης, Μπιλάρα καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, τη βλέπεις για Μουντιάλ, παιδιά, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Εντάξει, τώρα τα φαβορή είναι από την Ευρώπη, αυτά δίνουν οι μπούκιδες, φαβορή, τα τέσσερα πρώτα φαβορή τα δίνουν από την Ευρώπη. Τα τέσσερα, νομίζω τα τέσσερα, κάτσε να το δω πάλι. Όχι, τα τρία πρώτα φαβορή από την Ευρώπη είναι η Ισπανία 5,5, η Γαλλία 6, η Αγγλία 7. Μετά έχουμε τα δύο ομάδες από τη Λατινική Αμερική. Οι παραδοσιακές δυνάμεις, Βραζιλία, Αργεντινή με 9. Μετά την Πορτογαλία του Ρονάλντο που θα παίξει και φέτος. Και τη Γερμανία, 12 Πορτογαλία, 13 χαμηλά η Γερμανία. Και η Ολλανδία μετά ανεβαίνει πολύ, πάει στο 21 απόδοση. Τρία φαβορή από την Ευρώπη λοιπόν, Ισπανία, Γαλλία και Αγγλία δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες.

Ο φίλος ο Αντρέας Μιλάρα, καλημέρα. Όπως τα λες, έχουν βγει τα κουνούπια παγανιά. Μας έχουν φάει εδώ στη βάρδιά μας. Ναι, παιδιά, και εγώ εδώ στο στούντιο μέσα έχω κουνουπάκια. Πήγαινε να έρχονται. Προσπαθώ να τα σκοτώσω, αλλά τίποτα. Την κοπανάνε. Και ο φίλος ο Δίνος έστειλε μήνυμα από το Κοροπή. Μιλάρα, καλημέρα. Είμαστε για μπάνιο καθημερινά τώρα, γιατί κάνει πάρα πολύ ζεστή. Ναι, παιδιά, είχε πολύ ζεστή και χτες και σήμερα. 32 βαθμούς τώρα είναι ζέστη. Αν πεις καλοκαίρι είναι, φωνάζουμε και το καλοκαίρι ζέστη. Φωνάζουμε το χειμώνα κρύο. Πουθενά δεν μας βρίσκει ο καιρός. Έχουμε αλλαγές για να δούμε. Όχι, Κολομβία, Κωνσταρίκα 2-1 στο 77. Μπάρα Μπρούσκε γίνεται 1-1 στο 86. Στο 78 Πενιαρόλ Σέντραλ Εσπανιόλ 0-0. Και στο ένα παιχνίδι από το Εκουαδόρ που ξεκίνησε πριν από περίπου 15 λεπτά, Τέκνικο με την Μπαρσελόνα Γκουαγιακίλ 1-0 στο 15ο λεπτό.

Γεια, γεια. Μάλλον έχουμε και την. Διαβάζω εδώ την αποστολή της Εθνικής Αργεντινής για το Μουντιάλ του 26. Τερματοφύλακες ο Μούσο, ο Ρούλι και ο Μαρτίνες. Αμυντικοί ο Μπαλέρντι, ο Ταλιαφίκο, ο Μοντιέλ, ο Μαρτίνεθ, ο Ρομέρο, ο Ταμέντι, Μεδίνα και Μολίνα. Μέση, ο Παρέδες, ο Ροντρίγκο, ο Μπάρκο, ο Σέλσο, ο Παλάσιος, ο Μακάλιστερ και ο Φερνάντες. Και επιθετική, ο Άλβαρες, ο Μέση, ο Γκονζάλες, ο Αλμάδα, ο Σιμεώνε, ο Νίκο Πάζ και ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Αυτή είναι η αποστολή της Εθνικής Αργεντινής για το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες στο Μεξικό, στον Καναδά και στην Αμερική. Μέση, ο οποίος λογικά θα είναι και τελευταία του, τελευταίο μεγάλο έτσι, μεγάλοι αγώνες το παγκόσμιο κύπελο, λογικά θα είναι το τελευταίο για τον Λιονέλ Μέση. Είναι το έκτο παγκόσμιο κύπελο που παίρνει μέρος.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 4. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43. Ιντερ Βέτεν Σπορτς. Μπιλάρα, καλημέρα. Λέω φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Γεια σου, Νικολάκη. Ο φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα. Αν θες, βάλε με συγκλήρωση για το μπουκαλάκι στο μπιστρό. Για Παρασκευή θέλω. Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά. Φίλε, σε έβαλα, είπαμε, ένα μπουκαλάκι ή για Παρασκευή ή για Σάββατο. Όποια μέρα θέλετε, πηγαίνετε. Παρασκευή, ελληνική βραδιά. Σάββατο, βραδιά house. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Στο Viper του σταθμού, η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα, λίγο πριν τις 5, εκεί στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Μάλλον την έχει πέσει για ύπνο τώρα, Παναγιώτη. Σε λίγο θα ξυπνήσει μάλλον, για να πάει πάλι για δουλειά.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 4. Ο Γιώργος, ο φίλος μας. Και καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους και συλληπιτήρια για το Μάριο Οικονόμου. Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το φούρνο στο Χαλάνδρι. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλή δουλίτσα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Θανάσης από Ηλιών. Τι βλέπεις για Παναθηναϊκό μπάσκετ? Θα μείνει ο Αταμάν? Νομίζω ότι ο Αταμάν θα είναι τελευταία του χρονιά. Αν ξέρω εγώ, έτσι φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα αν μείνετε στους τελικούς πρωταθλήματος, αν καταφέρει και πάλι πρωτάθλημα, τι θα γίνει? Νομίζω όμως ότι δεν θα μείνει ο Αταμάν.

Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζω σχετικά με το Μουντιάλ. Μια νέα δυνατότητα σχετικά με τη χρήση τεχνολογία έρχεται να εισάγει. Αφού το Μουντιάλ 2026, το VAR θα μπορεί να επέμβει σε ακόμα περισσότερες περιπτώσεις. Νέα καινοτομία εν ώψη του Μουντιάλ. Πλέον το VAR θα έχει δυνατότητα να επέμβει και να ακυρώσει ένα γκολ ένας επιτεθέμενος έχει διαπράξει φάουλ όταν ακόμη είναι στημένη η μπάλα σε κόρνερ ή φάουλ. Η αλλαγή αυτή έχετε να τιμωρήσει από ό,τι διαβάζω screen όπου οι επιτιθέμενοι παρεμποδίζουν σκόπιμα τους αντιπάλους αμυντικούς ή τον τερματοφύλακα από το να αμυνθούν σε μία φάση. Άρα το VAR μπορεί να επέμβει λοιπόν σε 7 περιπτώσεις, σε γκολ, σε πέναλτι, σε απευθείας κόκκινη κάρτα, σε δεύτερη κίτρινη όπου οδηγεί σε αποβολή, σε λανθασμένη αναγνώριση ποδοσφαιριστή, σε λάθος δοθέντα κόρνερ και σε επιθετικό φάουλ. Εκεί μπορεί να επέμβει λοιπόν το VAR, από εδώ και στο Μουντιάλ τουλάχιστον, 7 περιπτώσεις.

Λοιπόν, στο στοιχηματάκι Κολομβία-Κωνσταντίνα 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Μπάρα Μπρούσκε 2-2. Πενιαρόλ Σέντραλ Εσπανιόλ 0-1 τελικό. Η Πενιαρόλ τελείωσε το μάτς από ό,τι βλέπω με 8 παίχτες. Στο 91, στο 93 και στο 94 τρεις κόκκινες κάρτες για την Πενιαρόλ, η οποία έφαγε γκολ στο 101 με τον Πίνο Λούκας και έχασε το μάτς και διπλό του 6-35 παρακαλώ. Τέκνικο Μπαρσελόνα Γουαγιακίλ 1-0 στο 41 και μετά αργότερα 4 η ώρα, σε λίγο δηλαδή ξεκινάει, μάλλον πρέπει να ξεκινήσει το Καναδάς Ουσμπεκιστάν, φιλικό και αυτό. Καναδάς, η οποία θα είναι μια χώρα, η οποία θα υπάρχει Μουντιάλ εκεί, είπαμε Καναδάς, Μεξικό και Αμερική. Διοργανώνουν φέτος το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει σε λίγες μέρες, σε 9 μέρες από τώρα, 11 Ιουνίου. Το πρώτο μάτς είναι Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ την Πέμπτη. Είπαμε 11 του μήνα.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τη Χαλκιδόνα. Γεια σου Γιαννάκη, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Χριστάρας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Εύχομαι σε όλη την παρέα καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Γεια σου φιλαράκο μου.

Λοιπόν, τα φιλαράκια μας, καλημέρα Βασίλη, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από Φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σας, μάγκες. Βασίλη, ξέρεις, θα γίνει τελικά με τις νέες διαολοταυτότητες. Έχουν πει διορία μέχρι Αύγουστο του 26, νομίζω, δηλαδή δύο μήνες ακόμα μείνανε. Οπότε από εκεί και μετά όλοι αυτοί που δεν επιθυμούν να τη βγάλουν, τι γίνεται, δεν το ξέρω, φιλαράκο, τι θα τι μπορεί να γίνει για αυτούς που δεν τη βγάζουν. Είναι πολλοί κόσμος που θα αρνηθεί, δεν είναι 100-200 άτομα, μιλάμε για εκατομμύρια τώρα λαού, έτσι οπότε πιθανώς εικάζω ότι θα δώσουν και άλλη παράταση τα κυβερνητικά κυβερνήσεις, για να δούμε. Δε φίλε, δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτός, εγώ την έχω βγάλει πάντως, την έβγαλα, δεν έχει διαδικασία μεγάλη, μπαμ μπαμ γίνεται. Τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει για αυτούς που δεν θέλουν να τη βγάλουν, δεν το ξέρω, φιλαράκο μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε μήνυμα λίγο πιο κάτω στο Μοσχάτο. Γεια σου Γιωργάρα μου. Παναγιώτη Μπιστρό, που είσαι αγόρι μου, αποκοιμήθηκες? Πού είναι η ώρα σου, είναι τώρα που γυρνάς? Ο φίλος ο Αργύρης που έστειλε μήνυμα από Καματερό. Μπιλάρα καλημέρα, βάλαμε κλήρωση για τις πέτσες. Φιλαράκο είσαι ok? Είπαμε Παρασκευή πρωί θα γίνει κλήρωση, γύρω σε 9 με 10 εκπομπή. Πάνος Πουρναράς, Γιώργος Γεωργιάδης. Η Ελλάδα σήμερα κάθε 9 με 10 κάθε πρωί. Παρασκευή λοιπόν η κλήρωση για το εστιατόριο Θάλασσα. Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρη, στο πολύχρωμο ταβερνάκι, το Ροκ ταβερνάκι. Και το ταξίδι στις πέτσες, τριήμερο, δύο γιαγινθερεύσεις. Να πάτε να περάσετε όμορφα. Όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη πέτσες ή θάλασσα, όπου επιθυμείτε, στο Viper 6939 943 943.

Για τον φίλο που ρωτάει για τον, τον διεθνή εξτρέμ τον Ουκρανό που παίρνει ΑΕΚ, τον Ζούμπκο, φιλαράκο μου, από ό,τι λένε, ο Ρωμάνο το λέει. Άρα το λέει ο Ρωμάνο, είναι σχεδόν τελειωμένη μεταγραφή. Τον περιμένει τον παίκτη σήμερα, από ό,τι λένε, να περάσει από τα ιατρικά. Όπως πάντα, οι παίκτες πρέπει να είναι ιατρικές εξετάσεις. Αν να πάνε καλά, που θα πάνε καλά λογικά, θα υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ για 4 χρόνια. Η ΑΕΚ θα δώσει περίπου, οι Τούρκοι λένε 5 εκατομμύρια. Κάποιες άλλες πηγές δεν έχει εκατομμύρια. Στην Τραμπζονσπορ, εκεί ανήκει ο παίκτης. Για να τον πάρει, είχε συμβόλαιο μέχρι το 29. Τελικά η ΑΕΚ δίνει τα χρήματα και παίρνει τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ζούμπκοφ θα γίνει μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ, δεδομένα στο top 3 και η ακριβότερη επί των ημερών Μάριου Ηλιόπουλου, αφού θα ξεπεράσει εκείνη του Μπαρναμπάς Βάργα, η οποία είχε φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ στην Φερεντσβάρος τον περασμένο Γενάρη. Φέτος ο παίκτης έπαιξε 37 παιχνίδια, full δηλαδή σεζόν, με την Αρνοσπόρ, που η οποία πήγε και πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του κατέληξε στην τρίτη θέση πίσω από Φενέρ και Γαλατά Σαράι. Μοίρασε 12 ασίστ, ξεπέρασε τα 2.500 λεπτά συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις. Ενώ πήρε και με την Τραμπζονσπορ, πήραν το κύπελο Τουρκίας φέτος. Έχει πλούσιες παραστάσεις από Champions League, έχει παίξει με την Σαχτάρ. Αυτά. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα τον παίχτη, από ό,τι λένε πληροφορίες, έρθει σήμερα. Θα περάσει από τα γραφεία, από ιατρικές εξετάσεις και υπογράψαμε το νέο συμβόλαιο, μάλλον νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ για 4 χρόνια. Τώρα απολαβές του δεν τις έχουμε μάθει ακόμα. Ο Πάνος έστειλε μήνυμα και αυτός για τις πέτσες. Πάνο μου, είσαι ok και εσύ.

Λοιπόν, πήγε 27 λεπτά μετά τις 4. Όπως πάντα, τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε για το τελευταίο μισάωρο, περίπου μισάωρο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Internet and Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 5. Ξημερώνει, πάμε Τρίτη, 2 Ιουνίου. Δεν τα είπαμε χτες. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γιάννη μου, καλημέρα. Καλή δουλίτσα, φιλαράκο μου. Και ο φίλος ο Κώστας, όπως πάντα, οδηγός Εθέλ, τέτοια ώρα σηκώνεται να πάει για δουλίτσα, να πάρει το λεωφορείο. Καλή δουλειά, φίλε Κώστα. τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viper για μηνυματάκια 6939 943 943.

Νάντε και φίλοι μας, χαρά, καλημέρα, καλό μήνα. Τόση ώρα μουσική, νόμιζα ότι δεν έχεις εκπομπή. Εσύ νομίζεις συνέχεια. Καλημέρα, χαρά, καλό μήνα. Ο φίλος μας ο Νικόλας Μπιλάρα, καλημέρα, και εγώ εδώ οδηγός Εθέλη. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους, καλή δουλίτσα και καλή ξεκούραση σε εσάς τους βραδινούς. Να είσαι καλά Νικόλα μου, καλό μήνα και σε σένα φίλε, καλό καλοκαίρι. Να και τα φιλαράκια μας από το Αγρίνιο εκεί στο Φούρνο, τα Εκόπουλα, καλημέρα μάγκες. Μπιλάρα καλημέρα, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου εχθές, λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Να είσαι καλά Χριστάρα μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σήμερα κουπονάκι φιλαράκο, το είπα και νωρίτερα, δεν έχει τίποτα. Να ασχοληθείτε, παιδιά, κάθε υπομονή να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Φιλικά παιχνίδια σήμερα, τα περισσότερα είναι φιλικά παιχνίδια και έχει και πρωταθλήματα. Δεν ξέρω τώρα αν παίζεται από Ιράκ, από Ιράν και από Γκαμπόν. Υπομονή, παιδιά, ξεκινάει το Μουντιάλ, θα έχουμε να λέμε σχηματάκι. Λοιπόν, τέκνικο με την Μπαρσελόνα Γκουαγιακίλ παραμένει το 1-0 στο 48 στο δεύτερο ημίχρονο. Το 0-0 Καναδάς-Ουσμπεκιστάν φιλικό στο 25ο λεπτό.

Είπαμε και το μπουκαλάκι μας για ένα φίλο ή μία φίλη. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα για το Μπιστρό, Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού για Παρασκευή ή για Σάββατο. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάους. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Μηνυματάκι στο Viber του σταθμού 6939 943 943. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε OK.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από Γαλάτσι. Καλημέρα Μπίλ, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Τι μαγείρεψε καλό οι χαράκτες που ήταν το Αγίου Πνεύματος. Λογικά θα μαγείρεψε κουκιά. Κουκιά αλλά κρέμ. Σπεσιαλιτέ της. Κι άλλος Νίκος, ο Νικόλας. Καλημέρα Βασίλη, καλό μήνα. Γεια σου Νικόλα και σε εσένα. Για το Μουντιάλ Φιλαράκο θα έχει παιχνίδια και 10 η ώρα το βράδυ, αλλά θα έχει και παιχνίδια τα περισσότερα θα είναι αργά. Μετά τη 1, 4 το πρωί κάποια είδα, 7 το ξημέρωμα. Αλλά θα έχει κάποια παιχνίδια και στις 10 το βράδυ. Με Μεξικό, με την Νότια Αφρική που κάνει πρεμιέρα για το Μουντιάλ. Το παιχνίδι θα είναι 10 το βράδυ, την 5η, 11 του μήνα. Την Παρασκευή μετά έχουμε Νότια Κορέα, Τσεχία, 5 το ξημέρωμα. Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη το βράδυ στις 10. Το Σάββατο, Αμερική, Παραγουάη, 4 το ξημέρωμα. Κατάρ, Ελβετία στις 10 το βράδυ. Κυριακή έχουμε 1 το βράδυ, Βραζιλία, Μαρόκο. 4 το ξημέρωμα, Αιτή, Σκωτία. Και πρωί-πρωί, Αυστραλία με την Τουρκία στις 7. Και το βράδυ Γερμανία Κουρασάο στις 8 την Κυριακή 14 του μήνα, η δεύτερη μέρα, η τρίτη μέρα του Μουντιάλ. Γεμιστά κουκιά είχα χτες, λέει. Γεμιστά κουκιά. Πώς τα γεμιστά κουκιά, μα καταλάβω. Πώς γίνουν τα κουκιά, χαρά μου, γεμιστά. Αλλά αυτά τα κάνεις μόνο εσύ. Ωραία ήταν αυτά. Γεμιστά κουκιά. Παιδιά, συνταγή να πείτε στις γυναίκες σας να φτιάξουν γεμιστά κουκιά.

Τι να λέω, αυτά που μου λες. Λέω, είχε χαρά κουκιά εχθές και λες, εσύ γεμιστά τα είχα. Πώς τα γέμισες, με ένεση.

μπιλάρα βάλαμε για το μπιστρό, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Νικόλα μου, είσαι ok, μπήκες. Ο φίλος ο Λεωνίδας, όπως πάντα, το μηνυματάκι του από την Λαμία. Γεια σου Λεωνίδα μου, εκεί στο φούρνο. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση, τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ, να είσαι καλά Σπυράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας, το συνονόματο, το Βασίλη, που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Και στο φίλο μου τον Νικόλα, εκεί στο περίπτερο, στην Πετρούπολη.

Ωραία μπιλάρα τα γεμιστά, τα κουκιά γεμιστά. Με τι τα γέμισε όμως, με κιμά ή με ρύζι, με ασβέστη? Ο μπιλάρας λέει μήπως ήθελε να φτιάξει κούκις μπισκότα και αγόρασε κουκιά. Μπορεί να παίζει και αυτό και να τις βγήκανε γεμιστά. Τρελή είναι, ό,τι θέλει κάνει.

Πάμε και στα τελευταία μηνυματάκια. Στο φίλο μας τον Θανάση που μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, εμείς ακόμα μια ωρίτσα και πάμε για διήμερο ρεπό. Δεν πήραμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Παίρνουμε καθημερινή. Δεν πειράζει, φίλε. Καλό καιρό θα κάνει. Πάμε να κάνεις κανένα μπάνιο. Γελάει η χαρά, να κάνει, γελάει μόνη της πάντα. Μόνη της ακούει, μόνη της γελάει.

Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Φίλα, ετοιμαζόμαστε για δουλίτσα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, που έστειλε μήνυμα από Πειραιά, security. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωσήφ που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Βασίλη, χρόνια πολλά, να είσαι καλά φιλαράκο, ευχαριστώ πολύ.

Πολύχρονος για χτες, λέει η φίλη μου Χαρά. Ευχαριστώ, Χαρούλα μου, να είσαι καλά. Θα είμαι πολύχρονος αν δοκιμάσω τα φαγητά σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άμα δεν δοκιμάζω τα κουκιά και τα αυτά που φτιάχνεις τα παράξενα, δεν θα είμαι πολύχρονος, θα είμαι λιγόχρονος. Γι' αυτό σου λέω άστατα. Καφεδάκι, άντε καφεδάκι, να πω ναι. Να το φτιάξει κανένας άλλος απ' έξω, να το πιούμε και δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα για φαγητό δεν δοκιμάζω, ούτε κέικ, τίποτα. Καλά, για να δοκιμάσω πρέπει να φέρεις κιόλας, αλλά δεν τα έχουμε δει τα γλυκά σου, ούτε τα φαγητά σου εδώ και 3 χρόνια που μας λες.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 12. Θα ξημερώνει η Τετάρτη, ο μήνας θα έχει 3. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στα φιλαράκια μας τα βραδινά. Καλή συνέχεια στους πρωινούς, τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervention Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέρασε στο Σαμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια. Και παράταση, οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: 943 Intervention Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Intervet Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943, Intervet Sports.
7: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
2: Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα ακροατές και ακροάτριες του 943 Interweather Sports. Είμαστε και πάλι μαζί σας στη γνώριμη πρωινή ώρα, στο καθημερινό ραντεβού μας, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα. Μας πήρε και εμάς ο λίγον τι ο ύπνος. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, την επαύριο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, 2 Ιουνίου 2026. Πάει και ο Μάης, μπήκαμε ήδη στον Ιούνιο, καλοκαίρι. Σας ευχόμεθα να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, μια όμορφη ημέρα και πάμε λοιπόν μαζί να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα και να επιχειρήσουμε φυσικά με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος να φωτίσουμε και κάποιες από τις αθέατες πλευρές της.

0: τον κύριο Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά
1: ησυχία,
0: δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Κανέναν πρωτόδικα καταδικασμένο, ο οποίος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Δεν εκβιαζόμαστε ούτε από συμφέροντα, δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν, λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Αυτός μας επέλεξε.
2: Ποιος είναι αυτός ο Ντίλαν, όποιος κι αν είναι ο καταδικασμένος, δεν τον ξέρουμε. Και σε κάθε περίπτωση εμείς δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν, έλεγε ο Πρωθυπουργός στις 16 Απριλίου του 2026 στη σχετική συζήτηση η οποία διεξήγεται στη Βουλή.

0: το... Βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε.
1: Τώρα για τον κύριο Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη.
0: Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, είναι ο Ντίλιαν ο συνταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού που στείνει τα Predators. Είναι ο άλλος ο Ντίλαν, ο Μπομπ, ο τροβαδούρος των 60's. Όποιος κι αν είναι ρε παιδί μου, εγώ τώρα εντάξει μπερδεύομαι, δεν ξέρω, δεν τον ξέρω, δεν τον είδα, δεν τον άκουσα, δεν τον γνωρίζω. Αλλά όποιος κι αν είναι, να ξέρετε ότι εμείς δεν εκβιαζόμαστε.
2: Για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κάτω δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Είναι όντως βόμβες από τον κύριο Ντίλιαν που κρατάμε εδώ πέρα. Ότι πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, δεν το λειτουργούμε για λογαριασμό τους. Δηλαδή δεν δουλεύουμε εμείς ναι. το Predator, mm-hmm. επειδή μας είπε mm-hmm. ο Υπουργός Μάνος, mm-hmm. φτιάξτο.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι. Είναι κάτι ναι. εξτρά ναι. για το θέμα των υποκλοπών. Και σύν απ' όλα, από εδώ πέρα τα θέματα, ανατροπή λέει εδώ πέρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον κόφτη βορή.
0: Ακούσατε την ανάγνωση των πρωινών φίλων από τους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Νιφλή και τον κύριο Κολοκυθά, στην πρωινή εκπομπή του Open, η οποία τώρα είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως, οι καλοί συνάδελφοι, όπως και εμείς εδώ πέρα, στο κεντρικό στούντιο του 943 Intervet & Sports. Έχουμε μπροστά μας το πρωτοσέλιδο της εφημερίδος των συντακτών. Ένα πρωτοσέλιδο που έχει τίτλο «Βόμβες Ντίλιαν» μαζί με μια φωτογραφία του συνταγματάρχη και από πάνω αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Λέει λοιπόν ο Ντίλιαν, πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε το σύστημα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχοι τεχνολογίας και όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, συμπληρώνουμε εμείς. Την επαύριο λοιπόν του Αγίου Πνεύματος, στην αρχή της καινούργιας εβδομάδας, στη δεύτερη μέρα του Ιουνίου, το σκάνδαλο των υποκλοπών επανέρχεται στην επικαιρότητα με σφοδρότητα, με ένταση, με πίεση, με αποκαλύψεις. Μέσω αυτής της δήλωσης του Ντίλιαν, ο οποίος ξαναχτύπησε.

0: Γιατί δεν βγαίνετε θαρσός να διαψεύσετε τον απόστατο αξιωματούχο το Ισραήλ που δηλώνει ότι αυτό συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές. Πείτε, λες ψέματα, θα σε πάω στη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό περίμενα να κάνετε σήμερα. Να κάνετε αγωγή στον κύριο Τίλια και να του πείτε όχι, δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς και εσύ θα καταδικαστείς. Γιατί δεν το κάνετε αυτό. Απλά πράγματα.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε τώρα για το διαλυματάκι των 7.30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 7:30.
5: Your love lifts me higher.

9.43 Interbeten Sports. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σε όλους εσάς που για μια εβδομάδα ήμασταν λίγο μακριά σας. Σήμερα ήρθαμε στο στούντιο και με μια μικρή καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε τη μετάδοση του σημερινού μας προγράμματος, όπως είπαμε, προσπαθώντας να σας μεταφέρουμε νωρίς σήμερα

Παρατρίτη 2 Ιουνίου, καλό μήνα να πούμε επίσης, να σας μεταφέρουμε λοιπόν τον παλμό της επικαιρότητας. Αλλά πριν σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας, να σας δώσουμε και μια χρήσιμη πληροφορία για όλους εσάς, κυρίως τους άνδρες αλλά και τις κυρίες ακροατριές μας, που οι άνδρες έχετε κάποια προβλήματα με τα μαλάκια σας. Η μεταμόσχευση λοιπόν μαλλιών δεν είναι πια μία πράξη η οποία γίνεται μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας. Είναι και μία ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση, αλλά φυσικά και απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group λοιπόν, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνον ημέρα. Χωρίς όλα τα σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς, γιατί στις 11, όταν λένε οι άνθρωποι medical group, ιατρικό group, δηλαδή ιατρική ομάδα, το εννοούν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Εσείς λοιπόν που μας ακούτε σήμερα πρωί-πρωί και βλέπετε τα μαλάκια σας να αραιώνουν, μπορείτε να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Πάτρα, είτε στην Καλαμάτα, και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση του όποιου προβλήματος. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: ακούσατε ότι κάποιος κύριος με το όνομα Τρίμπαλης είπε στο δικαστήριο, ένας αχυράνθρωπος του Λαβράνου, ότι μου ζητήσανε να πάω στην Εξεταστική Επιτροπή και πριν πάω μου δώσανε ένα φακελάκι με ερωτήσεις, μου κάνανε και μάθημα και κατά διαβολική σύμπτωση πήγα στην Εξεταστική Επιτροπή και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εσείς λοιπόν, γιατί αυτό είναι το επίπεδό σας τελικά, του κάνατε τις ερωτήσεις που του είχε δώσει το παρακράτος στο φακελάκι. Και μας ρωτάτε γιατί ζητάμε ξανά Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί εσείς με τη συμπεριφορά σας υπονομεύσατε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
1: Αυτά έλεγε πριν από καμιά δεκαριά μέρες στη Βουλή ο Ανδρουλάκης, 22 Μαΐου 2026, για το ζήτημα των υποκλοπών.

0: Στην ίδια συνεδρίαση είχε λάβει το λόγο και ο Σαμαράς και είχε πει μεταξύ άλλων και αυτό.
1: Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής. 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Και όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Αυτά ελέγονται πριν από καμία δεκαριά μέρες, 22 Μαΐου, στο βουλευτήριο. Σήμερα πρωί-πρωί, την ώρα που οι εφημερίδες κρεμνιούνται στα μανταλάκια των περιπτέρων, η εφημερίδα των συντακτών έχει ένα πραγματικά εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο με τίτλο «Βόμβες Ντίλιαν». Αποκριστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τι λέει μεταξύ άλλων ο Ντίλιαν και αναφέρεται στους υπότιτλους του πρωτοσέλιδου τίτλου? Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε με συστήματα για λογαριασμό τους. Δηλαδή, αυτό που ερμηνεύουμε εμείς είναι ότι εμείς, παιδιά, έχουμε ένα λογισμικό, το πουλάμε σε κάποιες κρατικές υπηρεσίες και μετά, άντε γεια, κάντε το ό,τι εσείς θέλατε αφού το αγοράσατε. Τι φταίμε εμείς? Σαν αυτό που χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένως ως παράδειγμα. Τι φταίει δηλαδή ο κατασκευαστής ενός όπλου, όταν αυτό το όπλο, περίστροφο, καραμπίνα, καλάσνικο, φούζι, όταν αυτό το όπλο το χρησιμοποιεί κάποιος για να σκοτώσει έναν άλλον? Συνεχίζει λοιπόν στη δήλωσή του ο Ντίλιαν προς την Ευσύν, σύμφωνα με αυτά που αναφέρεται στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Εμείς βεβαίως σας συνιστούμε να πάτε πάρα αυτά να την αγοράσετε από το περίπτερο, γιατί σήμερα όντως έχει ψαχνό το περιεχόμενό της. Συνεχίζει λοιπόν ο Ντίλιαν: είμαστε πάροχος τεχνολογίας, δεν είμαστε μισθοφόροι. Αναφέρεται επίσης σε όσα δήλωσε ο Φλωρίδαρος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Βουλής, όταν απορρίφθηκε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Την κυβέρνηση είχε εκπροσωπήσει τότε, 22 Μαΐου 2025-26, την είχε εκπροσωπήσει στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης,

0: Όπου εκεί πέρα, μεταξύ όλων των άλλων, είχε και μια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση με τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
0: Αυτά έλεγε μεταξύ άλλων ο Φλωρίδης. Υπάρχει και μια έξυπνη απάντηση της Κωνσταντοπούλου. Σας τα βάζουμε όλα αυτά για να ευθυμίσουμε και λίγο.
2: Ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.
0: Φλωρίδης, όνομα και πράγμα, λέει η Κωνσταντοπούλου, τον είπε δηλαδή. Και Φλώρο. Εκεί λοιπόν μεταξύ άλλων, ο Φλωρίδης είχε πει, παιδιά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως ζητάει ο Ανδρουλάκης. Δεν χρειάζεται να γίνει νέα εξεταστική επιτροπή.

0: Εκεί είχε λάβει το λόγο και ο Μάκης Βορύδης για να επιχειρηματολογήσει γιατί δεν πρέπει να γίνει εξεταστική επιτροπή, αφού δεν προέκυψε τίποτα καινούριο κλπ. Κλπ.
1: Το δημοκρατικό του καθήκον είναι η παραβίαση των νόμων, είναι η παραβίαση των αποφάσεων της Βουλής, είναι η παραβίαση του απορρίτου, είναι η παραβίαση της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι το αντιλαμβάνεται ο κύριος Ανδρουλάκης το δημοκρατικό του καθήκον, που θέλει και να κυβερνήσει την Ελλάδα για να σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο αυτός που δεν σέβεται τα βασικά, τα στοιχειώδη μέσα στην υπηρεσία πληροφοριών και στο ρόλο τον οποίο επιτελεί.
0: Κι άλλα ωραία είχε πει ο Μάκης εκεί πέρα.

0: μου είχε απαντήσει αναλόγως ο Ανδρουλάκης.
1: Δεν είχαμε δεχθεί, κύριε Βορύδη, εμείς να λέμε ποιος είναι ο αναντικατάστατος πρωθυπουργός για ένα πρόσωπο που από την ανασφάλειά του παρακολουθήσε το μισό του Υπουργικό Συμβούλιο, ακόμη και συγγενικά σας πρόσωπα.
0: Αυτή ήταν λοιπόν, αυτό μάλλον ήταν ένα απόσπασμα ακόμα από όσα διαδραματίστησαν στη Βουλή εδώ και περίπου, πόσο είναι τώρα, 15 μέρες, 22 Μαΐου όπως είπαμε, σκάρτες, ήταν η μέρα Παρασκευή. Βεβαίως απερίφθη το αίτημα του Ανδρουλάκη για σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Παρασκευή ήταν, ακριβώς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πριν από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πέρασε λίγο πολύ στον Τούκου, ο Μητσοτάκης ούτε καν παραβρέθηκε στη σχετική συζήτηση, η οποία, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, χαρακτηρίστηκε και από την παρέμβαση του Σαμαρά και όλα σα είπε και για το θέμα των υποκλοπών και για τα ελληνοτουρκικά βεβαίως. Βόμβες εκτόξευσε. Αλλά όπως είπαμε, αυτά περάσαν ελαφρώς στον Τούκου και θεωρείται ότι το θέμα λίγο πολύ είχε αρχίσει να ξεχνιέται. Αμέσως μετά μεσολάβησε ημέρα Τρίτη η ανακοίνωση από τον Τσίπρα του νέου κόμματος της Ελλάς. Άρχισε η κουβέντα τι θα γίνει με τον Ανδρουλάκη. Βγήκαν τα πρώτα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Δεύτερος ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης παλεύει για την τρίτη θέση με την Καριστιανού, αν και τα πράγματα είναι ακόμα σχετικώς ρευστά. Εν πάση περιπτώσει, η διαμόρφωση, ως ήθιστε να λέγεται, του νέου πολιτικού σκηνικού. Βγήκανε για κάτι δημοσκοπήσεις από αυτές των εκτιμήσεων ψήφου.
2: Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13%. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 30,5%, ενώ η Ελλάς ακολουθεί με 15,5%. Στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Η έρευνα διενεργήθηκε από 27 έως 29 Μαΐου.
0: Μετά το άγριο κράξιμο που έχει πέσει για το τερτύπι της εκτιμήσεως ψήφου, αναγκάζονται ακόμα και στην ΕΡΤ να αναφέρουν και την πρόθεση που είναι το πραγματικό μέγεθος και δείχνει άνευ της επιστρατεύσεως αλγορίθμων την ουδού στο 25αράκι. Εν πάση περιπτώσει, ο Ανδρουλάκης τρίτο-τέταρτος, αυτά τη βδομάδα η οποία μόλις μας πέρασε. Και το θέμα των υποκλόπων είχε αρχίσει να πηγαίνει πιο πίσω όταν ξαφνικά σήμερα, μετά του Πνεύματος του Αγίου, του εν είδη περιστεράς, αποκαλυφθέντος, μετά λοιπόν και του Αγίου Πνεύματος, Τρίτη σήμερα, σκάει το πρωτοσέλιδο της Ευσύν με τη δήλωση του Ντίλιαν, ο οποίος λέει, εκτός όλων όσων ήδη σας αναφέραμε, ότι οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Φλωρίδη δηλαδή, που απέρριψε την σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Εξεταστικής, δεν συνιστούν κράτος δικαίου, λέει ο Ντίλιαν. Υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, ο Ντίλιαν. Και συνεχίζει. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Τι λέει δηλαδή ο Ντίλιαν? πω τι πραγματικά έγινε με τις υποκλοπές. Αυτό δεν λέει. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ο πρώτος ο οποίος θα εκαλείται στην Επιτροπή είναι αυτή, ή το Ντίλιαν. Και λέει, παιδιά, εγώ λυπάμαι βαθύτατα, βαθιά μέσα μου, που δεν με φωνάξατε να σας πω φορά παρτίδα τι έγινε με το Predator. Εγώ το πούλησα και από εκεί και πέρα νύπτω τα σχήρας. Βεβαίως θα πει κάποιος ότι ο Ντίλιαν έχει φάει, πόσα είναι, 120 τόσα χρόνια φυλακή. Πρωτοδίκως. Και η έφεσή του έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, δεν πήγε φυλακή, αλλά εκδικάζεται το Δεκέμβρη. Εντάξει, όχι ακριβώς κοντή γιορτή, αλλά αν όχι άντε πόρτας, άντε εξώπορτας. Είναι η νέα δίκη που, αν επιβεβαιωθεί η ποινή του μονομελές πλημμυριοδικείου ή και λιγότερο να φάει, λέει, τα 8 χρόνια είναι υποχρεωτικός εκτιτέα και για τον ίδιο και για τη Σάρα, τη γυναίκα του, εντάξει. Πάτε να βάλετε και εμένα και την κυρά μου, τη γυναίκα μου, την κυρία Χάμου, τη Σάρα, να μας κόψετε μέσα στη φυλακή. Να είμαστε δηλαδή φυγόδικοι. Να μπλέξουμε με Ιντερπόλ. Δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε. Και εγώ είμαι έτοιμος να τα πω όλα. Ο μεγάλος λέει, εγώ παιδιά δεν ξέρω τίποτα.
3: Τώρα για τον κύριο Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη.
0: Ποιος είναι αυτός μωρέ, ο Ντίλαν Ντίλιαν, πώς τον λένε. Εγώ κύριε Ανδρουλάκη μου δεν εκβιάζομαι από κανέναν.
3: Ο οποίος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει.
0: Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Να πάει σε εφημισά, να το ξέρες.
3: Ούτε από συμφέροντα δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό.
0: Εμείς μόνο εκεί λογοδοτούμε και δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Αυτός ο κανένας όμως, που δεν είναι και τόσο κανένας, βγαίνει και αρχίζει και μιλάει ο άνθρωπος. Και σαν να τα είχε προβλέψει και ο Ανδρουλάκης. Σας έλεγε από τον Απρίλιο, αφού αυτός ο Ντίλιαν με αυτά που λέει σας εκθέτει.

0: Γιατί δεν τον διαψεύδετε να πείτε, κύριε Ντίλιαν, εμείς δεν πήραμε το Predator, εμείς δεν. Γιατί δεν τον διαψεύδετε?
1: Γιατί δεν βγαίνετε φθαρσός να διαψεύσετε τον απόστατο αξιωματούχο το Ισραήλ, που δηλώνει ότι αυτό συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές? Πείτε, λες ψέματα, θα σε πάω στη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό περίμενα να κάνετε σήμερα. Να κάνετε αγωγή στον κύριο Ντίλιαν και να του πείτε: όχι, δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς και εσύ θα καταδικαστείς. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Απλά πράγματα.
0: Σαν να τα ξέρε ο Νικόλας, στριμωγμένος κι αυτός όπως είναι. Από τις 16 Απριλίου αυτά τους έλεγε. Και αντί να κάνουν αγωγή στον Ντίλιαν, ο Ντίλιαν βγαίνει σήμερα στην Ευσύν και λέει: παιδιά, εγώ λυπούμαι που δεν με αφήσατε να έρθω να σας πω την αλήθεια στη Βουλή.
1: Κάνετε τους ψευτονταΐδες όταν τα βάζετε με την κυρία Κοβέση, αλλά όταν, κύριε Μητσοτάκη, σε εκβιάζει ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ, δεν βγάζετε κουβέντα. Αυτοί είναι οι ψευτόμαγες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ψευτόμαγες, τσαμπαμάγκες. Σας εκβιάζει ο Ταλ. Λέει: παιδιά, εγώ λυπούμαι βαθύτατα. Γιατί πήρατε μια απόφαση ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία να μην με αφήσετε να έρθω να σας πω την αλήθεια. Λυπούμαι. Και κάνω πια δηλώσεις. Και μπορώ να κάνω κι άλλες. Εδώ είμαι. Φωνάξτε με να σας τα πω.

9.43 Intervention Sports. Πάμε για ένα διάλειμμα στις 8 και επανερχόμεθα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεί ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άνδρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού Μάριος Οικονόμου, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί στις 23 Μαΐου. Συλληπιτηρίες ανακοινώσεις εξέδωσαν μεταξύ άλλων ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο Πανετολικός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, η ΕΠΟ, η Super League και η Κοπενχάγη. Αύριο σήμερα στις 5 στα Ιωάννινα θα τελεστεί και η δία του. Η ΑΕΚ έκλεισε τον 29χρονο διεθνή Ουκρανό εξτρέμ Ζουμπκόφ από την Τρανζοσπόρο, όπως απεκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Ουκρανός εξτρέμ. Μετά το Μουντιάλ, αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του Ρομπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση, πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο δεξιπόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οκτάδα ξένων που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμα, εκτός είναι αυτή τη στιγμή η Τζόζεφ Μακίσικ Κεφάλ. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε έντονο ύφος στους παίκτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στις προπονήσεις του Τριφυλλιού επέστρεψαν οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντ, ατομικό εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης. Για τον Ουνάι Λόπεθ ενδιαφέρεται και η Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Στην αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων με την Εθνική Σερβία, θα μείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που τραυματίστηκε στο φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Ο Στέφαν Ντεφράι, που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ίντερ, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με βαριές κυρώσεις από την UEFA κινδυνεύει η Μαρσέη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία αναμένεται να εξετάσει το φάκελό της όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

9.43 Ιντερνετ and Sports, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά σήμερα, 2 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Πριν προχωρήσουμε, να σας πούμε ότι μπορείτε να ανακαλύψετε την γεύση του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστρουμάδες, όπως τα έφτιαχνε από το 1880 ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρί Μπογιάς στο Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα στη Δράμα, σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, η πέμπτη γενιά της οικογένειας Σαρί Μπογιά συνεχίζει αυτή την εκπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας με το όνομα Σάρι. 17 κατηγορίες αλαντικών σε 120 διαφορετικές γεύσεις, ακόμα και στις πιο εξεζητημένες για γκουρμέ μερακλίδες, όπως η γαλοπούλα με μαύρη τρούφα και το κοτόπουλο με πορτσίνι. Αλλά και 10 μοναδικές σαλάτες, όπως η σαλάτα του Κέσσερα με φιλέτο γαλοπούλας και η ρώσικη σαλάτα του Τσάρου. Σάρι, με σχεδόν 1,5 αιώνα στην παρασκευή αλαντικών, η γεύση συναντάει την παράδοση Σάρι. Κάντε λοιπόν τώρα όλοι εσείς που μας ακούτε κάτι πολύ απλό. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γραμματάκια. Σάρι. Δεν θα χορταίνετε να βλέπετε μια τέλειωτη ποικιλία αλαντικών με φοβερές γεύσεις, αλλά και την συναρπαστική ιστορία της οικογένειας Σαρί Μπογιά, που παράγει τα αυθεντικά αλαντικά της Ανατολίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σαρί λοιπόν, για επιλεγμένα, σε επιλεγμένα μάλλον καταστήματα ντελικατέσεν και παντοπολία. Σάρι με 4 γράμματα, μπείτε σε ένα μαγικό κόσμο γεύσεων που δεν φαντάζεστε. Στον κόσμο των αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρί Μπογιά.

0: Τώρα, καθώς η συζήτηση για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς άναψε από την παρέμβαση του Χάρη Δούκα εδώ στο Μέγκα, ο Δήμαρχος Αθηναίων τάχθηκε υπέρ διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα, προκαλώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό του Πασόκ. Την ίδια στιγμή, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ζητεί καθαρές απαντήσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις μετεκλογικές συνεργασίες.
1: Φωτιές άναψε στην κεντροαριστερά η πρόταση του Χάρη Δούκα από το Μέγκα για διάλογο και συνεννόηση με το κόμμα Τσίπρα, ιδιαίτερα μάλιστα στο πιθανό σενάριο Πασόκ και Ελλάς να μπορούν, όπως είπε, να σχηματίσουν κυβέρνηση για να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
2: Θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην μπαίνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Να είμαστε εμείς καταλήτης. Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
3: Δεν μπορούμε να μιλάμε για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός όταν το Πασόκ έχει πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Γι' αυτό και στέκομαι στο ότι κανένας τέλεχος του Πασόκ δεν πρέπει να ανοίγει μια συζήτηση ένα χρόνο πριν τις εκλογές, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει. Καταντάει αιμονικό το να ασχολήσει με πράγματα τα οποία δεν αξίζει να ασχολήσει.
4: Για να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να υπάρξει ψήφος στο Πασόκ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ο Χάρης Δούκας επανήλθε δηλώνοντας ότι συνεχίζει να υποστηρίζει την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για απόρριψη κάθε μορφής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Ας τα κάνουμε πράξη, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την πολιτική αλλαγή.
1: Στον κύριο Δούκα απάντησε με ανάρτησή της η Άννα Διαμαντοπούλου, κάνοντας λόγο για διμέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον λαϊκισμό.
6: Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνολο. Σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
1: Η Αμαλία σχολιάζει δεικτικά τη στάση της ηγεσίας του Πασόκ, γιατί δεν αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, όπως σημειώνει εκπρόσωπος της Ελλάς.
7: Τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και η πολιτική ηγεσία του Πασόκ, με κάθε τρόπο απορρίπτουν συνεργασία με την αριστερά και με κάθε τρόπο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μια δημιουργική ασάφεια, αν μου επιτρέπετε, συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Από τις ιδρυτικές διακήρυξεις φαίνεται ότι είναι κοντά στις δικές μας πολιτικές κατευθύνσεις.
1: Η Αμαλία έδωσε στη δημοσιότητα το σύνολο των 300 υπογραφών στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς και ανάμεσα στις προσωπικότητες που υπογράφουν ξεχωρίζουν από το χώρο της δικαιοσύνης η Μαρία Λεπενιώτη, η πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε ως εγκληματική οργάνωση στη Χρυσή Αυγή, από τον χώρο της παιδείας ο καθηγητής και γνωστός μετεωρολόγος Κώστας Λαγκουβάρδος και από τον χώρο της υγείας η βιολόγος Εύη Πανοτοπούλου Φλαμπουράρη, σύζυγος του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη, μέντορα του Αλέξη Τσίπρα.

Και σύζυγος του αείμνηστου Κυραλέκου, και αυτή στα ψηφοδέλτια ή εν πάση περιπτώσει στις προσωπικότητες που στηρίζουν τον Αλέξη. Μήλος μάλλον το Πασόκ, μεγάλη ανακατοσούρα, αφού ξαφνικά ο Δούκας θυμήθηκε παραμονή του Αγίου Πνεύματος να βγει στο Μέγκα και να πει αυτά που μόλις ακούσατε. Δηλαδή, παιδιά, να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού και οι δυο μαζί μπορούμε να έχουμε ποσοστό μεγαλύτερο από το ποσοστό του Μητσοτάκη. Ωραία προσέγγιση, αισιόδοξη. Εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσουμε να κάνουμε εμείς κυβέρνηση, μα ωραία, κάνετε εσείς. Πρωθυπουργός ποιος θα είναι? Αυτός θα βγει πρώτος. Απλά πράγματα σας λέω. Βγήκε λοιπόν και τα είπε, φόρα παρτίδα ο Δούκας. Ακούσατε το αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο μεταδόθηκε χθες από το δελτίο ειδήσεων του Mega Channel, του εκλεκτού συναδέλφου του κυρίου Μπολάκη.

0: Το θέμα κυριάρχησε στη χθεσινή ειδησιογραφία.
1: Τόσο εξελίξεων λοιπόν και διεργασιών στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε κοντά μας την Κάτια Φωτιάδου, την Έφη Κουτσοκώστα, στη σύνδεσή μας και ο Χρήστος Τσίγουρης. Κάτια, να ξεκινήσουμε λοιπόν από εσένα. Βλέπουμε να υπάρχει, να εκδηλώνεται ήδη η πρώτη αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με το που εμφανίστηκε ουσιαστικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά με το που εμφανίστηκε και η πρώτη δημοσκόπηση.
2: Φαίνεται πως επικρατούν δύο τάσεις αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Τη μία την εξέφρασε χθες και σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος στην ουσία εισηγείται την επιδίωξη συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα και προτείνει να αρχίσει από τώρα διάλογος, ώστε αν είναι δυνατόν μετά τις εκλογές να σχηματιστεί κυβέρνηση από αυτά τα δύο κόμματα και πρωθυπουργός να είναι ο αρχηγός όποιου από τα δύο κόμματα προηγείται σε ψήφους. Τον ακούσαμε ξεκάθαρα χθες να διατυπώνει σαφέστατα αυτή την άποψη ο Δήμαρχος Αθηναίων. Και από την άλλη, σήμερα τι είδαμε? Ναι. Είδαμε ένα άλλο κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, την Άννα Διαμαντοπούλου, να απαντά στην ουσία με καρφιά στον Δήμαρχο Αθηναίων και να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί, συγκεκριμένα αυτό το ρήμα χρησιμοποίησε, κανέναν για συνεργασίες. Πολύ περισσότερο όσους προσβάλλουν το ΠΑΣΟΚ. Όλη αυτή η συζήτηση για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα γίνεται την ώρα που από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού απορρίπτουν με τρόπο εκοφαντικό κάθε συζήτηση για συμπόρευση με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Αυτά από την καλή συνάδελφο, την Κάτια, την κυρία Φωτιάδου, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open με την κυρία Ματίνα Παπαδέα. Σε γειτονικό κανάλι, στο Sky, ο Πάνος ο Λάμψιας, παλιά καραβάνα, είπε αυτά.
3: Ο Παναγιώτης Λάμψιας είναι κοντά μας. Στο ΠΑΣΟΚ η αλήθεια είναι ότι αναζητούν βηματισμό και την ίδια στιγμή τρέχουν να σβήσουν και τη φωτιά. Εκεί κάπου όμως έρχονται οι δημοσκοπήσεις, θα τις δούμε. Έρχεται και ο κύριος Δούκας που από τη μία λέει αυτόνομη πορεία και από την άλλη συνεργασίες. Αυτά μαζί, Παναγιώτη, δεν ξέρω πόσο πηγαίνουν μαζί.
4: Καταρχάς, καλή αρχή.
3: Ευχαριστώ πολύ σε όλους.
4: Νομίζω ότι είναι κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Κοίταξε, αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον εαυτό του και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί ένα βηματισμό σοβαρό και να έχει ένα υψηλό ποσοστό, δεν θα είχαμε τις γκρίνιες Δούκα ή την άλλη γραμμή. Γιατί στην πραγματικότητα ο Δήμαρχος σήμερα έβαλε ένα άλλο πλαίσιο από αυτό που είχε αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ στο συνεδριό του. Επανήλθε βέβαια με διευκρινιστικές δηλώσεις, αλλά όταν ένας πολιτικός χρειάζεται να διευκρινίσει τι είπε, μάλλον κάτι κακό έχει ήδη συμβεί.
3: Τι διαφύγημα ο κύριος Δούκας?
4: Νομίζω ότι ο κύριος Δούκας βλέπει ότι επέρχεται κακή εξέλιξη και σπέβδει να προλάβει τις εξελίξεις. Διευκρίνησε ότι επιμένει ότι πρέπει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να είναι κτλ. Το απάντησε η κυρία Δηματοπούλου, που σημαίνει ότι ήδη έχουμε μια εσωτερική σύγκρουση στο ΠΑΣΟΚ. Και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, αυτή είναι η εκτίμηση, στο βαθμό που οι δημοσκοπήσεις, τα νέα δημοσκοπήσεις θα είναι καλά για το ΠΑΣΟΚ.
3: Σε περίπτωση λοιπόν που τα νέα αυτά που λες δημοσκοπικά δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ στη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον δημοσκοπικά, και το θέλουν στην τρίτη θέση, αυτό ανοίγει το κεφάλαιο συνεργασιών, τουλάχιστον σε επίπεδο σκέψης για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, Παναγιώτη?
4: Κοίταξε, ένα κόμμα που θέλει να κάνει τον μπρόκερ, δηλαδή να πάρει τους ψηφοφόρους και να τους διαπραγματευτεί με ένα άλλο κόμμα μετά τις εκλογές, δεν έχει καμία τύχη. Αυτό είναι καταστροφή. Είναι αυτοκαταστροφική επιλογή.
3: Και τι μπορεί να κάνουν για να κλείσουν την ψαλίδα?
4: Φαντάζομαι ότι δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή. Αν ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή, θα έχουν κακή τύχη. Κοίταξε, η πρώτη.

0: Αυτά στα χθεσινά δελτία ειδήσεων. Σήμερα πρωί-πρωί τη σκυτάλη παίρνουν οι εφημερίδες. Ο Παπαχρήστος, πάντα καλά ενημερωμένος, αφιερώνει ολόκληρη τη σελίδα του στο σχέδιο ανατροπής του Ανδρουλάκη, όπως το αποκαλεί. Και όχι ακριβώς ο ίδιος, επισημαίνει ο Γιώργης κάτι που είναι αλήθεια, πέρασε μάλλον απαρατήρητο λόγω, τώρα ποιος κάθεται να ακούσει τον Κασελάκη. Να όμως που ο Κασελάκης την περασμένη εβδομάδα ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Open 10 παντού, Στραβελάκης Καραμήτρου, πάντα από εκεί πέρα κάτι βγαίνει. Λέει λοιπόν ο Στεφάν, ο Ετιέν και αυτό.
1: Bon. Μετά άρχισαν να γίνονται ενοίξεις προς το γραφείο μου, από το γραφείο του, ότι ναι, ίσως να, μετά τις ευρωεκλογές να φάνε στην ουσία τον Ανδρουλάκη, να μπει άλλος και εγώ να φέρω το ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστόσα σε ένα κεντροαριστερό φορέα και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, να έρθει ως συνιστόσα σε ένα νέο κεντροαριστερό φορέα. Και εγώ τότε όταν τα άκουσα αυτά, λέω τι πράγματα είναι αυτά.
0: Πηγαίνει λοιπόν ο Κασελάκης και λέει, κοίτα να δεις, πριν από τις ευρωεκλογές του 24 μου πω Τσίπρας, άκου λέει, μετά τις ευρωεκλογές θα φάμε τον Ανδρουλάκη. Θα βγάλουμε τον Ανδρουλάκη από τη μέση στο ΠΑΣΟΚ, θα μπει κάποιος άλλος στη θέση του και θα έρθει το ΠΑΣΟΚ σαν συνιστόσα σε ένα μεγάλο ευρύτερο κεντροαριστερό φορέα. Έχουμε, λέει, σχέδιο να φάμε τον Ανδρουλάκαρο. Και σε αυτόν τον ευρύτερο αριστερό φορέα, όλα αυτά πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Και σε αυτόν λοιπόν τον φορέα, φέρε και εσύ το ΣΥΡΙΖΑ σαν μια άλλη συνιστόσα, να ενωθούμε όλοι μαζί, ενώντας βεβαίως με την αφεντιά του επικεφαλής, για να κάνουμε τον μεγάλο κεντροαριστερό πόλο ως εναλλακτική στο Μητσοτάκη, ως κυβερνώσα κεντροαριστερά κλπ. Του λέει ο Κασελάκης, μα τι είναι αυτά που λες? Δηλαδή θα έρθουμε όλοι εμείς συνιστώσεις σε σένα, πώς, τι κλπ. Τα αποκαλύπτει όλα αυτά ο Κασελάκης. Βέβαια πέρασε στον Τούκου, το πιάνει σήμερα ο Παπαχρήστος και λέει, παιδιά, ποιοι ήτανε? Γιατί αυτά, εντάξει, μπορεί ο Τσίπρας τέτοιος ήταν, τέτοιος είναι, πάντα να συνωμοτεί, να φάει τους άλλους κλπ. Αλλά για να τα κάνει, δεν μπορούσε να τα κάνει μόνος του στο ΠΑΣΟ, κάποιος πρέπει να έχει μέσα. Και ποιοι ήταν αυτοί δια των οποίων εξηφαίνεται το σχέδιο «πάμε να φάμε τον Ανδρουλάκη» μετά τις ευρωεκλογές του 24. Γράφει μεταξύ άλλων και με μεσότιτλο «τα πράσινα πιόνια του Τσίπρα». Ποιος ή ποιοι από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκαν στο βρώμικο σχέδιο Τσίπρα να φάνε τον Ανδρουλάκη μετά τις ευρωεκλογές? Ποια κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ λειτουργήσαν σαν δούριο ύπος? Αυτοί που το βράδυ των εκλογών, των ευρωεκλογών και πριν καν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων, περιφέρονταν από κανάλι σε κανάλι γυρολόγοι της πολιτικής ζητώντας αλλαγή ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, το έκαναν από αγωνία για το μέλλον του κινήματος, γιατί ήταν μέρος του σχεδιασμού Τσίπρα. Και μετά ποιες από τις υποψηφιότητες που τέθηκαν όταν ο Ανδρουλάκης αποδέχτηκε την πρόκληση να οδηγηθεί το ΠΑΣΟΚ σε νέα εκλογή ηγεσίας ήταν πραγματικές και ποιες υπηρετούσαν το σχεδιασμό Τσίπρα? Με άλλα λόγια, τι λέει ο Γιώργης, ποιοι ήταν η πέμπτη φάλαγγα του Τσίπρα μέσα στο ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές του 24? Τότε που θυμάστε βγαίναν και λέγαν αλλαγή ηγεσίας, εκείνο το άλλο, το παράλλο. Έγιναν εσωτερικές εκλογές και ξαναβγήκε βεβαίως ο Ανδρουλάκης. Και όλα αυτά με ένα σκίτσο του Δούκα να βγαίνει μέσα από μια τηλεοπτική οθόνη με μαγιό και λένε μα τι του κατέβηκε τώρα του Δούκα, παραμονές του Αγίου Πνεύματος, αντί να κοιτάξει πως θα ξεβρωμεί στην Αθήνα να λέει αυτά που είπε. Με άλλα λόγια, μήλος. Και κοντά σε αυτά που λέει ο Παπαχρήστος, άντε και στην πίσω σελίδα των νέων, ο Μητσός να λέει και αυτός αυτά που θα σας πούμε αμέσως μετά τις 8.30 για τον Δούκα, αλλά βεβαίως να αναρωτιέται, εδώ είναι και έτσι και αλλιώς. Και τι θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ όμως? Πώς πάει το κόμμα? Εντάξει, καλά αυτά που είπε ο Δούκας, ή μάλλον κακά αυτά που είπε ο Δούκας, το λέμε εμείς με δικά μας λόγια. Άκερα εκείνο το άλλο το παράλλο, αλλά και τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι αυτά που είναι. Διαλυματάκι στις 8.30 και ξανά εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!

0: Καθαρής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο day.gr/fiber.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάβαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Όπως είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Πράσινο φως δόθηκε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τον έλεγχο των συνόρων και την αντιμετώπιση των παράτυπων αφίξεων. Στην ανάγκη να διαφυλαχθεί η ελληνόκτη ναυτιλία που αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούζ, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ μετά την δήλωση του Χάρη Δούκα που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, για υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου και στήριξη της απόφασης για προοδευτική διακυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, τονίζει η Άννα Διαμαντοπούλου. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από την Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 41χρονου που δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα στον ανακριτή. Με μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. 3 νεκροί και 51 τραυματίες είναι ο απολογισμός του Κίεβο μετά από νυχτερινή ρωσική επίθεση. Η νέα επίθεση έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων εναντίον ουκρανικών πόλεων. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, στα ορεινά επιρροτικά, άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.

0: Ιντερβέτ εν Σπορτς, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραδι στο Σαμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Πάντως, ξεκίνησε ήδη η εβδομάδα καταιγιστικών εξελίξεων. Αύριο αναμένεται να πέσουν τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών από τους 11 του κόμματος με το βλέμμα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκρηκτικό είναι το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ, με τα δύο στρατόπεδα να ετοιμάζονται για τη μάχη του Σαββάτου στην Κεντρική Επιτροπή με πίδικο τη συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σε διάλυση οδηγεί την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αύριο αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν οι 7 από τους 11 βουλευτές. Ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, η Θεανό Φωτίου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ είχαν από καιρό διαφοροποιηθεί από την πλειοψηφική άποψη υπό το Γαβρίλ Σακελαρίδη και θα κατευθυνθούν προς την Ελλάς του Τσίπρα με το επιχείρημα της ένταξης σε ένα ενωτικό εγχείρημα με στόχο τη συσπήρωση ευρύτερων δυνάμεων.
2: Μέχρι να λήξει κοινοβουλευτική θητεία, παραμένω βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς. Καταλαβαίνω, κατανοώ τον καθέναν και την καθεμιά να κάνει τις επιλογές του για το που θα πάει. Εκφράζω την προσωπική μου επιθυμία ότι τα κόμματα και ειδικά οι κοινοβουλευτικές ομάδες πρέπει μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, εκτός και αν υπάρχει μείζον θέμα ηθικής απαξίωσης.
1: Κλειστή κρατάει την πόρτα των συνεργασιών ή της ένταξης εν ενεργεία βουλευτών στην Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος διαμηνύει ότι δεν θα υπάρχει θέση ρεζερβέ στα ψηφοδέλτια για κανένα πολιτικό στέλεχος.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι σε αυτή τη Βουλή η Ελλάς δεν θα έχει κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να στρατευτεί στην προσπάθειά μας ως απλός στρατιώτης από την κοινωνία, χωρίς να θεωρεί δεδομένο καμία υποψηφιότητα όταν θα έρθουν οι εκλογές.
1: Θέσεις μάχης παίρνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο αναμένεται σφοδρή σύγκρουση στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος ανάμεσα σε αυτούς που υπό το Σοκράτη Φάμελο θέλουν συμπόρευση με τον Τσίπρα και σε αυτούς όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου που ζητούν την αλλαγή της στρατηγικής των συνεργασιών.
4: Εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις μας στις συλλογικές, θα ακούσουμε τον κόσμο, θα δούμε τη μεγάλη εικόνα που λέει ενότητα αλλά και ανασύνθεση με ρόλο του Αλέξη Τσίπρα κρίσιμο, καθοριστικό αλλά και με τις δικές μας επεξεργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κυβερνητική μας εμπειρία και από εκεί και πέρα όλοι θα πάρουν τις ευθύνες τους. Εγώ είμαι καθαρός και λέω ότι θα ακολουθήσω τις συλλογικές αποφάσεις.
5: Είμαι βουλεύτρια επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί παραμένω. Εκείνοι που βγάζουν σε πληστηριασμό τις έδρες τους και τις πάνε σε άλλο κόμμα όπως έγινε πριν λίγους μήνες δεν με αφορούν. Θα ακολουθήσω τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος όπως θα διαμορφωθούν στην Κεντρική Επιτροπή. Χωρίς λόξες ματιές, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
6: Συμβαίνει τώρα, ίσως και να είναι σημαδιακό. Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
7: Ο Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός, ταλαντούχος άνθρωπος που αδικεί τον εαυτό του με τον τρόπο που μεθοδεύει την αποσυναρμολόγηση του αριστερού χώρου.
1: Στη διάλυση φαίνεται ότι οδηγείται και το κόμμα Κόσμος Πράσινη Συμφωνία που είχε ιδρύσει ο Πέτρος Κόκαλης, καθώς ο ίδιος παρετήθηκε από γραμματέας του κόμματος και προανήγγειλε την πλήρη αποχώρησή του στις αρχές Ιουλίου.

Αυτό με τις βουλεύτριες. Άντε μην το χαρακτηρίσω τώρα. Παραμένει βουλεύτρια η άλλη. Είναι ανεξάρτητη βουλεύτρια η παράλληλη. Βουλεύτριας. Εξαερώνονται. Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να έρθετε σε μένα, παραιτηθείτε από τις έδρες, αλλά πού να τις αφήσουν. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η έδρα, το παραδάκι, η μετακλητή, τα αυτοκίνητα και τα γραφεία. Βεβαίως με λεφτά δικά σας. Και περιμένεις τώρα από όλους αυτούς να κάνουν αντιπολίτευση και να ρίξουν το Μητσοτάκη που αλωνίζει. Και καλά κάνει από τη μεριά του, αν έχει απέναντί του βουλευτές και βουλεύτριες σαν αυτούς. Τώρα οι βουλεύτριες και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που ανεξαρτητοποιούνται, αυτοί εκλεγήκαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Το 23 φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάναν τη Νέα Αριστερά συναμεταξύ τους. Και τώρα συναμεταξύ τους διαλύονται και λένε ότι θα είναι ανεξάρτητοι. Λες και σκοτίστηκε κανείς αν θα είναι βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς ή ανεξάρτητοι. Και γιατί το κάνουν αυτό, αφού ο Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν παίρνω κανέναν βουλευτή, είτε ανεξάρτητο είτε εξαρτημένο. Προφανώς πιστεύουν ότι αν ανεξαρτητοποιηθούν και καθώς θα πλησιάζουν εκεί οι εκλογές, θα τραβήξουν καμιά παρέτηση ή καμιά μεσοβέζικη λύση να τους χώσει στα ψηφοδέλτια ο Τσίπρας για να ξαναβγούν, γιατί το μόνο που τους νοιάζει είναι αυτό.

Ο Τσίπρας εντωμεταξύ τους λέει ότι και να κάνετε και να έρθετε σε μένα θα έρθετε τα ακούσατε ως απλή φαντάρη. Δηλαδή, αν εσύ είσαι βουλεύτρια ή βουλευτής σε μια εκλογική περιφέρεια που κάπως θεωρείται ψιλοσίγουρη η έδρα για την αριστερά γενικότερα, θα έρθει σε μένα χωρίς τη βουλευτική ή την βουλευτριακή ιδιότητα και εγώ θα σε κάνω ό,τι θέλω. Βγαίνεις ας πούμε στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, εγώ μπορεί να σε στείλω υποψήφια ή υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνεστε την ευρική κρίση.

πλήρης εξαέρωση, πλήρης ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού. Τουλάχιστον όσο αφορά την αντιπολίτευση, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, παίρνει μπάλα και το ΠΑΣΟΚ, όπου και εκεί φαγώνονται μεταξύ τους, γιατί βλέπουν και τον Τσίπρα να πηγαίνει καλούτσικα στις δημοσκοπήσεις. Καινούριο προϊόν, καινούριο κοσκινάκι μου, και πού να σε κρεμάσουν.

Όπως σας λέγαμε και λίγο πριν από τις 8.30, ο Κασελάκης, χωρίς να το πολύ καταλάβει, αποκάλυψε ότι υπήρχε σχέδιο να φαγωθεί ο Ανδρουλάκης μετά τις ευρωεκλογές του 24, και αυτό το σχέδιο το εκπονούσε ο Τσίπρας και προφανώς, σύμφωνα με όσα γράφουν σήμερα τα νέα, είχε και κάποιους μια πέμπτη φάλαγγα μέσα στο Πασόκ. Εξού και μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, έγιναν αυτά που έγιναν, τα θυμάστε. Θυμάστε τη Γιαννακοπούλου, είχε βγει πριν καν ανακοινωθεί το τελικό αποτέλεσμα και έλεγε πρέπει να αλλάξουμε αρχηγό. Κατέβηκαν 5-6. Ο Ανδρουλάκης τους πήρε παραμάσχα, αλλά ξαναβγήκε. Αλλά τώρα στις δημοσκοπήσεις παλεύει για την τρίτη θέση με την Καριστιανού, αν και με μικρή απόσταση από τον Τσίπρα. Γράφει και στην πίσω σελίδα σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα με τίτλο «Βλασφημία για τα καμώματα του Δούκα». Αλλά στο τέλος γράφει και σας διαβάζουμε δίπλα από την προσωπογραφία, το σκίτσο, τη φατσούλα, ας το πούμε έτσι, με την καλή έννοια βεβαίως, του Δούκα. Γράφουν Τα Νέα σήμερα δια του κορυφαίου αρθρογράφου τους: «Μόνο που αν στόχος είναι πράγματι να φύγει η Νέα Δημοκρατία ή έστω Μητσοτάκης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει κάποια στιγμή να συνεργαστούν προτείνοντας για πρωθυπουργό ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Και αυτό δεν μπορούν να το φυλάνε για έκπληξη στους ψηφοφόρους τους. Το Ανδρουλάκιο σύνθημα, πρωτιά έστω και με μια ψήφο, είναι καλό για να φέρει χειροκρότημα και συσπήρωση. Δεν αντέχει όμως σε σοβαρή ανάλυση, όσο στημένες και αν είναι οι δημοσκοπήσεις», γράφει σήμερα στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας. «Αντιθέτως», συμπληρώνει, «μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων, είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος της απώλειας της δεύτερης θέσης». Εμείς συμπληρώνουμε ότι έχουν χάσει και την τρίτη από την Καριστιανού. Και συνεχίζει η εφημερίδα: «Και επειδή το Πασόκ δεν είναι κουκουέ, δεν έχει δηλαδή αποκλειστικό στόχο στις εκλογές να μετρήσει τη δύναμή του, οφείλει να χαράξει μια στρατηγική για όλα τα ενδεχόμενα. Ο στουρθοκαμιλισμός με το συμπάθειο στρατηγική δεν είναι». Ταχώνε λοιπόν σήμερα στον Δούκα, γιατί βιάστηκε να βγει για να πει ότι εμείς πρέπει να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, ταχώνει εφημερίδα με τον Παπαχρήστο και εν μέρη με το editorial της πίσω σελίδας, αλλά λέει και ποια είναι η πραγματικότητα.

Στο Πασόκ είναι αλήθεια, τα έχουν πάρει λίγο, γιατί βλέπουν τα στελέχια του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε κι εμείς. Μην μπερδευτούν και οι ψηφοφόροι. Εν πάση περιπτώσει, τη μέρα των εκλογών βλέπουν τα στελέχια του Τσίπρα να παρελάβουν από τα κανάλια, ειδικά τώρα το τριήμερο που και πολλοί ήταν φευγάτοι, και να τους καλούν και να τους έχουν στα πάνελ μόνους τους. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βγαίνει αυτή η Κούφο Νικολάκου, συμπαθητική, γλυκομήλητη. Την ακούς και νομίζω ότι έχει καβαλήσει χειρότερο καλάμι από αυτό της Καριστιανού. Βγήκε και χθες, έλεγε εκεί πέρα αυτά που έλεγε στην ΕΡΤ. Αλλά τσαντίζονται οι Πασόκοι, γιατί βλέπουν τώρα Κούφο Νικολάκου και λοιπούς και λοιπές να βγαίνουν μόνοι τους. Και σου λέει, καλά, δεν τους βγάζετε σε μία αντιπαράθεση? Δηλαδή, θα μιλάνε μόνοι τους, λες και είναι υπουργοί? Τι ακριβώς συμβαίνει? Και αυτό επιτείνει τον εκνευρισμό και επιτείνει και την αντίληψη που αρχίζει να κυριαρχεί πια μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ότι και τα λεγόμενα οικονομικά, τέλος πάντων, κέντρα προωθούν τον Τσίπρα με τον τρόπο που τον έσπρωχναν και το 2014, τότε για την Πρωθυπουργία, με τα γνωστά επακόλουθα αποτελέσματα και συνέπειες.

0: Βγήκε και ο Κασελάκης, όπως σας είπαμε, είπε αυτά που είπε στο Open, στο Στραβελάκι και στη Μίνα την Καραμήτρου. Βάλ το πάλι.
1: Λοιπόν, μετά άρχισαν να γίνονται νήξεις προς το γραφείο μου, από το γραφείο του, ότι ναι, ίσως να, μετά τις ευρωεκλογές να φάνε στην ουσία τον Ανδρουλάκη, να μπει άλλος και εγώ να φέρω το ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστόσα σε ένα κεντροαριστερό φορέα και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, να έρθει ως συνιστόσα σε ένα νέο κεντροαριστερό φορέα. Και εγώ τότε όταν τα άκουσα αυτά, λέω τι πράγματα είναι αυτά.
0: Είναι αυτό που λέμε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Του λέει ο Τσίπρας, κοίτα να δεις Στέφανε, μετά τις ευρωεκλογές θα φάμε τον Νίκο και θα φτιαχτεί ένας άλλος φορέας και ελάτε όλοι μαζί να είστε σε αυτόν με μένα αρχηγό. Λέει ο Κασελάκης, μα τι είναι αυτά που λες. Και βεβαίως για να φαγωθεί ο Ανδρουλάκης, να τον έτρωγε ο Τσίπρας, θα τον τρώγαν από μέσα. Οι πεμπτοφαλαγκίτες του Τσίπρα. Και όσα γράφουν σήμερα τα νέα για αυτό το σχέδιο φαγώματος του Ανδρουλάκη είναι αποκαλυπτικά. Σε διάλυση λοιπόν όλη η αριστερά.
2: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε και τον Χρήστο Τσιγουρή. Χρήστο, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά μετρούν σεισμικές δονήσεις και ισχυρότατους κλειδονισμούς, ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει το βήμα για τη διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων του κόμματος.
3: Πράγματι, γιατί είναι μια συζήτηση που μένει να γίνει από τώρα και μέχρι την ΔΕΘΟ που θα έχουμε την πλήρη πρόταση η Ματίνα. Τα στελέχη λοιπόν του Ινστιτούτου από την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα μπορούν να εξειδικεύουν τις θέσεις της προγραμματικής πρότασης, προκειμένου αυτό το αφήγημα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να καταστεί ελκυστικό στα ότα των πολιτών. Την ίδια ώρα εμφανίζονται ευχαριστημένοι από τη δυναμική που καταγράφεται έως τώρα. Αναφέρομαι στην ανταπόκριση των πολιτών που μπαίνουν στην πλατφόρμα και υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες υπογραφές που δηλώνουν την πρόθεσή τους να γίνουν μέλη, όπως επίσης και στις έως τώρα δημοσκοπήσεις, για τις οποίες πάντως εμφανίζονται πολύ προσεκτικοί οι συνομιλητές και οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αναμένουν και όσες έρευνες θα ακολουθήσουν. Μάλιστα, κάποιοι απαντούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως λένε οι αντιπαλοί του, δεν είναι το παλιό όπως τον κατηγορούν, αλλά αντίθετα, μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος, φαίνεται ότι έχει επιδράσει ως καταλύτης, τουλάχιστον για το άνοιγμα συζητήσεων, αλλά και των διεργασιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και το καταλαβαίνει κανείς από τη συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο. Κλείνοντας να σου πω ότι πρώτη προτεραιότητα του πρώην Πρωθυπουργού παραμένουν και τα ζητήματα των εθνικών θεμάτων και οι παρεμβάσεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είδαμε την ανακοίνωση χτες για όσα συμβαίνουν στην Αλβανία. Σήμερα είχαμε επίσημη αντίδραση του Έντι Ράμα που απαντάει προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα ενοχλημένος. Πληροφορούμαστε ότι ο κύριος Τσίπρας τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικών συμφερόντων, με δεδομένο ότι έχει ακροατήριο και στο εξωτερικό ως πρώην Πρωθυπουργός, θα τα βάζει πάντα σε πρώτο πλάνο και θα παρεμβαίνει τακτικά. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε την εκδήλωση για τις πρέσβες στην Κύπρο και εκεί θα μιλήσει και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιφέρεια αλλά και για την προοπτική του Κυπριακού.
0: Θα βγει και θα πει τι καλά που τα έκανα και στις πρέσβες. Ακούσατε τον Τσιγουρή, τον Χρήστο, τον καλό φίλο και συνάδελφο, χθες το Open και αυτός. Και την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά στην αριστερά, άκου ποια είναι η πραγματικότης.
2: Οι Έλληνες, κυρίες και κύριοι, παραμένουν από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ένας στους πέντε βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της φτώχειας.
4: Οι Έλληνες είναι από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους και έτσι με κίνδυνο φτώχειας απειλείται ο ένας στους πέντε πολίτες. Είναι το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.
0: Και πάρετε και μια γεύση γιατί τιμές υπήρχαν το 19 που έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και τι τιμές υπάρχουν τώρα.
4: Η αμόλυβδη βενζίνη από 1,65 ευρώ το 2019 σήμερα έχει μέση τιμή 2,12 ευρώ, αύξηση 28,5%. 25...
0: Και εσείς στην αριστερά φαγωθείτε μεταξύ σας και ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι γουστάρει μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports, που και σήμερα ήσασταν μαζί μας στην πρωινή αυτή εκπομπή και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο Τετάρτη στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνιο.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Ιντερβέτ & Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
9: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ & Sports. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού, Μάριος Οικονόμου, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλαγεί στις 23 Μαΐου. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν μεταξύ άλλων ΠΑΣ Γιάννενα, ο Πανετολικός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, η ΕΠΟ, η Super League και η Κοπενχάγη. Η ΑΕΚ έκλεισε τον 29χρονο διεθνή Ουκρανό εξτρέμ Ζουμπκόφ από την Τραζοσπόρ, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Ουκρανός εξτρέμ. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του Ρομπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξιπόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οχτάδα ξένων που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμα. Εκτός είναι αυτή τη στιγμή η Τζόζεφ Μακίζικ Κεφάλι. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε έντονο ύφος στους παίκτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στις προπονήσεις του Τριφυλιού επέστρεψαν οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντα. Ατομικό έκαναν οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης. Για τον Ουνάι Λόπεθ ενδιαφέρεται και η Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Στην αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων με την Εθνική Σερβία θα μείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο κροτή. Ο Στέφαν Ντεφράι, που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ίντερ, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με βαριές κυρώσεις από την UEFA κινδυνεύει η Μαρσέη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία αναμένεται να εξετάσει τον εφάκελό της όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
0: 943 Ιντερβέτ & Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλοκαιρινή μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Πολυναρά.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, αυτή την καλοκαιρινή ημέρα. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Σήμερα ξημέρωσε 2 Ιουνίου. Καλοκαιράκι.
2: Μας μπήκε από χτες. Εντάξει, τώρα μπαίνουμε και στην κανονικότητα.
3: Ποια είναι η κανονικότητα?
2: Η κανονικότητα είναι το ότι μετά τη μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου Συγκοινωνιών να μην έχει κίνηση χθες.
3: Ναι, χθες δεν έχει καθόλου κίνηση. Αυτό, ναι, αυτό είναι μεγάλη,
2: μεγάλη επιτυχία. Ναι. Σήμερα είναι
3: εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Σήμερα αγωνιστικούς
3: έχουν επιστρέψει όλοι. Δεν υπήρχε...
2: Όλοι.
3: Όλοι, εντάξει.
2: Φαντάζομαι να γυρίσουν και όλοι.
3: Ναι, όσοι έχουν επιστρέψει. Χθες πάντως υπήρξε έτσι το μεγάλο κύμα της επιστροφής των εκδρομέων του τριημέρου. Δεν παρατηρήθηκαν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι λίγο που παρακολούθησα. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Δεν είχαμε πολλά προβλήματα. Ναι. Όχι, αλλά ορίστε, λεφτά υπάρχουν. Ο Άργος Σαλονικός γεμάτος.
3: Ναι, και οι Κυκλάδες γεμάτες.
2: Οι Κυκλάδες γεμάτες.
3: Εντάξει, κοίτα, αυτό είναι μια κόντρα, ένα επιχείρημα που από αυτούς που λένε ότι ναι, η οικονομία πάει καλά και από αυτούς που λένε ότι είμαστε, δεν μπορούμε καθόλου, δεν βγαίνουμε. Και είναι αυτή η κόντρα, μα πώς πάτε Σαββατοκύριακο, πώς βγαίνετε?
2: Η οικονομία, okay, η οικονομία πάει εκπληκτικά καλά της Ελλάδας.
3: Σε αριθμούς,
2: διότι
3: σε αριθμούς
2: αν είσαι και φτωχός, παίρνεις το λεωφορείο, πας στο Φάλερο για να κάνεις μπάνιο.
3: Ναι, το έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης αυτό που λέει ότι η οικονομία που δεν πάει καλά είναι της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και λέει ότι έχουμε μύρλα. Ναι, έχουμε μύρλα, λέει, στην Ελλάδα. Γιατί θες νοσοκομείο, τζάμπα. Θες θάλασσα, παίρνεις το φόλιο.
2: Πας στο Βάλιρο.
3: Το ταξίδι είναι τζάμπα το λεωφορείο. Δεν πληρωστήριο.
2: Έλα μου, εντάξει.
3: Εάν είσαι.
2: Εντάξει, φτωχός, 1 και 20.
3: Εντάξει, 1 και 20 πήγε, 1 και 20 έλα.
2: Με 2,5 ευρώ να κάνεις μπάνιο. Οι Σουηδοί λέει για να κάνουν μπάνιο έρχονται στην Ελλάδα.
3: Ναι,
2: είναι. Άρα πληρώνουν κάπως ακριβότερα.
3: Και ωραία, μια χαρά λέει, ωραία χώρα η Σουηδία, αλλά ξυπνάνε και είναι μέσα στην κρυζομάρα, μέσα στη μαυρία. Λέει τι ευχαριστούνται εμείς εδώ, χαρά Θεού.
2: Κάτα κάνουν τα λεφτά τους.
3: Κατά καλό καιρό, 2 Ιουνίου, καλό καιράκι.
2: Λοιπόν, μας λέει ότι είμαστε μια χαρά στην Ελλάδα.
3: Ναι, αλλά δεν έχουν λεφτά στην Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό είναι αλλά μεγάλη, αυτό δεν έχουν μεγάλη, λεφτά στην Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, δηλαδή σαν χώρα είμαστε πολύ καλά, αλλά σαν κόμμα, παιδιά, δεν μπορούμε να πληρώσουμε, είμαστε τριμωγμένοι.
2: Παιδιά,
3: αλλά εσείς πάρε το λεωφορείο να πάτε.
2: Σας παρακαλούμε πάρα πολύ στο 6939-943-943 τη συμμετοχή σας, των οβολών σας. Μην πληρώσετε τα δικά σας δάνεια. Χαρίστε τα σπίτια που θα έρθουν να σας πάρουν τα φαντς του Τσίπρα.
3: Όλοι μαζί να πληρώσουμε.
2: Που μεγαλώνουν και ανθίζουν τώρα με τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια. Αφήστε να σας πάρουν τα δικά σας σπίτια και δώστε κάτι να σωθεί το σπίτι του Αντιπρόεδρου. Κάτι.
3: Η Νέα Δημοκρατία ενώ στο σπίτι.
2: Κάτι,
3: έτσι,
2: κάτι.
3: Για να το μεταφράζουμε.
2: Να μου πεις γιατί δεν μιλάω για Πασόκ. Άστο το Πασόκ.
3: Εντάξει, και το Πασόκ μαζί τα έβαλε. Είπε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
2: Καλά, τι θα έλεγε, ότι είμαι μόνος μου.
3: Ναι, εντάξει, πάνε μαζί βέβαια αυτά τα κόμματα.
2: Ναι, δεν βάζω το Πασόκ τώρα, έχει τις αναχώριες του. Άστο, θα τα πούμε μετά.
3: Ναι, εντάξει, μεγάλη
2: προς το παρόν λοιπόν να βοηθήσουμε το σπίτι του Αντιπροέδρου για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Εσείς των οβολών σας, αφήστε τα δικά σας σπίτια. Έρχονται, σας λέω, τα φαντς του Τσίπρα που μεγαλουργούν επί Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Να σας πάρουν το δικό σας σπίτι, αλλά ό,τι έχετε μην το δώσετε εκεί, δώστε το για να σώσετε τη Νέα Δημοκρατία.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή για όσους και όσες δεν το έχετε καταλάβει. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο κύριος Πάνος Πρινεράς είναι στο άλλο μικρόφωνο και είπαμε στο 6939-943-943, παιδιά, περιμένουμε τον οβολόν σας. Δηλαδή, σας παρακαλώ πολύ, καλημέρα Κώστα, δεν μου γράφεις ποσό. Δεν βλέπω.
3: Όχι
2: το ποσό.
3: Ποσό. Το ποσό δεν έχει νόημα να το γράψουν.
2: Και το ποσό.
3: Ναι.
2: Τι βάζει ο καθένας.
3: Άιμπαν κατευθείαν. Να το δούμε. Το θέμα είναι να το δούμε στο λογαριασμό.
2: Να το δούμε.
3: Να το εκτιμήσουμε πρώτα.
2: Θα το εγκρίνουμε, θα το εκτιμήσουμε. Ναι. Θα κάνουμε μετά, θα πάρουμε μετά όλους έναν τηλέφωνο να μιλήσουμε, να τους πούμε ευχαριστή, να τους στείλουμε μια ευχαριστήρια επιστολή που βοήθησαν.
3: Καλά, έξοδα. Τα λοιπά.
2: Ναι, εμείς θα τα κάνουμε αυτά δικά μας.
3: Ναι.
2: Και μετά θα τους στείλουμε και τον αριθμό IBAN της του κ.
3: Περίμενε, τα έξοδα των ευχαριστηρίων καρτών και ευχών δεν θα είναι στο κόμμα.
2: Όχι, δικά μας θα συμβάλλουμε κι εμείς. Και εμείς τα κάνουμε, τίποτα δεν βάλουμε.
3: Μα εμείς κάνουμε το, έχουμε αναλάβει την επικοινωνία.
2: Α, όλη την επικοινωνία. Η επικοινωνία περιλαμβάνει κάρτες, ευχαριστήρια.
3: Ναι, αλλά με έσοδα από.
2: Κοκτέιλ πάρτι.
3: Από Πειραιώς. Όχι δικά μας.
2: Κοκτέιλ πάρτι. Όλα αυτά είναι δικά μας.
3: Μάλιστα.
2: Είναι της επικοινωνίας. Και φυσικά καλημέρα Μίλτο. Μίλτο λέει: μα και ο Γεωργιάδης δεν ήταν που έλεγε ότι όσοι πήραν τα δάνεια πρέπει να τα πληρώσουν. Το έλεγε, το έχει πει.
3: Για τους πολίτες.
2: Ναι.
3: Δεν είπε για τα κόμματα.
2: Α, δεν είπε για τα
3: κόμματα. Όχι, μα ρε παιδιά, μην μπερδεύεστε. Αναφερόταν στους πολίτες.
2: Α,
3: είναι άλλη περίπτωση. Το ένα άλλη
2: πρέπει
3: περίπτωση
2: να τα πληρώσουν.
3: Ναι, άλλη
2: περίπτωση.
3: Αυτοί προφανώς να τα πληρώσουν. Τι θα έτσι θα μείνουν. Θα τα πληρώσουν.
2: Αν δεν τα πληρώσουν, δεν πειράζει. Θα χάσουν το σπιτάκι τους. Δεν πειράζει. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για τη σωτηρία της Ελλάδας.
3: Και ποιος θα την κάνει σωτηρία της Ελλάδας?
2: Η εγώ ή το χάος.
3: Η εγώ ή το χάος, ναι.
2: Τώρα βέβαια δεν έχουμε μία σωτηρία της Ελλάδας.
3: Για πες μου, ποια είναι η άλλη?
2: Έχουμε δεύτερη, και δεύτερη.
3: Ποια είναι?
2: Τώρα άμα πεις παραγωγή να μας πείτε να μας δώσουν τη δεύτερη.
1: Και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
3: Αυτό είναι το Ρενό από το Θησίο.
2: Δεν έχει σημασία. Το ίδιο είναι. Τι άλλαξε?
3: Ήταν ίδιο ακριβώς.
2: Μα την αλλαγή δεν έφερε και τότε?
3: Όχι, αλλαγή, πολιτική αλλαγή φέρνει ο Ανδρουλάκης. Έχει μπερδέψει τα συνθήματα.
2: Συγγνώμη.
3: Για πολιτική αλλαγή μιλάει ο Ανδρουλάκης.
2: Αλλαγή πρώτη φορά αριστερά με τον Καμένο, ποιος την έφερε?
3: Αυτό δεν ήταν από το 2015.
2: Όχι,
3: Τσαπανίδου το 19, νομίζω.
2: Δεν έχει σημασία, επειδή είπαμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είπαμε ένα ΕΛΑΣ, επειδή δεν έχουμε την κυρία Τσαπανίδου και έχουμε μια άλλη κυρία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή παρεπιπτόντως, απαντάει πολύ γρήγορα. Πολύ διαβασμένη τη βλέπω.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τι έχει αλλάξει?
3: Από πότε?
2: Από το 15, από το 14, από το 13, από την αλλαγή, από το έλα με φόρα που το είπε η κυρία συνάδελφος, αγαπημένη και φίλη, λίγο αργότερα, μέχρι σήμερα που έρχεται με φόρα. Τι ναι. Έχει αλλάξει?
3: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Α, απλά ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε ΛΑΣ.
3: Ναι, εντάξει. Οκ, okay, ναι. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι με άλλη. Με άλλα πρόσωπα.
2: Ο ίδιος δεν είναι, ρε παιδιά, κάνω λάθος.
3: Ναι, με άλλα πρόσωπα οι άλλοι, λέω. Δεν είναι, όχι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ίδιος είναι.
2: Ο ίδιος είναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Έλα με φόρα. Με φόρα δεν έρχεται, δεν ήρθε. Αυτό κάνει τώρα. Το λέει και η δημοσκοπήση, ήρθε με φόρα.
3: Λοιπόν, είχαμε χθες την δημοσκόπηση, μιας και το ανέφερες.
2: Και έχουμε κι άλλες σε λίγο.
3: Ναι, ναι, είχαμε χθες την δημοσκόπηση. Το μεγάλο θέμα, εντάξει, δύο είναι τα μεγάλα θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κρατιέται σε ικανοποιητικό ποσοστό και δεν φαίνεται να έχει διαρροές. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι το Πασόκ πέφτει στην τέταρτη θέση κάτω από την.
2: Τρίτο-τέταρτο.
3: Και κάτω από την Μαρία Καρεστιανού. Γιατί το να κονταροχτυπηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να ήταν φυσιολογικό. Το να περάσει όμως τη Μαρία Καριστιανού το Πασόκ, εκεί δημιουργεί νομίζω μεγάλη.
2: Μέχρι
3: πιο μεγάλη
2: το Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε ενδείξεις, ας είμαστε λίγο σοβαροί.
3: Αυτό διότι που λένε τώρα, να πω, αυτό που λένε από το Πασόκ κάποια στελέχη είναι ότι είναι πρόσκαιρο αυτό. Θα φανεί, γιατί το Πασόκ λέει είναι ακόμα με πρόγραμμα και έχει βάση στην κοινωνία και αυτός είναι ο πρώτος ενθουσιασμός των πρώτων κομμάτων και όπως και παλαιότερα έχει γίνει με το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, με το κόμμα Νέα Αριστερά, που πέραν αρχικά αρκετά μεγάλα ποσοστά και μετά συμπιεστήκανε, έτσι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση.
2: Κοίταξε,
3: αυτό λένε στη Χαριλάου Τουρκού.
2: Κοίταξε, να σου πω. Το έλα με φόρα είναι έλα με φόρα. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Έχει ένα εκτόπισμα.
3: Και καλώς ή κακώς έχει και κάποιους οπαδούς δικούς του ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Καλά, οπαδούς κανονικά έχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός.
3: Έχει, είναι
2: τώρα,
3: κάποιοι.
2: Έχει πολιτικοί οπαδούς. Είναι το πώς έχουμε φτάσει στην πολιτική.
3: Είναι κάποιοι που θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας και θα πει θα ψηφίσω Τσίπρα. Είναι κάποιοι. Και έχει ένα ποσοστό.
2: Και μετά κατηγορούμε γιατί πλακώνεται στο ξύλο στο ποδόσφαιρο. Αν στην πολιτική είμαστε έτσι, δηλαδή χωρίς να κρίνουμε τι είναι ο καθένας, τι λέει, τι δεν λέει, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει, και εμείς λέμε ότι είμαστε το παδί του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
3: Καλά, μωρέ, εδώ τώρα ψηφίζουν παραδοσιακά Πασόκ, Νέα Δημοκρατία εδώ και 40 χρόνια κάποιοι και σου λένε εγώ ψηφίζω μόνο αυτό. Αυτό ο παδισμός δεν είναι.
2: Καταρχάς, αν ήταν έτσι, δεν θα έβγαινε ο Τσίπρας. Άρα κάποιοι δεν ψήφισαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
3: Υπάρχει ποσοστό που
2: ψήφισαν. Γιατί δεν θα έβγαινε ποτέ η πρώτη φορά αριστερά. Εκτός αν ήταν εκτός, εδώ έχεις ένα δίκιο.
3: Υπάρχουν Πασόκ,
2: αν η κυβέρνηση βγήκε λόγω Καμένου.
3: Δεν βγήκε, λέω, Καμένο.
2: Γιατί μπορεί αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία να δεν θα ψήφισαν ποτέ Τσίπρα, να ψήφισαν Καμένο. Δεν πειρατικό μας παιδί είναι.
3: Δεν ψήφισαν, λέω, Καμένο.
2: Άρα λοιπόν, το να είμαι εγώ φανατικός, δηλαδή, εντάξει, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μια μορφή ηγετική, ό,τι ήταν καλός ή κακός. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλή ήταν μια αλατώνα φτάσου το 2026 και λένε να λέει ότι είμαι ο παδός του Τάδε ή του Δίνα και του παρακάτω. Εντάξει. Διότι αν πάμε στο κόμμα της κυρίας και στο κόμμα της κυρίας Καρτιανού, γιατί το κόμμα του κύριου Τσίπρα, λίγο πολύ το ξέρουμε, το έχουμε δει. Αν πάμε στο κόμμα της κυρίας Καρτιανού, δεν έχει ούτε στελέχη, ούτε πρόγραμμα. Θα μου πεις έχει πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας. Όχι. Α, δεν πειράζει, είναι ο κύριος Τσίπρας, όπως το λες εσύ. Κύριε Καρτιανού δεν έχει καν στελέχη. Να μου πεις έχει στελέχη ο κύριος Τσίπρας. Όχι. Σήμερα γίνεται η ανακατάταξη στην Νέα Αριστερά, σωστά?
3: Σήμερα γίνεται. Σήμερα, εκτός από προόπτου, θα παραιτηθούν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Είναι η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου.
2: Και το Σάββατο έχουμε την ανακατάταξη του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, θα ανεξορτοποιηθούν οι 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς και προφανώς ανεξορτοποιούνται για να είναι ανοιχτοί για το αν θα μπουν στο κόμμα Ελλάς, στο Αλέξη Τσίπρα. Και το Σάββατο έχουμε και τις ανακατατάξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ούτε ο κ. Τσίπρας έχει ακόμα τα στελέχη.
3: Ναι.
2: Ούτε ακόμα έχει πρόγραμμα. Κάτι ευχολόγια είπε η κυρία Χριστιανού πρώτη, κάτι ευχολόγια μας είπε ο κ. Τσίπρας μετά. Ναι, ο κ. Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει ένα εκτόπισμα, είναι χαρισματικός. Μπέλα με φόρα, ήρθε με φόρα. Αλλά αυτή η φόρα, πού τη βλέπουμε? Στο 15%? Στο 14, στο 16, δηλαδή όταν φεύγω γιατί πήρα 17, πού έγκυται η επιτυχία, σε ποιο νούμερο? Πρέπει να μας πει ότι εγώ προσδοκώ στην αυτοδυναμία. Αλλά, σαν τον κύριο Καραμαλή που είχαμε τον δούμε χρόνια και τώρα τον βλέπουμε συνέχεια, τώρα βλέπουμε συνέχεια αυτό που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια τον κύριο Κοτζιά. Την άκουσα στη δήλωσή του?
3: Την άκουσα, ναι.
2: Ναι, οι αυτοδυναμίες λένε πιο πολλές από τα κόμματα, λέει σήμερα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν. Αυτοδυναμία, κύριε Τσίπρα, δηλαδή το πιστεύει? Πρώτο το Πασόκ με μία ψήφο, το πιστεύει?
3: Καλά, εντάξει, όμως.
2: Αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, το πιστεύει?
3: Αυτά πρέπει να πούμε.
2: Αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, την πιστεύει?
3: Δεν ξέρω, κανένας από τους τρεις νομίζω δεν το πιστεύει. Καλά, η πιο πολύ μπορεί να το πιστεύει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί με τη συσπήρωση μπορεί και να φτάσει σε ένα ψηλό ποσοστό. Αλλά αυτό πρέπει να πούνε. Μιας και μιλήσαμε τώρα για το κομμάτι της κεντροαριστεράς και τα κόμματα που απορροφούνται και διαλύονται, ανεξαρτοποιούνται για χάρη του κόμματος Ελλάς, να σου πω, παραιτήθηκε από γραμματέας του κόμματος.
2: Αμπράσινος Κόκαλης παραιτήθηκε.
3: Και ο κύριος Κόκαλης, ο Πέτρος Κόκαλης, από το κόμμα Κόσμος παραιτήθηκε από γραμματέας.
2: Το δικό του.
3: Το αξιοσημείωτο εδώ.
2: Το δικό του κόμμα.
3: Αυτό. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι ο κύριος Κόκαλης είναι ιδρυτής του κόμματος και γραμματέας του κόμματος. Άρα παραιτήθηκε από ένα κόμμα το οποίο ίδρυσε ο ίδιος. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά.
2: Γιατί?
3: Να ιδρύσω ένα κόμμα και να παραιτήθηκε και να δηλώσω ότι εγώ παραιτούμε από το κόμμα.
2: Εσείς μείνετε εκεί.
3: Για να πάω αλλού.
2: Εσείς μείνετε
3: αφού
2: εκεί.
3: Αφού εσείς το
2: ίδρυσε. Πάω αλλού. Ναι, εσείς μείνετε εκεί όμως. Μην διαλυθείτε. Εντάξει, γιατί αν διαλυθείτε όλοι, μην πάρει κανέναν άλλον ο Τσίπρας και δεν πάρει εμένα.
3: Ναι, σωστό.
2: Οπότε εσείς μείνετε εκεί για να είμαι εγώ έτοιμος. Αλλά να παραιτηθώ από το μαγαζί μου, όντως έχεις δίκιο, δεν έχει ξαναγίνει.
3: Λοιπόν, σήμερα να πούμε και για τις ημέρες της σημερινής ατζέντας, θα έχουμε την πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος, την οποία θα καταθέσει στην Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και νομίζω πως αυτό θα είναι και το αφήγημα, το προεκλογικό, θα είναι το δίλημα που θα θέσει η Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές. Θα είναι Ελλάδα 2030, δηλαδή το βλέμμα στο μέλλον, ή απ' την άλλη μια αντιπολίτευση που παράγει τοξικότητα και μένει στις διχόνιες. Νομίζω αυτό θα είναι και το δίλημα των εκλογών.
2: Ναι, τώρα αν αυτό είναι το δίλημα των εκλογών, ο κ. Γεωργιάδης Άδωνης, ναι, όταν μίλαγε για τα σπίτια εκεί πέρα και τα μαγαζιά του κ. Ανδρουλάκη, δεν είναι τοξικότητα?
3: Εντάξει, εξαρτάται τώρα πώς
2: εννοείται. Είναι ή δεν είναι τοξικότητα? Δηλαδή το δίλημα ή εμένα ή το χάος. Το δίλημα ή τοξικότητα ή τα προγράμματα. Το 2000 Ελλάδα 2.0 πάει, το πήγαμε Ελλάδα 2030 τώρα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το Ελλάδα 2.0.
3: Με το βλέμμα στο 2030.
2: Ναι, μέχρι τώρα είχαμε το Ελλάδα 2.0. Τουλάχιστον είχαμε νικήσει 2-0.
3: Ναι, 2-0.
2: Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα. Ρε πάλι προπαγάνδα για Νέα Δημοκρατία. Εγώ τα βάζω στην Πασοκάρα αρκεί ο Νικόλα να βάλει κανονική άδεια μέχρι εκλογές.
3: Να βάλει κανονική άδεια.
2: Ναι, αυτό τώρα το ναι. Να βάλει ή να πάρει κανονική άδεια.
3: Ναι.
2: Να πάρει ο Νικόλα κανονική άδεια και να μπει κανένα άλλο μέχρι τις εκλογές.
3: Ο Πάμφο το λέει καλημέρα στην πολιτική φόρα. Δεν το κάνεις λάθος. Αν δεν ξέρει κανείς τι είναι αυτό που κάνεις, δυστυχώς το είπε ο Χίτλερ. Δεν το κάνεις λάθος αν δεν ξέρει κανείς τι είναι αυτό που κάνεις. Ωραίο αυτό. Μ' αρέσει. Ο Νικήτας, καλημέρα παιδιά. Αναρωτιέμαι για τους περισσότερους συναδέλφους σας. Δεν φτάνει που καλούν τα στελέχη του Τσίπρα για μονόλογο. Αν δεν έχουν και αντίλογο όσον αφορά την ακρίβεια, υπάρχει φυσικά, αλλά να λες ότι η βενζίνη το 19 είχε 1,7 και σήμερα 2 ευρώ, χωρίς να αναφέρεις ότι ο βασικός μισθός τότε ήταν 650 και τώρα 950. Μία απλή διαίρεση είναι για να καταλάβεις την υποκρισία. Ευχαριστώ, Νικήτας.
2: Χθες μου μίλησα λίγο τηλεφωνικά με την κυρία Ζάκα, την πρόεδρο.
3: Ναι.
2: Μέχρι το Σάββατο, η τελευταία παραλαβή, το Σάββατο που μας πέρασε, είναι πτωτική η τάση, μου είπε.
3: Στις τιμές.
2: Ναι. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε ήδη σε βενζινάδικα στους δρόμους κάτω από 2 και μέχρι την τελευταία παραλαβή η τάση είναι πτωτική.
3: Ναι.
2: Την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τέλος αυτής της εβδομάδας που αρχίζει τη άλλη, από τέλος εβδομάδα αυτής της άλλη που θα έχουμε νέες παραλαβές, θα πούμε ναι και πού πάνε οι τιμές. Πάντως, μέχρι τώρα είναι μια πτωτική τάση. Είδες ο Τραμπ που λες εσύ.
3: Ναι,
2: βρήκα, λέει.
3: Η πτωτική τάση που οφείλεται. Οφείλεται στο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι την επόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρξει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ με το Ιράν. Εκεί οφείλεται δηλαδή η αποκλιμάκωση.
2: Πάντως, μέχρι τελευταία παραλαβή, είπε πρόεδρος εδώ της Αττικής, είχαμε πτωτική τάση και γι' αυτό βλέπετε την
3: πτωτική τάση. Και εν τω μεταξύ, εσύ που μου λες Νετανιάχου Τραμπ, και εγώ σου λέω Τραμπ Νετανιάχου.
2: Ο Τραμπ κάνει. Ο Τραμπ
3: τάχωσε στον Νετανιάχου. Λέει, εξέφρασε την οργή του στον Νετανιάχου.
2: Πού την εξέφρασε?
3: Κατηδία συνομιλία.
2: Ναι.
3: Για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο. Για την επιθετικότητα δηλαδή στο Λίβανο. Και του τάχωσε, λέει ο Τραμπ. Άρα ποιος κάνει κουμάντο.
2: Και τώρα ο Νετανιάχου σταμάτησε.
3: Δεν ξέρω να σταμάτησε.
2: Δεν βαράει Χεσμπολάχ, δεν βαράει Λίβανο, γιατί τον τρόμαξε ο Τραμπ.
3: Μπορεί.
2: Ο Τραμπ είναι για να ανακατεβάσει τα χρηματιστήρια.
3: Μπορεί κανένα δύο μέρες
2: να
3: σταματήσει.
2: Να βγάζουν κάποιοι άνθρωποι δισεκατομμύρια με μία ανακοίνωσή του. Ναι. Αρχίζει ο πόλεμος, σταματάει ο πόλεμος. Τα βρήκαμε εμείς, δεν τα βρήκαμε εμείς. Αν βλέπεις, ανεβαίνουν οι γραμμές μέχρι τίλτ στο πάνω κάτω.
3: Αλήθεια αυτό.

0: Αλλά πού φτάσαμε να έρχεται ο Κώστας, καλημέρα Κώστα, και να μας θυμίζει ότι κάποιος πρέπει στο τέλος αυτής του νης της εβδομάδας να πάει στις πέτσες.
1: Ναι.
0: Και μας το θυμίζει ο Κώστας, γιατί ο Πουρναράς έχει το μυαλό του στο έλα με φόρα.
1: Στο έλα με φόρα, ναι, και στο Πασόκ. Ναι.
0: Μετά έχει το έχει στο Πασόκ. Εγώ το έχω στη Νέα Δημοκρατία, ρε πάλι προπαγάνδρα που λέει ο Γιάννης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα.
1: Λοιπόν, έχουμε δωράκι, όχι δωράκι, έχουμε δωράρα, παιδιά.
0: Δωράκια, δύο έχουμε.
1: Δύο.
0: Ένα
1: θα πω εγώ, το άλλο το λες εσύ. Γιατί εγώ πάω Σπέτσες, εσύ πας Αλεποχώρη.
0: Ναι, εγώ πάω Αλεποχώρη.
1: Εγώ θα πάω πρώτα Σπέτσες όμως και θα πω.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: ότι
0: στο Αλεποχώρη, στο ναι, το ροκ πολύχρωμο διακοψίας.
1: Διακοψίας, ναι. Λοιπόν. Ποιος του μιλάει πρώτος?
0: Δεν καταλαβαίνεις. Είναι σαν να είμαστε στα παράθυρα σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις και παιδιά. Όποιοι βλέπετε σε όλα τα κανάλια τις τελευταίες αυτή την προεκλογική περίοδο, ό,τι ακούτε τώρα από μένα και τον Πάνο,
1: ναι,
0: ακούτε και στην τηλεόραση.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν αφήνει κανένας κανέναν να μιλήσει.
1: Ταξίδι στις Σπέτσες λοιπόν, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή λοιπόν, σε λίγες μέρες, στην εκπομπή, αυτήν εδώ την εκπομπή, Ελλάδα σήμερα. Η συμμετοχή είναι στο Viber σταθμού 6939-943-943, το λέω άλλη μια φορά, 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Σπέτσες και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Και όσοι λοιπόν δεν έχουμε λεφτά να πάμε στον Αργό Σαλονικό,
1: μπορείτε...
0: αφού ήταν γεμάτος ο Αργός Σαλονικός, λεφτά υπάρχουνε.
1: Μπορείτε όσοι δεν έχετε λεφτά να πάρετε το λεωφορείο να πάτε στη θάλασσα στον Άλυμο.
0: Στο Φάλιρο.
1: Εντάξει, και στον Άλυμο, να πάτε μια χαρά.
0: Στο Φάλιρο,
1: είναι πιο κοντά.
0: Ο υπουργός είπε στο Φάλιρο.
1: Οκ, εντάξει, στο Φάλιρο.
0: Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, πάρετε το αυτοκινητάκι σας, πηγαίνετε μέχρι τα Αλεποχώρη. Δίπλα είναι στο γνωστό πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι θάλασσα. Πάνω στη θάλασσα, όνομα και πράγμα δηλαδή. Πάρτε την παρέα σας, 4 άτομα, γεύμα ή δείπνο. Παρασκευή και αυτό. Πάτε, ζέστη κάνει, 34 λέει θα φτάσει σήμερα. Ναι, κάντε τον μπανάκι σας, τρώτε το φαγητάκι σας και γυρνάτε πίσω την ίδια μέρα το βράδυ. Οπότε δεν θα σας κατηγορήσουν ότι λεφτά υπάρχουν και πάτε Σπέτσες. Άργο Σαρονικό γενικώς. Τώρα για τις Σπέτσες να ευχαριστήσουμε και το Δήμο, τη Δήμαρχο δηλαδή, και τις συνεργάτες της και τους συνεργάτες της που μας δώσαν αυτό το δώρο για να σας το δώσουμε εμείς. Με όλο το άγχος του Πουρναρά που έλεγε «Μα δίνει δώρο η Δήμαρχος της Σπέτσες, φεύγω». Του λέω «Όχι, θα το δώσουμε στους ακροατές». «Όχι, θα πάω εγώ, δώσε κάτι άλλο», λέει στους ακροατές.
1: Καλά, θα πάω εγώ.
0: Μετά μόλις πήρε
1: τη διαβεβαίωση,
0: την υπόσχεση ότι εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μετά τις εκλογές θα τελειώσει η ακρίβεια, θα καταργήσουμε...
1: Μετά τις εκλογές.
0: Μετά τις εκλογές, η άλλη κυβέρνηση. Θα τελειώσει η ακρίβεια, θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου, θα καταργήσουμε τον έμφυα και θα αλλάξουμε τις εξετάσεις στα σχολεία των παιδιών μας. Καλή επιτυχία, δεν με λένε Μητσοτάκη, δόξα τω Θεώ. Γιατί όταν έφυγε την καλή επιτυχία ο Μητσοτάκης, ναι, δίνει ένα άνοδο στα παιδιά να πούνε μπαμπά διάβασα, αλλά αφού είπε καλή επιτυχία δεν πέτυχα.
1: Σήμερα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται σήμερα στα μαθηματικά, καλή τύχη.
0: Έτσι λοιπόν και ο Πουρναράς μετά τις προεκλογικές για μετακλογικά υποσχέσεις μας,
1: ναι,
0: δέχτηκε και νομίζει κιόλας ότι θα πάει στις Σπέτσες μετά τις εκλογές. Ο ακροατής θα πάει βρε καημένε και σε θα περιμένεις μετά τις εκλογές. Προεκλογικές ήταν οι υποσχέσεις. Οπότε τώρα ξανασκέφτεται τι κόμμα θα ψηφίσει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Την άλλη εκπομπή που του δίνουν άλλο δώρο.
1: Θα το δω ανάλογα ποιος θα μου δώσει τα περισσότερα.
0: Τώρα είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Λοιπόν, είχαμε την αντίδραση στο Πασόκ και της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία στην ουσία απήντησε, χωρίς να αναφέρει το όνομα Χάρης Δούκας, απήντησε στον κύριο Δούκα και λέει ότι το Πασόκ δεν παρακαλάει κανένα για συνεργασίες. Θυμίζω ότι ο κύριος Δούκας είπε ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, τώρα ας κρίνουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι πολύ απλό. Αλλά δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να το κρίνουμε.
1: Θέλω να το κρίνεις μετά.
0: Θα το κρίνουμε μετά. Να πούμε ότι έπλα γαλάνε είναι μαζί, ναι, μας. Γαλάνε in-house λοιπόν. Μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Αλλάξτε το σπίτι και τη διάθεσή σας. Και γλιτώστε και τη μουρμούρα της. Δεν μπορεί να απαντήσει ο Πουρναράς. Πάμε διάλειμμα, δεν προλαβαίνω.
1: Πάμε σε διάλειμμα, δεν προλαβαίνω, ναι.
2: 43 Interveten Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες.

0: Φόρου ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 943. Interveten Sports.
0: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους, εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτά μου τα μαθαίνει αυτές τις δύσκολες λέξεις, μου τα μαθαίνει ο Πάνος, έτσι.
1: Το εργοστασιακές ρυθμίσεις το ήξερες.
0: Υπομονή, από σένα το μάθα. Υπομονή, παιδιά, θα φτάσετε. Κακός χαμός γίνεται. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Ήρεμα για να φτάσουμε όλοι στις δουλειές μας. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους, το ξέρουμε, το ζούμε, τι να κάνουμε. Όπως υπάρχει και ένα πρόβλημα που μιλούσα με τον πρόεδρο, στο τζίρο της εστίασης. Ο τζίρος της εστίασης, ενώ ο τουρισμός πάει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, οι κρατήσεις είναι πολύ ικανοποιητικές και αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, θα γίνει κάτι τρελό. Δηλαδή, γιατί τρελός είναι και ο απέναντι, δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Βέβαια, ο απέναντι ο τρελός είναι κάτω από τις διαταγές του Νετανιάχου. Και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Και αν ανέβουν πάλι τιμές στα ουράνια ή οτιδήποτε, ο τουρισμός πάει καλά. Ο τζίρος της εστίασης όμως πέφτει επικίνδυνα. Μιλώντας λοιπόν με τους ανθρώπους, λένε τουλάχιστον αισιοδοξούν κάπου να έρθει πάτσι πόστα τώρα το κομμάτι που έρχεται με τον τουρισμό. Παρόλα αυτά, ως χώρα παραμένουμε σε πολύ καλά σημεία επισκεψιμότητας, αλλά έχουμε γίνει, παιδιά, πανάκριβοι. Έχουμε γίνει με τους βασικούς μας ανταγωνιστές όχι μόνο πιο ακριβοί όπως ανέκαθαν ήμασταν, παραδείγματος χάρη με τα παράλια των φίλων μας απέναντι. Έχουμε γίνει πανάκριβοι. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να δουν οι επιχειρηματίες του incoming. Γίνεμε πανάκριβοι γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αυτό είναι το κοστολόγιο μας και είμαστε εκεί. Ή γίνεμε πανάκριβοι γιατί έχουμε αυτή την νοοτροπία, ότι φάμε, ότι πιούμε και βλέπουμε. Και μετά θα τρέχουμε και θα λέμε δεν έρχονται. Επειδή πρέπει να το κοιτάξουμε το θέμα του τουρισμού, το ήλιος, θάλασσα και γκρικ πανάκριβο σουβλάκι των 7 ευρώ και των 8 ευρώ και των 9 ευρώ που υπήρχαν σε νησιά και διαμονές με τιμές οι οποίες τόσο η Τουρκία, όσο η Κροατία, όσο ακόμα και η Αλβανία, όταν τις δούνε, δηλαδή πραγματικά είναι το 1/3 χαμηλότερα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό.
1: Ηλία, το μήνυμα το διάβασα, θα το πούμε μετά. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Γρηγόρη. Κώστα, όσες φορές και να στείλεις σπέτσες, μία φορά μπαίνει στην κλήρωση. Έχει στείλει 30 φορές σπέτσες. Έχει μπει το όνομά σου.
0: Εκτός αν γράψει το όνομα Πουρναρά.
1: Ναι, εκτός αν γράψει το όνομά μου.
0: Ο Πουρναρά παίρνει χαρτάκι νικητή, ναι, και μετά εμένα μου το περνάει ψηφιακά. Λοιπόν, πάμε και στην πολιτική μας συζήτηση. Ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Οικονόμου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, κύριε Οικονόμου.
1: Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι: οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε μπροστά μας, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει σε καμία των περιπτώσεων αυτοδυναμία. Αλλάζει η δεύτερη θέση με τον πρώην Πρωθυπουργό. Δείχνει, βεβαίως θα μου πείτε, είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα μου πείτε και εσείς ότι το Σεπτέμβρη θα έχουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Ότι το ΠΑΣΟΚ είναι από τρίτο μέχρι και τέταρτο. Εσείς τι βλέπετε στην πρώτη ανάγνωση?
1: Ότι δεν αλλάζει τίποτα. Λέτε αλλάζει, αλλά η ουσία είναι μία, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, μάλιστα μακράν της Δευτέρας. Δηλαδή η χθεσινή δημοσκόπηση που έκανε και εντύπωση, γιατί ήταν τέταρτο βέβαια το ΠΑΣΟΚ, αλλά η διαφορά είναι 30,5 με 15,5. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά και με το δεύτερο κόμμα. Άρα εκ των πραγμάτων το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι ένα, για την άποψή μου. Θα δοθεί αυτοδύναμη εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το οποίο δεν διαφαίνεται δημοσκοπικά. Δεν διαφαίνεται. Αν όμως εκεί είναι το θέμα, αν δεν διαφαίνεται, τι κάνουμε μετά? Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Ή θα μπούμε σε περιπέτειες. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εντάξει, η εκτίμηση ψήφου λέει 30,5. Θέλει γύρω στις 7 μονάδες απόσταση είναι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση, δεν είναι και κοντινή όμως. Σημαίνει ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, μια δύσκολη προσπάθεια να πείσουμε ακόμα με περισσότερους συμπολίτες μας ότι αυτός ο δρόμος είναι ένας δρόμος ωφέλιμος για την πατρίδα μας, και τέλος πάντων αυτοί οι πειραματισμοί, η διαλυτική κατάσταση που φαίνεται να διαιωνίζεται στην αντιπολίτευση δείχνει και το πώς αυτοί αντιλαμβάνονται και την έννοια της διακυβέρνησης. Φανταστείτε λοιπόν αυτά τα κόμματα, καλά δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το τωρινό, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε από τις εκλογές του 23 έχει διασπαστεί, έχουν χάσει και εμείς τον λογαριασμό, δηλαδή έχει διασπαστεί πάνω από 10 φορές. Δηλαδή τώρα περιμένουν τις αποφάσεις, λέει, περιμένετε, λέει, τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Οι οποίες τι λένε οι αποφάσεις? Να διαλύσουμε τελείως το μαγαζί, να το πω έτσι λαϊκά, και να πάμε σε ένα άλλο κόμμα. Είναι οι καταστάσεις οι οποίες πρωτόγνωρες και για κομματικούς σχηματισμούς στην Ελλάδα, αλλά και για τα πολιτικά έτσι πραγμένα και δεδομένα της χώρας. Δεν γίνονται συνήθως αυτά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι ίδιοι που πρωταγωνιστούσαν με άλλη ονομασία πριν από ένα διάστημα, θα πρωταγωνιστούν τώρα υπό άλλο μανδύα, φιλοδοξούν να έχουν και τη διακυβέρνηση της χώρας. Καταστάσεις δηλαδή σουρεαλιστικές.
2: Μάλιστα, θα δούμε κύριε Κονόμου πώς θα διαμορφωθούν. Πάμε στα δικά σας.
1: Όπως και να διαμορφωθούν όμως.
2: Όπως και να διαμορφωθούν.
1: Ο σουρεαλισμός κυριαρχεί.
2: Έχουμε σήμερα πρόταση από τη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Δέσμη 30 άρθρων.
1: Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει εδώ και καιρό η Νέα Δημοκρατία, και είναι μια πρωτοβουλία η οποία τέλος πάντων εμάς μέσα από αυτήν θέλουμε να διαβάλουμε καινούργια στοιχεία για το πολιτικό θέμα της χώρας, αλλά και για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μια σειρά σημάτων τα οποία για τη νέα εποχή που έρχεται είναι καθοριστικά, νομίζω. Όπως είναι η τεχνική νοημοσύνη, πώς αυτή θα λειτουργεί για τον πολίτη, οι ωφέλειές της και οι κίνδυνοι της.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ο κόσμος λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε, στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις, το πρώτο που τον ενδιαφέρει είναι το κομμάτι που λέγεται ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα που ο Πρωθυπουργός πριν το 19 κατηγορούσε ότι έκανε ο κύριος Τσίπρας, αλλά τα επιδόματα έχουμε. Δεν αντιμετωπίζεται με κάποιους κωδικούς στο σούπερ μάρκετ που τελικά είδαμε ότι δεν έκαναν και δεν είχαν αποτέλεσμα. Δεν αντιμετωπίζεται με πας. Και η ακρίβεια φτάνει σε σημεία που ο κόσμος πραγματικά ταλαιπωρείται. Ούτε αντιμετωπίζεται με την ομορφιά της χώρας μας ότι παίρνεις το λεωφορείο και πας με οκτωφάλιρο να κάνεις μπάνιο. Δηλαδή, τι θα γίνει με όλο αυτό το κομμάτι, πού θα φτάσει αυτό?
1: Αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί, της ακρίβειας εννοώ, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά με την αύξηση των εισοδημάτων και την αύξηση των μισθών και των δυτικού επίπεδου. Δεν υπάρχει τρόπος άλλος, δεν υπάρχει...
0: Υπάρχει μείωση φόρων.
1: δεν υπάρχει δυνατότητα να μειώσει τις τιμές σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Οι τιμές δεν μειώνονται με διατάγματα. Η μείωση των φόρων, που είναι η καραμέλα που χρησιμοποιεί από τις εκλογές του 23 έντονα, γιατί το λέω τις εκλογές του 23, γιατί το 22 όταν μεσογραννούσε ο Ουκρανικός πόλεμος και είχαμε τεράστιες πίεσεις πληθωριστικές και μεγάλη κρίση παγκόσμια, αυτή ήταν η μόνη επόδοση της ενεργοποίησης ως τότε. Μειώστε το ΦΠΑ. Το ίδιο κάνουν τώρα και στον πόλεμο με το Μητσανατολέ.
0: Καλά, συγγνώμη, η ακρίβεια ήταν προ-πολέμου, έτσι αυτού τώρα. Την ίδια ακρίβεια. Η κωδική που βγάλαμε που ήταν για κατσαροδοχτώνα ήταν πριν τον πόλεμο. Δεν έχει αντιμετωπιστεί.
1: Πριν τον πόλεμο είχαμε το COVID, την εποχή COVID. Ακριβώς μετά την εποχή COVID έπεσε ο πόλεμος. Δεν είχαμε πριν την ακρίβεια, ο πληθωρισμός, θέλω να θυμίσω. Το 10,5 που πιάσαμε και εμείς, όπως και όλες οι δυτικές χώρες, η έκρηξη του πληθωρισμού. Σήμερα το 10,5 το θυμίζω το φτάσαμε 2%. Δηλαδή ο πληθωρισμός της χώρας από το 10% πήγε στο 2. Τώρα ξαναγύρισε λόγω της κρίσης της Ανατολής στο 5. Νομίζω είναι και ο τελευταίος μήνας που είχαμε τέτοιου είδους πληθωριστική έκρηξη. Αυτή λοιπόν είναι η σύστηση της ακρίβειας της ισόρευσης του πληθωρισμού από το 19 μέχρι το 26, το σωστά. Το δηλείτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η ισόρευση λοιπόν εκτιμάται ότι είναι γύρω στο 22%. Η αύξηση των εισοδημάτων είναι πάνω από 32%, 33%.
0: Ναι, εδώ το λέμε όλα
1: στα... Δεν φτάνει.
0: Κύριε Υπουργέ, είστε άνθρωπος που κατεβαίνετε στον δρόμο. Το γνωρίζω γιατί σας έχω δει. Λοιπόν, ο κόσμος δεν κοιτάει τα χαρτιά. Ποιο είναι ο πληθωρισμό και ποιο. Κοιτάει ότι όντω αυτό που λένε, οι συνταξιούχοι δεν βγαίνουν, οι πιστωτοί δεν βγαίνουν. Και όταν μιλάμε για το δημογραφικό, μπορεί να κάνει παιδί όταν το παιδί κοστίζει. Δεν βγαίνει να ζήσει εσύ. Τα ενίκια στο Θεό, το ρεύμα στο Θεό, το σούπερ μάρκετ κάνει στο σταυρό σου. Απλά πράγματα αυτά του δρόμου που περπατάτε και σα τα λένε και εσά. Η απάντησή σα ποια είναι, η αντίδραση τη κυβέρνηση ποια θα είναι.
1: Αύξηση των εισοδημάτων. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η μείωση του φόρου, γιατί η μείωση του φόρου υπάρχει, και αύξηση των εισοδημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε. Περιμένετε λοιπόν τις νέες ανακοινώσεις, να περιμένουμε τις νέες δυνατότητες που θα δώσει η οικονομία μας, γιατί η αύξηση των εισοδημάτων δεν γίνεται αχαλήνοντα, ούτε πάρε κόσμο.
0: Εντάξει, άμα περιμένουμε τη ΔΕΘ, είναι προεκλογικές δεσμεύσεις μετά.
1: Πώς θες?
0: Αν περιμένουμε τη ΔΕΘ, είναι προεκλογικές δεσμεύσεις.
1: Πρωτολογικές, πέρσι πάλι πρωτολογικές δεσμεύσεις ήταν. Πρόπερση που έδωσαν οι υπόλοιπες κυβέρνησης, πάλι πρωτολογικές δεσμεύσεις ήταν. Πέρσι δώσαμε 2,5 δισεκατομμύρια.
2: Μάλιστα, άρα λέτε κύριε οικονόμου, ότι έρχονται και νέες ανακοινώσεις για αύξηση εισοδημάτων. Αυτό λέτε.
1: Καταρχάς έχουμε 1,5 δις στο ταμείο. Αυτή η νοικοκυρεμένη πολιτική δεν είναι ο γκάζο από το καπέλο το λαγό. Δεν κάνουμε μαγικά εδώ πέρα. Είναι μια νοικοκυρεμένη πολιτική. Κάνεις μια νοικοκυρεμένη πολιτική. Έχεις απόδομα στο ταμείο. Το ταμείο το μοιράζει στον κόσμο. Δεν το κατάζει για κάτι άλλο. Όταν λοιπόν έχουμε στο ταμείο χρήμα μέσα από αυτό το νοικοκυρεμένο διαχειριστικό μοντέλο, εκ των πραγμάτων περιμένουμε και τις ανάλογες κινήσεις. Αυτό λοιπόν το 1,5 δισεκατομμύριο ήδη υπάρχει. Αν λοιπόν φτάσουμε στο εσωτερικό και αυτό έχει αυξηθεί, θα δώσουμε περισσότερα. Αν δεν έχει αυξηθεί, θα δώσουμε αυτό. Αν συνεχίζεται η κρίση, γιατί θα θυμίζω ότι έγινε παράταση και τον Ιούνιο για το ΠΑΣ στο κομμάτι των αυξήσεων των καυσίμων, παρόλο που βλέπω, γιατί μου λέτε ότι κυκλοφορώ τώρα στον δρόμο και είναι η αλήθεια αυτό. Βλέπω ότι το πετρέλαιο ήδη έχει πέσει και κάτω από το 1,60.
0: Καλά, και η βενζίνη κάτω από το 2 είναι αυτή τη στιγμή. Και πτωτικά που μιλήσαμε την πρόεδρο τη Αττική κυρία Ζάκα, πτωτικά μέχρι την τελευταία προμήθεια που κάνανε το προηγούμενο Σάββατο.
1: Πριν 1,5 μήνα έβαζα πετρέλαιο στο 2.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
1: Τώρα είμαστε στον 60 και εγώ έβαλα 1,55.
2: Εντάξει, υπάρχει μια αποκλιμάκωση, αλήθεια είναι αυτό.
1: Υπάρχει. Δηλαδή, δεν ξέρετε, υπάρχει.
0: Όχι, θέλουμε να υπάρχει.
2: Θέλουμε, προφανώς να υπάρχει. Όχι, θέλουμε,
1: ναι,
2: θέλουμε.
1: Είναι εκ των πραγμάτων αυτή.
2: Λοιπόν, θέλω, κύριε Γκρουμ, δεν ξέρω.
1: Ναι, ρωτήστε. Αν συνεχιστεί και λόγω των εξελίξεων των δείγματων, αν ακουφίσει και την οικονομία, θα ακουφίσει και την τσέπη μας, θα είναι μια κατάσταση η οποία πιθανολογώ ότι το δημόσιο ταμείο θα έχει περισσότερα χρήματα να δώσει.
2: Μάλιστα. Θέλω να σας πάω λίγο για να ολοκληρώσουμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΓΕΠΕ και στο πόρισμα Τυχεροπούλου, καθώς ήρθε μετά τα αιτήματα για προανακριτικές και άκουσα και ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι δεν θα είχαμε κάνει αίτημα προανακριτικής αν γνωρίζαμε πριν το πόρισμα αυτό.
1: Ναι, ο
2: κύριος Κλαμάνης, ναι.
1: Όταν είπε αυτό, το είπε ως δικηγόρος, καλός δικηγόρος που είναι, και βέβαια μίλησε λογικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει μια εκτίμηση της ζημίας, ειδικά σε αυτά τα θέματα τα ποινικά. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα, γιατί αν δεν υπάρχει ζημία, δεν υπάρχει και αντικείμενο διερεύνησης. Αν είναι λοιπόν τα πράγματα έτσι, και είναι, αφού υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση, και μάλιστα από ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι φιλικά προσκύμενο προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Νέας Δημοκρατίας συνολικά, ήταν για τη Χεροπούλου αυτή πάνω στην οποία στήθηκε μια σειρά κατηγοριών.
0: Ναι, που δεν έχει δουλειά τώρα, που είχε ντουλάπι με διπλούς φακέλους. Αλλά τώρα, έτσι όπως μιλάτε, το κόμμα γενικά, δηλαδή η κυβέρνηση, λέει ότι τώρα είναι θέσφατο αυτό που λέει η κυρία Τυχεροπούλου. Από εκεί που ήταν.
1: Είναι μια εκτίμηση από ένα άτομο το οποίο δεν ήταν υπέρ της Δημοκρατίας. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, γιατί μπορεί δεν ξέρω τώρα για τα διπλά, ξαφνικά θυμηθήκαμε διπλά βιβλία, αλλά ήταν η αιχμή του δόρατος, η Τυχεροπούλου. Έβγαλε το σκάνδαλο, η Τυχεροπούλου έφερε τα στοιχεία τα συντακτικά, η Τυχεροπούλου, Τυχεροπούλου. Τώρα που η Τυχεροπούλου είπε ότι ζημία δεν βλέπω, είναι μια εκτίμηση. Δεν είπα ότι είναι η απόφαση ενός δικαστηρίου, αλλά είναι μια εκτίμηση. Αυτή είναι η εκτίμηση, δεν έπρεπε να την υπολογίσουν. Έπρεπε. Είναι καθαρά δικονομικό το ζήτημα και καθαρά ζήτημα διαχείρισης μιας τυπικής ποινικής διαδικασίας. Όταν δεν το κάνεις αυτό, είσαι εκτεθειμένος. Στον πραγμάτων μένεις έολος και έολος. Αυτά λοιπόν τα θέματα είναι βασικά αυτοί που προτρέχουν και βάζουν μπροστά το πολιτικό διακύβευμα και το ψηφοθυρικό διακύβευμα και υποτιμούν την ουσία ή όχι, και κάτι χειρότερο, την παραποιούν την ουσία, βρίσκονται εκτεθειμένοι. Και βλέπετε τώρα λοιπόν, όταν βγαίνουν τέτοια θέματα στην επικοινωνία και στην επιφάνεια, βρίσκονται, δεν ξέρουν τι να πούνε. Και ακούνε τώρα πάνε να αποδομήσουν ήδη την Τυχεροπούλου. Και την Τυχεροπούλου, την Τυχεροπούλου. Δηλαδή πάνε να την εμφανίσουν και οι απαταιώνες. Άρα αυτές οι ακροβασίες, καταλαβαίνετε ότι τους εκθέτουν ακόμα περισσότερο, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν φταίει η παρουσία Τσίπρα, ειδικά για το ποσό του λόγου, ή η παρουσία Χριστιανού, που έχουν έρθει τέταρτη. Είναι αυτές οι ακροβασίες, είναι αυτές οι υπερβολές, είναι αυτοί οι λάθος χειρισμοί, οι οποίοι αφήνουν στο τέλος την πικρή γεύση μιας πολιτικής η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Ενώ όχι η εξουσία δεν μπορεί να του δώσει κάτι, δεν μπορεί να κρατήσει ούτε καν στην διεκδικητική εξουσία.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε τη δικιά μας πορεία. Είναι δύσκολος ο στόχος της τρίτης τετραετίας, αλλά δεν είναι ανέφικτος. Κάνουμε τη ξεκινάμε την πραγματική αναθεώρηση. Θα δούμε τώρα εδώ ποιοι είναι σύμφωνοι και ποιοι είναι όχι. Έχουμε άλλες τώρα καινοφανείς θεωρίες. Εντάξει, μπορεί να συμφωνούμε για το από 86 π.χ. Δηλαδή που είναι για το θέμα της ευθύνης των υπουργών.
0: Καλά τώρα κύριε Υπουργέ, το άρθρο 86, το οποίο ναι μεν εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε, αλλά τώρα το εκμεταλλευόμαστε γιατί το έχουμε και όταν τα αλλάξουμε δεν θα το εκμεταλλευτούμε ξανά, το κάνει και η κυβέρνηση.
1: Να λέτε, ό,τι
0: τώρα το έχουμε με αυτό λειτουργούμε, αυτό είναι το Σύνταγμα. Μετά εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε όμως για να μην είναι αυτό.
1: Το έχουμε πει ότι θέλουμε να τα αλλάξουμε, αλλά αυτό δεν θέλω να αλλάξω εγώ ένα άρθρο. Δεν θα χρησιμοποιώ το άρθρο που υπάρχει. Τι θεωρία είναι αυτή. Σήμερα, άμα λοιπόν υπάρχει αυτή η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε ένα άρθρο του συστήματος, ποιο άρθρο θα σας χρησιμοποιήσουμε, αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε μετά από 1,5 χρονό.
0: Ναι,
1: αυτό που έχουμε.
0: Κατανοητό.
1: Δεν στέκουν αυτά. Αυτές είναι δικαιολογίες φτηνού επίπεδου.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ένα. Ποιος πιστεύει σε κάποια πράγματα και θέλει να αλλάξουν κάποια πράγματα στη χώρα. Τώρα η θεωρία ότι δεν θα ψηφίζω τώρα και θα ψηφίζω αν είναι μετά τις εκλογές του 27 είναι καινοφανείς θεωρίες. Είναι θεωρίες που θα εξέτουν αυτούς που τα λένε και που θα ψηφίσουν. Δηλαδή δεν θα ψηφίσω να αναθέσω το 86 αλλά αν θα το ψηφίσω εδώ μετά, αν και εφόσον και τα λοιπά. Δεν γίνονται τα πράγματα. Η συνταγματική αναθέωση είναι πολύ σοβαρή διαδικασία.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό και χρειάζεται αλλαγές, τουλάχιστον αυτό το παραδέχονται όλοι. Κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μας και σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ.
0: Ηλία, όταν λέω ότι δε, με, τους, με τα pass και τους κωδικούς του σούπερ μάρκετ δεν βλέπουμε, εννοείται, αλλά δεν θα απαντήσουν ποτέ. Εσύ την άκουσε, την έκανα την ερώτηση, άκουσες την απάντηση, κάναμε τις ερωτήσεις, άκουσες απαντήσεις. Εννοείται. Εννοείται, είχαμε βάλει και του Βέγκου, θυμάσαι, ο Βέγκος δεν ήταν πάνω που έλεγε μα, το κοκοράκι και εκεί.
2: Ναι, ναι, ο Βέγκος.
0: Όταν
2: ο
0: λέει μου δίνατε τόσα, το κοκοράκι έκανε τόσα.
2: Μόνο, τώρα... μόνο την Ελλάδα επηρεάζει ο πολεοπόλεμος, γράφει ο Ηλίας, και ότι η αύξηση των ισοδύναμων σε σύγκριση με την αύξηση προϊόντων πρώτης ανάγκης είναι ψίχουλα. Ας κάνουν αύξηση των ισοδύναμων μαζί με μείωση του ΦΠΑ και πάγωμα των αυξήσεων στα αγαθά πρώτης ανάγκης για να καταλάβουμε και εμείς στην τσέπη μας.
0: Τώρα το ότι λες ότι επηρεάζει μόνο την Ελλάδα ο πόλεμος, ο Χρήστος έχει δώσει την απάντηση, αλλά δεν ξέρω αν είναι της κυρίας, γιατί δεν τη θυμάμαι.
2: Νομίζω, κύριε, το σωστά το λέει.
0: Νομίζω ότι κυρία σωστά, αλλά δεν, ναι, δεν ναι. Είμαι σίγουρος. Εγώ μόνο τα στενά θυμάμαι. Ναι. Έχουν μείνει τα στενά.
2: Είναι πολύ στενά. Αυτό είναι παλαιότερη δήλωση.
0: Παλαιότερη δήλωση. Πριν τον COVID, είχαμε 8 εξεργέσεις στην Αφρική.
2: Ναι, ναι, το έχει πει. Τώρα που το ξαναδιαβάζω, το έχει πει, κυρία Βούλτεψ.
0: Νομίζω, αλλά δεν ήμουν σίγουρος γιατί κυρία. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, γιατί μου ήμουν τα στενά.
2: Ναι,
0: είναι πολύ στενά.
2: Ότι είναι πολύ στενά, ναι.
0: Λοιπόν,
2: την καλημέρα μας και στον Τάκη. Καλημέρα, κύριε, λέει.
0: Οπότε ο Χρήστος απαντάει ότι ορίστε, είχαμε πόλεμο στην Αφρική 8 ναι. φορές.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, τι περιμένετε οικονομικά να κάνουμε. Μετά η Ουκρανία, μετά ο COVID.
2: Καλημέρα και στην Βάνα. Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα και μόλις στον Διαμαντή. Καλημέρα στην παρέα, λέει. Λοιπόν, να σου πω, Γιώργο, στο Πασόκ. Ναι, ναι. Σου πετάω από και που κάποιες ειδησούλες μικρές.
0: Με Πασόκ με φόρα.
2: Με Πασόκ θα σου πω τώρα. Σου πετάω μέσα στη συζήτηση, σου πετάω κάποιες ειδησούλες.
0: Μου πετάς με φόρα για το Πασόκ. Αυτό δεν είναι δεντολογικό.
2: Την Τετάρτη είχαμε κανονικά συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου στο Πασόκ. Με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδουλάκη αναβλήθηκε. Θα πάει για την Παρασκευή και ο λόγος είναι αυτές οι αναταραχές μεταξύ Δούκα Διαμαντοπούλου που προσπαθεί ο πρόεδρος του Πασόκ να αποκλιμακώσει κάπως την κατάσταση για να μην πάμε Τετάρτη, αύριο δηλαδή, να μην πάμε σε αυτό το κλίμα. Και σου λέει το αναβάλω, πάμε Παρασκευή.
0: Ναι, εδώ λοιπόν το θέμα που ήθελα να πω από την αρχή και νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό. Όποιος διαφωνεί ή συμφωνεί, 6939-943-943 το συζητήσουμε. Την οποία συζήτηση θα την κρατήσουμε και αύριο. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω τον Μπουρναρά. Οκ, το παίρνουμε δεδομένο. Δεν θέλω τον Μπουρναρά. Ναι. Θέλω ο Μπουρναράς να φύγει. Μαζί με μένα, δεν θέλει και ο Γιώργος ο Ιωάννου τον Μπουρναρά, δεν θέλει και ο Τσαπαλιάρης, το κάνω όταν δεν ήθελε ο Τσαπαλιάρης, θα είχε φύγει, δεν το συζητάμε. Δεν θέλει και άλλος ένας τον Μπουρναρά.
2: Ναι.
0: Γιατί πιστεύουμε ότι κάνει κακό.
2: Ναι.
0: Έτσι. Εδώ όμως πάρτε τους έναν έναν, από τη Μεφόρα, από τον Ανδρουλάκη, από όποιο άλλο κόμμα, δεν τους ενδιαφέρει να θα διώξουν τον Μπουρναρά. Τους ενδιαφέρει ποιος θα πάρει την καρέκλα του Μπουρναρά. Το βλέπουμε λοιπόν, γιατί ο κύριος Δούκας τι είπε, θέλουμε να διώξουμε το Μητσοτάκη. Έλατε, βρείτε τα κάποια στιγμή. Κατέβηκε και ο Τσίπρας, κατέβηκε και ο ένας, κατέβηκε και ο άλλος, τελειώσαν οι λάμψοι, άρχισε ο καλεμένος.
2: Εγώ πάντως αυτό που είπε.
0: Κατέβηκαν όλα αυτά.
2: Αυτό
0: κατέβηκαν όλα αυτά. Κατέβηκαν όλα αυτά. Okay. Ναι. Τελειώσαν όλα. Λοιπόν, τελειώσαν τα βιβλία, τελειώσαν τα σύριαλ, τελειώσαν το όλα. Είμαστε εδώ. Και θέλουμε όλοι μαζί, λέμε ότι θέλουμε να φύγει η κυβέρνηση που κάνει κακό. Αυτή η κυβέρνηση. Τι απαντάνε όλοι? Σαν την παλιά ταινία που θα τη βάλουμε αύριο. Και ποιος ήταν διευθυντής? Καλώς ήρθε το δολάριο, ο Κωνσταντίνου με τον αδερφό του. Και ποιος ήταν διευθυντής? Δεν μας ενδιαφέρει να διώξουν το Μητσοτάκη. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε ο καθής για το δικό του λόγο τη θέση του Μητσοτάκη. Αλλιώς θα πηγαίναν όλοι μαζί. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Από σήμερα και μέχρι αύριο τη δική σας.
2: Ο κύριος Δούκας όμως αυτό λέει.
0: Ο κύριος Δούκας λοιπόν δεν είπε κάτι το οποίο είναι τρελό για αυτό, να φέρει την απόλυτη την φασαρία.
2: Ο κύριος Δούκας, άσχετα τώρα αν στο ανδρουλακικό στρατόπεδο τον είναι στα κάγκελα και λένε το τι λέει ο Δούκας, λέει κάτι το οποίο σε αρκετό κόσμο που μπορεί να ανήκει στην κέντρο αριστερά το δέχεται. Είναι κάτι που το λέει, ότι γιατί δεν πάνε όλοι μαζί, γιατί τι διαφορές μπορεί να έχει δηλαδή ο Πασόκ με τον Τάδε, με τον Τζίπρα, με τη Νέα Αριστερά. Και είναι δηλαδή άνθρωποι που δεν είναι κομματικοποιημένοι, που δεν είναι δηλαδή είμαι Τσίπρας, είμαι Πασόκ, ψηφίζω μόνο αυτό και έχουν περισσότερο φανατισμό. Άνθρωποι που απλά ασχολούνται λίγο γενικά με την πολιτική και σου λένε αυτοί γιατί δεν πάνε μαζί. Αυτό είπε ο Δούκας.
0: Άνθρωποι, ακριβώς. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν ασχολούνται με την πολιτική, ασχολούνται με το σούπερ μάρκετ. Ασχολούνται με το τι ακούνε για το κράτος δικαίου και τι βλέπουν. Ασχολούνται. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας γιατί κατέβηκε για να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Δεν τον ενδιαφέρει πότε, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο ίδιος. Το Πασόκ δεν θέλει να πάρει την κυβέρνηση. Δεν τον ενδιαφέρει πότε.
2: Για να ξαναπάρει τους ψηφοφόρους πίσω.
0: Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν το Πασόκ θέλει να γίνει κυβέρνηση, αυτό με αρχηγό τον κύριο Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας κατεβαίνει για να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Δεν τον ενδιαφέρει το Πασόκ. Δεν τους ενδιαφέρει να ρίξουν την κυβέρνηση.
2: Να τους απορροφήσει όλους τελικά.
0: Δεν τους ενδιαφέρει να ρίξουν την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση ενδιαφέρεται το ποιος θα γίνει διευθυντής. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Και την κυβέρνηση φυσικά. Δεν την ενδιαφέρει και πολύ για την ακρίβεια, γιατί σου λέει αυτή τσακώνεται μεταξύ
2: του. Και σου λέει τι συμφέρει κιόλα, τι συμφέρει αυτό.
0: Ναι, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την ακρίβεια, δεν ενδιαφέρεται. Εδώ είμαι, λέει αυτή πλακώνεται μεταξύ του. Εγώ θα είμαι πάλι αύριο. Εγώ θα είμαι διευθυντή. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα για αυτόν που περπατάει στον δρόμο και που λέμε το ρεύμα στο Θεό και όταν πα στο σούπερ μάρκετ κάνει το σταυρό σου. Και άμα κοιτάξει το ενίκιο Χριστέ και Παναγία μου και του Θεού Μητέρα. Δηλαδή έχουμε γίνει πολύ χριστιανοί όλοι με αυτά που βλέπουμε. Διαμαντή, οι μεταγραφές των ελευθέρων επιτρέπονται. Το λέει και ο Τσίπρας. Πρέπει να έρθει ελεύθερος. Γιατί οι άλλες μεταγραφές είναι διαφορετικές.
2: Για ποιον λέει, σε ποιο κόμμα είναι αυτό?
0: Για τον κύριο Οικονομού.
2: Για τον κύριο Οικονομού.
0: Ναι. Πολλά χρόνια έχει αλλάξει. Αλλά οι μεταγραφές επιτρέπονται πια. Ειδικά τον ελεύθερο.
2: Α, λόγω μεταγραφή μπερδεύτηκε.
0: Όλο τον χρόνο. Εδώ φεύγουν παίκτες από τον Ολυμπιακό και πάνε στον Παναθηναϊκό. Δεν θα φύγουν παίκτες από τη Νέα Δημοκρατία για να πάνε στο Πασόκ, από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Άσε τώρα, μη μου μιλάς, Εμμανουέλα, για το ότι ποιοι θα πάνε τον Τσίπρα. Από τον Τσίπρα ξεκινήσαν, τον Τσίπρα ξαναπάνε.
2: Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε.
0: Ναι, αυτός εκείνους δεν ήθελε, αυτούς θα πάρει άμα είναι να ξαναβγεί να γίνει διευθυντής.
2: Να πω ότι είναι εκτός λειτουργίας σήμερα το πρωί 4 σταθμοί του ΙΣΑΠ λόγω βλάβης. Έχει προκληθεί βλάβη στη φωτεινή σηματοδότηση της γραμμής. Η κυκλοφορία του τρένου διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά.
0: Οπότε, παιδιά, άμα και ξεκινάτε από τα βόρεια προάστια, μην πάρετε το τρένο να πάτε μέχρι εκεί που ξεκινάει το λεωφορείο για να πάτε στο Φάληρο. Πηγαίνετε αύριο που θα φτιαχτεί.
2: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί μετά θα πάτε, θα καθυστερήσετε στον δρόμο. Θα χάσετε τον ήλιο.
2: Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε.
0: Εισαύριον τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Ο κύριος Πάνος Πουρναράς ήταν στο ένα μικρόφωνο, είναι ακόμα δηλαδή, μέχρι να φύγει.
2: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, γιατί αναφερθήκαμε και σε Άδωνη Γεωργιάδη, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης ήταν στο άλλο μικρόφωνο.
0: Μην μπερδευόμαστε, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού 112, Νετανιάχου, άντε και Τραμπ που θέλει ο Πουρναράς,
2: ναι,
0: ναι. Αύριο.
2: Τραμπ Νετανιάχου.
0: Κανονικά στις 9 η ώρα.
2: 9 με 10 αύριο θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, προσέχετε στους δρόμους.
2: Γεια χαρά σε όλους.
3: Intermittent Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Go! Go!
4: Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interweb Sports. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού Μάριος Οικονόμου, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί στις 23 Μαΐου. Συλληπιτέρες ανακοινώσεις εξέδωσαν μεταξύ άλλων ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο Πανετολικός, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, η ΕΠΟ, η Super League και η Κοπεχάγη. Η ΑΚΑ έκλεισε τον 29χρονο διεθνή Ουκρανό εξτρέμ Ζουμπκόφ από την Τραζοσπόρο. Όπως απεκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Ουκρανός εξτρέμ. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του Ρομπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση, πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο δεξιπόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οκτάδα ξένων που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμα, εκτός είναι αυτή τη στιγμή Τζόζεφ Μακίσικ Κεφάλ. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε έντονο ύφος στους παίκτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στις προπονήσεις του Τριφυλλίου επέστρεψαν οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντα, Τομικό, Ισλούκας και Ρογκαβόπουλος. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης. Για τον Ουνάι Λόπε θα ενδιαφέρεται και η Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Στην αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων με την Εθνική Σερβία, θα μείνει ο Αντρίγιας Ζιβκοβιτς, που τραυματίστηκε στο φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Ο Στέφαν Ντεφράι, που είχε ακουστεί για τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ίντερ, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με βαριές κυρώσεις από την UEFA, κινδυνεύει η Μαρσέη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία αναμένεται να εξετάσει το φάκελό της όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interweb Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Αγόρια, αγόρια, κορίτσια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές, πολλές, πολλές, πολλές καλημέρες. Για την δεύτερη μέρα του Ιούνιου, ναι, μας μπήκε ο Ιούνιος από χθες, Τρίτη, 2 του Ιούνιου, η 153η ημέρα του 2026, το κοντέρ γράφει 153, μια ημέρα που είναι καλοκαιρινή, έτσι, και θα είναι καλοκαιρινή, όποιος έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει και παραλία, να κάνει και κανένα μπανάκι εδώ στις περιοχές, στις παραλίες της Αττικής να το κάνει. Εγώ παρότι πουρναρά τριήμερο, σχετικά τριήμερο, στην Αμάρινθο, στην πατρίδα, δεν κατάφερα, όχι, είδα τη θάλασσα, αλλά ούτε να βάλω το χέρι μου, όχι το πόδι μου. Να δίνετε προσοχή, γιατί σέρνεται ένας επικίνδυνος ιός με συμπτώματα γάστρεντερίτιδας όλος ο κόσμος. Και είναι, δηλαδή, για 2-3 μέρες, ανεξάρτητα από τους πυρετούς, σου δημιουργεί μια μεγάλη δυσφορία στο μάχη, κοιλιά, θες να κάνεις εμετούς, δεν μπορείς. Προσοχή, γιατί κυριολεκτικά πάρα πολλοί κόσμος. Και ως επιτοπλίστων μεταδίδεται από χώρους εσίαστης κτλ. Κτλ. Έτσι. Να προσέχετε. Έρασμος, Νικηφόρος, Νικηφόρα, χρόνια πολλά, να χαίρονται τα ονόματά τους. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εργατριών του σεξ. Τι σημαίνει, κύριε Πουρναρά, καλημέρα. Good month, good week. Σεξεργάτριες, ναι. Δηλαδή, τα call girl, οι πόρνες. Ναι, χαμηλών ηθών. Ναι, ρε φίλε. Μπαίνει και η Βίζητα σε αυτή την κατηγορία? Μπαίνει και η Βίζητα, όχι. Γιατί η Βίζητα δεν είναι επίσημη σεξεργάτρια, είναι ανεπίσημη μυστική. Ρε φίλε, τι, οι Βίζητες τώρα είναι? Η επίσημη. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Η Βίζητα τώρα κόβει μπλοκ παροχής υπηρεσιών, ετοιμολόγια, κολλάει ένσημα κτλ. Δεν νομίζω.

Γενικότερα η 2 του Ιουνίου είναι μια ημέρα ευαισθητοποιημένη σε όλο τον κόσμο. Είπα, Παγκόσμια ημέρα εργατριών του σεξ, είναι η ημέρα του παιδιού στη Βόρειο Κορέα, εκεί και αν έχουν ευαισθησίες. Είναι η ημέρα του πατέρα στη Λιθουανία και την Ελβετία. Είναι η ημέρα του δασκάλου στην Ουγγαρία. Είναι η ημέρα των ψαράδων στην Ισλανδία. Και είναι και η ημέρα του Χρήστο Μπότεφ στην Βουλγαρία. Ποιητής και εθνικός ηρωάς, ο Χρήστο Μπότεφ. Σαν σήμερα επίσης, το 1971, Χουντά των συνταγματαρχών τότε στην Ελλάδα. Έτσι, Παπαδόπουλος, Πατακός. Πατακός δεν ήταν συνταγματαρχής, στρατηγός νομίζω ήταν. Ήταν ο μόνος, Ιωαννίδης, όλοι αυτοί δεν ήταν. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα μέχρι και το 2024 και η μοναδική που συμμετείχε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Για πρώτη και μοναδική μέχρι που το 2024 ο Ολυμπιακός έφτασε στον τελικό του Conference League και στην αρένα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, το σήκωσε κιόλας. Μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός είχε το προνόμιο να είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που μπορούσε να περηφανεύεται για το κορυφαίο επίτευγμα, ευρωπαϊκό επίτευγμα ελληνικής ομάδος μέχρι, επαναλαμβάνω, το 2024, που ήταν ο τελικός του Γουέμπλι, ο τελικός του Κυπέλλου Πρωταθλητριών κόντρα στο μεγάλο Άγιαξ, του Κρόεφ, του Νέσκενς, του Ρεπ, λοιπόν, του Κρόλ, έτσι, του Χάν. Έχασε 2-0, ήταν ο 16ος τελικός εκείνος του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης που έγινε στο Γουέμπλι, στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Παναθηναϊκός, μεγάλος Παναθηναϊκός, του Μίμη Δωμάζου, του Αντώνη Αντωνιάδη, του Τότι Φυλακούρη, του Καμάρα, του Σούρπη, του Οικονομόπουλου, το Πουλί,

Φίλε, έχει ανεβεί πολύ στην εκτίμησή μου ο Κατσάτσος. Ο Κατσάτσος, ναι. Τι έπαθε? Α, ναι. Α, ναι, ναι. Ρε φίλε, είναι ευαίσθητη ψυχή, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ναι, το νόμιζα, ναι, ευαίσθητη ψυχή, γιατί μου λέει, κύριε Μίχο, να ξέρετε ότι οι ευαίσθητες ψυχές έχουν περισσότερη ζωή από... Αχ, τι μου είπε ο Κατσάτσος. Οι ευαίσθητοι ούτε να ήταν ούτε Γάλλος συγγραφέας να ήταν, φίλε. Γιατί οι Γάλλοι έχουν τέτοιες ευαισθησίες. Οι ευαίσθητες ψυχές, μου λέει ο Κατσάτσος, κύριε Μίχο, έχουν περισσότερη ζωή από τις άλλες. Γι' αυτές και τα καλά και τα κακά, γι' αυτό το λόγο, για αυτές τις ψυχές και τα καλά και τα κακά πολλαπλασιάζονται. Μπορεί να το βρει και κανένα κακό τώρα, είδες. Είδες, ρε φίλε. Πού είναι? Όχι, το δόντι. Είδες, το δόντι. Πονόδοτος και δεν είναι από έρωτα. Λοιπόν. Κανένα φαρμακείο μας ακούει να φέρει για το φίλο μας τον Κατσάτσο κάτι για το δόντι. Πονάει το δόντι του. Φίλε, να ξέρεις κάτι, μου τα έλεγε ένας χτινοτρόφος στην Εύβοια εκεί που τον είδα, που έχει, πώς το λένε, μοσχάρια, αγελάδες, πρόβατα κτλ. Μεγάλο χτινοτρόφος, που βάζει μουσική στις αγελάδες του. Ξέρεις γιατί? Περισσότερο γάτο το πιάσε, ρε φίλε. Έτσι μου είπε, το πιστεύεις? Όλες οι αγελάδες, αν τους βάζει μουσική, θα πάω να βάλω να βρω μια αγελάδα. Να τις βάλω μουσική. Όταν ακούνε μουσική, λέει, κατεβάζουν περισσότερο γάλα, βγάζουν περισσότερο γάλα. Μπράβο ρε Πουρνάρα. Μπράβο ρε Πουρνάρα. Κοίτα να δεις ο Πουρνάρας, παρότι άστος, τα ξέρει αυτά. Και μεγάλο άστος. Έλα, δώστε, δώστε, Ευάγγελος Μίχος ξανά. Σας πεθύμισα χθες ένα μισάωράκι και στα ριλίκια έκανα εμφάνιστη. Στο Τζόρτζι, είχε την ευκαιρία του και χθες ο Τζόρτζις, αντιμίχος. Σήμερα όμως διαζώσεις, έτσι, εδώ στο στούντιο, διαζώσεις με τον κύριο Πουρνάρα, απέναντί μου τον έχω. Λοιπόν, μπροστά από τα μικρόφωνα, στα μικρόφωνα του 943 Ιντερβέντεν Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες Τρίτης, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στο 10-12 εδώ στο σταθμό. Έχουμε να πούμε πολλά. Από σήμερα έχουμε μια μεγάλη επιστροφή, τη χαίρομαι πολύ. Θα έχουμε ρεπορτάζ στο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, το Μάριο Ματσάγκο επιστρέφει στην κλασική του ώρα 11 παρατέταρτο για τα νέα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που ήταν, που έγινε η πρώτη Big Four-άτη ομάδα που είπε καλωσόρισε το καλοκαίρι με μια μεταγραφή, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, με μια μεταγραφή από το Πάνο Ράφι με ένα παίχτη επίπεδου Champions League, όπως είναι ο Ουκρανός Ζούπκοφ, ο Λοξάντρ Ζούπκοφ της Τραμζοσπορ. Ένας παίχτης που είχε στοιχήσει στην Τραμζοσπορ το Φεβρουάριο του 2025, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όταν πήρε μεταγραφή από τη Σαχτάρ του Ντόνεσκ 6.400.000 ευρώ αγορά. 6.400. Κάτι λιγότερο από 6 θα πάει, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες. Θα ακούσουμε και το Ματσάγκο μετά, η αγορά του από την ΑΕΚ. Έχει πάρει άδεια για να έρθει από την Τραμζοσπορ, για να έρθει στην Αθήνα, να περάσει από ιατρικά, ενώ δεν έχει υπογράψει ακόμα. Υπάρχει όμως πλήρη συμφωνία και με την Τραμζοσπορ της ΑΕΚ, αλλά και με την πλευρά του παίχτη. Ένας εξτρέμ αριστεροπόδαρος που παίζει όμως δεξί εξτρέμ, μπορεί με την ίδια άνεση να παίξει και πίσω από τον επιθετικό και στις τρεις θέσεις της γραμμής πίσω από τον φουνταριστό. Ένας παίχτης που έχει βρωμοπόδαρο, ένας παίχτης που στις τρεις τελευταίες του σεζόν, τις δύο στην Εσαχτάρ και τη μία στην μια μισή, συγγνώμη, ήταν, αλλά βάζω εγώ την περσινή στην Τραμζοσπορ, κατέγραψε συνολικά 12, 10 και 12, 34 ασίστ, δηλαδή κατά μέσο όρο 11 ασίστ τη σεζόν, διψήφιο αριθμό, πολύ σημαντικό. Που εκτός από τις assist, Mr. Assist είναι, έχει και το goal στο Champions League, στην καριέρα του στο Champions League με τη Σαχτάρ, κορονίδα του είναι τα δύο goal που είχε βάλει στη Real και στη Μαδρίτη και στην έδρα της Σαχτάρ. Λοιπόν, μάλιστα στη Μαδρίτη ήταν μια ζωγραφιά το goal που έβαλε.
Πολύ Ελίασον. Θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή που θα αντικαταστήσει το ρόστερ της ΑΕΚ τον Ελίασον που θα πουληθεί. Αν δεν έχει ήδη δρομολογηθεί, θα δρομολογηθεί. Όπως και ο Ελίασον, έτσι και ο Ζούμπκοφ είναι αριστεροπόδαρος που παίζει δεξί εξτρέμ. Θα μου πείτε, ο Νίκολιτς δεν παίζει πολύ, δεν πολύ παίζει με εξτρέμ, αλλά έχει τη δυνατότητα να συγκλίνει προς τα μέσα και με τον Ζούμπκοφ θα έχει τη δυνατότητα επίσης ο Νίκολιτς να έχει δύο παίκτες όπως και ο Κοϊτά που έχουν την ταχύτητα, την έκρηξη, το απρόβλεπτο, το γκολ, έτσι. Λοιπόν, όποιος δει τη σωματοδομή του είναι ένα 83, σου θυμίζει παίκτη επίπεδου Premier League ο Ζούμπκοφ. Αυτή ήταν η πρώτη, αυτή θα είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ, αρκεί να πέσουν και οι υπογραφές. Λοιπόν, όλοι περιμέναμε στόπερ, όλοι περιμέναμε αμυντικό χαφ, όλοι περιμέναμε δεκάρι. Όχι ότι δεν θα αποκτηθούν αυτοί, αποκτήθηκε ο Ζούμπκοφ. Εδώ θα πω ότι είναι 110% μεταγραφή Νίκολιτς και όχι μεταγραφή Ριμπάλντα. Όχι ότι διαφώνησε ο Ριμπάλντα, αλλά δεν είναι και ηλικία και στυλ Ριμπάλντα η συγκεκριμένη μεταγραφή. Είναι μεταγραφή Νίκολιτς, όπως ήταν και ο Βάργα το περασμένο Γενάρη, όπως ήταν και ο Γιώβιτς το περασμένο καλοκαίρι. Είναι ένας 30χρονος, τα κλείνει τον Αύγουστο, ο Ζούμπκοφ, με πολλές εμπειρίες, με πρωταθλήματα σε όποια ομάδα τίτλους, σε όποια ομάδα και αν αγωνίστηκε. Μετράει στην καριέρα του σε Φέρεντσβάρος, Σαχτάρ και Τραμζοσπορ. 9 τίτλους, 4 πρωταθλήματα, 5 κύπελα στην Ουκρανία, 4 τίτλους στην Ουγγαρία, 3 πρωταθλήματα, 1 κύπελα με τη Φερεντσβάρος. Πήρε και κύπελο στον 1,5 χρόνο του στην Τουρκία με την Τραμζοσπορ, που έχει τελικές, την τελική, έχει την εκτέλεση, έχει την assist υψηλής έντασης, έτσι. Θα είναι ένας ενδυνάμει βασικός, είναι ένας λευκός. Προορίζεται από τον Νίκολιτς ένας λευκός Κοϊτά χωρίς μεταπολιτική αξία. Επίσης όπως ο Βάργα έτσι και τον Ζούμπκοφ τον γνώρισε στην Ουγγαρία και στην Φέρεντσβάρος ο Νίκολιτς και τον παρακολουθούσε και μετά. Όπως και ο Βάργα είπα τριαντάρης και αυτός θα έρθει, θα υπογράψει 4 χρόνια όπως και ο Βάργα. Είναι μια μεταγραφή η οποία θα στοιχήσει στην ΑΕΚ, όπως προείπα, 5,5 με 6 εκατομμύρια. Θα είναι η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή, η τρίτη πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της ΑΕΚ, μετά από εκείνη του Πινέδα με τα 6,5 εκατομμύρια και του Λιβάη Γκαρσία, που συνολικά σε δύο διαφορετικές σεζόν, μάλλον σε δύο διαφορετικούς χρόνους, στοίχησε στην ΑΕΚ 5,900. Λοιπόν, γιατί θυμίζω ότι πρώτα τον πλήρωσε ο Μελισανίδης και μετά εξαγόρασε το 100% πριν τον πουλήσει στη Σπαρτάκ ο Ηλιόπουλος, γι' αυτό συνολικά είχε στοιχήσει 5.900 ο Λιβάη Γκαρσία. Είναι η πιο ακριβή αγορά μέχρι την επόμενη, θα πω εγώ, του Μάριου Ηλιόπουλου στην ΑΕΚ. Ο Ζούμπκοφ ήταν επίσης η τρίτη πιο ακριβή αγορά, είναι η τρίτη πιο ακριβή, τρίτη ή τέταρτη πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της Τραμζοσπορ. Όλα αυτά για έναν παίχτη που κυριολεκτικά πέρασε κάτω από τα ραντάρ, όπως αρέσκεται η ΑΕΚ του Ριμπάλντα. Κανείς δεν ήξερε τίποτα, κανείς πουθενά δεν είχε γραφτεί και ποτέ το όνομα του Ζούμπκοφ, έτσι. Κανείς δεν πήρε χαμπάρι, μέχρι που έφτασε σε συμφωνία η ΑΕΚ με την Τραμζοσπορ και με την πλευρά του Ουκρανού, του διεθνή Ουκρανού Εξτρέμ. Έχει 40 τόσες συμμετοχές στην Ουκρανία, βασικός και επί Σεφτσένκο και επί Ρεμπρόφ. Λοιπόν, και με το που έφτασε, έσκασε, το αποκάλυψε ο κορυφαίος, ο μέτρε των δημοσιογράφων στις μεταγραφές παγκοσμίως, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος, έτσι για να καταλάβετε πώς λειτουργεί, έχει ένα γραφείο, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, το οποίο συνεργάζεται, έχει συνεργάτες δημοσιογράφους που δουλεύουν για αυτόν, ρεπόρτερ, σε όλες τις χώρες σχεδόν της Ευρώπης, τουλάχιστον στα κορυφαία πρωταθλήματα όταν ενημερώνουν. Έχει ο ίδιος εγκατασταθεί στο Λονδίνο, μένει μόνιμα στο Λονδίνο, και δεν είναι τυχαίο ότι και το μανατζερικό γραφείο του Ζούμπκοφ, που είναι ο Βαντίμ Σαμπλή, ο κορυφαίος Ουκρανός ατζέντης, ο οποίος στο παρελθόν έχει δουλειά, κάνει πάρα πολλές δουλειές με τον Μπάο και τον Ιβάν Σαββίδη, με την οικογένεια Σαββίδη. Μάλιστα τον τελευταίο χρόνο ο Σαμπλή, ο Ουκρανός ατζέντης, έχει πάρει και τον Κωνσταντέλια στο πελατολογείο του, μαζί με τον Έλληνα ατζέντη του Κωνσταντέλια, τον Αθανασούλα, έχει πάρει και τον Κωνσταντέλια. Πλέον έχει μετακομίσει, έχει έδρα του γραφείου του μετά τον πόλεμο στο Λονδίνο, είναι μόνιμος κάτοικος στο Λονδίνο Σαμπλή, είναι και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λοιπόν το αποκάλυψε όταν είχε τελειώσει η ιστορία. Αυτό είναι ο Ριμπάλντα και αυτό είναι το στυλ του στις μεταγραφές. Παρότι, επαναλαμβάνω, το λέω, είναι μια μεταγραφή 110% Νίκολιτς. Όχι ότι λέει κάτι, αλλά να τα διαχωρίζουμε. Όπως ήταν και ο Βάργκα, όπως ήταν και ο Γιώβιτς. Αυτά.

Ο Άδωνης, φίλε Πουρναρά, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, έχει χωρίσει με την γυναίκα του. Α, γιατί σε όλες τις εμφανίσεις, λέω, τώρα ήταν, βλέπω στιγμιότυπο από τη βάφτιση του γιου του Πατούλη, του Γιώργου Πατούλη στο Λαγονίσι και της Νάσης Κύλου, που έχουν πάει όλος ο καλός ο κόσμος και ο Άδωνης Γεωργιάδης εμφανίζεται χωρίς την... χωρίς τη Μανολίδου. Και τον έχω και σε άλλες τέτοιου είδους εκδηλώσεις, είναι μόνος του. Τζόβενος. Οκ, okay, δεν ξέρει ο κύριος. Απλά ήταν μια πορεία τώρα αυτή, ξέρεις, δημοσιογραφική. Ρεπορταζιακή.

Ο Κώστας Χατζής, Πέρι Χάρης, μου γράφει: καλημέρα Ευάγγελε, τι ωραία βραδιά η χθεσινή, αλλά εγώ διαμαρτύρομαι φίλε μου. Δύο εβδομάδες πριν τελειώσουν τα play-off, έχουμε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, φεύγουν διακοπές και 1η Ιουνίου σκάει ο Μάριος ξαφνικά το Μαρούλι και έρχεται ο πρώτος παιχταράς. Εντελώς έξω από τα μέτρα του ΑΕΚ, γι' αυτό και εγώ διαμαρτύρομαι σε Μάριο Ηλιόπουλο, Ριμπάλντα και Νίκολιτς και φωνάζω: ΑΕΚ, ΑΕΚ, αυτό δεν είναι ΑΕΚ. Τρολάρει ο Κώστας Χατζής. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε, από σήμερα περιμένουμε ενημέρωση για μεταγραφές από τον εγκυρότατο tipster Μίχο και τώρα το μότο ούτε μπορούν αλλά ούτε χρειάζονται να σε καταλαβαίνουν όλοι, λέει ο Γκρέκ, ο οποίος χθες ήταν σε μια παραλία στην Κύπρο με την μπουράκλα του και την κορώνα του και λιαζότανε και έκανε και τις μπανάρες του, σε ζηλεύουμε Γκρέκ. Ο Κυριάκος, καλημέρα Ευάγγελε, καλό παράδεισο στο Μάριο Οικονόμου, ναι. Χθες έφυγε από την ζωή. Ουσιαστικά ποτέ δεν επανήλθε μετά το σοκαριστικό τροχαίο έξω από το νοσοκομείο στα Ιωάννα Χατζικώστας, που εκεί που ακόμα ψάχνει η αστυνομία μάρτυρες να δει πώς συνέβη αυτό το πράγμα και δεν εμφανίζεται κανένας. Εκεί έχει φτάσει η σημερινή κοινωνία, να τραβάνε, να σηκώνουν τα κινητά τους, να βγάζουν βίντεο, να τα ανεβάζουν στο διαδίκτυο, αλλά μετά όταν καλεί η αστυνομία, ψάχνει η αστυνομία να έχουν κλείσει στόματα, δεν είδα, δεν άκουσα, για να πούν την αλήθεια, γιατί είναι μια εγκληματική, ήταν εγκληματικό, ένας τύπος έκανε αναστροφή και ουσιαστικά σκότωσε το Μάριο, δολοφόνησε τον Μάριο Οικονόμου. Ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος μακάβρια συγκυρία αναχώρησε, έφυγε από τη ζωή την ημέρα που ο πρώην προπονητής του στην Κοπεχάγη πατούσε το πόδι του στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Ο Νίστρουπ για 2 ή 3 μάτς, αν θυμάμαι καλά, ήταν προπονητής του Μάριου Οικονόμου στην Κοπεχάγη Β. Ήταν προπονητής Κοπεχάγης Β, δεν έπαιζε στην πρώτη ομάδα της Κοπεχάγης ο Μάριος Οικονόμου. Προερχόταν από τραυματισμό, είχε πάει και είχε κάνει αυτά τα παιχνίδια με την Κοπεχάγη Β και εκεί ήταν προπονητής ο Νίστρουπ. Ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος σταμάτησε την καριέρα του νωρίς, στα 31 του χρόνια, γιατί ήθελε να απολαύσει τη ζωή του. Μια έντονη προσωπικότητα έξω από τα συνηθισμένα για Έλληνα ποδοσφαιριστή, πολύ συνειδητοποιημένος, με άποψη, και γι' αυτό άλλωστε σταμάτησε τόσο νωρίς. Έχει πάρει πρωτάθλημα με την Κοπεχάγη, έχει παίξει στην Ιταλία, σε Κάλιαρη, σε Μπολόνια, σε Σασουόλο, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για την ΑΕΚ. Γύρισε, παίξει στον Πανετολικό. Ο πατέρας του είναι πρόεδρος του ρασιτέχνη Πας Γιάννενα. Λοιπόν, αναχωρητές είμαστε όλοι, αλλά παίζει ρόλο πάντα και ο τρόπος που φεύγουμε, που αναχωρούμε από αυτή τη ζωή. Και σίγουρα ο Μάριος Οικονόμου ήταν... Λίγοι γνωρίζουν ότι ο Μάριος Οικονόμου ήταν του 93 γεννημένος, του 92, συγγνώμη. Ο Κουρμπέλης είναι του 93 γεννημένος. Έπαιζαν και οι δύο στόπερο, ένα στον Μπας Γιάννενα και ο άλλος στον Αστέρα Τρίπολης. Τότε ήταν τα μεγάλα ταλέντα, δηλαδή, που ερχόντουσαν στην ηλικία των 19, των 18 χρονών και οι δύο. Η Κάλιαρη τους παρακολουθούσε και τους δύο και τελικά αποφάσισε, βάζοντας τον Έλληνα Τζέντη, το γνωστό, τον Αντώνη Αποστολόπουλο, να επιλέξει τον Μάριο Οικονόμου από τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης τότε έπαιζε στόπερ στον Αστέρα Τρίπολης και ο Οικονόμου, επαναλαμβάνω, στον Μπας Γιάννενα. Η Κάλιαρη επέλεξε τον Οικονόμου και έτσι πήγε στην Ιταλία και έχασε την μεταγραφή τότε ο Κουρμπέλης. Μετά από αρκετά χρόνια ο Κουρμπέλης ήρθε στον Παναθηναϊκό.

0: Έχουμε να πούμε πολλά και για τον Παναθηναϊκό, για τον Γένσεν, για τον Κρίστεσεν. Δύο μεταγραφές κυριολεκτικά από τον Πάνο Ράφη, δύο λίντερ που προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να πρικίσει την άφηξη του Νίστρουπ, του συμπατριώτη του προπονητή, με αυτούς δύο παίκτες που σε έχει ζητήσει. Θα σας πω και το δικό μου ρεπορτάζ, το ανέβασα και στις Μιχίες στο Sportdoc σε λίγο. Ο Αναστάσιος λέει: χωρίς Γιαννιώτα και Άλευ στο Champions League δεν είναι ΑΕΚ. ΑΕΚ, Τίγρη γύρισε πίσω. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε το τρολ ο Μάριος, ο Κώστας Χατζής για τον Μάριο Λιόπουλο. Τι θες να τελειώνω, ο Πάνος? Θα διαβάσω μόνο το μήνυμα του Πάνου. Προλαβαίνω. Καλημέρα. Ο Μπράτοβιτς φοβάται την αποτυχία γιατί είναι μύθος στο Παναθηναϊκό. Γι' αυτό ίσως δεν έρθει. Όσο για τον Άδε, δεν έχεις δει που τον βγάλανε για. Έλα ρε, πολύ κρίμα για τον Μάριο, οικονόμησε, αναχωρήθηκα και το είχα πάρει φορά πάνω, πήγα να το διαβάσω.
1: 1.43, Interveten Sports.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 696.

0: ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
1: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
0: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Προυναράς. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, όπως είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Πράσινο φως δόθηκε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τον έλεγχο των συνόρων και την αντιμετώπιση των παράτυπων αφίξεων. Στην ανάγκη να διαφυλαχθεί η ελληνιόκτη ναυτιλία που αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ μετά την δήλωση του Χαριδούκα που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, τονίζει η Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν μας επηρεάζουν οι πολιτικές ανακατατάξεις. Στόχος μας είναι η τρίτη τετραετία και η αυτοδυναμία, όσο δύσκολο κι αν είναι, τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι 10 από τους συνολικά 17. Δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 41χρονου που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα στον ανακριτή. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. 3 νεκροί και 51 τραυματίες είναι ο απολογισμός στο Κίεβο μετά από νυχτερινή ρωσική επίθεση. Στον καιρό έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες, στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά επιρροτικά, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11:30.
4: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, σήμερα είναι και η κηδεία του Μάριου Οικονόμου στα Γιάννηνα. Σήμερα, χθες ήρθε ο Νίστρουκ που για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα στην Αθήνα ο Ζούπκοφ για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, πίεσε πολύ ο ίδιος ο Ζούπκοφ για να φύγει από την Τρανσβασπορ και μεταγραφεί, να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ, μια μεταγραφή που θα κοστίσει 5,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Άλλωστε η Τρανσβασπορ στην επιθυμία του Ζούπκοφ να αποχωρήσει από την Τουρκία και από την Τραπεζούντα αυτό το καλοκαίρι, η απάντηση ήταν: φέρε τα χρήματα που δώσαμε πριν από 1,5 χρόνο, κοντά τουλάχιστον σε αυτά τα χρήματα και μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, και η ΑΕΚ καλύπτει αυτό το ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια. Μιλάμε για έναν παίκτη με 43 εμφανίσεις με την Εθνική Ουκρανίας, συμμετοχή στο Euro του 20 και του 24, 25 συμμετοχές στο Champions League, 16 συμμετοχές στο Europa League, 14 τίτλους καριέρας. Εντάξει. Δεν συγκρίνεται με τον Ελίασον. Ουσιαστικά στο ρόστερ της ΑΕΚ θα πάρει τη θέση του Ελίασον. Ο Ελίασον εδώ και 2 χρόνια, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής για μένα, από τους καλύτερους εξτρέμ του ελληνικού πρωταθλήματος. Από τη στιγμή που ανανέωσε, έκανε ένα συμβόλαιο του εκατομμυρίου, πήρε το συμβόλαιο του εκατομμυρίου, τον αντάμυψε ο Μάριος Ηλιόπουλος, τόσο με τον Αλμέιδα όσο και με τον Νίκολιτς. Ο Ελίασον είχε θέματα, περιορίστηκε σε αναλαμπές, σε κλάμψεις. Δεν ήταν ο Ελίασον των προηγούμενων χρόνων. Με τον Νίκολιτς, από τη στιγμή που άλλαξε και το στυλ παιχνιδιού της ΑΕΚ, ο Σέρβος τεχνικός έπαιζε χωρίς ουσιαστικά εξτρέμ, δυσκολεύτηκε πολύ ο Ελίασον να προσαρμοστεί σε αυτό. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα πουληθεί με ένα ποσό εκεί στα 2,5 εκατομμύρια, εκεί τον κόβω τον Ελίασον. Είναι δεδομένο ότι ο Ζούπκοφ, που για μένα έρχεται ως αντι-Ελίασον στην ΑΕΚ, προσθέτει και μεγαλύτερη ποιότητα και περισσότερους αριθμούς σε γκολ και assist και μεγαλύτερη ένταση και περισσότερη εμπειρία.

Παρεπιπτόντως θα είναι ο... δεν είναι ο πρώτος ούτε ο δεύτερος Ουκρανός που θα αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Το 2000, σεζόν 2005-2006 με Ντέμι Νικολαίδη πρόεδρο, η ΑΕΚ είχε αποκτήσει με 1 εκατομμύριο από την Τρνίπρο τον Όλεγκ Βενλίσκι με μια μεταγραφή του Ήλια Ίβιτς, δεν έπιασε την ΑΕΚ. 21 συμμετοχές, μόλις 3 γκολ, πουλήθηκε στην Τσέρνο Μόριτς. Μετά ήρθε ο μεγάλος Δημήτρο Τσιγκρίνσκι, 5 χρόνια έπαιξε στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός με την τεράστια προσφορά στην ΑΕΚ. 5 σεζόν, 126 συμμετοχές, 5 γκολ. Έτσι, ο άλλο το στόπερ της Μπαρτσελώνα. Πολύ ποιότητα, ηρεμία. Είχε θέματα και με τραυματισμούς, αλλά δεν φάνηκαν αυτά στην ΑΕΚ τόσο πολύ. Λοιπόν, ο άτυχος ο Όλεκ Ντατσένκο, 1 εκατομμύριο τον είχε πάρει ΑΕΚ, τον είχε αγοράσει από τη Ρούμπιν Καζάν το Γενάρη του 2022, μόλις 11 συμμετοχές, και μετά δόθηκε στη Ζόρια, είχε γίνει και ανέκδοτο ο Ντατσένκο, δόθηκε στη Ζόρια ως δανεικός και μετά ως ελεύθερος. Είχε βιώσει και τη δική του τραγωδία, καθώς την ημέρα που ανακοινώθηκε από την Ουκρανική ομάδα σκοτώθηκε σε τροχαίο η σύζυγός του, ενώ ο ίδιος ο Ντατσένκο ένα χρόνο μετά υπέστη τριπλή ανακοπή καρδιάς σε προπόνηση τη Ζόρια. Μάλιστα είχε νοσηλευτεί στην Αθήνα ο Ντατσένκο με την ΑΕΚ να βοηθάει για την αποκατάσταση της υγείας του. Λοιπόν, και ο τέταρτος Ουκρανός ήταν ο Γευγέν Σάπχοφ, μια διετία από το 20 μέχρι το 22, μετά την πετυχημένη τριετία στον ΠΑΟΚ του Σάπχοφ, του Μελισανίδη τότε, τον ξανάφερε από τη Λέτσε που είχε πάει ως ελεύθερο, έκανε 61 εμφανίσεις, 4 γκολ με την Ένωση. Εντάξει, ήταν σε μια περίοδο που η ΑΕΚ δεν ήταν στα καλύτερά της, τίμιος ήταν ο Σάπχοφ για αυτό που έδωσε. Ο Ζούμπκοφ θα είναι ο πέμπτος Ουκρανός στην ιστορία της ΑΕΚ που θα αγωνιστεί με τα κυτρινόμαυρα. Εγώ είμαι επιφυλακτικός γενικότερα με τους πρώην Σοβιετικούς, δηλαδή Ρώσους και Ουκρανούς, γιατί διακρίνονται από μεγάλη αστάθεια, όχι εδώ στην Ελλάδα, γενικότερα. Έχουν τα ψυχολογικά τους up και down, δεν έχουν διάρκεια. Αυτό. Είναι όμως πολύ καλοί αθλητές, έτσι. Βλέπουμε και τον Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό, τον είχαμε δει. Τουλάχιστον οι top επίπεδου Ουκρανοί ποδοσφαιριστές, είναι θέμα του Νίκολιτς. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με Τούρκους συναδέλφους, ένας λόγος που ήθελε να φύγει από την Τουρκία, παρότι ήταν βασικός και με πολύ μεγάλη συμβολή στην πορεία της Trabzonspor και στην κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και στην τρίτη θέση που πήρε στην Τουρκία πίσω από Γαλατά, στο πρωτάθλημα πίσω από Γαλατά και Φενέρ, είχε τα θέματα που είχε με την γυναίκα του, είχε κατηγορηθεί για αμοιχεία ο Ζούμπκοφ, είχε θέμα, μη γελάς Κατσάτσο, είχε θέμα, είχε σοβαρό θέμα με τη γυναίκα του. Αυτό τον είχε επηρεάσει ένα διάστημα, είχε πέσει και σε μια γρήγορη κατάθλιψη. Εν τω μεταξύ η γυναίκα του είναι αστέρι, όποιος δει την κυρία Ζούμπκοφ θα ξετρελαθεί, κύριε Κατσάτσο, πάντα να δεις. Λοιπόν, θα τη δεις μετά. Ας τη δείξω εγώ, μου τη στείλανε χθες βράδυ, φίλε, με το ερωτηματικό. Είναι δυνατόν να έχεις τέτοια γυναίκα και να την κερατώνεις τη γυναίκα σου, βρε Ζούμπκοφ? Γιατί έκλεισες το, του την έδειξα και άνοιξε το στόμα και έπαθε ένα κοκομπλόκο. Αυτή είναι η κυρία Ζούμπκοφ, σ' αρέσει? Ωραία. Μόνο ωραία? Ρε φίλε. Λοιπόν, αυτά.

Λοιπόν, κρίσιμο 48 ώρο στον μπασκετικό Άρη. Ίσως και σήμερα, διαφορετικά αύριο, θα πάρει την απάντηση από τον Βασίλη Σπανούλη. Το έχει κάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση ο Άρης για συμβόλαιο 3+2 χρόνων. Το έχει εγγυηθεί ότι θα υπερδιπλασιαστεί το μπάτζετ, ότι σε βάθος, γι' αυτό του έχει κάνει 3+2, ο στόχος είναι ο ανταγωνισμός με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πρώτος στόχος είναι να επιστρέψει στους τίτλους μέσω του EuroCup που θα παίξει, και μετά είναι ο ανταγωνισμός με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Υπάρχει ο Ζήσης που τρέχει το όλο project, που είναι κουμπάρος με τον Βασίλη Σπανούλη. Υπάρχει πίσω από τον ιδιοκτήτη του ΣΥΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Όλα αυτά είναι ένα ισχυρό κίνητρο για τον Σπανούλη. Ο Σπανούλης που είπε όχι σε τουρκική ομάδα, που βλέπει ότι ούτε ο Ερυθρός Αστέρας ούτε η Μπαρτσελόνα, αν δεν κάνω λάθος κύριε Κατσάτσο, διορθώστε με, θα τον έχουν στις επιλογές τους. Του αρέσει ο Άρης, του Γκάλι, του κουμπάρου του Ζήση, ο πάλι ποτέ αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Μπορεί να δουλέψει. Σήμερα ή αύριο θα έχουμε την απάντηση του Σπανούλη στον Άρη. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία όμως στους κίτρινους ότι θα είναι θετική

Λοιπόν, μια είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, επίσης για τον Άρη, αλλά αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Καρυπίδης αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Μάρτιν Χόγκλα. Ο Μάρτιν Χόγκλα ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Άρη στο κύριστα play-off 5-8. Ένας παίκτης, ο διεθνής Καμερουνέζος μέσος με μεγάλη εμπειρία, 27 χρονών, ένας box-to-box μέσος που πρόσφερε και αμυντικά και επιθετικά. Μεγάλο θέμα όμως με τις επιπόλαιες κάρτες που παίρνει. Σημείωσε και 2 τέρματα στα play-off. Χόγκλα, λοιπόν, όχι, αυτό είναι λάθος, δεν σημείωσε ο Χόγκλα. Λοιπόν, Γρανάδα, Μπαρτσελώνα, Αντβέρπ, Βερόνα. Εν πάση περιπτώσει, η είδηση είναι ότι ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του και αμέσως από την Γρανάδα ο Άρης και ενεργοποιείται αυτομάτως και το συμβόλαιο διαρκείας 3 ετών που υπάρχει με τον διεθνή Καμερουνέζο μέσο, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Ράτσιτς. Ο Άρης, ο οποίος περιμένει την απάντηση του Φούντα στην πρόταση που του έχει κάνει για συμβόλαιο 500.000 ευρώ, και είναι δεδομένο ότι θα χτυπήσει Σιώπη. Ο Καρυπίδης έχει πολύ καλή σχέση με τον Σιώπη, έχει εκφράσει τον ενδιαφέρον του. Περιμένουν στον Άρη να δούνε τι θα γίνει με το Σιώπη, αν θα τον αφήσει ελεύθερο ο Παναθηναϊκός, αν θα λύσει το συμβόλαιό του, αν θα είναι στα πλάνα του Νίστρουπ, έτσι, για να διευκολυνθεί, γιατί το συμβόλαιο που έχει ο Σιώπης στον Παναθηναϊκό, 800.000 και 850, δεν μπορεί να το πληρώσει ο Καρυπίδης με κάποια αποζημίωση. Σιώπης, εν πάση περιπτώσει, μαζί με το Φούντα και το Μαντσίνι είναι οι τρεις στόχοι του Καρυπίδη στον Άρη.

Λοιπόν, στον Ολυμπιακό, κόντρα στα δημοσιεύματα, στα ρεπορτάζ από την Ισπανία που λέγανε ότι ο Ουνάι Λόπεθ θα προτιμήσει την Athletic Bilbao, την πρώην του ομάδα, Βάσκος είναι ο άνθρωπος, στον Ολυμπιακό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν ανησυχούν. Περιμένουν τον Ουνάι Λόπεθ να πει το οριστικό ναι. Έχει γίνει η προεργασία όλη. Έχει μιλήσει και ο Χουσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον συμπατριώτη του. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει κάνει εδώ και μέρες την πρότασή του στην πλευρά του Λόπεθ και στον ατζέντη του, τον Ιάκη Μπάνιεθ, που είναι ατζέντης και του Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στις τάξεις των Ερυθρόλευκων δεν υπάρχει εικόνα ότι αυτή που παρουσιάστηκε με δημοσιεύματα στην Ισπανία, πως ο Ουνάι Λόπεθ είναι έτοιμος να πει το ναι στην πρώην ομάδα στην Athletic Bilbao. Η εκτίμηση των Ερυθρόλευκων, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, ήταν πως στις επόμενες ημέρες, αυτή την εβδομάδα, αναμένεται η μεταγραφή να κλείσει θετικά για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίχτης, ο 30χρονος πρώην μέσος της Ράγιο Βαγεκάνο, που αρέσει η επιθυμία του Μεντιλίμπαρ. Ουσιαστικά ο Ουνάι Λόπεθ είναι ο πρώτος προπονητής, η πρώτη μεταγραφή που ζήτησε εν ώψη της νέας σεζόν ο Μεντιλίμπαρ, και γι' αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός κινήθηκε για να ικανοποιήσει τον Βάσκο τεχνικό του, και είναι έτοιμα όλα για να βάλει την υπογραφή του ο Βάσκος 30χρονος χαφ, έτσι ώστε να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα ζητήματα. Ένας Ολυμπιακός που νομίζω ότι στο τέλος του καλοκαιριού θα έχει κάνει τουλάχιστον 10 μεταγραφές.

Λοιπόν, συνεχίζουν τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία για ενδιαφέρον ομάδων για την αγορά του Γιώργου Βαγιανίδη. Η Αμπόλα πρόσθεσε την Νάπολη στις Βιαρεάλ και Έβερτον. Η Ενάπολη, η οποία όντως αναζητά το διαδόχο του Τζιοβάνι Ντι Λορέντζο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η Ιταλική ομάδα, η Παρτενοπέη, που ενδιαφέρονται για τον Βαγιανίδη. Υπάρχει και η Γιουβέντους. Σύμφωνα με την Αμπόλα, εξετάζουν την περίπτωση κατάθεσης πρότασης που θα φτάνει στα 12 εκατομμύρια, συν επιπλέους μπόνους επίτευξης στόχων. Να ξέρετε κάτι, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποσοστό μεταπόλησης από τη στιγμή που ξεπεραστούν τα 12 εκατομμύρια. Από τότε ξεκινάει το ποσοστό μεταπόλησης του Παναθηναϊκού. Δηλαδή 12 εκατομμύρια και 100 ευρώ έχει ποσοστό μεταδικαίωμα, ποσοστό μεταπόλησης ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως αυτό μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα. Δηλαδή μπορεί να πουληθεί 15 εκατομμύρια και να φάνονται τα 3 ότι είναι με μπόνους, αν θέλει η Sporting να γλιτώσει αυτό το ποσοστό μεταπόλησης του Παναθηναϊκού.

Έλεγα προηγουμένως για την Άννα Ζούμπκοβα, την σύζυγο του Ζούμπκοφ. Λοιπόν, πρώην μοντέλο και influencer, είναι παντρεμένη από τον Οκτώβριο του 2019, έχουν και μια κορούλα 5 χρονών σήμερα. Πριν από 1,5 χρόνο, το βρήκα, η σχέση τους είχε περάσει μεγάλη κρίση με την Άννα Ζούμπκοβα να κατηγορεί δημόσια τον Ζούμπκοφ για απιστία και να ανακοινώνει το διαζύγιο. Κάτι που έριξε σε μια κατάθλιψη τον Ζούμπκοφ για ένα διάστημα, γι' αυτό το λόγο πήγε και στην Τουρκία. Τώρα είναι ξανά μαζί και όπως επιβεβαίωσε η Ζούμπκοβα σε πρόσφατες αναρτήσεις, επαναλαμβάνω, είναι και influencer, είναι μαζί.

Διαβάζω πρόσφατη, όχι πρόσφατη, συνέντευξή της στη Ζούπκοβα και έχει πει φοβερά πράγματα. Έλεγε: μέχρι πρόσφατα ήθελα να πεθάνω. Ο ψυχολόγος και η πασία με έβγαλαν από αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, τα τελευταία 3 χρόνια ζούσε ως μετανάστρια, φροντίζοντας ουσιαστικά μόνη της την οικογένεια και το παιδί της. Και όπως έλεγε, είμαι χάλια, ευθύνεται άμεσα ο άντρας μου, ο Ζούπκοφ, που με διέλεσε με ένα δυσβάσταχτο βάρος κτλ. Προς το παρόν είμαι γνώμων στον ψυχολόγο που είναι δίπλα μου και με στηρίζει, γιατί δεν έχω κανέναν άλλον. Αυτά έγραφε η Άννα Ζούπκοβα μέχρι πρόσφατα, που με ποσταρίσματά της φαίνεται ότι τα ξαναβρήκαν με τον Ζούπκοφ, και αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ζούπκοφ ήθελε να φύγει από την Τουρκία και έρχεται στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα.

0: Νάτος ο φίλος μου Βάσκο, μετά από καιρό στέλνει μήνυμα. Γεια σου, καλημέρα φίλε μου. Ανακοινώθηκε ο Νέστρουπ, αλλά δεν μάθαμε άλλες λεπτομέρειες. Π.χ. Νέστρουπ ή Νίστρουπ. Πότε θα φύγει, πόση αποζημίωση θα πάρει. Την καλημέρα μου, φίλε. Λοιπόν. Τι καψούρα είναι αυτή που έχει ο Μεντιλίμπαρ με τα στρουφάκια. Ουνάι, 1,69 ύψος, 63 κιλά νομίζω, λέει ο Σάββας, ο φίλος μου, ο Ολυμπιακός από την Φραγκφούρτη. Ο Κώστας λέει πως σήμερα περνάμε στο μαρτύριο της σταγόνας, στο συνεχές πάτημα του F5 για ανανέωση μέχρι να διαβάσουμε νέα μεταγραφή για την ΑΕΚ, αλλά θα περιμένουμε πολύ φίλοι μου. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν ανακοινωθεί ήδη και οι άλλες δύο μεταγραφές που έχουν ήδη κλείσει. Είχα πει Σαββατοκύριακο θα ανακοινωνόταν η πρώτη μεταγραφή ομάδας από τον Big Four. Οκ, okay, άργησα, έκανα δύο μέρες λάθος. Φίλε Κώστα, διαβάζεις πολύ και εσύ όπως και εγώ Γιώργο Γαλάτση. Το διάβασα χθες αυτό, γιατί ο Γιώργος ο Γαλάτσης που έλεγε ότι μέχρι 15 Ιανουαρίου να πάνε όλα καλά θα ανακοινωθούν άλλες δύο μεταγραφές στόπερ και half. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: 43 Intervention Sports.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervention Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννα του τριάχρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός Αλεξάντερ Ζούμπκοφ, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Η Κάλιαρη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ του Παναθηναϊκού Ντέβιντε Καλάμπρια σε μορφή ανταλλαγής με τον Γκαμπριέλε Ζαπά, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Μία ανάσα από την απόκτηση του 30χρονου χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ συμφώνησε με τον 57χρονο τέος προπονητή του Ερυθρού Αστέρα Σάσα Ομπράντοβιτς εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αναφέρει το Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα. Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, επέστρεψα. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα του 943 Intervention Sports εδώ μαζί με τον κύριο Πουρναρά στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης, δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Ουσιαστικά πρώτη εκπομπή, χθες έκανα και σταριλίκι. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας. Παιδιά, δεν είπα ότι είναι σούπερ παίκτης. Καμιά παιχτάρα. Θεωρώ όμως ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής επιπέδου με βάση και τις συμμετοχές του που μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ και στο Champions League και στο Europa League και στην Ελλάδα για να διατηρήσει τα σκύπτρα της. Αυτό. Είπα ότι είναι με βάση τους αριθμούς και τα χαρακτηριστικά και τα λοιπά, γιατί όλα κρίνονται στο γήπεδο και σε σχέση με τον Ελίασον της τελευταίας διετίας με την προσθήκη του Ζούμκοφ γίνεται upgrade, αναβάθμιση στο roster της ΑΕΚ, συγκεκριμένη θέση. Επίσης είναι μια μεταγραφή, η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, η πιο ακριβή στην εποχή του Ηλιόπουλου. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι η πιο ακριβή ότι ντε και καλά είναι και superstar. Είναι όμως ένας παίχτης ο οποίος είναι πολύ χρήσιμος, ένας παίχτης ποιοτικός, με assist, με πολλά τρεξίματα, με υψηλή ένταση, πολύ δυνατό σωματοδομικά, έτσι, που έχει τέτοια ανάγκη η ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένας λευκός Κοϊτά, και αυτό τα λέει όλα. Όπως λέει πάρα πολλά, γιατί η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω του Νίκολιτς. Είναι μεταγραφή Νίκολιτς, όχι Ριμπάλντα. Ξέρουμε τα γούστα του Ριμπάλντα και τα ηλικιακά και ως project και τα λοιπά. Είναι μεταγραφή, όπως ήταν και ο Βάργα, και είδαμε πόσο σημαντικός είναι. Άρα οι φίλοι της ΑΕΚ και γενικότερα με το δείγμα γραφής του Νίκολιτς, που είναι πραγματικά αλεπού, πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτή τη μεταγραφή. Έλα ρε Χάρη, καλημέρα Ευάγγελε. Σε λίγους μήνες η κυρία Ζούμκοφ, η Ζούμκοβα, έτσι λέγεται, θα γράφει και θα λέει: φταίει ο Μαρινάκης, ο Κόκαλης και φυσικά ο Μπαρτζόκας. Ο Στέλιος λέει: κύριε Μίχο, κάθε μέρα μπριζόλα γίνεται, τι θέλεις και τη φάκη. Με αφορμή, ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν τέτοια κουκουλάρα σύζυγο και να την απάτησε, να μύχευσε ο Ζούμκοφ που έρχεται στην ΑΕΚ. Γι' αυτό λέει κάθε μέρα την πριζόλα, θες και λίγο φάκι. Καλημέρα, ο Θανάσης λέει δεξί μπακ Πάμπλο Μαφέο από Μαγιόρκα. Αυτόν τον ήθελε και στο παρελθόν 2-3 φορές ο Ολυμπιακός. Πρέπει να έχει φτάσει στα 29 του, 30 του. Αριστερό μπακ Πεντρόσα από Σεβίλη. Ναι, δεν το ξέρω. Αριστερός στόπερ Μαρμόλα από Λας Πάλμας. Ναι, το είπα και χθες. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατά. Είναι ο παίχτης που ήθελε σαν τρελός να φέρει για το καλοκαίρι ο Μπενίτες στο Παναθηναϊκό. Ο αριστερός στόπερ και ήθελε να τον κάνει τον λίντερ του. Μασία, προϊόν της Μασία. Όχι ψηλός για στόπερ, αλλά μπαλάτος πολύ ο Μαρμόλ. Τον ήθελε πολύ ο Μπενίτες και είχε κάνει από τον Δεκέμβριο είχε κάνει προεργασία ο Παναθηναϊκός, αλλά χωρίς Μπενίτες. Αυτόν τον ξέρω. Ναι, είναι πολύ καλή περίπτωση. Διαφορετικό στυλ από τον Πυρόλα, αριστεροπόδαρο στόπερ και ο Μαρμόλ. Αμυντικό χαφ Γκουίντο Ροντρίγκες, Αργεντινός από Βαλένθια, πολύ καλή περίπτωση. Τον ήθελε και το Γενάρη ο Ολυμπιακός. Τον είχε συζητήσει, αλλά τελικά δεν έκανε κίνηση για χαφ τον Γενάρη. Έκανε ένα πολύ καλό φίνις στο Ισπανικό Πρωτάθλημα με τη Βαλένθια. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται. Αυτές είναι οι επιλογές, μου γράφει ο φίλος του Μεντιλίμπαρ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα, συν τον Ουνάι Λόπεθ, έτσι. Το ξέχασες αυτόν, φίλε Θανάση. Δεν αντιλέγω. Το Μίγια το ξέχασε προφανώς. Είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο. Ο φίλος ο Καστέλο λέει: περίμενε, Ευάγγελ, να περάσει ιατρικά ο Κρανός. Φιλέ, η όποια συζήτηση γίνεται υπό αυτή την αίρεση, δεν αντιλέγω. Εννοείται αυτό. Να περάσει ιατρικά, να πέσουν υπογράφες, αλλά παρουσιάζεται σαν σίγουρα. Ο Αναστάσιος έχει βρει φωτογραφία της πρώην μοντέλου και influencer συζύγου του Ζούμκοφ, τη Ζούμκοφ, πετυχημένη μεταγραφή ήδη.
Φίλε, δε στο Viber και θέλω ένα σχόλιο, κύριε Πουρναρά. Δε στο Viber το μήνυμα του Αναστάσιου. Έχει φωτογραφία τη συζύγου του Ζούπκοφ. Τη Ζούπκοβα. Δυνατή. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μίχο, μου λέει ο Στέφανος. Και καλό μήνα. Τι νέο υπάρχει από την Πανάθα? Θα γίνει καμία κίνηση ή μόνο φήμες θα ακούγονται? Πάντως, αν δεν μείνει ο Τσάβες, δεν με χάλαγε και ο Ραμίρες της Κηφισιάς που είναι και στα πόδια και καλός και τα βγάζει και μόνο 25 χρονών. Ποντένσιαλ έχει. Τρελοπαντιέρα όμως. Από πλευράς νοοτροπίας δεν μου άρεσε ο Ραμίρες. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός νομίζω η προτεραιότητα είχε να έρθει, να πιάσει δουλειά ο Νέστρουπ, να κλείσει και το team του, γιατί όπως έχω πει δεν έχει δικό του team, θα φτιάξει δικό του team στον Παναθηναϊκό, τη δική του ομάδα, το δικό του staff. Νομίζω ότι ήδη έχουν προχωρήσει αρκετές υποθέσεις, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την προεργασία του. Θα ακούσουμε για μαζεμένες μεταγραφές νομίζω μέσα στον Ιούνιο. Υπάρχουν και πολλοί παίχτες, τουλάχιστον 10-11, που θα πρέπει να φύγουν από το ρόστερ. Έχει πολλή δουλειά. Ένας λόγος που έμεινε ο κορώνα και θα ασχοληθεί ειδικά για τις πωλήσεις αποχωρήσεις είναι και αυτός. Υπάρχουν παίχτες που μένει να δούμε, που μπορεί να ήταν και βασικοί στο βασικό rotation, που ενδεχομένως να μην κάνουν στον Νίστρουπ. Σιώπης, Μπακασέτας, ένα ερωτηματικό για τον Ταμπόρδα, λέω εγώ, και σε έκανε δεύτερο μισό εντυπωσιακό ο Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, το είπα και χθες, το ξαναλέω, η δική μου εκτίμηση, πρόβλεψη είναι ότι θα κάνει 4 μεταγραφές που θα είναι έμπειροι παίχτες, προσωπικότητες που μπορούν να γίνουν leader της ομάδας που θα χτίσει ο Νίστρουπ και μπορεί να είναι εκεί 28, 29, 30, 30 είναι και ο Γένσεν, 30 είναι και ο Κρίστενσεν, δύο Δανείοι που το τελευταίο διήμερο παίζουν στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, δικαίως παίζουν, λέω εγώ. Ο Νίστρουπ, αυτό που έχει ζητήσει είναι ο τερματοφύλακάς του, ο ένας στόπερ, αν όχι και οι δύο, και ο αμυντικός του χαφ, αυτοί οι 4 παίχτες να ξέρουν μπαλά. Να είναι μπαλάτι, τερματοφύλακα, στόπερ και το εξάρι του. Να ξέρουν μπάλα. Γιατί είναι πολύ βασικοί αυτοί οι παίχτες να ξέρουν μπάλα για το build-up που θέλει να κάνει, το πώς θα οργανώνεται ο Παναθηναϊκός από πίσω, πώς θα οργανώνει το παιχνίδι του. Έτσι. Ο Νίστρου που θα παίξει και με οχτάρι και με δεκάρι. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ τον Γένσεν, ο ιδανικός box to box θα είναι ο Δανός. Θα πω εδώ ότι σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ ήταν γνωστό στο Παναθηναϊκό και από το μανατζερικό γραφείο, το Nordic Sky που είναι από τα κορυφαία στη Σκανδιναβία, ότι η Bradford θα ενεργοποιούσε την οψιόν, την επέκταση για ακόμα ένα χρόνο όπως και το έκανε. Δεν ήταν κάτι που αλλάζει τα δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος για να κάνει, να πρικίσει το Γένσεν ο Αλαφούζος και να κάνει το χατήρι του, συγγνώμη, τον Νίστρουπ, και να κάνει το χατήρι του να πάει να πληρώσει και 4 και 5 και 6 εκατομμύρια για να πάρει τον Γένσεν από την Μπρέτφορντ. Αυτό ξέρω εγώ. Όσον αφορά για τον Κρίστενσεν, ο Φλικ ήθελε πολύ να τον κρατήσει. Γι' αυτό πίεσε τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα. Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα του έχει κάνει πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με λιγότερα χρήματα και αυτόματη ανανέωση αν πιάσει συγκεκριμένες συμμετοχές. Ο Κρίστενσεν δεν θέλει να μείνει στην Ισπανία. Έχει ήδη 3 προτάσεις από μεγάλες ομάδες, Ίντερ, Μίλαν και ακόμα μία. Σε όλο αυτό το κάδρο υπάρχει και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που θέλει να ικανοποιήσει την επιθυμία του προπονητή του να βρει έναν stopper leader προσωπικότητα. Ο γίγαντας ο Κρίστενσεν, ο οποίος την τελευταία τριετία πέρασε 2 σοβαρούς τραυματισμούς στην Μπαρτσελόνα, ήταν μια παιχτούρα. Έτσι. Το έχει δείξει ένας στόπερ top class που ξέρει και πολύ μπάλα, δεν μου λέει κάτι απαραίτητος ότι πέρασε αυτούς 2 σοβαρούς τραυματισμούς, αχίλιο και
χιαστούς την τελευταία τριετία και ο Φορτούνης έχει περάσει δύο χιαστούς την τελευταία τριετία, τετραετία. Δεν πάει να πει ότι δεν είναι παιχτάρα. Αυτά. Ναι, Θανάση μου, για το Μαρμόλ που μου λες, το είπα και εγώ, μπαλάτο στόπερ. Μπαλάτο στόπερ. Μου λέει από τη στιγμή που κράτησε το Μοντιλίμπαρ πρέπει να κάνει τις μεταγραφές με τα θέλω του και να προτείνει παίκτες, όχι να δίνει συνεγκατάθεση απλά. Το Μαφέο και τον Μποντρόσα είναι επιθετικογενής μπακ. Τον Μποντρόσα τον είχε παίκτη ο Μοντιλίμπαρ. Ο Μαρμόλ είναι ένας μπαλάτος στόπερ. Ο Ρογκιντρίγκες είναι ένας σκύλος στα χαφ.

κύριε Μίχο, αν πρέπει το χουτάρι να ξέρει μπάλα, πάει να πάρει τον Ουναΐ και τον ξέρουμε και μας ξέρει και ο κύριος Αλαφούζος με αυτή τη μεταγραφή θα φτιάξει τον κόσμο. Ουναΐ θα πρέπει να δούμε, φίλε μου, αν έρχεται στην Ελλάδα. Ουναΐ πέρυσι τα άλλαξε όταν ο Παναθηναϊκός έδινε τα λεφτά που κάλυπταν την Μαρσέη. Και ο Ουναΐ δεν ξέρω αν ταιριάζει, φίλε μου, στα θέλω του Νέστρου. Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ μίλησα για παίχτες που θα ξεκινάνε το χτίσιμο του παιχνιδιού από το πίσω και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές οι επιλογές του τερματοφύλακα, του στόπερ και του πρώτου κεντρικού αμυντικού χαφ. Ο Κώστας λέει: καλημέρα, Βάγγελε. Καλά ξεκίνησε η ΑΕΚ με τη μεταγραφή του Κρανού. Ελπίζω να συνεχίσει το ίδιο τέμπο Ηλιόπουλος και να ενισχύσει την ομάδα, να μην αφήσουν πάλι κενά στο ρόστερο όπως έκαναν το προηγούμενο καλοκαίρι. Ναι, το εντυπωσιακό είναι ότι περιμέναμε στόπερ, περιμέναμε αμυντικό χαφ, περιμέναμε δεκάρι και ξεκίνησε τις μεταγραφές 1η Ιουνίου με εξτρέμ. Αριστερό πόδαρο, δεξί εξτρέμ.

Ο Δημήτρης μου λέει, κύριε Μίχο, τα σάλια σας για τον Ζούπκοφ και για τη μεταγραφή της ΑΕΚ δεν μαζεύονται. Διαβάστε λίγο και σοβαρούς δημοσιογράφους, όπως ο κύριος Σινάνογλου, που αναφέρει σήμερα σε ποστάρισμά του ότι ο Ζούπκοφ δεν είναι παιχταράς, δεν είναι όμως κακή μεταγραφή για την Ελλάδα. Δεν έχει κάτι φοβερό, δεν είναι γκολτζής. Okay. Ναι, το είδα. Μπήκα γιατί είμαι φίλος με το Θέμη και τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Είναι βίδα το ποστάρισμα του, φίλε. Λέει για μια πηγή που δεν ήθελε να βάλει το όνομά του, από την Ουκρανία. Αυτά μεταφέρει ο καλός συνάδελφος. Εντάξει, δεν είναι γκολτζής, παιδιά. Συγγνώμη, ο Ζούπκοφ την τελευταία τριετία, δύο χρόνια στη Σακτάρ Ντόνεσκ, που ξέρουμε ποια είναι η Σακτάρ Ντόνεσκ και που πάλι μέχρι τα ημιτελικά ήταν τη φετινή, που δεν έπαιζε ο Ζούπκοφ, αλλά λέω, την τελευταία τριετία λοιπόν, σε Σακτάρ Ντόνεσκ και Τραμζοσπορ, που είναι η τρίτη ομάδα της Τουρκίας, κατέγραψε 25 γκολ και 34 ασίστ. Επαναλαμβάνω, 25 γκολ και 34 ασίστ σε γκολ, δηλαδή συμμετείχε συνολικά την τελευταία τριετία σε 59 τέρματα των ομάδων του σε όλες τις διοργανώσεις. Σε όλες τις διοργανώσεις. Και στα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη. Σε ομάδες που και στις τρεις σεζόν πήρανε τίτλους. Πρωτάθλημα ή κύπελο. Τι δεν είναι γκολτζής. Οκ. Εξτρέμ είναι. Σε τρία χρόνια έχει 25 γκολ. Δηλαδή κατά μέσο όρο 11,5 γκολ. Και κατά μέσο όρο άλλες τόσες, όχι, κατά μέσο όρο 8,5 γκολ και 11,5 ασίστ τη σεζόν. Και μάλιστα δεν είναι ότι έκανε μια σεζόν εξπερμάτωση ασίστ σε γκολ και στις τρεις τελευταίες σεζόν είχε φέτος 12 ασίστ, πέρυσι 10 ασίστ, πρόπερσι 12 ασίστ, φέτος 4 γκολ, πέρυσι 8 γκολ, πρόπερση 13 γκολ χοντρικά. Δηλαδή είναι ένας εξτρέμ ο 30χρονος, γιατί δεν είναι 29χρονος, στον Αύγουστο κλείνει τα 30, πολύ ουσιαστικός, που έχει και το γκολ και την assist, αν θέλετε την assist και το γκολ, έτσι, και είναι μόνιμα εκεί στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του, άμεσα ή έμεσα σκοράρει, δημιουργεί και εκτελεί.

Τώρα, αν έχει ψυχολογικά, αν έχει το ένα, αν έχει τον άλλο, αν επηρεάζεται ή να σταθεί, θα τα δούμε στην πορεία αυτό. Τα λέω αυτά γιατί μπαίνοντας σε τσάτ οπαδών της Πράνζο Σπορ λένε ότι όταν είναι στα καλά του ψυχολογικά πετάει, αλλά έχει πολλά up και down, λόγω ακριβώς είναι ότι είναι εύστρα, έχει εύθραστη ψυχολογία. Αυτό.

Παιδιά, ο Ολυμπιακός που μου στέλνετε μήνυμα, πιστεύω θα πάει για δύο στόπερ. Θα πάει και για αριστεροπόδαρο και για δεξιοπόδαρο στόπερ. Ο Ισίδωρος Κουτσίδης θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου, θα είναι ο πέμπτος στόπερ. Ο Καλογερόπουλος, ο οποίος ή θα πάει στη Μόντσα ή θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα, έχει δύο προτάσεις από το εξωτερικό. Έχει γραφτεί για τη Μόντσα, πως είναι πολύ κοντά στην Μόντσα. Ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι η μοναδική πρόταση. Ο Ολυμπιακός ήθελε να τον ανανεώσει, αλλά το ίδιο το παιδί προτιμούσε, δεν ήθελε από ένα σημείο και μετά, γιατί έβλεπε ότι δεν θα παίρνουν τις ευκαιρίες και γιατί πολύ απλά δεν ήθελε να είναι τεταρτοπέμπτος στην ιεραρχία του Μεντιλίμπα. Αυτός ήταν ο λόγος του Καλογερόπουλου, που είναι και πλέον 21-22 χρονών ο Καλογερόπουλος, δεν είναι 18-19. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός, από ό,τι φαίνεται, θα πάρει δύο στόπερ, ανεξάρτητα τι θα γίνει με το Ρέτσο με τον Πιρόλα, μένει ο Ρέτσο Πιρόλα, θα πάρει και δύο στόπερ, ο Κουτσίδης θα είναι πέμπτος, θα πάρει και δεξιοπόδαρο και αριστεροπόδαρο. Πρώτη επιλογή αριστερά είναι ο Μαρμόλ. Προφανώς και θα ήθελε κάτι καλύτερο από τον θέλει, ψάχνει κάτι καλύτερο από τον Καλογερόπουλο. Τι θα κάνει τον Μπιανκόν? Μπορεί να τον δώσει. Υπάρχει το ενδιαφέρον τη Λάνς, για παράδειγμα. Αυτά.

Λοιπόν, άσχημα νέα για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που έχουμε ξαναπεί που θα αποκτήσει center four, θα στασκάσει για center four, επειδή υπάρχει το τεράστιο ερωτηματικό του Ντέσσερς, με τον Ντέσσερς, πότε θα είναι έτοιμος. Θα πάει για center four και επειδή Ζριντέρσκι και Μπάντοβιτς λογικά θα αποχωρήσουν αυτό το καλοκαίρι με πωλήσεις ή με δανεισμό Μπάντοβιτς ενδεχομένως. Ραστόντερ, το έχουμε ξαναπεί, είναι στη short list με τους υποψήφιους φορ, είναι στην κορυφαία διάδα ο Ραστόντερ και άλλος ένας. Λοιπόν, έχει γίνει η προεργασία από τον Κοτσόλη. Απλά άσχημα νέα, γιατί εκτός από τη Λιόν και το Αμβούργο που εξετάζουν την περίπτωσή του, όπως και ο Παναθηναϊκός, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν ότι στο κόλπο να έχει μπει γερά και η Gladbach, δείχνοντας το έντονο ενδιαφέρον, έτσι. Η Τούν, η οποία τον κοστολογεί τον παίχτη της, η Τούν που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της με τον Αστόντερ βασικό σεντερφόρ, τον κοστολογεί και στα 5 εκατομμύρια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
6: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.

0: Disney.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervet Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απεχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από τη Νέα Αριστερά. Οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Εφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Στεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος, με κοινή επιστολή τους ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους και την αποχώρησή τους. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Δεν μας επηρεάζουν οι πολιτικές ανακατατάξεις. Στόχος μας είναι η τρίτη τετραετία και η αυτοδυναμία, όσο δύσκολο κι αν είναι, τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει συνολικά 30 άρθρα. Κεντρικοί άξονες της πρότασης αποτελούν η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, οι αλλαγές στο άρθρο 86 που αφορά την ποινική δίωξη υπουργών, παρεμβάσεις στη λειτουργία και την οργάνωση των πολιτικών κομμάτων, καθώς και η συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από την Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Στον ανακριτή μεταφέρεται σήμερα ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική εξετάζονται αύριο οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Πράσινο φως δόθηκε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τον έλεγχο των συνόρων και την αντιμετώπιση των παράτυπων αφήξεων. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, όπως είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ. 3 νεκροί και 51 τραυματίες είναι ο απολογισμός στο Κίεβο μετά από νυχτερινή ρωσική επίθεση. Στον καιρό έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρετικά, άνεμοι μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο Σαμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέραντι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
3: 943 Intervetten Sports.

είμαστε, εδώ είμαστε ρε Πουρναρά, εδώ είμαστε ρε αγόρι. Πήγα να πάρουμε ένα καφέ κύριε Πουρναρά μας. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όπως άλλοι στάρ που τους φέρνουν τον καφέ στο στούντιο. Καλή όρεξη. Λοιπόν, οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία για το Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη, το πες στο Δελτίο Ειδήσεων. Όχι, θα το πεις τώρα στο βάλει ο ευαίσθητος Κατσάτσος. Λοιπόν, κάτσε να δω, τώρα βγήκε μόλις. Λοιπόν, η ΕΠΟ επικύρωσε πως το τελικός του Super Cup, τελικός, ένα μάτς είναι, τι τελικός, πως ο αγώνας του Super Cup θα λάβει χώρα. Θα λάβει χώρα την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ένα παιχνίδι με το οποίο θα ανοίξει και επίσημα η ποδοσφαιρική σεζόν 2026-27 στην Ελλάδα. Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει όπως πέρυσι το Super Cup θα είναι το Παγκρίτιο. Με την Ομοσπονδία να επιλέγει να μην υπάρξει αλλαγή ως προς την έδρα διεξαγωγής από τη στιγμή που η ΑΕΚ όπως και ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν σύμφωνοι. Ο θεσμός που επανήλθε πέρυσι έτσι, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Όφη στο γήπεδο του Όφη στην Κρήτη. Έτσι.

Λοιπόν, διαβάζω στο γκαζέτα, μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφορο αφού φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο το βράδυ της Δευτέρας. Το περιστατικό που εμπλέκει το μπαίκτη της ΑΕΚ σημειώθηκε στην οδό Δημοσθένου στην Καλλιθέα. Ο συγκεκριμένος αθλητής οδηγήθηκε στο αυτόφορο αφού σύμφωνα με το News Bob φέρεται να αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο στους άντρες της άμεσης δράσης που βρισκόντουσαν στο σημείο. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για πίθια εξύβριση και απειλή. Αλλά πάντως λίγες ώρες μετά ο συγκεκριμένος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ αφέθηκε ελεύθερος. Απλά υπενθυμίζω ότι χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε και το αποχαιρετιστήριο δείπνο της ομάδας, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις για τη σεζόν 2025-26, φτάνοντας στον τελικό του Basket Champions League και στα ημιτελικά της Stoiximan Basket League. Αυτά. Ποιος είναι? I don't know, δεν λέει. Υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα.

οι δύο μπακ που μου έγραψε ο Θανάσης προηγουμένως και ο Παμπλο Μαφέο και ο Άντρια Πεντρόζα είναι Ισπανοί, δεξιός και αριστερός μπακ. Είναι έμπειρα παιδιά, έχουν κλείσει τα 28 τους χρόνια. Ο Πεντρόζα είναι περισσότερο επιθετικογενής, έχει παίξει αρκετές φορές και ως εξτρέμ μπροστά από τον μπακ, αλλά αριστερός μπακ είναι ο Πεντρόζα. Ο Μαφέο που είναι Αργεντίνος με ισπανικό διαβατήριο, παίζει και δεξί χαφ και στην Μαγιόρκα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον υποβασμό της Μαγιόρκα σε Segunda División μέτρησε 32 συμμετοχές, ένα γκολ, 2 assist.

Και άλλη είδηση, παραμένει για δύο ακόμα χρόνια ο Λανουά και δάρχης επικεφαλής στην ΚΕΔ. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της, της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου η ανανέωση συνεργασίας με το Γάλλο αρχιδιοιτητήριο και με τους συνεργάτες του, δηλαδή τον Ιταλό, τον Πάολο Βαλέρι, τον Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντες, τη Δαμιανού Ευθυμιάδη και την Αντωνία Κόκοτου. Αυτοί ήταν οι συνεργάτες. Λοιπόν, για δύο χρόνια ο Λανουά θα είναι. Κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη, 9 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ψήφισαν υπέρ του Λανουά, έδωσαν θετική ψήφο στην ανανέωση συνεργασίας του Λανουά. Υπήρξαν δύο λευκά, ενώ υπήρξε και μία αρνητική ψήφος η οποία ήταν του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ψήφισε όχι, κατά της ανανέωσης του Λανουά.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου έχει 13 μέλη. 9 από τα 13 μέλη τάχθηκαν υπέρ της παραμονής του Γάλλου αρχιδιετή, του Λανουά. Οι δύο εκπρόσωποι του ΨΑΠ ψήφισαν λευκό. Ο Ολυμπιακός όχι, ενώ απουσίαζε ο πρόεδρος της τύχημα Super League, Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτά.

ξέρετε, παιδιά, για τον Ολυμπιακό δεν παίζει μόνο ο Μαφέο και ο Τσάπρας για δεξιό μπακ. Παίζουν και οι δύο, αλλά δεν είναι οι μοναδικοί. Επίσης, ο Ολυμπιακός, όπως το έχω πει πολύ νωρίς, θα πάρει δύο δεξιούς μπακ, γιατί ο Κωστίνια θα πάει στην Brighton. Ο Μωροντινέη υπολογίζεται ως δεξίος εξτρέμ.

0: Ένας πρώην παίκτης και του Άρη και του Ολυμπιακού, ο Λουίς Πάλμα, από ό,τι βλέπω επιστρέφει στην Celtic. Ήταν δανεικός στην Λεκ Πόζναν, έκανε μια πολύ καλή σεζόν στην Πολωνία. Η Λεκ Πόζναν, η οποία είχε οψιόν αγοράς του από τους Κέλτες ύψους 4,5 εκατομμύριων ευρώ, δεν ήθελε να πληρώσει αυτή την οψιόν. Έκανε δύο προσφορές προς τη Celtic, δύο προτάσεις προς τη Celtic με λιγότερα χρήματα, αλλά ούτε η βελτιωμένη δεύτερη πρόταση κάλυπτε την Celtic. Δεν πλησίαζε την ρήτρα που είχε μπει στον δανεισμό του και έτσι επιστρέφει στη Celtic και βλέπουμε. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να ανοίξει θέμα για ελληνική ομάδα ο Πάλμα. Ο Πάλμα, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Celtic μέχρι το 2028, και ο Καρυπίδης περιμένει πώς και πώς να πουληθεί, γιατί έχει κρατήσει ποσοστό 20%, το οποίο όμως θα ισχύσει από τη στιγμή για ποσό πάνω από 3,8 εκατομμύρια. Δηλαδή θα πρέπει ο Πάλμα να πουληθεί πάνω από 3,8 εκατομμύρια για να πάρει κάποια χρήματα ο Καρυπίδης. Δηλαδή αν πουληθεί 4,5 εκατομμύρια ο Πάλμα από τη Celtic, όσο ήταν η οψιόν που είχε βάλει, η ρήτρα αγοράς που είχε βάλει στη Λεκ Πόζναν, ο Άρης θα πάρει το 20% στα 700 χιλιάρικα. Το 20% στα 700 χιλιάρικα, πόσο είναι ρε Πουρναρά, 140 χιλιάρικα, τόσο δεν είναι, ε? Α, εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε Καραγκάνη. Κανείς δεν με έχει ενημερώσει και περιμένει ο Λάμπρος και λέω, εγώ λέω τις βλακίες μου. Λάμπρο, σου ζητάω συγγνώμη, ξεχάστηκα, κανείς δεν με ενημέρωσε εδώ, δεν το πήρα χαμπάρι. Έχουμε σε μια δύσκολη μέρα τον κύριο Κατσάτσο, το ευαίσθητο αυτό αγόρι, γιατί έχει πονόδοτο, τρομερό. Σου ζητάω συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, Βάγκη.
0: Καλό μήνα.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε φυσικά ότι είναι τα 55 χρόνια από το Wembley.
0: Ναι, το είπα και εγώ στο ξεκίνημα.
1: Αυτή η πολύ σημαντική στιγμή και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Το έπος του Wembley, όπως έχει.
1: Ναι, για τον Παναθηναϊκό είναι η μεγαλύτερη στιγμή του, έτσι, τελικός κυπέλλου πρωταθλητριών τότε. Έφτασε άλλες δύο φορές, έτσι, το 85 και το 96 να φτάσει πολύ αυτό κοντά. Το τεράστιο επίτευγμα, δεν τα κατάφερε. Επομένως, εντάξει, το Wembley το 71 είναι μια πάντα ξεχωριστή στιγμή και αυτό λέει και η ΠΑΕΔ, δηλαδή στην ανάρτηση που έκανε, ότι πάντα μέρος της κληρονομιάς μας, για πάντα μέρος της ευρωπαϊκής μας πορείας. Από εκεί και πέρα, με τα γραφικά. Λοιπόν, Καλάμπρια, κεφάλαιο Ντάβιντε Καλάμπρια. Οι Ιταλοί σήμερα, και ο Ντι Μάρτζιο, όχι όποιος και όποιος, αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον στη Σκάλιαρη για τον Ιταλό δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού, στο κομμάτι του επαναπατρισμού του δηλαδή. Ναι. Συνδέουν και ένα πρόσωπο από τον Τζάπα, το δεξιό μπακ, τον 26χρονο δεξιό μπακ, αναφέρει ο Ντι Μάρτζιο.
0: Ποιος, Τζάπα.
1: Τζάπα λέγεται.
0: Τζάπα, ναι.
1: Okay. Ναι, 26.
0: Τι εθνικότητας είναι ο Τζάπα.
1: Έτσι, Γκαμπριέλε Τζάπα, 26 ναι. ετών. Τώρα, πρόταση στον Παναθηναϊκό, το λέει και ο Ντι Μάρτζιο ότι δεν υπάρχει και δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόταση στον Παναθηναϊκό ακόμα για τον Καλάμπρια, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό αποτελεί ένα πρελούδιο για το τι θα συναντήσουμε το καλοκαίρι.
0: Από Ιταλία για επαναπατρισμό. Απλά η Κάλιαρη είναι δύσκολο να καλύψει το συμβόλαιο του Καλάμπρια, που είναι πάνω από 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό.
1: Είναι περίπου αυτό και ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει και χρήματα. Δηλαδή δεν θα
0: ζητήσει άλλα τόσα.
1: Μπράβο, ναι, θα ζητήσει χρήματα. Το θεωρώ και εγώ δεδομένο, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει φημολογία ακόμα για τον Γένσεν. Χθες επέκτηνε τη συνεργασία του με τη χρησιμοποίηση η Μπρέντφορντ την οψιόν.
0: Αναμενόμενο ήταν, το ξέρανε και στο Παναθηναϊκό ότι θα την ενεργοποιήσει. Είναι ένας παίκτης στο βασικό rotation. Ξέρουν στην Μπρέντφορντ ότι έχει market. Ακόμα και αν τους μείνει, θεωρώ εγώ, θα είναι στο βασικό rotation. Παρότι μετά από 7 χρόνια, εντάξει, θέλουν λίγο να πεμπλακούν. Ξέρουν ότι θα πάρουν ένα σεβαστό οικονομικό ποσό αν φύγει. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι αν φύγει ο Γένσεν θα είναι με λιγότερα από 4-5-6 εκατομμύρια. Μιλάμε για έναν παίκτη διεθνή ενεργεία δανό που είναι ο ορισμός του box-box.
1: Ο Παναθηναϊκός, Ευάγγελε, να σου πω την αλήθεια, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει σε αυτά τα λεφτά.
0: Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, ενώ που σε διακόπτω, από ό,τι μου έχουν πει, θα κάνει 2-3 κινήσεις σε αυτά τα λεφτά, δηλαδή 4-5-6 εκατομμύρια αγορές κτλ. Δεν λέω για σύνολο, λέω για ελεύθερο παίκτο, για ελεύθερους παίκτες.
1: Ναι, μάλιστα. Θα, ναι, okay. Είναι χρήματα τα οποία πράγματι μπορεί να δώσει ο Παναθηναϊκός και το έχει αποδείξει και σε πρόσφατες μεταγραφικές περιόδους.
0: Ναι.
1: Για τον Κρίστενσεν, το δημοσίευμα της Sport πρέπει να το κρατήσουμε χθες, αλλά εμπλέκει ευάγγελε ονόματα Arsenal, Inter, Tottenham, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν παίκτη με ιστορικό τραυματισμών που η Μπαρτσελόνα του έκανε και πρόταση παραμονής. Αλλά με λιγότερα λεφτά.
0: Τον θέλει πολύ ο Φλικ. Ο Φλικ τον ήθελε και γι' αυτό πιέστηκε η Μπαρτσελόνα.
1: Τον συνδέει όμως με τον Παναθηναϊκό. Ας το κρατήσουμε και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, να πω την αλήθεια. Δεν το βλέπω.
0: Αυτό αν θες την άποψή μου, είναι πιο δύσκολο και από τον Γένσερ, παρότι είναι ελεύθερος. Γιατί ο Κρίστενσεν, παρότι είχε αυτούς τους τραυματισμούς, τους δύο σοβαρούς στην τελευταία τριετία, δεν μου λέει κάτι αν είναι εντάξει. Είδαμε και τον Μάγνουσον που ήρθε από σοβαρούς τραυματισμούς, τι έδωσε. Είναι ένας παίκτης που θα ήταν leader, ένας παίκτης προσωπικότητα για τα άμεσα. Και ακριβώς αυτό που καταλαβαίνω που θέλει από το στόπερ που να είναι μπαλάτος, να έχει την προσωπικότητα, γιατί και από τον τερματοφύλακα και από το στόπερ και από το εξάρτου θέλει να βοηθάνε στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω. Είναι πολύ βασικό αυτό για τον Νέστρουπ.
1: Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται, νομίζω ότι θα γίνουμε σοφότεροι προς τα μέσα της εβδομάδας τι ακριβώς θα ισχύει σήμερα στον Τερ με Ζαγαρίτη. Υποθέσεις που ο Παναθηναϊκός έχει δουλέψει και απομένει το αν ο προπονητής θα συμφωνήσει ή όχι.
0: Καλά, του Ράστοντερ όμως υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Τώρα διάβαζα πριν από λίγες μέρες, μπήκε πολύ δυνατά και η Γκλάντμπαχ. Υπάρχει το Αμβούργο, υπάρχει άλλη ομάδα που δεν Λίκα. Δεν είναι εύκολη περίπτωση.
1: Κάνει προεργασία εδώ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, κάνει προεργασία γιατί το κόστος θα είναι εκεί που πήγε και του Γιάγκουτς, εκεί στα 5 εκατομμύρια.
1: Ναι, 4-5 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Ζαγαρίτης και εδώ θα πω. Ότι πέραν του Ζαγαρίτη δεν θα ξεγράψω την υπόθεση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα για τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί, καλά κάνεις και δεν την ξεγράφεις.
1: Να εξηγήσω. Έχουν ανέβει τα χρήματα, η παρουσία του Ολυμπιακού έχει εκτοξεύσει, θα έλεγα, την επιθυμία του Λεβαδιακού περίπου στα 3 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός, που προφανώς έχει την οικονομική δυνατότητα να δώσει αυτά τα λεφτά για μεταγραφή, δεν νομίζω ότι πληρώνει υπεραξίες σε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα έχει αποδείξει πρόσφατα ότι το κάνει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αν υπάρξει εκ νέου ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού σε συνάρτηση και με το τι θα γίνει τον Καλάμπρια, θα πρέπει να περιμένουμε να κρατήσουμε ανοιχτή, εγώ θα έλεγα, την υπόθεση του Τσάπρα. Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει κάνει κάποια νεότερη κίνηση. Περισσότερο η υπόθεση εργασίας είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα τον κοιτάξει τον Τσάπρα ξανά κάποια στιγμή αυτό το καλοκαίρι. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει η περίπτωση του Τσάπρα.
0: Είναι θέμα, για μένα είναι θέμα Νίστρουπ. Αν ο Τσάπρας κάνει στον Νίστρουπ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα το ενεργοποιήσει και θα τον κάνει δικό του τον Τσάπρα. Διαφορετικά μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό, μπορεί να πάει και στην Ιταλία. Εγώ δεν πιστεύω αυτά τα λεφτά που λένε, τα 3 εκατομμύρια που είναι για το εξωτερικό, που λέει ο Κομπότσι. Αυτά λέει, με τόσα λεφτά λένε. Αλλά δεν τα πιστεύω στο τέλος. Είναι τρομερή με υπεραξία. Μπορεί με 2,5 εκατομμύρια να φτάσει μέχρι 2,5 εκατομμύρια, όσο πήγε και ο Τετέι, δηλαδή, που ήταν επιθετικός και όχι δεξιμπακ. Μάλιστα, ωραία, ναι, κάτι άλλο.
1: Και να αναφέρω και κάτι στο τέλος.
0: Γρήγορα, για θα κοπείς, θα μας τα κόβει.
1: Για 10 δευτερόλεπτα, οι Άγγλοι σήμερα συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον 22χρονο Γάλλο χαφ της West Ham, Σουγκούτου Μαγκάσα. 17 εκατομμύρια τον πήρε πέρσι από τη Μονακό, δεν ήταν βασικός.
0: Okay.
1: Υπάρχει μια σύνδεση για τη μορφή δανεισμού.
0: Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο. Λαμπρό, ήταν ο Λάμπρος Γκαραγκάνης. Τελειώσαμε.
2: 43 Intermittent Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
8: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
9: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
8: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
9: 21-2029-22.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: 9.43 Interveten Sports.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου. Μάρια, η οικογένειά μας δεν θα σε ξεχάσει ποτέ, το μήνυμα των παλέμαχων της ΑΕΚ. Με 9 ψήφους από τα 13 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ο Στεφάν Λανουά θα συνεχίσει το τιμόνι της ΚΕΔ για ακόμα 2 χρόνια. Από όνα από τη διαδικασία ήταν ο πρόεδρος της Super League και ο δεύτερος αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με τον αθλητικό διευθυντή των Πράσινων, Στέφανο Κοτσόλη, για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Η Κάλιαρη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ του Τριφυλιού, Ντέβιντε Κλάμπρια, σε μορφή ανταλλαγής με τον Γκαμπριέλε Ζαπά, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Μία ανάσα από την απόκτηση του 30χρονου χαφ της Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ, Μπάμπα Ράχμαν, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Γκάνας για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής που ξεκινάει σε 9 ημέρες. Ο Άρης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του 28χρονου Καμερουνέζου χαφ της Γρανάδα, Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος αγωνίστηκε την φετινή σεζόν ως δανεικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ συμφώνησε με τον 57χρονο τέος προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς, εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αναφέρει το Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Φυλάκης.
12: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Με τέτοια ζέστη τώρα βάλουμε και πάθος, καταλάβαινε, θα υδροκοπήσουμε.

Νίκος Κατσάτος και Ντριάννα Πούλιου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μην κουνηθεί κανείς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports. Στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

για δύο ακόμα χρόνια θα είναι επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ο Λανουά. Ο Στεφάν Λανουά θα συνεχίσει λοιπόν στη θέση του για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως πρόκειψε σήμερα κατά την διάρκεια της συνάντησης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Έτσι πάρθηκε η απόφαση αυτή, ανανέωση της συνεργασίας με τον Γάλλο Αρχιδιαιτή και τους συνεργάτες του, μέλη της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρη, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντες, Δαμιανού Ευθυμιάδη και Αντωνίας Κοκοτού. Κατά την ψηφοφορία, έτσι, 9 μέλη της Επιτροπής ψήφισαν θετικά, 2 είχαν μια λευκή ψήφο και υπήρξε και μια αρνητική ψήφος από τον Ολυμπιακό.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Κώστας Καραπαπάς, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανοά, είπε ότι θα καταγγείλει στην UEFA τα έργα και τις ημέρες του Λανοά και θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι είναι απολύτως ακατάλληλος και μάλιστα είπε: δεν ξέρω γιατί λέτε ότι είναι ευχαριστημένη η UEFA, από πού τεκμηρεύεται αυτό, έχετε κάποιο έγγραφο, κάποια επίσημη θέση ή κάποιος το είπε σε εσάς. Παράλληλα, αναρωτήθηκε γιατί ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν φέρνει έναν άλλον αρχιδιαιτητή. Κάποτε, λέει, υπήρχε ομοφωνία των ομάδων του Big Four για την επιλογή. Τώρα, γιατί δεν φέρνετε έναν άλλον αρχιδιαιτητή, ο οποίος να έχει τη συγκατάθεση όλων για να υπάρξει ηρεμία. Ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα σε σκοτάδι. Η δήλωσή του είναι ότι δυστυχώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν συνεδριάζει όσο συχνά πρέπει και δεν ασχολούμαστε ουσιαστικά και σε βάθος με τα μεγάλα και σημαντικά θέματα του ποδοσφαίρου. Πρώτα απ' όλα, ζούμε σε μια εποχή που λόγω των επενδύσεων των ιδιοκτητών κυρίως οι ομάδες μας πηγαίνουν θαυμάσια στα ευρωπαϊκά κύπελα και θα μπορούσαμε και καλύτερα και φαντάζομαι στόχος όλων θα είναι ή θα έπρεπε να είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου να λειτουργεί πιο συστηματικά και πιο παρεμβατικά, να μπορεί να επεξεργάζεται θέματα που ταλονίζουν το ποδόσφαιρο. Όπως η αποτυχία της εθνικής ομάδας ως τώρα με το καλύτερο υλικό, όπως το ότι το προπονητικό κέντρο της εθνικής δεν είναι έτοιμο παρά τις εξαγγελίες σας, όπως σημαντικά και τεράστια προβλήματα του ποδοσφαίρου, όπως το τερατούργημα που λέγεται ΔΕΑΒ, όπως ότι έχουμε αφήσει το κράτος να επιβάλλει αδιανόητους νόμους που αφορούν στις ομάδες μας και μπορούν να καταστήσουν ποινικά διοκόμενους παίκτες και προπονητές, και εμείς απλά κοιτάζουμε και φυσικά και για το σημαντικό για όλους μας θέμα της διαιτησίας. Για μία ακόμα φορά μας ευνηδιάζεται αρνητικά με την πρόχειρη αυτή εισήγηση και μάλιστα για 2 χρόνια. Πάμε λοιπόν, λέει, στον κύριο Λανουά και απαντήστε μας εσείς, αφού ο κύριος Λανουά δεν μας έκανε την τιμή. Πώς είναι δυνατόν να μένει στη θέση του ένας αρχιδιαιτητής για τον οποίο όλες σχεδόν οι ομάδες εξέφρασαν επίσημα παράπονα με ανακοινώσεις και όχι μόνο για διαιτησίες, απόδοση διαιτητών, αλλίωση αποτελεσμάτων, αλλά και για τον τρόπο ορισμών και τις τιμωρίες διαιτητών. Και μην ακούσω το παιδικό όταν φωνάζουν όλοι. Στο τέλος, αυτοί που ήταν στόχοι, αυτοί αδικήθηκαν. Γιατί εμένουμε σε έναν αρχιδιαιτή που μας έδωσε αγώνες με τεράστια λάθη, έναν αρχιδιαιτή που δεν εξέλιξε τους διαιτητές και που οι αποφάσεις του προσβάλλουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εκτός αν υπάρχει κανείς που θεωρεί ότι δεν προσβάλλεται η αξιοπιστία του ποδοσφαίρου, όταν ξαφνικά αποφασίζει να κόψει την προβολή των αμφισβητούμενων φάσεων, εμείς λέμε σε σημείο καθόλου τυχαίο, ή αποφασίζει να εξαφανιστεί από τα γήπεδα και τα ντέρμπι, λες και είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και όχι αρχιδιαιτητές. Οι διαιτητές υπό την καθοδήγηση του Λανουά δεν αποφασίζουν με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά και έχουμε δει ακόμα και στην πιο κρίσιμη φάση του πρωταθλήματος ίδιες φάσεις πανομοιότυπες να σφυρίζονται διαφορετικά ανάλογα με την ομάδα. Αυτό προκάλεσε αλλίωση της βαθμολογίας και έφερε σύγχυση στις εξέδρες των γηπέδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σύγχυση γενικώς στους φιλάθλους για το τι ακριβώς θέλουμε. Η εκπαίδευση των διαιτητών είναι σε χαμηλό επίπεδο και ο ρόλος των παρατηρητών απολύτως προσχηματικός. Τιμωρίες των διαιτητών δεν επιβάλλονται ασύμετρα, απολύτως στο σκοτάδι και οι ομάδες δεν ενημερωνόμαστε με τίποτα, αλλά τα μηνύματα περνάνε μια χαρά στους διαιτητές. Μην τυχόν και δώσετε κανένα πέναλτι στον Ολυμπιακό για να πάψετε, γιατί θα πάψετε να ορίζεστε για κανένα δίμηνο. Να είστε καλά παιδάκια για να πάρετε ορισμούς ξανά και ξανά. Έχουμε διαιτητές που διαιτεύουν ξανά και ξανά στις ίδιες ομάδες και αρκεί να παρατηρήσει κανείς το μοτίβο των ορισμών για να καταλήξει σε συμπεράσματα. Είναι κάποιοι τέταρτοι που είναι σαν φροντιστές μόνιμα δίπλα στον ίδιο πάγκο. Ακούμε για συναντήσεις του κυρίου Λανουά σε σουίτες ξενοδοχείων και καφέ με παράγοντες και παραπαράγοντες του ποδοσφαίρου που ποτέ δεν διαψεύστηκαν. Ο άνθρωπος είναι Γάλλος, ήταν επικεφαλής διαιτησίας στη Γαλλία και θα έχει πραγματικά σημασία για όλους σας να βάλετε τα στατιστικά, να δούμε πόσους Γάλλους top διαιτητές έχει φέρει αυτά τα χρόνια που είναι εδώ και παίζει τον αρχιδιαιτή. Τι λέει αυτό σε όλους μας? Θα φτιάξει ο κύριος Λανουά τις λίστες διαιτητών Β και Γ Εθνικής? Το πιστεύετε τώρα αυτό? Το πιστεύει κανείς? Ή ο Μέγας Δαμιανός Ευθυμιάδης, που μπορεί να μην έκανε καριέρα σοβαρή στη διαιτησία, αλλά τώρα είναι ο δερβέναγας των διαιτητών των μικρών κατηγοριών μαζί με κάποιους διάσημους του παραποδοσφαίρου? Πότε θα μας ενημερώσετε για τις λίστες διαιτητών? Με ποια κριτήρια μπαίνουν στις λίστες και βγαίνουν? Πώς προβιβάζονται ή υποβιβάζονται? Αλλά άλογα με το πόσο υπάκου είναι. Έχω ξαναπεί ότι λογικά κάτι συμβαίνει με τα παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα. Με συγχωρείτε. Έχει τρομερό ενδιαφέρον να δείτε ποσοστιαία πόσοι διαιτητές υπάρχουν και από ποιες περιοχές σε σχέση με τους γεωγραφικούς πληθυσμιακούς δείκτες. Θα εντυπωσιαστείτε από το διαιτητικό ταλέντο στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Β' Εθνική π.χ. ο Πειραιάς, η Εύβοια, το Ηράκλειο, περιοχές με πολύ πληθυσμό, πολύ μεγάλες πόλεις έχουν ένα διαιτητή, ενώ η Καβάλα και οι Σέρες έχουν 2.
Αξίζει να μπείτε να δείτε τα ποσοστά παρουσίας σε διαιτητές και το τι χτίζει ο Ευθυμιάδης και οι εντολείς του στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κοιτάξτε, καταλαβαίνουμε σε τι πίεση έχετε βρεθεί, κύριε Πρόεδρε, αλλά εμείς θα σας καταγγείλουμε και στην UEFA τα έργα και τις ημέρες του Λανουά και τονίζουμε ότι θεωρούμε ότι είναι απολύτως ακατάλληλος. Και δεν ξέρω γιατί λέτε ότι είναι ευχαριστημένη η UEFA. Από πού τεκμέρεται αυτό? Επίσης, υπήρχε κάποτε ομοφωνία των ομάδων του Big 4 για την επιλογή. Τώρα, γιατί δεν φέρετε έναν άλλο αρχιδιαιτή ο οποίος να έχει τη συγκατάθεση όλων για να υπάρχει ηρεμία? Ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα σε σκοτάδι. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Καραπαπά, αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Η ουσία είναι ότι ο Στεφάν Λανουά θα είναι αρχιδιαιτητής για 2 ακόμα χρόνια. Ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Θα περάσει και από ιατρικές εξετάσεις. Έτσι θα είναι παίχτης της ΑΕΚ από εδώ και πέρα, όπως δείχνουν τα πράγματα. Και μάλιστα η ΑΕΚ, για να τον φέρει, δεν θα πληρώσει 5 δεκάρες, έτσι. Θα πληρώσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει τον παίχτη. Έτσι, ο παίχτης αυτός σε επίπεδο τίτλων έχει πάρει 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελα Ουκρανίας, εκ των οποίων τα 3 είναι double, 2 Super Cup Ουκρανίας, 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ουγγαρίας double, καθώς και ένα κύπελο Τουρκίας. Έτσι. Είναι ένας παιγμένος ποδοσφαιριστής.

Η πορεία του είναι από την Σαχτάρ στην Τραμζονσπορ, έτσι. Άλλοι λένε 5 εκατομμύρια, άλλοι λένε 6, έτσι. Στην Τουρκία, σε 37 συμμετοχές στη σεζόν που πέρασε, ο Ζουπκόφ, που είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, είχε 37 συμμετοχές, 4 γκολ και 12 assists σε όλες τις διοργανώσεις, έτσι, με την Τραμζονσπορ. Σας δίνω κάποια στοιχεία. Είναι αεροστοροπόδαρος, αγωνίζεται κυρίως στο δεξιάκρο της επίθεσης, με ένα από το πόδι, καταλαβαίνετε, άρα μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από το φορ. Θεωρείται ότι έχει καλή τεχνική κατάρτιση, ικανότητα στο ένα εναντίον ενός, είναι δυνατός σωματικά, ικανός σε στιμένες φάσεις και δεν αντιμετώπισε μέχρι τώρα κάποιο πρόβλημα σοβαρό τραυματισμού στην καριέρα του. Είναι 29 ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες Σαχτάρ Ντόνεσκ, πήγε δανεικό στη Μαριούπολ και μετά δόθηκε δανεικό στη Φέρετς Βάρος, που τον απέκτησε το 2020, και το 2022 γύρισε στη Σαχτάρ, αγωνίστηκε μαζί της μέχρι τις αρχές του 2025 και το Φεβρουάριο αποκτήθηκε από την Τραμζονσπορ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Και ήταν μάλιστα πρωταγωνιστής στην Τραμζονσπορ, έτσι, που τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα πίσω από την Γαλατασαράι και τη Φενέρμπαχτσε και πήρε και το κύπελο νικώντας 2-1 την Κόνια Σπορ, έτσι. Έχει παίξει στην κύρια φάση του Champions League 25 φορές, έχει σκοράρει 4 φορές στη διοργάνωση και μάλιστα έχει πετύχει και 2 γκολ απέναντι στην Real. Ένας παιγμένος επιθετικός 29 ετών ήρθε στην ΑΕΚ και όπως λέγαμε και τις προηγούμενες φορές, έτσι, η ΑΕΚ τους φέρνει και τους το μαθαίνεις ή την παραμονή που θα τους φέρει ή την ίδια ημέρα. Και αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Τώρα να σας πω αν θα πιάσει ο παίκτης ή όχι, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πάντως ο Ζουπκόφ είναι ένας παιγμένος παίκτης με παραστάσεις. Αυτό μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Και ότι η ΑΕΚ βάζει πολλά λεφτά, βγάζει πολλά λεφτά από το ταμείο της για να τον πάρει. Και είναι κανονική μεταγραφή. Πληρώνει την Τραμζονσπορ για να τον φέρει τον παίχτη. Λοιπόν, μπήκα και σας πήρα από τα μούτρα να σας θυμίσω το δώρο του σταθμού. Έτσι, σιγά σιγά να αρχίσουμε να χαλαρώνουμε. Ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνης στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Λοιπόν, για συμμετοχή στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Έτσι, την Παρασκευή τώρα στις 5 του μηνός, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Πάνο Προυναρά και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Βάλτε τώρα που γυρίζει δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται ο Άντωνι Ιραόλα θα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ που έδιωξε σχεδόν κακό στον Άντρε Σλότ. Το λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που συνήθως αυτά που λέει δεν πέφτει έξω.

Λοιπόν, από διάκριση σε διάκριση πηγαίνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και έχουν σημασία αυτά τα πράγματα. 18 χρόνων είναι ο Καρέτσας και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εξειδικευμένης πλατφόρμας ποδοσφαιρικής ανάλυσης DataMB, ο μέσο επιθετικός της Genk φιγουράρει στη δεύτερη θέση παγκοσμίου σε όλες τις λίγκες στην κατηγορία των εξτρέμ κάτω των 19 ετών και επιθετικών μέσων με τις περισσότερες μεταβιβάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Ο Καρέτσας έχει καταγράψει το εντυπωσιακό νούμερο των 129 μεταβιβάσεων μέσα στην περιοχή, όντας ο μοναδικός, έτσι μπορώ να το πω αυτό, που ουσιαστικά ακολουθεί το μεγάλο ταλέντο της Μπαρτσελόνα, το Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 176. Πίσω από τον Καρέτσα μένουν μεγάλα ταλέντα ποδοσφαιρικά της Ευρώπης, όπως ο Αμοάκο της Νόρτζεναλ, ο Ντετουρμπέ της Τρουά, που είναι πίσω με 109 και 101 τέτοιες μεταβιβάσεις πάσες δηλαδή μέσα στην περιοχή. Από όλες τις αναλύσεις που γίνονται προκύπτει η ποιότητα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, που είναι μόλις 18, βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας μας αλλά και της βελγικής Genk, και που το καλοκαίρι στην ποδιά του θα σφαχτούν παλικάρια. Δεν υπάρχει γι' αυτό καμία αμφιβολία.

Η ΑΕΚ λοιπόν είναι η ομάδα που ανοίγει, ας το πούμε επίσημα, τον χώρο των μεταγραφών, διότι από τη στιγμή που επέκτησε ο Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Ελλάδα, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα με τις ιατρικές εξετάσεις, το πιο πιθανό είναι να υπογράψει. Γι' αυτό λέω ότι η ΑΕΚ ανοίγει αυτό το χώρο.

Και μιας και μιλούσαμε για τον Κωνσταντίνο Κάρατσα, να το πω αυτό, ότι παραμένει στο επίκεντρο μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Τώρα μάλιστα λένε ότι θα ενδιαφερθεί για αυτόν και η Μίλαν. Θέλω στο σημείο αυτό να σας πω ότι η Γκένκ συζητάει την πώληση του παίκτη της, αλλά βάζει και ένα πλαφόν από το οποίο λέει τώρα, τουλάχιστον λέει ότι δεν πάει παρακάτω. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? 45 εκατομμύρια.

Τώρα ένας Ισπανός δεξιός μπακ που παίζει στην Αστον Βίλα, δεν είναι βασικός, ο Αντρές Γκαρθία, φέρεται να είναι τσεκαρισμένος από τον Ολυμπιακό για να τον πάρει ο Ολυμπιακός με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και οψιόν αγοράς. Είναι 23 ετών αυτός ο ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν βεβαίως ομάδες και από την Ισπανία και από την Αγγλία που θα τον διεκδικήσουν τον Αντρές Γκαρθία. Πάντως η Άστον Βίλα τον παραχωρεί τον παίχτη, δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχή στην τελευταία περίοδο στην Premier League, είχε και κάποιους μυϊκούς τραυματισμούς. Την προηγούμενη σεζόν είχε 33 συμμετοχές, 3 γκολ και 3 ασίστ, παίζοντας το πρώτο εξάμηνο στη Λεβάντε και το δεύτερο στην Άστον Βίλα. Τον απέκτησε από τη Λεβάντε με 7 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2025 και έχει συνολικά 18 αγώνες με την αγγλική ομάδα. Ενώ με τη Λεβάντε που πήγε δανεικός είχε 50 παιχνίδια, 4 γκολ και 6 ασίστ. Και έχει παίξει και στην εθνική ομάδα των Ελπίδων της Ισπανίας. Δεν θα πάει μόνο στο Ολυμπιακό σε αυτή την περίπτωση, αν τελικώς ενδιαφερθεί, γιατί λέμε όλα αυτά έρχονται απ' έξω μέσα. Μην γίνει καμία παρεξήγηση, γιατί ομάδες όπως η Βαλένθια και η Έλτσε ενδιαφέρονται για τον παίκτη αυτό που έχει συμβόλαιο με την Άστον Βίλα ως το καλοκαίρι του 2029. Τα ίδια δημοσιεύματα λένε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει και άλλον παίχτη, για τη θέση του δεξιού μπακ και αυτός είναι ο Πάμπλο Μοφέο. Και αυτός όμως φαίνεται να είναι στο μικροσκόπιο της Βαλένθια και άλλων ισπανικών ομάδων. Αγωνίζεται στη Μαγιόρκα, είναι γεννημένος στην Ισπανία, έχει καταγωγή από την Αργεντινή. Υποβιβάστηκε βεβαίως η Μαγιόρκα και το σκέφτεται να αλλάξει περιβάλλον, να αλλάξει ομάδα. Θα κλείσει τα 29 του τώρα τον Ιούλιο και την περίοδο που μας πέρασε και 31 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μαγιόρκα, ένα γκολ και δύο ασίστ και έχει συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα που επαναλαμβάνω έπεσε στη Σεγούντα Ντιβιζιόν ως το καλοκαίρι του 2027. Η δε χρηματιστηριακή του αξία όπως υπολογίζεται τώρα είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια. Παιγμένος παίκτης σε Ισπανιόλ, στην ΚΑΠΑ 18 της Manchester City, στη Ζιρόνα, στη Στουγκάρδη, στη Μαγιόρκα. Είναι δηλαδή ένας παίκτης έμπειρος. 349 παιχνίδια σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του. Βεβαίως, όπως ακούσετε και τον Κώστα Σαμοθράκη να σας λέει σε λίγο, μάλιστα, ναι, ονόματα. Θα ακούγονται πολλά ονόματα και δεν ξέρω αν θα πέσουμε και ποτέ μέσα. Έτσι. Αλλά τώρα φίλες και φίλοι το καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός ψάχνει για αρκετούς παίκτες, θα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ακούγονται διάφορα ονόματα τερματοφυλάκων, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Μην ανησυχείτε καθόλου. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intervention Sports, θα το ξεκτυλίξουμε το κουβάρι, θα δώσουμε όλες τις πληροφορίες, ό,τι κινείται, συλλαμβάνεται και εκτελείται εντός εισαγωγικών επιτόπου στον 943 Intervention Sports. Μείνετε συντονισμένοι, μεσολαβεί πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά ξαναμπουκάρουμε και τα ξαναλέμε με Κώστα Σαμοθράκη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για δράση είσαι έτοιμος.
7: Με Arbiland, ναι!
6: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
7: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Οι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Interveten Sports.

0: οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρους της τροπικής αυτοδιοίκησης. Απεχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από τη Νέα Αριστερά. Οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος, με κοινή επιστολή τους, ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους και την αποχώρησή τους. Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από το βουλευτικό της αξίωμα. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Δεν μας επηρεάζουν οι πολιτικές ανακατατάξεις. Στόχος μας είναι η τρίτη τετραετία και η αυτοδυναμία, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει συνολικά 30 άρθρα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από την Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον Ανακριτή μεταφέρεται σήμερα ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική εξετάζονται αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, όπως είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες, τις θερμές ώρες, τα ορεινά υπηρετικά, άνεμοι μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Intervention Sports, το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες και που σας κάνει δώρα. Σας είπαμε για τις πέτσες, να σας πούμε όμως και κάτι ακόμα, έτσι δεν είναι? Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι. Μια εξαιρετική περιοχή, έτσι, προς τα Μέγαρα, προς τη Μάντρα. Έχω πάει και εγώ, έχει πάει και ο Πάνος ο Πουρναράς. Έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις. Το εστιατόριο Θάλασσα είναι το γνωστό πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι της περιοχής. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, έτσι γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θάλασσα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, που θα γίνει και η κλήρωση για τις πέτσες. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι. Ακούμε Intervention, 943 Intervention Sports, και ακούμε όλες τις εκπομπές, γιατί από όλες τις εκπομπές εμείς σας ενημερώνουμε για τα δώρα που σας κάνουμε.

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε, κυρίως κυρίες, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Ο Κώστας Σαμοθράκης, ο γόης της Πειραϊκής, ο άρχοντας της Καστέλας, το γλυκό αγόρι του Πειραιά, έτσι, ο μπέης του Πασαλιμανιού, είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης, ο οποίος, τώρα κακά είναι τα ψέματα, αυτή την ώρα μπορεί να ευχαριστεί εσάς που τον ακούτε, αλλά δυσαρεστεί πολλές κοπέλες οι οποίες είναι δίπλα του, τον περιτριγυρίζουν, τον πολιορκούν και επιχειρούν να το αποσπάσουν το πολυπόθητο ναι. Αλλά ο Κώστας είναι επιλεκτικός. Είναι επιλεκτικός. Διότι εγώ ξέρω τώρα, εγώ, μου έχει πει ο άνθρωπος, δηλαδή, δεν ξέρω, τα βγάζει από το κεφάλι μου, ό,τι θέλουμε να κουβεντιάσουμε. Όταν ραδιόφωνο μας ακούει κόσμο, βάλε, λέμε ότι μας κατέβει. Λέω, ξέρω ποιες κοπέλες, μάλλον, ξέρω τι τύπου κοπέλες του αρέσουν. Να φανταστείτε, παιδιά, χτες είχαμε μια συνομιλία με τον Κώστα για ένα πολύ κρίσιμο, σημαντικό επαγγελματικό θέμα. Δεν θέλω να σας τα ταλαιπωρήσω με αυτά. Και έπρεπε να το συζητήσουμε και τα λοιπά. Και ξαφνικά μου λέει, Γιώργο, κλείσε. Τι να κλείσω, του λέω, αυτό δεν συνεννοήθηκαμε. Κλείσε, μου λέει, η κοπέλα. Και αφιερώνεται στην κοπέλα. Δεν με ξαναπήρε. Σήμερα τον καλώ εγώ. Λέω ψέματα, Κώστα.
1: Τα διαβάζεις όλα αυτά ή τα
0: απέξω,
1: το διαβάζεις έτσι ξαφνικά.
0: Τώρα που ήρθατε για τα μπουμπούρισα.
1: Το κατάλαβε.
0: Έτσι, με συγχωρείς. Από αυτά που είπα, δεν υπάρχει και ένας κόκκος αλήθειας.
1: Υπάρχει. Ένας μικρός κόκκος
0: πάντως. Αυτό
1: εντάξει. Να σου κλείσω το τηλέφωνο γιατί ήταν γυναίκα στην άλλη γραμμή, αυτό δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, είσαι υπερβολικός.
0: Πέντε πάνω.

0: Το 5-10 τώρα,
1: ρε. 5-10. Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει όμως κοπέλα από την οποία δεν σηκώνεις το βλέμμα σου άμα τη δεις. Ναι. Αυτό υπάρχει, το έχουμε πει.
1: Ναι, όχι. Το, για την αλίευση που λες, το μόνο που κάνω αυτή τη στιγμή είναι να περιμένω να δω τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Mm-hmm. Τουλάχιστον τούτη την ώρα, όπως λες και εσύ.
0: Λοιπόν,
1: και ευτυχώς που ήμουν έτοιμος να πάω κάπου και δεν έφυγα.
0: Γιατί Κωστά, γιατί, λες, ναι.
1: Γιατί μου ήρθε το θέμα του Καραμπαπά.
0: Οπότε, ναι, έχω διαβάσει όλη του την ανακοίνωση.
1: Και άκουσα, το άκουσα.
0: Το έχω πει Κώστα, γιατί ήταν.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να την επαναλάβω.
0: Όχι, αν θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό, γιατί είναι.
1: Όχι, αναμενόμενο.
0: Είναι σημαντικό
1: αυτό,
0: θέμα.
1: Το ξέρουμε ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Λανουά και τη ΚΕΒ. Από εκεί και πέρα δεν ξεκινήσαμε καλά, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: και μάλιστα
0: αυτό,
1: δύο χρόνια, ανανέωση συμβόλαιο για δύο χρόνια, μου μοιάζει για περίεργο, για υπερβολή, όπως θέλεις.
0: Ναι, εγώ να σου πω τη γνώμη μου. Δύο χρόνια, γιατί να δεσμεύσεις δύο χρόνια? Γιατί για έναν αρχιδιαιτητή που κατά καιρούς, μέσα στην αυτή την αγωνιστική περίοδο,
1: διαψεύδεται μόνος.
0: Δεν υπήρχε ομάδα που να μην του τάχωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπήρχε ομάδα. Τέλος πάντων.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτό με τις κινήσεις του διαψεύδεται μόνος για κάποια πράγματα. Αλλά ναι. Τι να πεις τώρα, ξέρω εγώ.
0: Τίποτα. Ό,τι ήταν υποθεί από πλευρά του Ολυμπιακού, το ακούσαμε στην.
1: Ναι, από τον αντιπρόεδρο.
0: Από τον αντιπρόεδρο. Τώρα, Κώστα μου, έτσι, ονόματα πολλά.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Υπάρχει κάπου, με βάση το δικό σου ρεπορτάζ, υπάρχει κάπου φωτιά ή υπάρχει?
1: Όχι, φωτιά υπάρχει, για ένα-δύο ονόματα υπάρχουν. Αλλά ονόματα οι οποίοι είναι κοινοτικοί. Από την ισπανική αγορά, όπως βλέπουμε, ψάχνει πολύ Ολυμπιακός. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ποδοσφαιριστή που να πιάνει θέση ξένου, δεν το συζητάει. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα τι θα γίνει με τον Ορτέγκα, με τον Γκλέιτον, με τον Νταρέμι, και αν θα διάσει κάποια θέση, αυτό θα μας πάρει χρόνο να το διαπιστώσουμε. Γιατί όπως βλέπεις και εσύ, όπως καταλαβαίνεις, όλα είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή και η πρόταση που λέγεται ότι έχει φέρει ο μάνατζερ του για τον Ορτέγκα, ο Νταρέμι προφανώς θα περιμένει το παγκόσμιο κύπελο που θα συμμετάσχει μαζί με το Ιράν, και σίγουρα θα περιμένει να τελειώσει η διοργάνωση και μετά να δει τι προτάσεις έχει. Γιατί εγώ με έναν Γιώργο θεωρώ ότι ο Νταρέμι, ας πούμε, δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Και δεν θα συνεχίσει, όχι γιατί δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ ακριβώς, αλλά γιατί έχει καταλάβει ότι περνάει σε δεύτερο ρόλο και ο Νταρέμι δεν είναι για δεύτερο ρόλο.
0: Ναι. Σου λέει, άνθρωπος είπα, τελειώνει η καριέρα, να πάω κάπου να παίξω.
1: Ακριβώς. Όπως είπα και χθες, ας πούμε, υπολόγιζε αλλιώς τα πράγματα όταν ήταν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή μαζί με τον Ελκαμπή να μοιράζονται χρόνο ή, εν πάση περιπτώσει, να παίζουν και μαζί, αν θέλεις. Αυτό δεν συμβαίνει και ούτε πρόκειται να συμβεί. Από ό,τι καταλάβαμε από τη χρονιά που έφυγε, γιατί δεν ταιριάζει αυτό το δίδυμο.
0: Πώς θα σε διακόψω να δώσω μια είδηση για τον Ολυμπιακό, για τον μπάσκετ. Ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι δεν προλαβαίνει ο
1: Τάιλερ
0: Ντόρσεϊ,
1: ναι.
0: Να παίξει. Δεν προλαβαίνει να παίξει. Υπάρχει ανακοίνωση, να τη διαβάσω όμως σύντομα.
1: Όχι, διάβασε το, δεν έχω πρόβλημα. Ο Μπαρτζόκας το ανακοίνωσε αυτό.
0: Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μια τενοντίτιδα. Ο Μπαρτζόκας το λέει αυτό. Προέρχεται από τη μεγάλη κούραση που παίζει από το καλοκαίρι με την εθνική. Δεν έχει χτυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μια τενοντίτιδα. Αύριο, επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, είναι εκτός. Λοιπόν, μάλιστα. Συνεχίζεις, Κώστα μου.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν χαλάει η συμφωνία με τον Νάι Λόπεθ παρά τα δημοσιεύματα.
0: Δεν χαλάει, παρά τις φήνες που λέγεται.
1: Έχει δώσει το χέρι με τον Μεντιλίμπαρ και τον Ινάκη Μπάνιεθ, που είναι ο μάνατζερ και των δύο, και αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο. Έχει πει το ναι, και όσα ακούγονται, όχι ότι είναι ψευδή, υπήρχε πραγματικά πρόταση από την Αθλέτικη Μπιλμπάο. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η πρώτη του ομάδα του Νάι Λόπεθ Μπιλμπάο. Εκεί ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Έχει αποφασίσει να έρθει στον Ολυμπιακό με 2+1 χρόνια συμβόλαιο. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου μέσα στην εβδομάδα να έρθει στην Ελλάδα να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί επίσημα από τον Ολυμπιακό. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να τραβήξει αυτή η ιστορία. Για να πω το λόγο, ότι καταρχάς ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το χατήρι στον Μεντιλίμπαρ, έτσι, γιατί είναι
0: λογικό.
1: Ο πρώτος παίκτης που έχει συζητήσει ο προπονητής. Και δεύτερον, και ο ίδιος έχει αποφασίσει να παίξει για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας, για να το πω έτσι καλύτερα, στα 30 του χρόνια. Οπότε δεν κάνουμε συζήτηση για αυτό το θέμα, νομίζω θα ολοκληρωθεί όπως και του Φορτούνη.
0: Βλέπεις δηλαδή ότι μπορεί αυτές οι ανακοινώσεις, Κώστα, να γίνουν και αυτή την εβδομάδα, ας πούμε.
1: Αυτή είναι η εκτίμηση μου, ότι μέσα στην εβδομάδα αυτά τα δύο θέματα θα τελειώσουν και θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός μετά για δεξιμπακ. Mm-hmm. Επιγόντως, γιατί ο Κωστίνια, όπως είναι γνωστό, έχει πουληθεί άσχετα αν δεν έχει ανακοινωθεί, Γιώργο.
0: Ναι,
1: γιατί η μεταγραφή στην Αγγλία ξεκινάει 15 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί θα ανακοινωθεί η αποκτήση του από την Brighton. Οπότε ο Ολυμπιακός πρέπει να καλύψει το κενό αυτό. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ θέλει στην προετοιμασία, θέλει 3-4 παίκτες να είναι οπωσδήποτε στο βασικό στάδιο.
0: Και νομίζω δηλαδή, ότι έχει δίκιο σε αυτό, έτσι.
1: Ε?
0: Έχει δίκιο σε αυτό, Κώστα. Έχει
1: βέβαια, τι άλλη μόνο δεξί μπακ. Αριστερό μπακ.
0: Για τον Τσάπρα τι λένε οι πληροφορίες σου, το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια.
1: Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός παραμένει. Έχει κάνει μια πρόταση. Mm. Ο Λεβαδιακός προφανώς προσπαθεί να ανεβάσει την τιμή. Τρία εκατομμύρια για μένα είναι πολλά που ζητεί ο Λεβαδιακός. Είναι υπερεκτιμημένη αξία, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να προσπαθεί να τον πουλήσει μαζί και με τον αριστερό μπακ του Λεβαδιακού.
0: Να του πάρει το βήχο, πακέτο. Το βήχο, ναι.
1: Δώσει το βήχο, να του δώσει πακέτο δηλαδή.
0: Βήχος ή Αθανασίου, τι λες εσύ με το έργο.
1: Όχι, Αθανασίου δεν υπάρχει. Λέω, Αθανασίου και Μασούρας δεν υπάρχουν. Γιατί δεν κάνουμε συζήτηση καθόλου για τον Μασούρα, ο οποίος ανοίξει τον Ολυμπιακό έτσι και θα πρέπει να επιστρέψει.
0: Mm.
1: Έχει δοθεί δανεικός Σαουδική Αραβία, εκεί που ήταν και ο Φορτούνης. Φαίνεται ότι ο προπονητής δεν.
0: Δεν ψήνεται, παιδί μου. Δεν ψήνεται με την Λίμπαρα.
1: Όχι, όχι. Νομίζω ότι. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το βήχο, αριστερός μπακ θα είναι Ισπανός. Από κάποια από αυτά τα ονόματα που ακούγονται και όχι μόνο, γιατί στον Ολυμπιακό νομίζω ότι κινούνται με μυστικότητα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Δεν θέλουν να διαρρεύσουν εύκολα ονόματα. Μην βλέπουμε τώρα αυτά που βγαίνουν. Αυτά είναι μανατζερίστικα πιο πολύ. Όχι όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το ότι έκανε μια ομάδα μια πρόταση στον Ολυμπιακό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός τη συζητάει κιόλας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή αυτός ο Μορφέο, ας πούμε, ο Αργεντίνος με ισπανικό διαβατήριο είναι μια καλή περίπτωση. Δεξί μπακ από τη Μαγιόρκα.
0: Αυτός 28... ο Ισπανός που παίζει στην Άστον Βίλα.
1: Ναι, το είδα. Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αυτό που είπες πριν, κάθε μέρα θα βγαίνουν και ονόματα. Έχω την αίσθηση ότι από αυτά τα ονόματα που βγαίνουν, δύσκολα θα βρούμε ένα που να έρθει στον Ολυμπιακό. Κάτι άλλο ετοιμάζω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Όπως νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Θα πάρει πάντως δύο δεξιούς μπακ ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά, Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και αν σκεφτούμε ότι μερικές φορές ο Ροντινέι μπορεί να παίζει, ενώ το έχει ξεκαθαρίσει ότι το θέλει για εξτρέμου με λίγο, μπορεί να παίζει και δεξιμπάκ σε κάποια παιχνίδια, πάλι δεν μπορεί να προχωρήσει με μια μεταγραφή σε αυτή τη θέση. Ο Σουρνάρας, γιατί πάντα μιλάμε για τον δευματοφύλακα, θα είναι ο τρίτος πιθανότατα, γιατί μπορεί να μπει στη λίστα σαν γηγενής. Βάζουμε και αυτό στο τραπέζι.
0: Βέβαια, είναι και αυτή η παράμετρος.
1: Γιατί, ναι, βέβαια, γιατί η ελληνική λίστα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές για το Champions League έχει πρόβλημα. Και νομίζω ότι μεγάλο βάρος ρίχνει ο Ολυμπιακός σε ένα όνομα που βγήκε, αλλά έχει ψιλοπαγώσει λίγο, για τον Ετιέν Καμαρά της Αρλερουά, τον Γάλλο αριστεροπόδαρο κεντρικό χαφ. 1,90 ύψος και από ό,τι βλέπω γενικά στον Ολυμπιακό, από ό,τι ακούμε, φαίνεται να ψάχνει ψηλά παιδιά, ψηλά κορμιά.
0: Το έχεις ζητήσει αυτό με τη Λίμπαρα?
1: Ναι, φίλε, είναι κοντή ομάδα Ολυμπιακός, είναι γνωστό αυτό. Δεν μπορείς να μην έχεις, δηλαδή και άμα θα γυρίσει και ο Γιάρεμτσουκ, να ψηλώσει λίγο η ομάδα. Φάνηκε, ας πούμε, και στα στημένα και στα κόρνη και σε αυτό ότι θέλει μια ενίσχυση εκεί στο ύψος.
0: Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Αυτά, ρε φίλε. Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή έτσι σε εξέλιξη.
0: Έγινε, Κωστή μου.
1: Εδώ είμαστε. Δεν θα πάω για μπάνιο, δεν θα πάω πουθενά για να σου κάνω το χατήρι.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γεωργή, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Αμαθράκης. Είναι άλλο πράγμα, παιδιά, πως αρχίζουμε, κάνουμε την πλάκα μας και άλλο τα μπαίνουμε στα θέματα του ρεπορτάζ, τα οποία ο Κώστας έχει τις πληροφορίες του και εκεί δεν σηκώνει. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Να επαναλάβω για όσους τυχόν τώρα συνδεθήκανε με τον 943 Intervention Sports, δεν παίζει ο Ντόρσεϊ. Στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό τον ταλαιπωρεί μια τενοντίτιδα, όπως είπε ο ίδιος ο Μπαρτζόκας. Έτσι. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ίσως και μέσα στη μέρα απαντήσει θετικά ο Σπανούλης στην πρόταση του Άρη για να καθίσει στον πάγκο του. Έχουν αρχίσει τα φιλικά παιχνίδια, έτσι η προετοιμασία των περισσότερων ομάδων για το Μουντιάλ, αλλά και άλλες ομάδες παίζουν. Έτσι, σήμερα έχει στις 7 Κροατία-Βέλγιο, στις 10 παρατέταρτο Ουαλία-Γκάνα και στις 10 Μαρόκο-Μαδαγασκάρι. Να δούμε αν θα παίξει και αν θα σκοράρει ο Αγιούμπ Ελκαμπί.

0: Και ήρθε η ώρα να πάμε στον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Μποζιονέλο, που δεν τον είχαμε χθες γιατί ήταν τριήμερο, τον έχουμε όμως σήμερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνουμε?
0: Φίλε, δεν ξέρω τι κάνουμε εμείς. Εδώ έχουμε θέματα να πούμε. Εδώ υπάρχουν δημοσκοπήσεις που μας δείχνουν τέταρτους. Υπάρχει ο Δούκας που λέει αυτά. Υπάρχει η Διαμαντοπούλου που λέει ακριβώς τα αντίθετα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα στο Πασόκ. Είπαμε να γίνουμε. Δεν ξέρω κι εγώ πώς θα το σχολιάσω.
1: Εντάξει, τώρα τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, Γιώργο μου. Όπως τρώσουν θα κοιμηθούν. Κοίταξε. Όταν προεκλογικά το 23 ο Τσίπρας μιλούσε για την σύμπραξη της κεντροαριστεράς, προφανώς δεν απέδωσε. Εξού ήταν και η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ως γνωστόν στην πολιτική αυτά δεν τα λες από πριν. Mm-hmm. Ασχέτως τι πρέπει να γίνει μετά ή τι μπορείς να γίνεις μετά, τι μπορείς να κάνεις, δεν τα λες προεκλογικά. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και αυτά που λέει ο Χάρης ο Δούκας, δεν νομίζω ότι κάποιος διαφωνεί. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, mm-hmm. αν θες να ρίξεις το Μητσοτάκι, να το πούμε απλά, θα συνεργαστείς. Αλλά παιδιά, αυτά δεν τα λέμε πριν τις εκλογές. Γιατί ο κόσμος μπερδεύεται και σου λέει αυτοί για να τους ψηφίσουμε θα πάνε με τον άλλον ή με την άλλη. Ναι. Δεν είναι. Γιατί άμα τους ψηφίσω. Ας πάρουν κανέναν επικοινωνιολόγο της προκοπής, όπως το Θεό έχουμε πολύ, πολύ καλούς στην Ελλάδα, πάρα πολύ καλούς θα έλεγα, ή να ακολουθήσουν μια σωστή πολιτική γραμμή. Δηλαδή αυτά που γίνονται εκτός δεξιού χώρου, όχι ότι δεν θα μας απασχολήσουν, έτσι, γιατί περιμένουμε το κόμμα του Σαμαρά, τώρα λέει το ποτάν.
0: Ναι.
1: Αυτά που γίνονται στην κεντροαριστερά είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο.
0: Και βγαίνει λοιπόν ο Ταλ Ντίλιαν και λέει πουλάμε λογισμικό μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, δεν το λειτουργούμε εμείς και ότι άμα κάνετε εξαστική φωνάξτε με να έρθω να σας τα πω.
1: Θα γίνει εξαστική?
0: Όχι, την απέρριψε η Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί την απέρριψε?
0: Γιατί την απέρριψε, που να ξέρω, φίλε, τώρα, γιατί το θέμα κρίθηκε, ξέρω εγώ, στην προηγούμενη εξεταστική. Τι με βάζεις και σου λέω, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Μην μου ξεκινάς την εβδομάδα με δυσάρεστα πράγματα. Πάμε να πούμε για να ευχαριστώ.
0: Πες ευχάριστα, εγώ δεν έχω κάτι να σου πω. Ευχαριστώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω.
1: Πώς σου φάνηκε ως φιλαθρός και ως τηλεθεατής, αν κλείσουμε στο στούντιο βέβαια, το ότι έγινε το μάτς νωρίς σχετικά ο τελικός της Champions League?
0: Άκουσε να σου πω. Αν και εγώ είχα τη δουλειά εκείνη την ώρα, δεν με πείραξε καθόλου. Ούτε δεν θεωρώ ότι η ώρα 7 είναι μια κακή ώρα να δεις ποδόσφαιρο. Δεν με πείραξε καθόλου.
1: Είναι και πέντε Αγγλίας που είναι συνηθισμένοι εδώ και δεκαετίες οι Άγγλοι.
0: Ναι, εγώ λέω για μένα τώρα, δεν ξέρω, εσένα πώς σου φάνηκε?
1: Όχι ρε, μια χαρά ήταν. Δηλαδή, πόσα και πόσα παιχνίδια που πήγανε παρά τα στέλνετ και πάει μια η ώρα και νίσταζες όπως όταν περιμένεις τα αποτέλεσμα της Eurovision τώρα, μην τρελαθούμε. Πολύ καλύτερα νωρίς. Και μάλιστα, τώρα το μαζεύω κάτι στοιχεία για να γράψω ένα θέμα αύριο στο Mono News, γενικώς επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση και για την τηλεθέαση, δηλαδή πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα, προφανώς θα αρχίσουμε να το κάνουμε και σε άλλους τελικούς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι,
0: είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ νομίζω ότι ήταν μια... Δεν ξέρω πολύ καλά γιατί το έκανε αυτό το πράγμα η UEFA, δεν υπάρχει αμφιβολία, έτσι.
1: Εντάξει, τα χρήματα είναι στη μέση.
0: Τα χρήματα είναι στη μέση, αλλά δεν το θεωρώ καταστροφικό να δεις μπάλα σε 7 η ώρα.
1: Όχι, εσύ, μια χαρά ήταν.
0: Μια καταστροφικό χαρά ήταν. Θεωρώ το ποδόσφαιρο που παίξε η Arsenal, αν με ρωτάς.
1: Κοίταξε, όπως γράψαν και οι Άγγλοι, η Arsenal πήγε να κάνει αυτό που έκανε και η Chelsea, συμπτωματικά πάλι με τον ίδιο σκόρερ, το Havertz. Ναι. Ο Havertz έχει βάλει, σε τελικούς γκολ με δύο διαφορετικές ομάδες. Αυτό που έκανε η Chelsea με τη City και της το έκλεψε τότε. Ήταν ο πρώτος τελικός στη City, έπαιξε αρκετά αμυντικά, αλλά το έκανε με πολύ λάθος τρόπο. Δηλαδή, ρε, είσαι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ναι, χαίρο πολύ ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, μα πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα στο γήπεδο. Δηλαδή, μετά
0: με αυτό το τρόπο.
1: Να του Μουρίνιο, ρε παιδιά, τώρα να μην αρχίσουμε. Απαράδεκτη άσυνα. Απαράδεκτη γιατί.
0: Μα έκανε καθυστερήσεις, φίλε. Έκανε και καθυστερήσεις.
1: Εσύ, να το καταλάβω ότι πέρυσι άλλοι ανοιχτήκανε οι πισίδες
0: και πάγανε πέντε.
1: Οκ, εντάξει. Αλλά παίξε την παλίτσα σου. Δηλαδή και η Παρινέ ήταν καλά κλεισμένη. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να παίξει την Ιταλία. Θα μου πεις μπορεί πάλι χωρίς τα να μην σκόραρε. Οκ. Άλλο να πάω να πάρω το παιχνίδι να το χτυπήσω στα ίσια, άλλο καταλαβαίνω ότι ο αντίπαλος είναι ανώτερος και θα ψάξω τρόπο να το αντιμετωπίσω αλλά να κάνω και το παιχνίδι μου, και άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή συγγνώμη για την Arsenal που φέτος είναι συμπαθέστατος και ο Αρτέτα συμπαθέστατος, αλλά αυτό το πράγμα ήταν απαραδεκτό. Και για να κλέψει το παιχνίδι, εντάξει, όπως έχουν κάνει και άλλες και άλλες, αλλά εσύ δεν είσαι τώρα μια μικρομεσαία ομάδα, η Arsenal είσαι. Εκτός αν δεν είσαι μια μικρομεσαία ομάδα, δεν είμαι έτσι προσκλήρος. Εντάξει, η ποιότητα της Παρίνα διαφυσίτη, δηλαδή αυτά που κάνει ο φίλος μου, ο Κουβαραντόνα που τον λένε και εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Γαλλία είναι, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της σεζόν φέτος.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι, πώς να σου το πω, δεν θα
1: αλλά
0: παίξει η Γεωργία
1: και
0: τα
1: λοιπά.
0: Θα είναι ένας από τους υποψήφιους για τη χρυσή μπάλα ο
1: Βαρασκέλη. Ναι, αλλά δεν είναι στο Μουντιάλ ο Βαρασκέλη.
0: Αυτό πάει πίσω. Αυτό τον πάει πίσω.
1: Θα, νομίζω θα παίξει πολύ ρόλο ποιος θα πάρει το Μουντιάλ.
0: Γιατί... Αυτό τον πάει πίσω, φίλε μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, έχουμε κανένα μηντιακό δυνατό.
1: Μηντιακό μπορώ να σας πω ότι σήμερα κάποια στιγμή περιμένουμε και τους speaker που ρωτάτε. Για μένα είναι πολύ ανούσια είδηση για το R2 Sport.
0: Ναι.
1: Τελικούς του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, οκ, okay, για την ίδια θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο κόσμος αρέσει να διαβάζει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του Μουντιάλ ανά κανάλι. Δεν θα έχουμε speaker κτλ. Την Πέμπτη κάνει μια εκδήλωση ΕΡΤ, θα παρουσιάσει και μια διεθνή συνεργασία, έτσι είναι αυτός βάλει στο κλίμα και τις εκπομπές που θα κάνει. Σας έχω πει, θα έχει και τους Legends, Νταμπίζα, Φίσα. Αυτή μου διαφέρει ο τρίτος.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι, και γενικώς είναι πολύ καλό. Εντάξει, έρθει, ναι. Ελπίζω να αποδώσει. Εντάξει, απρόκεινα να γίνει και κάτι άλλο. Είναι κάποιες παραβλήψεις, αλλά μιλάμε για μια τεράστια διοργάνωση, μια πολύ δύσκολη διοργάνωση. Το Τέμις. Τα μπίζα στις Τέμις και εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Ας δούμε ποιοι συνάδελφοι θα ταξιδέψουν τώρα. 5-6 τους ξέρω, ας μην τους ανακοινώσω. Ούτε σας έχουν βάλει τις άνθρωποι.
0: Ναι.
1: 8 ή 9 άτομα θα στείλει η ΕΡΤ.
0: Εντάξει.
1: Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Στην δημοσιογραφία. Αυτά σε γενικές γραμμές. Και επίσης πλέον, επειδή το έγραψα και σήμερα στο Bet Market, θα με διαβάζετε στο betmarket.gr, full mundial.
0: Βεβαίως.
1: Για την μια χρονιά να επιστρέψω και δημοσιογραφικά. Και μόλις το βλέπω, πολύ δυσάρεστη είδηση. Δημοσιογράφος και πολιτικός στα 76 του μόλις μας άφησε. 75 ετών, ρε, εσύ ο Νάσος Αθανασίου.
0: Ω, μάλιστα. Και σπουδαίος δημοσιογράφος, φίλε.
1: Μετά το Παπαδάκη και ο Νάσος που είχε τόσο συγκινητικό.
0: Σπουδαίος δημοσιογράφος και σπουδαίος άνθρωπος με συγκρότηση.
1: Πολύ ωραίος άνθρωπος, ναι.
0: Πολύ ωραίος άνθρωπος.
1: Συγκεκριμένο λόγο, συγκεκριμένη σκέψη, πολύ. Είναι απώλεια.
0: Είναι απώλεια. Τον θεωρώ εγώ έναν από τους καλύτερους δημοσιογράφους που τον γνωρίσαμε στην τηλεόραση σε εποχές που το ρεπορτάζ δεν ανθούσε στην τηλεόραση. Έκανε ενημερωτική εκπομπή, έτσι είναι εκπομπή 3 στον αέρα με τη Σεμίνα Γεδεγενή και τον Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν εξαιρετικός και μετά στο Μέγκα με την εκπομπή όπως την έλεγε. Ήταν ένας ωραίος άνθρωπος, ένας καλλιεργημένος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με αυτό. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και τα λέμε πρώτο Θεός αύριο.
0: Α, πρώτο Θεός αύριο, να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Επαναλαμβάνω την είδηση, σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου.

με δύο νέους στην ενδεκάδα. Το κύπελλο Ελλάδας από εδώ και πέρα. Έτσι είναι η πρώτη από τις αλλαγές που θα γίνει. Έτσι στην League Phase θα συμμετέχουν 16 αντί 20 ομάδες. Διατηρούνται οι τέσσερις αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα από το γκρουπ της δυναμικότητάς τους.

Να σας θυμίσω το δώρο του σταθμού, ένα ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα, με τον Πάνο Πουρναρά και τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Γεωργιάδη.

Λέω ο φίλος μου, ο Γιώργος, η άποψη για να είναι σεβαστή πρέπει να συνοδεύεται από γνώση. Ιδιαίτερα όταν έχει καταγγελτικό τόνο, πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία. Αλλιώς είναι προπαγάνδα και μόνο. Λέει ο φίλος μου, ο Γιώργος, και έχει δίκιο. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρή διακοπή. Μεσολαβή αθλητική ενημέρωση από τον Πάνο Προυναρά και τα ξαναλέμε.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
10: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξί πόδι, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό πρώτο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάρονο στα Ιωάννινα. Μάριε, η οικογένειά μας δεν θα ξεχάσει ποτέ το μήνυμα των παλεμάχων της ΑΕΚ. Με 9 ψήφους από τα 13 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, Στεφάν Λανουά θα συνεχίσει το τιμόνι της ΚΕΔ για ακόμα 2 χρόνια. Απόν από τη διαδικασία ήταν ο πρόεδρος της Super League και β' αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μερνάκης. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο αναμένεται να διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδας ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με τον αθλητικό διευθυντή των Πράσινων, Στέφανο Κοτσόλη, για το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Η Κάλιαρη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ του Τριφυλιού, Ντέβιντε Καλάμπρια, σε μορφή ανταλλαγής με τον Γκαμπριέλε Ζαπά, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Μια ανάσα από την απόκτηση του 30χρονου χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάε Λόπεθ, βρίσκεται Ολυμπιακό. Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ, Μπάμπα Ράχμαν, κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Γκάνας για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής που ξεκινάει σε 9 ημέρες. Ο Άρης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του 28χρονου Καμερουνέζου χαφ της Γρανάδα, Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλατά Σαρά για την περίπτωση του 27χρονου Νιγηριανού επιθετικού Βίκτορ Οσιμέν, σύμφωνα με την Sport. Η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ συμφώνησε με τον 57χρονο τέλος προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς, εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αναφέρει το Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χιλάκης.
0: 943 Intervet Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Goal!
15: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Ο φίλος μου Μιχάλης μου λέει καλημέρα για τον Ποντένς. Έχουμε καμία πληροφορία, θα μείνει, θα βγάλουμε καμία ανακοίνωση και για το γήπεδο. Τι θα γίνει, Μιχάλης, θα λέει όλα μαζεμένα ο φίλος μου Μιχάλης. Άκουσε, Μιχάλη μου. Καταρχήν για τον Ποντένς. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι θετικός για τον Ποντένς, γιατί θεωρεί ότι απαλλαγμένος από τραυματισμούς και με προετοιμασία θα γίνει πάλι ο Ποντένς που ξέραμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ζητήματα γιατί ο παίκτης έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του, την Al Sharab. Και παίρνει από εκεί πάνω από 5 εκατομμύρια. Γύρω στα 5, το πάνω από 5 είναι μάλλον λάθος, γύρω στα 5 εκατομμύρια. Φέτος για να παίξει στον Ολυμπιακό, ένα μέρος του συμβολέου του σημαντικό το κάλυπτε η ομάδα αυτή. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός θελήσει να τον πάρει τον παίχτη, θα πρέπει καταρχάς να ρίξει τις απαιτήσεις της σε ένα λογικό επίπεδο για να παίξει 30 στα 31 η ομάδα του. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο θα είναι να πέσουν και οι απαιτήσεις του Ποντένς. Γιατί ο Ολυμπιακός προφανώς δεν θα δώσει σε κανένα ποδοσφαιριστή του περισσότερα λεφτά από αυτά που παίρνει ο Ελ Καμπί, δηλαδή 3 εκατομμύρια σκάρτα. Θα πρέπει να πέσει ο Ποντένς από τα 5 στα κάτω από 3 εκατομμύρια και να μην ζητήσει και πολλά χρήματα η Al Sharab για να τον παραχωρήσει. Τα βλέπετε πολύ εύκολα όλα αυτά? Εγώ δεν τα βλέπω πολύ εύκολα. Βεβαίως υπάρχει διάθεση του Ποντένς να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει πρώτος αυτός να βάλει πολύ νερό στο κρασί του για να γίνει κάτι τέτοιο. Ανακοίνωση για το γήπεδο. Θέλω να θυμίσω στο φίλο το Μιχάλη ότι υπάρχει μια υπόσχεση δέσμευση του Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως την μετέφερε ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ Κώστας Καραπαπάς στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείων, ότι αυτό το μήνα θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα αναφερθεί πρωτίστως στο γήπεδο ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Επομένως εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση τώρα. Θα γίνουν όμως από τον ίδιο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει. Ελπίζω, φίλε Μιχάλη, να σε κάλυψα.

Επίσης, τώρα πληροφορούμε ότι κυκλοφόρησαν, λέει, και οι πρώτες πόζες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με μπικίνι στη Μύκονο. Μάλιστα. Οκ. Τα διαβάζω σε έγκριτα site αυτά. Δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου, γιατί εγώ δεν μου αρέσει να παραπληροφορώ.

Νομίζω εδώ ότι ο Μπαρτζόκας έχει δίκιο μιλώντας για τον Πίτερς να λέει λάθος να επικεντρωθούμε τώρα σε έναν παίχτη. Είναι πολύ σωστό αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια σειρά τελικών με τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αντιστοίχως βεβαίως και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι η ώρα για τέτοιου είδους συζητήσεις και ενδοσκοπήσεις. Όλες από τις οι πληροφορίες από την Ισπανία συγκλίνουν στο ότι ο Ουνάι Λόπεθ έχει πάρει την απόφασή του παρά την δελεαστική πρόταση της Αθλέτικ Μπιλμπάο και επιλέγει τον Ολυμπιακό. Θα έρθει εδώ να παίξει μπάλα στην Ελλάδα. Έτσι, βεβαίως έπαιξε ρόλο σε αυτό. Πρώτον, ότι γνωρίζει τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεύτερον, ότι έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Ένα πανύψηλο Ρωμάνο τερματοφύλακα, τον Ταρνοβάνου, φαίνεται να κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Έχει ύψος 1,97 ο Στέφαν Ταρνοβάνου και από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό που σχεδιάζει τη νέα του χρονιά με τον Γιάκουμπ Νίστρουμ, έτσι, και που βρίσκεται στην Αθήνα ως αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτε. Θα μείνει μάλιστα 3-4 ημέρες. Αυτός ο τερματοφύλακας που είναι βασικός στο ΑΟΑ, ο Ταρνοβάνου, 26χρονος, και είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας, είναι ένας τερματοφύλακας που από ό,τι λέγεται τον κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Μέχρι εκεί όμως δεν υπάρχει κάτι παραπάνω.

0: Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: δυστυχώς δεν ξεκινάει καλά η νέα χρονιά για τον Ολυμπιακό. Από αρχές Ιουνίου έχουμε διαμαρτυρίες για τη διαιτησία. Κάτι που δείχνει ότι ψάχνει από τώρα άλοθη και αυτό μαρτυρά αδυναμία, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Ας αφήσουμε όμως αυτό τον Γιώργο και ας πάμε στον Γιώργο τον Κογκαδράκο, τον Γιώργο Γκαλίδη, το θείο από το χωριό που είναι τώρα στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό μήνα και πάλι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Ετοιμάζομαι.
0: Ετοιμάζεσαι για ποια δουλειά ρε φίλε?
1: Σιγά σιγά από...
0: Θα μπεις να παίξεις?
1: Όχι, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι αρκετή η ζαλάδα για αυτό το παιχνίδι, έτσι μην... Για αυτή τη σειρά δηλαδή.
0: Ασφάλως θα είναι. Έτσι ξεκίνησαμε με την είδηση ότι δεν θα δώσει το παρόν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει εμπράκτως ότι μπορεί να απορροφήσει οποιαδήποτε απουσία και απώλεια. Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πολύ χαρισματικός παίκτης στο σκοράρισμα, αλλά πολλές φορές χάνει το μυαλό του, παίζει περισσότερο μπάσκετ instinct του.
0: Ναι, και κρατάει την μπάλα πολλές φορές, τη σκάει πολλές φορές στο παρκέ, φίλε.
1: Και κάποιες από τις επιλογές του Γιώργη δεν είναι ορθολογιστικές. Το αν καταλήγουν στο καλάθι είναι μια διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι ότι δεν είναι σωστά στημένη η όλη επίθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι τυχαίος που χάνει τώρα, έτσι μην παρεξηγηθώ. Γιατί πολλές φορές αυτά που λέμε παρερμηνεύονται. Λέω απλά ότι για κάθε ένα πρόβλημα υπάρχει και μια λύση. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει και να είναι πολύ σκληρός στην άμυνα. Η απουσία του Ντόρση τον υποχρεώνει να σκληρύνει περισσότερο. Θα δούμε δηλαδή περισσότερο Γκόρντ, περισσότερο Φουρνιέ, ο οποίος δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Mm. Αλλά ο Ολυμπιακός γενικά με τους 16 παίχτες που έχει μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε κενό. Είναι ένα ζήτημα το ότι ο Ντόρση ανήκει στον γκρουπ των Ελλήνων, όπου εκεί ο Ολυμπιακός δεν είναι.
0: Δυνατός.
1: Δεν μπορεί να πει ότι σφίζει, αλλά από την άλλη μεριά και ο Λαριτζάκης αν κληθεί να παίξει, πολλές φορές έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρόν, αν και δεν νομίζω ότι θα πάει τόσο βαθιά στο ρόστερο Μπαρτζόκας. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη μεριά δεν καταλαβαίνω πώς επαναλαμβάνοντας το ίδιο λάθος, περιμένεις να έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, χθες ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πήγε στην προπόνηση και ζήτησε από τους παίκτες το πρωτάθλημα. Το ίδιο αν θυμάσαι έχει γίνει και πέρυσι. Μάλιστα πέρυσι είχε πάει και είχε πει δεν δέχομαι τίποτα λιγότερο από το 3-0. Δεν πήγε καλά η όλη διαδικασία. Αναρωτιέμαι. Ναι. Ποιος ο λόγος, ξέρεις, κάποιες φορές προσπαθώ να καταλάβω επικοινωνιακά τι θέλει να πετύχει ο Παναθηναϊκός, αν υπάρχει επικοινωνιακό πλάνο και δεν είναι πάμε και όπου βγει. Δηλαδή με το να αναδείξουμε το ότι κάνει απολύμανση μετά το Final Four θεώρησε ότι είναι επιτυχημένη διαδικασία ή ότι απλά προσθέτει βέλη στη φαρέτρα της πλάκας, της καβλάντας να το πω έτσι στους αντίπαλους. Τώρα να πάει ο Γιαννακόπουλος και πολύ καλά έκανε και πήγε. Γιατί πρέπει να δημοσιοποιηθεί? Δηλαδή τι κερδίζει ο οργανισμός του Παναθηναϊκού από αυτή τη διαδικασία? Το ότι πηγαίνει ο Γιαννακόπουλος στο γήπεδο, δηλαδή ένας επιχειρηματίας πηγαίνει να δει την επένδυσή του και να δείξει στους εργαζόμενους ότι ξέρεις εδώ είναι η τελευταία, πώς το λένε, ο τελευταίος προμαχώνας πριν να καταθέσουμε τα όπλα και να πούμε ότι η χρονιά ήταν αποτυχημένη.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι ούτε αυτονόητο είναι και για τους παίκτες, ούτε αναγκαίο είναι. Αλλά και αν το θεωρεί αναγκαίο, δεν καταλαβαίνω γιατί βγαίνει στη δημοσιότητα αυτό το πράγμα. Τι προσθέτει στον Παναθηναϊκό? Αν το καταλάβει κάποιος, ας με βοηθήσει, γιατί δεν φτάνει το μυαλό μου τόσο μακριά.
0: Τι να σου πω.
1: Λέω, υπάρχουν φίλοι που είναι
0: πιο εδώ, σχετικό είναι το ερώτημα από το φίλο μου τον Πάνο. Λέει, ρώταρε εσύ Γιώργο τον Κόγκα να μας πει ειλικρινά, πιστεύει ότι τελικοί θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν σε ήρεμο κλίμα?
1: Το ήρεμο κλίμα είναι κάτι πολύ σχετικό. Το ότι θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν, νομίζω ότι θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν. Κάθε χρόνο, ήδη η ερώτηση τίθεται πριν από τους τελικούς, γιατί κάθε χρόνο η τοξικότητα ανεβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συμβάλει κανείς προς την θετική πλευρά και προς την επίλυση προβλήματος. Όλοι Ρίχνουν νερό στο μήλο της οξυκότητας και όταν κάποια στιγμή ξεφύγουν τα πράγματα, έρχονται ως πλέος στις Μαγδαληνές να πούνε ότι ξέρεις κάτι, ναι, πρέπει να το μαζέψουμε. Ας μην το απλώνετε τραχανά για να μην χρειαστεί να το μαζέψετε. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι ναι, θα τελειώσουν μια χαρά οι τελικοί. Ένα ζήτημα βεβαίως είναι πόσο ανταγωνιστικές θα είναι οι δύο ομάδες. Γιατί μπορεί κάποιος εκ των δύο να χάσει με κατεβασμένα χέρια. Δεν το πολύ πιστεύω. Οπότε εκεί θα έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Κοντός ψαλμός Γιώργη, αλληλούια.
0: Λέω ο φίλος μου Θανάση, ρώτησε τον Κογκαλίδη σε περίπτωση που φύγει ο Πίτερς, θα έπαιρνε τον Γκόλσον της Φενέρ ή τον Κι της Βαλένθια και τι γίνεται με τον, τι νέα έχουμε με τον Μοντέρο. Στα λέω όπως τα ρωτάει ο κόσμος γιατί...
1: Άξιο, πριν από δύο μέρες, τι μέρα έχουμε σήμερα, δύο το Σάββατο εν πάση περιπτώσει, προχώρησα σε μια αποκάλυψη στην εκπομπή με τον Νίκο Δοσέριγο περί ο Μπράντοβιτς και ότι δεν θέλει τον Ναν. Έπεσαν να με φάνε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού γιατί παραμονές των τελικών θέτω μεταγραφικά ζητήματα και θέτω θέμα για τον Ναν. Το ακούω. Τώρα από το Σάββατο στην Τετάρτη έχει μια τεράστια απόσταση. Από την Τρίτη στην Τετάρτη δεν το επαναλαμβάνω για να μην μου λένε οι Ολυμπιακοί ότι κάνω το ίδιο πράγμα. Ας αφήσουμε τον Πίτερς να αποφασίσει και μετά θα δει ο Ολυμπιακός. Αν θες πάντως συνολικά τη γνώμη μου, κανέναν από τους δύο για να την καταστήσει τον Πίτερς.
0: Κανέναν από τους δύο.
1: Όχι. Ο Κόλσον είναι πολύ κυρισμένος. Είναι... Εμένα είναι από τις παίκτες που εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά είναι πλέον σε φάση πτωτική και ο Κύπα ότι έχει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα με τη Βαλένθια, δεν θεωρώ ότι είναι ο καταλληλότερος.
0: Για τον Blossom Game το βλέπεις διαφορετικά όμως.
1: Για τον Blossom Game το βλέπω έτσι και αλλιώς διαφορετικά, αλλά και πάλι με ένα ζήτημα τι θα επιλέξει ο Μπαρτζόκας αν και εφόσον επιλέξει να φύγει ο Πίτερς. Θα επιλέξει ένα παίχτη που να μπορεί να μπει στα παπούτσια του Βεζέγκοφ και να είναι μια δεύτερη απειλή από τον πάγκο, ή θα επιλέξει ένα παίχτη που έρχεται για να δώσει ενέργεια και άμυνα και άλλα στοιχεία. Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν έχει κατασταλάξει αυτή τη στιγμή, γιατί τα δεδομένα με τον Πίτερς πηγαίνουν έρχονται. Ενώ αρχικά ήταν κοινώς έτσι αποδεκτό το ότι ο κύκλος του Πίτερς έχει κλείσει, με τις εμφανίσεις στο Final Four και όχι μόνο, έδειξε ότι είναι πολύ χρήσιμος ένας τέτοιος παίκτης και ίσως αυτό να αλλάξει και τη σκέψη του Μπαρτζόκα, έτσι. Γι' αυτό πάντα λέω, γιατί πολλοί μου κουνάνε το δάχτυλο και μου λένε για τον Blossom Game, παιδιά, στη μεταγραφική περίοδο τα πράγματα πάνε και έρχονται. Σήμερα σκέφτεσαι Α, αύριο σκέφτεσαι Β. Μα θυμηθείτε ότι όταν ο Μπαρτζόκας ξεκίνησε να ψάχνει για ψηλούς, τον Λαντάλη ή όπως για άλλο το λένε από την Αυστραλία ήθελε, που είναι ένας mobile, ένας κινητικός ψηλός και κατέληξε στο Φαλ που είναι, πώς το λένε, βροντόσαυρος. Αλλιώς ξεκινάς, αλλιώς πηγαίνεις. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα οδηγηθεί το όλο πράγμα, γι' αυτό και λέω ότι υπομονή, μη βιάζεται. Έχουμε μετά τους τελικούς να συζητάμε μόνο για μεταγραφικά.
0: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Από τα δύο παιχνίδια που έδωσε με τον ΠΑΟΚ, έτσι, διαπιστώνεις ότι συνήλθε, ότι είναι πλέον σε καλή κατάσταση?
1: Όχι. Ότι είναι σε καλή κατάσταση δεν το διαπιστώνουμε με για κανένα λόγο. Πρώτα απ' όλα γιατί το ένα μάτς πήγε στην παράταση και αν θέλουμε να είμαστε και τίμοι, ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε, θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Στο δεύτερο μάτς ο Παναθηναϊκός νίκησε πιο καθαρά, πιο καθαρά με την έννοια χωρίς να χρειάζεται να πάει στην παράταση. Αλλά και πάλι δέχτηκε πάρα πολλούς πόντους. Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι το να βάζει στην επίθεση. Είναι το ότι δεν μπορεί να κρατήσει η άμυνά του. Αν δεν μπορεί να κρατήσει την άμυνα, επιπλέον ξέρεις, η επίθεση είναι θέμα ημέρας. Η άμυνα είναι θέμα διάθεσης. Προφανώς ο Εργίνα Νταμάν ή δεν έχει διδάξει ή δεν έχει πείσει τους παίκτες του να παίξουν με διάθεση την άμυνα. Ομάδα που δεν ξεκινάει από την άμυνα, για μένα ξεκινάει με handicap. Αλλά εγώ είμαι θεασούτης αυτού του μπάσκετ, έτσι. Υπάρχει και το άλλο μπάσκετ που σου λέει θα βάλω 102 και ας φάω 101. Οκ. Δεν είμαι ασφαλές αυτό. Αλλά είναι υπάρκτο.
0: Ναι. Δεν υπάρχει Ρογκαβόπουλος. Παίζει ο Λούκας στο πρώτο παιχνίδι μετά από τραυματισμό, δεν παίζει στο δεύτερο.
1: Ναι, γιατί στο πρώτο έπαιξε πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε γύρω. Για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αναγκάστηκε ο Λούκας να παίξει πιο πολύ και ο Αταμάν, ορθώς, σκεπτόμενος, σου λέει τον θέλω για τους τελικούς, δεν τον θέλω για να περάσω τον ΠΑΟΚ. Στην τελική περάστηκε μόνησε στον ΠΑΟΚ. Σωστό. Έτσι μετά βρούμε και όλα λάθος στο μεταμάν. Δεν λέω ότι λες εσύ. Λέω για μένα.
2: Ναι.
1: Λέω, είναι, ήταν απολύτως σωστό. Παραδόξως πως το λάθος ήταν ότι έπαιξε πάρα πολύ στο πρώτο παιχνίδι μετά την επιστροφή του. Και εδώ είναι και ένα ζήτημα. Αν μια μέσα με 24 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ, μιλώ και λίγα, χρειάζεται το Σλούκα γυρίζοντας από ένα μήνα τραυματισμό να νικήσει στον ΠΑΟΚ, κάτι έχει πάει πολύ λάθος, έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
1: Χωρίς να υποτιμώ την αξία του Σλούκα, αλλά οι άλλοι τι κάνουν.
2: Για τον Μοντέρο δεν μας είπες που σε ρώτησε ο ακροατής, τι νέα έχουμε?
1: Ποιο?
2: Για τον Μοντέρο, τα πέστες βέβαια.
1: Ο Μοντέρο είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, θα περιμένουμε. Το κοντά στην μεταγραφική περίοδο μπορεί να είναι απόσταση από εδώ μέχρι τη Βαλένθια. Αλλά μπορεί να είναι και πολύ κοντά. Ο Μακεντάιρ έχει κλείσει και απλά αναμένεται ένα και μέσω του. Αλλά ξαναλέω, όλα αυτά νομίζω ότι είναι άκερα. Γιώργο, τώρα πάμε σε τελικούς. Κανείς δεν σκέφτεται μεταγραφικά. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Ό,τι είναι μελούμενο θα γίνει. Υπάρχουν ζητήματα, όχι πολλά, στον Ολυμπιακό. Τι θα κάνει ο Μακίσικ, τι θα κάνει ο Πίτερς κυρίως. Αλλά είναι λίγο πολύ το ρόστερο δεδομένο. Έτσι, ο Τζόσεφ μένει. Ο Νιλικίνα με τον Μόρις χαιρετάνε. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι λιμά, δεν έχει ενδιαφέρον. Τώρα θα είναι, δεν θα είναι ο Λαριτζάκης που θα είναι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει την μπολικότητα της ίδιας έτσι. Όλο το ζήτημα είναι στον Πίτερς. Δηλαδή και αν δεν είναι ο Μοντέρο θα είναι ένας άλλος τώρα σιγά. Βρίσκει 50 παιδιά σε αυτή τη θέση, δεν είναι πρόβλημα. Εγώ ξαναλέω, δεν ψήνομαι ιδιαίτερος για τον Μοντέρο, μακάρι το παιδί να μου αποδείξει το αντίθετο. Το έλεγα και πριν πάει στον Ολυμπιακό, και αν πάει στον Ολυμπιακό δεν θα αλλάξει τον τροπάρι, όπως βεβαίως το ίδιο είπα και για τον Σόρτς, αλλά είδες ότι και μόνος μου παραδέχτηκα ότι το παιδί αυτό πάλεψε παραπάνω από όσο φανταζόμουν, του το δίνω. Έτσι και εν πάση περιπτώσει και σε αυτά που μπορεί να κάνει ο TJ, τα κάνει. Το θέμα είναι ότι ζητάμε να κάνει άλλα, ξέρεις, βρίσκεις μια μελαχρινιά και τη βάφεις ξανθή. Άμα ήθελες ξανθιά, σε πρέπει ξανθιά.
2: Έτσι είναι. Πώς κάνω εγώ για παράδειγμα, ναι.
1: Ναι, πώς αλλάζει εσύ το μαλλί του μεζαμπλί αυτό που έχει κάνει πολύ ωραίο το βάψιμο.
2: Κλείσε το τηλέφωνο,
1: Το κλείνω.
2: Ήταν ο Γιώργος Γκογκαλίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Να δουλεύει και λίγο, δεν παριέσαι τώρα. Τι να κάνουμε.

0: Με όλα τα αστέρια, η Τουρκία θα είναι στο Μουντιάλ του 2026 με τον Βιτσέτζο Μοντέλα στον πάγκο της. Και όταν λέω αστέρια, μιλάω για τον Γκιουλιέρ, έτσι μιλάω για τον Γκιλντίζ, μιλάω για τον Τσαλχάνογλου. Αυτοί είναι οι αστέρες της Τουρκίας. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Intervention Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervention Sports. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ενοπείο επί της οδού Πυθαγόρας του Μαρκόπουλου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και νέα οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απεχώρησαν 7 βουλευτές.

0: Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤΕΝΑ με τον Γιώργο Παδάκη και τη Σεμίνα Διγενή. Δούλεψε στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος, στα περιοδικά Ένα και Εικόνες, καθώς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Έρα, Σκάι και Φλας. Τη θλίψη του εξέφρασε το ΔΣ της ΕΣΥΑ. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει στη Βουλή κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει συνολικά 30 άρθρα. Απορρίπτει κάθε εμπλοκή της εταιρείας του στη χρήση του λογισμικού Predator, ο Tal Dillian, ιδρυτής της Intellexia, σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, υποστηρίζοντας ότι η Intellexia λειτουργεί αποκλειστικά ως πάροχος τεχνολογίας. Όπως αναφέρει μάλιστα, η εταιρεία πουλάει συστήματα σε κρατικές υπηρεσίες. Να κληθεί άμεσα από τη δικαιοσύνη, λέει το Πασόκ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται, να δώσει απαντήσεις και στοιχεία, λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠ. Στον Ανακριτή μεταφέρεται ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Εν τω μεταξύ εξετάζεται η πιθανότητα ο δράστης να χορήγησε ουσίες στα παιδιά. Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική εξετάζονται αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, όπως είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο Σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.
3: Έννοια 43 Intervention Sports, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, και για όσους η όρεξη έχει ανοίξει, υπάρχει πάντα η επιλογή στο I Love Σουβλάκι. I Love Σουβλάκι, από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι πάνω, το Πολύδροσο, την Κηφισιά, το Γέρακα, την Παλίνη, την Νέα Φιλαδέλφια, την Νέα Ιωνία, τις Κουκουβάουνες, παντού, παντού I Love Σουβλάκι σε όλες αυτές τις περιοχές. Για να κάνετε την παραγγελία σας μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και την κάνετε online, το delivery έρχεται αμέσως. Μιλάμε για εξαιρετικά κρέατα, ζουμερά, ψημένα, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, κοτόπουλο και χοιρινό. I Love Σουβλάκι, αυτή είναι η επιλογή για να χορτάσετε την πείνα σας και να είστε πρωταθλητές στις γεύσεις. I Love Σουβλάκι, και στο ilovesouvlaki.gr κάνετε online την παραγγελία σας και καλή σας όρεξη. Άντε να τελειώσω και εγώ να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου που έχω να φάω από το πρωί. Μιλάμε για ταλαιπωρία τώρα, έτσι.

Οι ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής κατά τη γνώμη μου. Έτσι, το πρώτο είναι ότι ανανεώθηκε η θητεία του Στεφάν Λαλουά στη θέση του αρχιδιαιτητή για 2 ακόμα χρόνια. Υπάρχουν σοβαρές, σφοδρές αντιδράσεις από τον Ολυμπιακό.

0: Η δεύτερη αφορά τον Ζουμπκόφ, τον επιθετικό, τον αριστεροπόδαρο εξτρέμ που έρχεται, είναι ήδη στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Από την τουρκική Τραμζονσπορ σε ηλικία 29 ετών. Άλλη μια αθόρυβη μεταγραφή, Χαβιέρι Μπάλα θα έλεγα εγώ. Και η τρίτη είδηση είναι ότι ο Μπαρτζόκας είπε πως αύριο δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Αυτές είναι οι τρεις ειδήσεις. Πάμε τώρα όπως πάντα αυτή την ώρα στην καθιερωμένη τηλεφωνική μας σύνδεση με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
0: Το πρώτο που θέλω να πω είναι έτσι να εκφράσω τη λύπη μου και θέλω και το σχόλιο σου. Ένας για μένα σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Νάσος Αθανασίου, έφυγε σήμερα.
1: Ναι, ναι. Ένας από τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στον κλάδο μας, έχουν προσφέρει και στην κοινωνία και στη χώρα. Ένας δημοσιογράφος και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δάσκαλος για πολλούς. Είναι και πολύ πολύ λυπηρή αυτή η είδηση. Κενό, μεγάλο κενό, να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους σκιούς του, στους φίλους του. Σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω δεν έχουμε να πω. Αλλά μόνο μια καλή κουβέντα που φεύγει.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, αρχίζει αύριο η σειρά των τελικών. Με βάση
1: τα... Δεν ξέρω, Ντόρση, τενοτήτρια, θέλω να σου πω ότι δεν είναι...
0: Δεν σε ακούμε, Νίκο, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθόλου.
1: Ακούς?
0: Κάπως τώρα, ναι.
1: Δεν είναι μια εύκολη ιστορία για κανέναν αθλητή και εύκολη.
0: Όχι, δεν σε ακούμε, Νίκο, θα σε ξαναπάρουμε τώρα αμέσως.

Σας ζητούμε συγγνώμη, δεν είναι ο ήχος κατάλληλος για να ακούσετε τον Νίκο Στήργο. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του. Στο μεταξύ να σας πω το δώρο του σταθμού που είναι ένα ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διενυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, ένα γεύμα ή ένα δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και η συμμετοχή σας στο Viber, τα ξέρετε τώρα, 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες.

0: Ελπίζω τώρα να μπορούμε να ακούσουμε καθαρά τον Νίκο Συρίγκο. Νίκο.
1: Ακούς τώρα Γιώργο.
0: Κάπως.
1: Ωραία. Λέω ότι δεν είναι ένας εύκολος τραυματισμός, δυστυχώς, και εύχομαι περαστικά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Σε ρωτούσα να μου πεις, εάν βλέπεις αυτή τη σειρά φαβορή και αν αυτός ο τίτλος πάει στον Ολυμπιακό, επειδή ο Ολυμπιακός έκανε αυτά που έκανε φέτος.
1: Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός και όχι μόνο λόγω του ότι κατάκτησε την Ευρωλίγα και λόγω της αγωνιστικής κατάστασης του Παναθηναϊκού που όπως έδειξε στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Δεν ξέρω η παρέμβαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση
0: που
1: μπορεί να λάβει. Αλλά θα το δούμε. Από αύριο το βράδυ είναι αυτό που λέω. Όλα κρίνονται, όλα και όλοι κρίνονται στο γήπεδο, στο παρκέ. Εκείνο, ο καθρέφτης του καθενός που ασχολείται με τον αθλητισμό. Τα υπόλοιπα είναι, ξέρεις, και για εμάς τους δημοσιογράφους για να έχουμε να γράφουμε και να λέμε ιστορίες.
0: Μάλιστα. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν σήμερα, Νίκο, κάνει τις δηλώσεις αυτές. Λέει: εγώ το Πρέταντερ το πούλησα σε κυβέρνηση. Δεν το πούλησα σε ιδιώτες και αν θέλετε φωνάξτε με σε Εξεταστική Επιτροπή να σας πω την αλήθεια. Θεωρείς ότι αυτή η εξέλιξη όπως παρουσιάζεται φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση στην κυβέρνηση?
1: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου η κυβέρνηση θα είχε πέσει με αυτή την εξέλιξη, γιατί παραβιάστηκε η δημοκρατία και παραβιάστηκε κατάφορα. Εδώ συνεχίζουμε και έχουμε ακόμα κυβέρνηση και παρακαλάει αυτός που θα μιλήσει, που πρέπει να μιλήσει και να δώσει τα στοιχεία, να πάει στην Εξεταστική. Πώς φαίνεται αυτό, φαίνεται φυσιολογικό? Το ξέραμε από την αρχή την αλήθεια. Δεν γίνονται με ιδιώτες αυτές οι δουλειές. Όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να το φορτώσει σε ιδιώτες, δεν είναι ιδιώτες, είναι κυβερνητική η παρακολούθηση. Έγινε για κυβερνητικούς και πολιτικούς λόγους και όλη η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση. Και για το σχεδιασμό και για την εκτέλεση αυτού του βρώμικου σχεδίου. Του πιο βρώμικου στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μιλάμε για μια κατάφορη παραβίαση της δημοκρατίας. Και το γεγονός ότι τα θύματα της παρακολούθησης δεν πάνε στη δικαιοσύνη δείχνει πόσο πολύ έχει διαβρωθεί το πολιτικό σύστημα. Και πόσο ντροπιαστικό είναι το σκηνικό όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Την ξέραμε την αλήθεια, δεν περιμέναμε να μας την πούνε τώρα. Την ξέρουμε, ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η αλήθεια. Απλά τώρα είναι καθολικό το ξεβράκωμα.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγκος, τον ευχαριστούμε πολύ και σας ζητάμε συγγνώμη γιατί η γραμμή δεν ήταν καλή και δεν μπορέσαμε να ακούσουμε καθαρά τον Νίκο. Φαντάζομαι αυτά που είπε να μπορέσετε να τα ακούσετε και πάλι σας ζητάμε συγγνώμη αν η γραμμή δημιούργησε προβλήματα.

Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου Ευάγγελος. Τι αλλαγές σκέφτεται να κάνει ο Ιβάν Γκβάνοβιτς? Θα παίξει στην Τούμπα όλα τα μάτς του National League? Τα έργα για τη νέα Τούμπα πότε θα ξεκινήσουν? Ερώτηση προς τον κύριο Μποζιονέλο. Θα υπάρχουν νεότερα αυτήν την εβδομάδα με αφορμή τα φιλικά για το κανάλι που θα δείχνει τους αγώνες της εθνικής μας από το Σεπτέμβριο και μετά? Έπρεπε νωρίτερα να το έχω δει το μήνυμα και να έχω απαντήσει. Ναι, ορισμένα μάτς θα δοθούν στην Τούμπα για το National League. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Τώρα να δούμε αυτά τα φιλικά με την Σουηδία και την Ιταλία, όπου υπάρχει και ο Κιζηρίδης. Θα δούμε αυτόν τον επιθετικό της Χάρτς. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα τον χρησιμοποιήσει αυτά τα φιλικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμίζω ότι δεν θα δούμε τον Κωνσταντέλια που είναι τραυματίας. Έτσι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, όπως δεν θα δούμε και τον Καρέτσα. Δεν θα τα δούμε αυτά τα νέα ελπιδοφόρα παιδιά σε αυτή την πρόβα της εθνικής. Έτσι. Θυμίζω ότι επανέρχεται σε αυτήν μετά από 5 χρόνια ο χαφ του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος. Το Nations League θα εξελιχθεί από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο. Προφανώς για να γίνουν εκεί τα παιχνίδια σημαίνει ότι η Τούμπα θα είναι ανοιχτή.

Να, για κάτι που δεν είναι συνηθισμένο, μετά τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που όταν διαγράφηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη παραιτήθηκε από βουλευτής, παραιτήθηκε από βουλεύτρια η Έφη Αχτσιόγλου, ήταν σε αυτούς που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, έχετε ακούσει το δελτίο τον Πάνο Πουρναρά. Τώρα είπε, ήδη έκανε μια δήλωση και εξηγεί ότι παραιτείται και του βουλευτικού της αξιώματος, χωρίς να παραιτείται από την ενεργό πολιτική δράση. Έτσι, αυτό δήλωσε η κυρία Έφη Αχτσιόγλου.

Ο φίλος μου ο Κώστας Ιωάννου λέει: μόνο τώρα υπήρχαν παρακολουθήσεις από την κυβέρνηση. Έχεις δίκιο, κύριε Συρίγο. Να ξέρεις, σε ακούνε και νοήμονες. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλες τις χώρες και σε όλες τις κυβερνήσεις. Δεν συμφωνώ. Λέω τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή και την πολιτική. Λοιπόν, άκουσα να δεις, καλέ μου φίλε. Εδώ δεν μιλάμε για τις νόμιμες παρακολουθήσεις που έκανε η ΕΕΠ, που ακόμα και για αυτές δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις. Δηλαδή, δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις στον κύριο Αντρουλάκη. Εδώ μιλάμε για παράνομες παρακολουθήσεις, καλέ μου φίλε. Επομένως, επειδή και εσύ είσαι νοήμονας, καταλαβαίνεις ότι είναι άλλο οι παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ με άδεια εισαγγελέα και άλλο οι παρακολουθήσεις από το Πρέταντορ. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή, καλέ μου φίλε. Αχ, Κώστα μου, πού να τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα, πού να τα ξέρω εγώ ρε εσύ, Κώστα. Βρες τίποτα άλλο να με ρωτήσεις, πού να ξέρω. Δυστυχώς, να τα κάνω ελληνικό, ας σου λέει.

Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι πάμε σε μια σειρά τελικών με ένα κλίμα που είναι ήδη επιβαρημένο και θα χρειαστεί πολύ ψυχραιμία και προσπάθεια από όλους για να τελειώσουν οι τελικοί ήρεμα. Είτε είναι τρεις, είτε είναι τέσσερις, είτε είναι πέντε, να τελειώσουν ήρεμα. Αυτό είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει. Και επειδή εμείς εδώ δεν πρέπει να απευθυνθούμε στις διοικήσεις, δηλαδή και να απευθυνθούμε θα μας αγνοήσουν, απευθυνόμαστε στους φιλάθλους, στους οπαδούς, να επιδείξουν ψυχραιμία. Και το λέω αυτό γιατί, και εξηγούμε αμέσως, είναι άλλο πράγμα να υποστηρίζεις την ομάδα σου, άλλο πράγμα να αποδοκιμάζεις την αντίπαλη ομάδα και είναι άλλο πράγμα να βρίζεις τις μανάδες, τις πατεράδες, τις εθνικότητες των αντιπάλων. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Τελείως διαφορετικό πράγμα.

Άλλη δυστάρα που του έχει διαφύγει και του πάνω, ας κάνει εδώ πέρα τον πονηρό. Κλέλια Ανδριολάτου υποδέχτηκε το καλοκαίρι με βουτιές και βόλτες στη Νέα Μάκρη. Το έπεσε αυτό πάνω. Δεν το έπεσε τότε. Τότε τι μάζε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τι μάζε λες. Εδώ σου λέει υποδέχτηκε το καλοκαίρι με βουτιές και βόλτες στη Νέα Μάκρη. Και εσύ μας λες, φύγανε 5 βουλευτές, ας πούμε, και πέθανε. Τι είναι αυτά τώρα, να ενημερώσουμε τον Κοσμάκη, ρε παιδιά. Να ενημερώσουμε τον Κοσμάκη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.

Μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, η Ελένη Πορτάλιου, έφυγε σήμερα σε ηλικία 79 ετών. Όσοι την είχαμε γνωρίσει, ξέραμε την ανιδιοτέλειά της, την αγωνιστικότητά της, το πείσμα της, τους αγώνες της για να αλλάξουν ορισμένα πράγματα σε αυτή την χώρα. Η Ελένη Πορτάλιου ήταν μία εμβληματική προσωπικότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ήταν και υποψήφια δήμαρχος. Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, καθηγήτρια στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πρωτοπόρα στην έρευνα. Να είναι το χώμα ελαφρύ, θα την θυμόμαστε πάντα. Μια σπουδαία γυναίκα, μια διανοούμενη.

Για παράνομες λέω και εγώ, Γιώργο, εκτός αν πιστεύεις ότι οι κυβερνήσεις είναι ηθικές και είναι από το λαό για το λαό. Δεν πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις είναι όλες ηθικές και είναι από το λαό για το λαό. Δεν είναι κατά τη γνώμη μου οι περισσότερες. Αλλά αν υπάρχουν παρανομίες και αυτές οι παρανομίες αποκαλύπτονται, πρέπει να υπάρχουν και τιμωρίες, αγαπητέ μου φίλε Κώστα. Αυτό λέω εγώ, δεν λέω κάτι παραπάνω και φυσικά δεν έχω πρόθεση να αντιδικήσω μαζί σου.

Φίλε μου Λάμπη που μας ακούσε από την Κύθνο, αν δεν κάνω λάθος. Συνέχισε, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μας ακούς. Συνέχισε να μας ακούς και μην κάνεις τέτοιου είδους συγκρίσεις. Έτσι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να περνάς όμορφα στην Κύθνο, να είσαι καλά.

Για προσέξτε, σας δίνουμε και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, που είναι γνωστό στο πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι της περιοχής. Ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο. Όσοι έχουμε πάει, ασφαλώς έχουμε φύγει από εκεί με τις καλύτερες εντυπώσεις. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Θάλασσα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά.

Σύμφωνα με τη Meridia Sports, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει διετή πρόταση στον Ομπράντοβιτς και του δίνει ούτε λίγο ούτε πολύ το γλίσχρο ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ σας λέω τι γράφει Meridia Sports, έτσι, όχι ότι λέω εγώ. 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να καθίσει στον πάγκο του. Είναι πολλά τα λεφτά, Ζέλικο.

Κώστας μου λέει: φυσικά και πρέπει να τιμωρηθούν όσοι πήραν μέρος στις υποκλοπές με το παράνομο λογιστικό του Πρέτατορ. Ο κύριος Συρίγος όμως είπε πως είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Επειδή τυχαίνει να είμαι 60 ετών, μου ήρθε ένα αθόρμητο γέλιο όταν το άκουσα. Είναι η άποψή σου προφανώς ότι δεν πρόκειται περί του μεγαλύτερου σκάνδαλου. Okay. Αλλά δεν είναι και κάτι τραγικό. Το να διαφωνείς με κάποιον ο οποίος είπε ότι αυτό το σκάνδαλο είναι το μεγαλύτερο, ενώ εσύ δεν θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά, ρε φίλε Κώστα. Έτσι. Γνώμη μου.

Τώρα, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το Λεντέι που ήταν και παλιά παίκτης του, που μένει ελεύθερος από την Αρμάνι Μιλάνο. Αλλά τα πράγματα στο βαθμό που ενδιαφέρεται δεν είναι και τόσο εύκολα, γιατί και η Χάπολ Τελαβίβ ενδιαφέρεται για τον παίκτη και η ΕΦΕΣ. Ο Λεντέι έκανε μια, είναι η αλήθεια, πολύ καλή χρονιά σε μια μέτρια και περίεργη ομάδα όπως η Αρμάνι Μιλάνο. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Βιλερμπάν αλλάζει, δεν θα είναι σάκος του box. Λέγεται μάλιστα ότι θα έχει budget 40 εκατομμύρια. Με 40 εκατομμύρια budget φτιάχνεις φοβερή ομάδα, έτσι. Είναι τα λεφτά που ξοδέθηκαν φέτος από Παναθηναϊκό, από Ολυμπιακό, από Ρεάλ, όλα μέσα τα βάζω, έτσι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή η Θεία από το χωριό, εδώ από το 943 Intervention Sports. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου και πλήρης πολιτική ενημέρωση στις 2.30 με τον Πάνο Πουρνάρα. Να είστε καλά και να προσέξετε, γιατί σφίξαν οι ζέστες. Καλό απόγευμα.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. 2 η ώρα ακριβώς και είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervented Sports. Κανονική ημέρα σήμερα, έτσι, Τρίτη, ούτε αργία, ούτε άδειες, ούτε τίποτα. Όχι, πως χτες είχαμε. Λοιπόν, πάμε παρεούλε ως τις 3 όπως κάθε μέρα. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει γιατί είχε ένα προβληματάκι με το δόντι το πρωί, όμως ελήθη, αλλά πρέπει λίγο να κάνει κράτη στην ομιλία του. Επίσης μαζί μας είναι η Αντριάννα Πουλιού. 69-39-943-943 το πασίγνω στο Viber του σταθμού. Εξακολουθείτε και στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε. Και σήμερα Τρίτη μαζί μας φυσικά είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Πάμε να ξεκινήσουμε φυσικά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: στον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει την οτιτίδα στο δεξιπόδι θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι σειρές διαμορφώνονται ανάλογα με την πνευματική διαχείριση. Έχουμε μία έννοια ότι διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη κατάσταση μετά το ευρωπαϊκό. Έχουμε δώσει έμφαση όλοι, πρέπει να έχουμε κίνητρο για τον τίτλο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο κίνητρο, όπως και εμείς πέρυσι, μετά το Αμπουντάμπι θα θέλουν να παρουσιαστούν καλύτεροι, τόνισε ο Κώστας Παπανικολάου. Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου που ταλαιπωρείται από πελματιαία από νευροσίτιδα. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνω στα Ιωάννινα. Μάρη, η οικογένειά μας δεν θα σε ξεχάσει ποτέ, το μήνυμα των παλεμάχων της ΑΕΚ. Με 9 ψήφους από τα 13 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ο Στεφάν Λανουάρ θα συνεχίσει στο τιμόνι της ΚΕΔ για ακόμη 2 χρόνια. Απόν από τη διαδικασία ήταν ο πρόεδρος της Super League και β' αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Η εισήγηση του Προέδρου και όσων τον κατήφθηναν σε αυτή την απόφαση να προτείνει και εν τέλει να κρατήσει τον Λανουά ως αρχιδιαιτητή είναι ακατανόητη και απαράδεκτη. Ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι η ΠΑΕ είναι κάθετα αντίθετη στην παραμονή του Γάλλου διαιτητή, τόνισε σε ανακοίνωσή του αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο αναμένεται να διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδος ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και τον κυπελούχο Όφη. Με 16 αντί για 20 ομάδες θα διεξαχθεί η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την επόμενη σεζόν. Υποχρεωτική θα είναι η παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων γεννημένων το 2004 και στην αρχική ενδεκάδα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο ποδοσφαιριστής, 5 εκατομμύρια ευρώ θα βγάλει από τα ταμεία του ο δικέφαλος. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με τον αθλητικό διευθυντή των Πρασίνων Στέφανο Κοτσόλη για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Η Κάλιαρη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ του Τριφυλιού Ντέβιντε Καλάμπρια σε μορφή ανταλλαγής με τον Γκαμπριέλε Ζαπά σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτζιο. Μια ανάσα από την απόκτηση του 30χρονου χαφτής Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται Ολυμπιακό. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται και η υπόθεση του 24χρονου αριστεροπόδαρου στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ. Τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της επόμενης σεζόν παρουσίασαν οι Ερυθρόλευκοι. Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ Μπάμπα Ράχμαν κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Γκάνας για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής που ξεκινάει σε 9 ημέρες. Ο Άρης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του 28χρονου Καμερουνέζου χάφτης Γρανάδα Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Γαλατά Σαράι για την περίπτωση του 27χρονου Νιγηριανού επιθετικού Βίκτορ Οσιμέν, σύμφωνα με τη Sport. Η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ συμφώνησε με τον 57χρονο τέος προπονητή του Ερυθρού Αστέρα Σάσα Ομπράντοβιτς εν ώψη της νέας σεζόν, όπως αναφέρει το Basket News.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Εσάβριο είναι τα σπουδαία για το ελληνικό μπάσκετ, φίλες και φίλοι, όπου ξεκινάει η σειρά των τελικών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο Στάδιο Ειρήνης και παιχνίδι. Στάδιο Ειρήνης και Φιλία στο αυριανό παιχνίδι. Θα μιλήσουμε με την Ελένα Καραλή να μας δώσει τις λεπτομέρειες της αυριανής αναμέτρησης.

σημαντικό αυτό που ξέραμε από χθες, διότι δεν συμμετείχε στην προπόνηση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει αυτό το πρόβλημα στο δεξιπόδι. Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα είναι εκτός στον αυριανό πρώτο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι οριστικό.

Θα έχουμε σε λιγάκι τη δυνατότητα να μιλήσουμε την Ελένα Καραλίνα, μας μιλήσει ως επιτοπλίστο για τον αυριανό αγώνα. Μια και λέγαμε για τον Ολυμπιακό, θα προχωρήσουμε με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, όλα τα νέα των Ερυθρολεύκων, και θα μιλήσουμε σε λιγάκι με τον Κώστα Σαμοθράκη.

0: Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Απόν από την διαδικασία για την, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου σχετικά με το αν θα συνέχιζε ή όχι ο Λανουά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και υπήρχε μάλιστα και μία δήλωση εκ μέρους του Β' Αντιπροέδρου Κώστα Καραπαπά για την αντίδραση σχετικά με την παραμονή του Λανουά για 2 ακόμη χρόνια.
1: Γεια σου Ζέτα μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Δεν ήταν μια απλή απάντηση, ήταν μια μακροσκελής ανακοίνωση από πλευράς Κώστα Καραπαπά. Αναφέρει πολλά πράγματα σχετικά με το Λανουά. Κρατάω για αλλίωση της βαθμολογίας που έφερε σύγχυση στις εξέδρες των γηπέδων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τι εννοούσε μέσα σε όλα. Νομίζω ότι σωστά αναφέρει μια φάση, δύο φάσεις οι οποίες συζητήθηκαν πολύ τη χρονιά που έφυγε. Η μία είναι το γκολ του Γιαζίτζη με την ΑΕΚ που ακυρώθηκε γιατί υποδείχθηκε σε θέση offside το Πυρόλα.
0: Το θυμόμαστε, ναι.
1: Σωστά κατά την άποψή μου, αν θέλεις. Αλλά η ίδια φάση στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού το γκολ μέτρησε.
0: Ναι.
1: Το 1-0 που έγινε στην Τούμπα. Άρα εδώ έχουμε μια ίδια φάση, σχεδόν το είχα πει και τότε, θυμάμαι, με διαφορετικές αποφάσεις των διαιτητών. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Γενικά ο Ολυμπιακός αντέδρασε πολύ με την ανακοίνωση της Επιτροπής της ΕΠΟ που θα συνεδριάζει τώρα το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μα την αναφέρει ακατανόητη και απαράδεκτη αυτή την εκ νέου.
1: Και μάλιστα, ναι, και μάλιστα για 2 χρόνια. Δυστυχώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν συνεδριάζει όσο συχνά πρέπει και δεν ασχολούμαστε ουσιαστικά και σε βάθος με τα μεγάλα και σημαντικά θέματα του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας, όπως λέει ο Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Ναι, να μπορεί να επεξεργάζεται θέματα που ταλανίζουν το ποδόσφαιρο, όπως η αποτυχία της εθνικής ομάδας, ίσως τώρα με το καλύτερο υλικό, όπως και το προπονητικό κέντρο της εθνικής που δεν είναι έτοιμο, όπως το τερατούργημα που λέγεται ΔΕΑΒ, εδώ σε μεγάλη βάση και εκεί, και φυσικά για το σημαντικό για όλους μας το θέμα της διαιτησίας. Είπε ο Κώστας Καραπαπάς ανάμεσα σε μια μεγάλη αναφορά που κάνει σχετικά με τα πεπραγμένα του Λανουά όσο είναι σε αυτό το πόστο. Νομίζω είναι ξεκάθαρη η θέση του Ολυμπιακού. Τώρα τι θα γίνει είναι μια άλλη ιστορία. Θα το δούμε προσεχώς τι άλλες εξελίξεις μπορούμε να έχουμε.
0: Πάμε λίγο τώρα στα μεταγραφικά. Να θεωρήσουμε τον Λόπεθ οριστικό.
1: Συζητά και το έχω πει από χθες, παιδί μου. Ο Λόπεθ θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού πολύ σύντομα. Και ακόμα και επειδή μπήκε στο παιχνίδι η Αθλητικό Μπιλμπάο.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Γιατί υπήρχε
1: ναι, ναι, ναι. Ήδη από την Ισπανία πρωινά σημερινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο παίκτης έχει αποφασίσει να έρθει στον Ολυμπιακό. Να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι είναι η μεγάλη επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, τον οποίο τον γνωρίζει.
0: Έχουν και τον ίδιο μάνατζερ και γνωρίζονται, ναι, σωστά.
1: Ακριβώς, με τον Ινάκη Μπάνιεθ έχουν τον ίδιο μάνατζερ. Είναι στοιχεία αυτά που δεν μπορούν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης, της μεταγραφής του Ολυμπιακού. Είναι θέμα χρόνου πότε ο παίκτης θα έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει και πιθανότατα θα είναι και η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, αν δεν μας προλάβει κάτι άλλο. Έτσι. Ακούγονται πολλά ονόματα και πάλι και σήμερα από το πρωί βγαίνουν και άλλα ονόματα. Περιμένουμε. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μην είναι ειδικά για τη θέση του αριστερού μπακ, να μην είναι αυτά κάποια από τα ονόματα που γράφονται. Να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Τσάπρα για τη δεξιά πλευρά. Γενικά, Ζέτα, να ξέρεις ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει πίσω σε αυτού του Ολυμπιακού ότι θέλει πολύ 4-5 νέες προσθήκες από αυτές που τον ενδιαφέρουν πολύ, δηλαδή δεξί μπακ, αριστερό μπακ, αμυντικό χαφ και εξτρέμ, να ενσωματωθούν με την ομάδα μέχρι τις 29 Ιουνίου. Όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία, η ομάδα θα αναχωρήσει 3-4 μέρες αργότερα για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για 10 μέρες. Θα επιστρέψει στην Ελλάδα για 2-3 μέρες, όπως είχε γίνει δηλαδή και τα 2 προηγούμενα χρόνια που είχαμε πάει εκεί σε μια πολύ ωραία τοποθεσία, με ιδανικές καιρικές συνθήκες, θα έλεγα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, έτσι, με τις θερμοκρασίες.
0: Ακριβώς, πεθαίνουν άνθρωποι.
1: Ναι, θα επιστρέψουν για 2-3 μέρες και θα συνεχίσουν, θα επανέλθουν πάλι στο ίδιο μέρος όπου ο Ολυμπιακός θα δώσει φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί ένα από τα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού να είναι και με τον Άγιαξ στη διάρκεια της προετοιμασίας. Mm-hmm. Θα τα δούμε. Αυτά θα ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες mm-hmm. ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη για το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής πορείας, τα προκριματικά του για το Champions League mm-hmm. στις 3 με 4 Αυγούστου. Ακόμα να σου πω ότι μέσω του επίσημου site της Adidas πριν από λίγη ώρα έγιναν τα αποκαλυπτήρια mm-hmm. της εντός έδρας εμφάνισης mm-hmm. του Ολυμπιακού mm-hmm. για την περίοδο 26-27 mm-hmm. Η καινούργια φανέλα θα φορεθεί στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας mm-hmm. και θα πωλείται με τιμή 100 ευρώ.
0: Μια κλασική Ολυμπιακή φανέλα.
1: Α, ναι, ακριβώς. Την είδα. Ναι, μια ρηγοτή ερυθρόλευκη, ναι. Μια ομορφιά, έτσι. Θα έλεγα, όπως ήταν και η προηγούμενη.
0: Ωραία, να σε κουράσω λίγο να μας πεις δύο κουβέντες για κάποια ό,τι πιθανή θέλει, εξέλιξη για τον Ποντένσε. Γιατί είναι...
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζητά. Τον Ολυμπιακό γενικά δεν θέλουν να βγαίνει προς τα έξω ότι ασχολούνται με το θέμα. Για τον απλούστατο λόγο ότι ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση mm. δεν έχουν γίνει επαφές όπως έχει ακουστεί και έχει γραφτεί γιατί το διάβασα και χθες mm. δεν έχει γίνει ακόμα καμία επαφή στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ψάχνουν για εξτρέμ τώρα τι θα γίνει με τον Ποντένσε πάντως να αφήσουν την κατάσταση όπως πέρσι το καλοκαίρι που ήρθε τέλος Αυγούστου δεν υπάρχει περίπτωση και αυτό κόστησε στον Ποντένσε και στον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί ο Ποντένσε έχασε την προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ΖΕΤΑ. Mm-hmm. Μετά του βγήκαν οι τραυματισμοί και όλα αυτά στήχησαν. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αν θα καθαρίσει η υπόθεση, στον Ολυμπιακό θέλουν να τελειώσει γρήγορα, ό,τι και να γίνει. Να έχουν μια απάντηση από την Άλσα Μπαμ. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι ο Ποντένσε επιθυμεί να παραμείνει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν αρκεί αυτό. Είναι τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν και τι λεπτά ζητάει η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία αλλά και τι αν μπορεί αυτός να κατεβάσει το ποσό του συμβολέου. Έτσι, έπαιρνε 5,5 εκατομμύρια στη Σαουδική Αραβία. Αυτό θα πω ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν μπορεί να τα δώσει.
0: Ναι, ναι, και όπως έχουμε πει, δεν πρέπει να είναι πάνω από τον Αλκαμπή, έτσι, το οτιδήποτε σε χρήματα.
1: Εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη και γενικά αυτή η άποψη υπάρχει στον Ολυμπιακό ότι πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες στα αποδυτήρια για ό,τι αφορά τα συμβόλαια. Αυτή είναι η αλήθεια και έτσι θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν θα είναι παραπάνω ή λιγότερο από τον Αλκαμπή που φτάνει τα 3 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει 5,5 εκατομμύρια Ολυμπιακός το χρόνο. Για συμβόλαιο στον Ποντένσε δεν μπορεί να δώσει. Μέχρι τώρα έδινε κάποιο ποσό και το υπόλοιπο το έδινε η ομάδα, το Σαουδική Αραβία αυτή τη χρονιά που έφυγε. Προφανώς αυτοί θέλουν να τον πουλήσουν. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί έχουν και οικονομικά προβλήματα από ό,τι ξέρω. Θα δούμε τι εξέλιξη έχει το θέμα. Πάντως αυτή τη στιγμή επαφή δεν υπάρχει. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα τι θα γίνει αύριο μεθαύριο θα το δούμε.
0: Ωραία, Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ζωτά μου, καλό
0: μεσημέρι. Γεια χαρά. 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα για το μπάσκετ και ακούμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Ελένα, καλό μεσημέρι. Όπως τα έλεγες, όπως τα λέγαμε από χτες σχετικά με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τελικά σίγουρα εκτός πρώτου τελικού.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, δεν έχει λόγο ο Γιώργος Μπατζόκας να διακινδυνεύσει έναν μεγαλύτερο τραυματισμό του παίκτη του. Άλλωστε, θα είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι και η σειρά ή θα ολοκληρωθεί στα τρία ματς ή θα φτάσει στα πέντε. Γνωρίζει λοιπόν ότι τα ακόμα πιο σημαντικά θα είναι στην πορεία. Άρα το ιατρικό επιτελείο έχει πέσει πάνω του και κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που έχει με την τενοντίτιδα. Ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς αν δεν προσεχθεί η συγκεκριμένη πάθηση, να την πω τώρα, τραυματισμό, ναι, αυτό ναι, που θέλεις, ναι, μπορεί να σου αφήσει πρόβλημα το οποίο θα επανέρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν έχει κανένα
0: δεν
1: λόγο
0: για ρίσκο.
1: Ο Μπατζόκας, ακριβώς ούτε ο οργανισμός του Ολυμπιακού, να ρισκάρουν, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Λοιπόν, είπε ο Παπανικολάου το εξής για τον Παναθηναϊκό. Λέει ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο κίνητρο, όπως και εμείς πέρυσι μετά το Αμπουντάμπι. Θα θέλουν να παρουσιαστούν καλύτεροι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, κάτι λογικό. Λογικό.
1: Απολύτως λογικό. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει και αυτό το κίνητρο να κερδίσει τον αιώνιο αντίπαλο και να ολοκληρώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με Ευρωλίγκα και με πρωτάθλημα τη σεζόν, διότι διαφορετικά αυτός θα είναι ιτημένος σε ό,τι αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις. Θα μείνει μόνο με το Super Cup που είχε κατακτήσει νωρίς στο ξεκίνημα τη σεζόν χωρίς την παρουσία φυσικά του Παναθηναϊκού και θα έχει ιτηθεί στο κύπελο και ίσως στο πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν κίνητρο σαφέστατα έχουν και οι δύο. Ο Ολυμπιακός απλώς έχει πετύχει τον πολύ μεγάλο στόχο που είναι η κατάκτηση της EuroLeague. Δικαιολογημένα λοιπόν είπα και αυτό που είπε ο Κώστας Παπανικολάου και με όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον Παναθηναϊκό, μένει αυτό το κίνητρο που όλοι λέμε ότι, ότι λογικά έχουν οι παίκτες των Πρασίνων να το βγάλουν και στο γήπεδο, έτσι.
0: Τώρα, Σλούκας και Ρογκαβόπουλος, ατομικό πρόγραμμα. Εντάξει, για τον Σλούκα ξέρουμε ότι είναι επιβαρημένος και τα λοιπά, αλλά και ο Ρογκαβόπουλος όπως φαίνεται θα είναι εκτός.
1: Ο Ρογκαβόπουλος θεωρώ ότι ίσως να είναι εκτός. Ο Κώστας Λούκας δεν νομίζω ότι θα είναι εκτός. Ο Κώστας Λούκας τον είδαμε και στο πρώτο μάτς στο Telecom Center με τον ΠΑΟΚ, ότι αγωνίστηκε, ότι το λάθος που έγινε είναι το ότι πήρε περισσότερο χρόνο συμμετοχής από ό,τι θα έπρεπε γυρνώντας από αυτή την επέμβαση που έκανε. Γι' αυτό δεν έπαιξε στο δεύτερο και ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουν βγάλει το ιατρικό και το γυμναστικό τίμημα των Πρασίνων. Θεωρώ όμως ότι ο Κώστας Λούκας θα είναι κανονικά στο μάτς αύριο. Για τον Ρογκαβόπουλο κρατάω τις φυλάξεις, διότι έχει και αυτός καιρό τώρα το πρόβλημα, οπότε ίσως να μην θελήσουν να διακινδυνεύσουν, με τη λογική ότι, όπως είπαμε, ότι ισχύει για τον Ντόρσεϊ να ισχύει και για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.
0: Δηλώσεις Ζήση. Ζούμε μια αλλαγή στον Άρη. Είναι σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ. Θα βλέπουμε τις ομάδες της πόλης να είναι ανταγωνιστικές. Θα είναι καλό να κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι μια ευνοϊκή συγκυρία.
1: Έτσι είναι. Διότι λέγαμε και προχθές, θυμάσαι πολύ καλά, πως όταν υπάρχει ισχυρή διοικητική παρουσία με μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό, αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτό έλειπε για χρόνια από τη Θεσσαλονίκη και τώρα έχουν βρει και οι δύο ομάδες τους ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να ενισχύσουν και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ αρκετά. Άρα αυτό που απομένει είναι να στελεχωθούν και με το υλικό που χρειάζεται για να είναι όντως πολύ πιο ανταγωνιστικές και να κοντράρουν στα ίδια. Εντάξει, δεν θα φτάσουν το μπάτζετ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά σίγουρα μάνι για τον ΠΑΟΚ συζητάμε να έχει τρεις παίκτες της EuroLeague, τον Κλάιμπερν, τον Καλάθη και ίσως και τον Μακίσικ, τον οποίο θα χτυπήσουν και ο Ολυμπιακός εάν και εφόσον ο παίκτης αποφασίσει ότι θέλει να μετακομίσει από τον Πειραιά, από την Αττική εν πάση περιπτώσει στη Θεσσαλονίκη, δεν θα πουν όχι. Θα το αφήσουν λευκό, να είναι δική του η απόφαση. Άρα θα μιλάμε για τρεις παίκτες Ευρωλίγκα στο ρόστερ του. Καταλαβαίνουμε ότι θα αλλάξουν και με προπονητή EuroLeague, ότι αλλάζουν πάρα πολύ τα δεδομένα. Το ίδιο θα επιχειρήσει να κάνει και ο Άρης, ίσως με τον προπονητή της EuroLeague καταρχάς, τον Βασίλη Σπανούλη, και εν συνεχεία να δούμε και σε παίκτες το τι θα επιλέξει και αυτός να κάνει.
0: Mm-hmm. Ο Φαρίντ είναι ok, είναι στην, κανονικά στη δυνατότητα να παίξει αύριο?
1: Γιατί ήταν... νομίζω πως ναι, βέβαια θα πρέπει να δούμε τι θα επιλέξει και ο Εργίνα Ταμάντσο ό,τι αφορά τους ξένους. Γιατί θυμόμαστε ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχουν τη δυνατότητα να τους χρησιμοποιούν όλους. Mm. Άρα θα πάει με δύο ψηλούς, θα πάει με τον Φαρίντ έξω, ο οποίος επειδή προέρχεται και από τον τραυματισμό δεν θα είναι και στην αγωνιστική κατάσταση που θέλει ο Παναθηναϊκός και θα παίξει με το small ball που έχουμε δει πολλές φορές τον Εργίνα Ταμάν να παίζει. Okay. Είναι απόφαση και του προπονητή αυτό.
0: Mm-hmm. Ωραία, έγινε. Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στην Θεσσαλονίκη και να ακούσουμε από τον Παναγιώτη Στεφάνου τα νέα των ομάδων της πόλης. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Από την περασμένη εβδομάδα κιόλας συζητούσαμε, αναφερόσουν εσείς την δυνατότητα, μάλλον στην επιθυμία του Άρη να αποκτήσει νέο προπονητή με το βροντερό όνομα του Βασίλη Σπανούλη. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια έτσι εξέλιξη για αυτό το θέμα.
1: Ναι, Ζέτα, καλό μεσημέρι. Περιμένουμε σήμερα την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη και είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και από την ΚΑΕ Άρης. Γι' αυτό και το αναφέρουμε ως πρώτη είδηση. Αναμένεται από ώρα σε ώρα, εν πάση περιπτώσει μέχρι το βράδυ, σήμερα πάντως, η απάντηση από τον Βασίλη Σπανούλη και το αν δέχεται να αναλάβει ή όχι την τεχνική ηγεσία των Κιτρίνων. Αντιλαμβάνεσαι, είναι όλοι σε αναμένα κάρβουνα στην κιτρινόμαυρη ΚΑΕ, διότι αν πει το νέο Σπανούλη, αλλάζουν όλα όχι μόνο στον Άρη, αλλά και στον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, με τον Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ, με τον Σπανούλη και την εκτόξευση του μπάτζετ στα 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Άρη. Θυμίζω ότι φέτος το μπάτζετ του Άρη ήταν 2 εκατομμύρια. Εάν έρθει ο Σπανούλης, πέραν της δικής του αμοιβής, η οποία υπολογίζεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, υπάρχει υπόσχεση να αυξηθεί το μπάτζετ στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό για την ομάδα του Άρη. Ο Σπανούλης, εάν έρθει, θα υπογράψει για 3-2 χρόνια συμβόλαιο, με πενταετή προοπτική δηλαδή, στον Άρη, και θα προκαλέσει σεισμό στις τάξεις των κιτρινόμαυρων οπαδών. Ήδη υπάρχουν θετικά μηνύματα, διότι ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται να κάνει πίσω. Οι πληροφορίες από το Βελιγράδι λένε ότι κάνει δεύτερες σκέψεις όσον αφορά.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, αυτό ταιριάζει και βολεύει απόλυτα τον Άρη.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν έχουμε επίσημη απάντηση, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήρθε ο Σπανούλης. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες και περιμένουμε μέχρι το βράδυ να μάθουμε τελικά τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση.
0: Ο φαντάσου Τρινκέρι ο ΠΑΟΚ, Σπανούλη ο Άρης, προέδρους με ισχυρή οικονομική δυνατότητα που είναι διατεθειμένοι να βάλουν πάρα πολλά χρήματα. Πραγματικά αλλάζει το ελληνικό μπάσκετ του χρόνου. Θα βλέπουμε και άλλα παιχνίδια με ενδιαφέρον εκτός από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ως επιτοπλίστων.
1: Και υπέρ της απόφασης αυτή του Σπανούλη, αν πει το ναι, είναι και η σύζυγός του, η οικογένειά του, οι οποίοι δεν θέλουν να φύγει. Νομίζω έχει 6 παιδιά ο Σπανούλης και δεν θέλει. Δεν θέλω να φύγει ο πατέρας από την Ελλάδα, όπως έκανε με τη Μονακό.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Θα είναι και πιο κοντά στη Λάρισα, που είναι και ο τόπος καταγωγής του. Όλα συγκλίνουν στο ναι. Τώρα, τι θα πει ο ίδιος, περιμένουμε να το μάθουμε.
0: Και τι φιλοδοξίες έχει. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο, δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα. Απλά είδα ένα μήνυμα συμπαράστασης για το θάνατο του Μάριο Οικονόμου. Και τίποτε άλλο.
1: Ναι. 16η μέρα σιωπής, τις μετράμε πλέον. Διότι δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε σήμερα μέχρι αυτήν την ώρα, κανένα νέο, ούτε για τον Λουτσέσκου, ούτε για τις ανακοινώσεις του Παπά Μιμίκου, ούτε για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, ούτε τίποτα. Και υπάρχουν θέματα που είναι επίγοντα, είναι ως ΔΟΕΦ, τι θα γίνει. Έχει λήξει το συμβόλαιό του και έχει τάξει φυγής ο Ρώσος. Με τον Τάισον, τι θα γίνει. Ο Τσάλοφ επιστρέφει. Τι θα γίνει και με αυτόν. Και μια σειρά ακόμα ζητήματα, τα οποία παραμένουν απάντητα, πού θα πάει η προετοιμασία ο ΠΑΟΚ, τι μεταγραφές θα κάνει, ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν. 2 Ιουνίου έχουμε σήμερα και δεν υπάρχει κανένα νεότερο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, περιμένουμε.
0: Ένα καλό είναι ότι κλήθηκε στην Εθνική Γκάνας ο Μπάμπα.
1: Καλό για τον ίδιο.
0: Ναι, καλό για τον ίδιο. Ναι, εντάξει, καλό είναι για μια ομάδα να έχει διεθνείς ποδοσφαιριστές, υπό αυτήν την έννοια. Ωραία. Τι άλλο να δω. Α, ναι, υπήρξε και ένα, καλά τα έχεις πει από χθες, ένα αντίο του Αθανασιάδη στο Νάρι. Ανακοινώνεται από το.
1: Απλά να πούμε κάτι για τον Νάρι. Έχουμε μια απόφαση από την ΠΑΕ να ενεργοποιήσει τη ρήτρα με τον Μάρτιν Χόγκλα. Είναι οριστικό αυτό. Θα αγοράσει τον παίκτη από την Γρανάδα ο Άρης. Αναμένεται μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Θα καταβάλει 2 εκατομμύρια ευρώ στην ισπανική ομάδα και θα υπογράψει με τον Χόγκλα για 3 χρόνια. Είναι επιθυμία και του Γρηγορίου αυτή. Ικανοποίησε τον προπονητή του Άρη, ο Καμερουνέζος. Έκανε καλά παιχνίδια στο τέλος του πρωταθλήματος και έτσι ο Άρης θα αγοράσει τον Χόγκλα. Αυτή θα είναι και η πρώτη κίνηση του Άρη σε μεταγραφικό επίπεδο, έστω και αν πρόκειται για μια εσωτερική μεταγραφή. Και προχωράει για τα επόμενα βήματα.
0: Παναγιώτη Στεφάνου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά. Άριστα, 2:30 ακριβώς. Κάνουμε λοιπόν τώρα το break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Η Intervetten είναι στο πλευρό μας όπως πάντα. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η

0: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
6: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κύριε Σγύρη. Ξεκινάμε από τις Βουλής, καθώς την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη στεγματική αναθεώρηση καταθέτει στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κυβερνητική πρόταση να πω ότι περιλαμβάνει συνολικά 30 άρθρα. Κεντρικοί άξονες της πρότασης αποτελούν η αναθεώρηση του άρθρου 16, είναι για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, οι αλλαγές στο άρθρο 86 που αφορά την ποινική δίωξη υπουργών, παρεμβάσεις στη λειτουργία και την οργάνωση των πολιτικών κομμάτων, καθώς και η στεγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Μένουμε στα της Νέας Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη να διαφυλαχθεί η ελληνόκτη ναυτιλία, η οποία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό, μιλώντας στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026, αναφερόμενος μάλιστα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Πάμε στην αντιπολίτευση, στην πλευρά της αντιπολίτευσης και στο ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου επικρατεί μια αναταραχή μετά και την δήλωση του Χαριδούκα, που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Τώρα, υπήρξε η σχετική αντίδραση από την Άννα Διαμαντοπούλου, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες. Στην Νέα Αριστερά, τώρα δεν υπάρχει πλέον.

Ναι, αριστερά απεχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από το κόμμα. Οι βουλευτές Αλέξη Χαρίτσης, Νάος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος με κοινή επιστολή τους ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους και την αποχώρησή τους. Η Έφη Αχτσιόγλου μάλιστα παραιτήθηκε και από το βουλευτικό της αξίωμα. Έτσι διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, καθώς δεν μπορεί να εφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα με κάτω από 10 βουλευτές. Το πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα φιλοξενήσαμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος για τις πολιτικές ανακατατάξεις είπε ότι δεν μας επηρεάζουν εμάς, τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, στόχος είναι η τρίτη τετραετία και αυτοδυναμία, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Πάμε στην υπόθεση των υποκλοπών με τον Τάλε Ντίνλιαν να κάνει μια δήλωση στην εφημερίδα των συντακτών. Απορρίπτει κάθε εμπλοκή της εταιρείας του στην χρήση του λογισμικού Predator, ο Τάλε Ντίνλιαν, ιδρυτής της Intellexa, στη δήλωσή του, υποστηρίζοντας ότι η Intellexa λειτουργεί αποκλειστικά ως πάροχος τεχνολογίας. Όπως αναφέρει μάλιστα, η εταιρεία πουλάει συστηματικά συστήματα σε κρατικές υπηρεσίες. Τώρα υπήρξαν και σχετικές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ λέει να κληθεί άμεσα από την δικαιοσύνη ο Τάλε Ντίνλιαν, ενώ το κόμμα Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται και να δώσει απαντήσεις και στοιχεία. Να πω επίσης ότι πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Αθανασίου. Εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤΕΝΑ με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή. Δούλεψε σε εφημερίδες όπως το Έθνος, η Καθημερινή, ο Ελεύθερος Τύπος, στα περιοδικά όπως το Ένα και οι Εικόνες, καθώς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Έρα, Sky και Flash. Εξέφρασε την θλίψη του και το Δέλτα Σίγμα της ΕΣΥΕΑ. Στις χρηστικές ειδήσεις πανελλαδικών συνέχεια σήμερα, με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα λατινικά τη χημεία και την πληροφορική. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17 συλληφθέντες. Ενώ στην υπόθεση της δολοφονίας στην Καλαμάτα, δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ινδοοικογενειακής βίας και όπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 49χρονου που δολοφόνησε την 39 ετών σύζυγό του στην Καλαμάτα μέσα στο σπίτι του. Ο δράστης μεταφέρεται σήμερα στον ανακριτή. Εν τω μεταξύ, εξετάζεται μέχρι και η πιθανότητα ο δράστης να χορήγησε ουσίες στα παιδιά που ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Και ολοκληρώνουμε με τη διεθνή επικαιρότητα. Στο Μεσανατολικό, την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός αλλά και για την επανελειτουργία των στενών του Ορμούζ. Αυτό είπε στο ABC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε και την οργή του στον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στο ευρωπαϊκό κομμάτι, καθώς έχουμε πράσινο φως το οποίο δόθηκε στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τον έλεγχο των συνόρων αλλά και για την αντιμετώπιση των παράτυπων αφήξεων. Μεταξύ άλλων, τώρα θεσπίζεται ενιαία διαδικασία ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιλαμβάνει ταυτοποίηση, λήψη βιομετρικών δεδομένων και ιατρικούς ελέγχους εντός ολίγων ημερών, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα δημιουργίας κόμβων αλλά και κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες όπου θα μεταφέρονται παράτυποι μετανάστες αλλά και άτομα των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί μέχρι την απέλασή τους. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωραγόπουλου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.

0: 2:42 λοιπόν, επανήλθαμε. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports, μέρος δεύτερο. Πάμε παρεούλα έως τις 3 χονδρικά με την Intervete φυσικά. Λοιπόν, πάμε στα διεθνή και να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ να ξεκινήσουμε λίγο με την κατάσταση της υγείας του Κίγκαν, ναι, όπου μίλησε για μια πολύ πολύ μεγάλη μάχη.
1: Ακριβώς, καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervete Sports. Ο Κέβιν Κίγκαν, δύο φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης τότε που είχε πάρει τη συμπάλα, ο οποίος είχε διακριθεί και με τη Λίβερπουλ όταν πήρε το πρώτο της Champions League και με το Αμβούργο μετά, που δεν κατάφερε να πάρει τρόπαιο δίπλα στον Χόρς Τρούμπες. Mm. Έπαιξε στη Southampton στα 75 του χρόνια τώρα. Ξέραμε όλοι ότι πριν από μερικούς μήνες είχε ανακοινώσει ότι κάνει θεραπεία, γιατί έχει θέμα με το στομάχι του. Βγαίνει τώρα και λέει ο ίδιος όμως ότι έχω καρκίνο και είμαι στο τέταρτο στάδιο. Mm. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Κέβιν Κίγκαν, ο παλιός σπουδαίος αυτός εξτρέμ και μετέπειτα προπονητής, mm-hmm, βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, έρχεται και ο Κένι Ντακλής, ο άλλος 75χρονος που πήρε τη θέση του Κέβιν Κίγκαν όταν αποχώρησε από τους κόκκινους ο Κίγκαν και πήγε στο Αμβούργο, mm-hmm, που λέει και αυτός, κάνω θεραπεία, έχω καρκίνο. Απλώς παρακαλώ, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Θέλω να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα της ζωής μου. Δεν πάμε καλά.
0: Μιλώντας για δυσάρεστα, έχουμε και άλλο νεκρό, έτσι, στο ποταμό Σικουάνα μετά τους πανηγυρισμούς. Δύο νεκροί.
1: Ναι, αυτό και αυτό. Μετά τον ένα που είχαμε έναν, ο οποίος με τη μηχανή του έπεσε σε ένα οδόφραγμα που είχαν κάνει οι ανεγκέφαλοι, οι λήθοι, όποιοι τα κάνανε αυτά, και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και σκοτώθηκε αμέσως. Τώρα ο δεύτερος που ήταν σοβαρά τραυματίας κατέληξε και αυτός. Μάλιστα. Άρα έχουμε δύο νεκρούς σε επεισόδια που δεν θα έπρεπε να συμβούν, έτσι.
0: Καλά, είναι χαρά, είναι πανηγυρισμοί τώρα και έχουμε θανάτους.
1: Τώρα παραμένουμε μάλλον στη Λίβερπουλ, όπου ο νέος προπονητής, όπως δείχνουν όλα, που θα είναι ο Ισπανός ο Ιραόλα, έχει στο σχέδιο που ετοιμάζει για την αναγέννηση της Λίβερπουλ, δεν προτίθεται να πάρει άλλον αριστερό μπακ πέραν του Μίλος Κέρκες και του Κώστα Τσιμίκα. Άρα λοιπόν θα δοθεί ευκαιρία στον Έλληνα διεθνή αριστερό πιστοφύλακα, mm-hmm, να πολεμήσει και να παραμείνει στους κόκκινους, έστω και ως δεύτερη αλλαγή, αν κρίνει ο Ιραόλα. Γιατί μάλιστα, ξέρουμε ότι ο κύριος Ρόμπερτσον μετακινήθηκε, έμεινε ελεύθερος και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στην Τότεναμ. Mm-hmm. Τώρα, πάμε στην... Η Φενέρμπαχτσε κατέθεσε πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Περιμένουμε να δούμε την απάντησή του. Mm-hmm. Η Μπολόνια πήρε νέο προπονητή, τον Τεντέσκο, που ήταν μέχρι πρότινο στην Φενέρμπαχτσε. Mm-hmm. Ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού είδε ότι ο Κονατέ δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Λίβερπουλ, έχει συμφωνήσει μαζί του, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο ο διεθνής Γάλλος Στόπερ. Mm-hmm. Και θα ακολουθήσει δηλαδή τον Τρέντ Αλεξάντερ Άρων, τον οποίο πριν ένα χρόνο μετακινήθηκε από το Άνφιλντ στον Μπερναμπέου. Πάμε και στον τεχνικό διευθυντή της Μπέβερεν, τον Μάρτιν Πίτερς, ο οποίος μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια, γιατί είχε περάσει και από τη Χένκ και γνωρίζει τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα. Mm-hmm. Και λέει, το παιδί αυτό σε ένα-δύο χρόνια το βλέπω να παίζει βασικό στη Μίλαν. Ξέρω ότι η Ιταλική ομάδα ενδιαφέρεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει τα 45 περίπου εκατομμύρια που θα ζητήσει η βελγική ομάδα, η Χένγκ, για τον Καρέτσα.
0: Μιλώντας για τον Καρέτσα, ο Κουρτουά έγινε μικρομέτωχος της Χένγκ.
1: Σωστό, σωστό. Βλέπω λοιπόν οι ποδοσφαιριστές πλέον με τα λεφτά που βγάζουν και τα επενδύουν και καλά κάνουν, έτσι. Όντως ο Κουρτουά, και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Εμπαπέ έχει πάρει την ΚΑΕΝ. Ο Ρονάλντο έχει πάρει ισπανική ομάδα. Έρχεται τώρα και ο Κουρτουά, ο διεθνής βέλος τραφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, συμφωνεί με τον Χεν και παίρνει γι' αυτό σε ένα μικρομερίδιο που δεν αποκλείεται στην πορεία να γίνει και μεγαλύτερο. Είχαμε επίσης τον David Beckham, που είναι ο βασικός ιδιοκτήτης της Inter Miami, ο οποίος έκανε κρούση στον Pep Guardiola, να πάει να αναλάβει τη θέση του Μασκεράνο, του σημερινού προπονητού, και να είναι αυτός ο πρώτος προπονητής στην Ίντερ Μαϊάμι, την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αφού τον ευχαρίστησε, αρνήθηκε. Προς το παρόν δεν θέλει να εμπλεχθεί ξανά στην καθημερινότητα.
0: Έχει αναλάβει πρεσβευτής, έτσι δεν είναι, στην ομάδα του.
1: Ακριβώς, έχει αναλάβει παγκόσμιος πρεσβευτής του γκρουπ της City. Και βεβαίως στα 40 του χρόνια ο Τζέιμς Μίλνερ, μετά από 24 χρόνια παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους, ήταν ο μικρότερος ποδοσφαιριστής Άγγλος που έπαιξε με τη φανέλα της Λίντς σε ηλικία 16 ετών. Κατέξε και δύο πρωταθλήματα με τη Manchester City, έπαιξε και σε άλλες ομάδες και στη Liverpool. Διακρίθηκε τώρα που ήταν τα τρία τελευταία χρόνια στην Brighton, αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε και στην Arsenal, η οποία ναι μεν δεν πήρε τη Champions League, έμεινε δεύτερη να πήρε το πρωτάθλημα στην Premier League, ετοιμάζεται για την προσεχή αγωνιστική περίοδο και έχει καταθέσει πρόταση στη Leverkusen για τον 18χρονο Βόσνιο Εξτρέμ, τον Καρίν Αλαϊμπέκοβιτς, ο οποίος έχει ρήτρα ύψους 7 εκατομμύριων ευρώ. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Παράλληλα, η Paris Saint-Germain προχώρησε σε επέκταση του συμβολαίου του 24χρονου διεθνούς Γκανέζου στόπερ του Πάτσο, που για μένα ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής σε όλη τη διάρκεια της γαλλικής ομάδας στην κατάκτηση προς το Champions League. Ενώ η διοίκηση της Μπαρσελόνα ανέβασε την προσφορά τους, την προσφορά της για τον Χούλιαν Άλβαρες από τα 100 στα 120 εκατομμύρια. Παράλληλα, για να εξοικονομήσει χρήματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρόσφατα πήρε με 80 εκατομμύρια από την Newcastle τον διεθνή Άγγλο τον Άντονι Γκόρντον. Τώρα λοιπόν προχωράει σε πωλήσεις του Ζιλκουντέ, του δεξιού αμυντικού του Γάλλου, όπως επίσης του Μάρκα Σαντό του Μέστου, ποδοσφαιριστές που ο Φλικ δεν τους υπολογίζει για την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε.
0: Τι γίνεται με τη Μαρσέη? Με τη Μαρσέη λέω τι γίνεται, αλλά πες το αυτό που θέλεις να πεις και μετά μιλάμε για τη Μαρσέη.
1: Δεν σε άκουσα, Ζέτα.
0: Με τη Μαρσέη λέω τι γίνεται, αλλά πες πρώτα αυτό που είχες στο μυαλό σου.
1: Η Μαρσέη έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Από την ώρα που είχε αποχωρήσει ο Λογκόρια και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανέλαβε εκεί η τεχνική και τη διεύθυνση κάποιες ομάδες, τα οικονομικά των Μαρσεγέζων πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και τώρα έχει μπει υποκαθεστώς ελέγχου. Και δεν αποκλείεται, αν δεν μπορέσει να καλύψει ή να αριθμίσει τα χρέη της, μην τη δούμε στο τέλος της φετινής περίοδου να υποβάζεται κιόλας. Κάτι που είχε γίνει στο παρελθόν με την Μπορντό και άλλες γαλλικές ομάδες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Να πούμε ότι ο Ντάντε, παλιός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που είχε διακριθεί και στην Μπάγερν, επέστρεψε στο Μόναχο, όχι όμως αυτή τη φορά για την πρώτη ομάδα. Αναλαμβάνει προπονητής της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν, η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας της χώρας της. Να πούμε και ο Μέση, ο οποίος έχει το ρεκόρ 26 εμφανίσεων σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, έχει ξεπεράσει δηλαδή τον Ματέους, τον Γκλόζε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Θέλει να συνεχίσει όπως είναι γεγονός, να έχει ένα απόλυτο ρεκόρ. Αλλά βεβαίως ο Κριστιάνο Ρονάλντο διαμηνεί, επειδή θέλει αυτό να πάρει το ρεκόρ, ότι δεν αποκλείεται να παίξει και σε 7ο παγκόσμιο κύπελο. Θα δούμε.
0: Μα τι άλλο, Θεέ μου. Είδα και μια ωραία συνέντευξη του Αντσελότη που ετοιμάζεται να πάρει μέρος στο Μουντιάλ ως προπονητής της Βραζιλίας, και έδωσε συνέντευξη μάλλον σε τηλεοπτικό σταθμό TV Globo, και βγήκαν τα εγγόνια του, μωρέ, και εύχονταν στον παππού.
1: Πολύ όμορφο στιγμιότυπο, έτσι. Που λένε τα παιδιά παππού, φέρε το κύπελο στη Βραζιλία, έτσι.
0: Ναι. Του έλεγαν, ναι, παππού, γύρνα στην πατρίδα με το κύπελο και αυτά, και θα το πάρεις και αυτά. Είναι πολύ, πολύ τρυφερό.
1: Ναι, ωραία. Πολύ όμορφο.
0: Ωραία. Έγινε, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το ξέρετε τώρα, ο Λαγκαρός συνεχίζεται χωρίς ελληνική συμμετοχή. Τόσο η Μαρία Σάκαρη όσο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποχαιρέτησαν και πλέον αναζητούν στα επόμενα τουρνουά την τύχη τους. Μιλώντας για τένις, είχαμε μια πολύ πολύ ευχάριστη είδηση για το παγκόσμιο τένις, αφού η θρυλική Σερένα Ουίλιαμς, όλη την ξέρουμε, επιστρέφει στα κόρτ μετά από 4 χρόνια και θα αγωνιστεί άμεσα και σε διπλό γυναικών. Λοιπόν, έχω μαζί μου την Αντριάννα Πούλιου, η οποία παρακολουθεί το θέμα και θα μας μιλήσει για αυτή την σημαντική, πάρα πολύ σημαντική επιστροφή μιας GOAT, όπως λέμε, greatest of all GOAT, greatest of all, πες μου Πουρναρά, κόλλησα τώρα, of all times, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται, τι έχουμε να πούμε για αυτή τη μεγάλη επιστροφή.
1: Καλησπέρα Ζέτα, έτσι ακριβώς όπως όλα δείχνουν, η Σερένα Ουίλιαμς θα επιστρέψει δυναμικά μετά από 4 χρόνια στο τένις. Είχε λείψει αυτά τα 4 χρόνια, έχει 27 χρόνια στο χώρο του τένις, είναι, μιλάμε, πάρα πολύ καλή, έχει σπουδαία καριέρα. Κατέκτησε 23 τίτλους Grand Slam και 73 στο σύνολο. Καταλαβαίνεις για πόσους πολλούς μιλάμε και πόσο καταξιωμένη είναι.
0: Ακριβώς, ναι, ένα λαμπρό αστέρι, μια εξαιρετική αθλήτρια. Έχει απασχολήσει το όλα το, τον αθλητισμό και όχι μόνο του τένις, γιατί είναι και μια έτσι ιδιαίτερη προσωπικότητα, εκρηκτική και έχει ένα ειδικό βάρος. Συνεχίζεις.
1: Έτσι ακριβώς, ασχολείται βέβαια και από μικρή με αυτό το κομμάτι. Ξεκινώντας από το Μίσιγκαν, έπαιζε από μόλις 4 ετών μαζί με την αδερφή της, τη μεγάλη, που το όνομά της είναι Βένους βασικά, και από τότε μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, η Βένους και η Σερένα, βέβαια, δύο σπουδαίες αθλήτριες. Ναι.
1: Η ίδια λοιπόν το έκανε γνωστό την Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έδειχνε τον εαυτό της να περπατά σε ένα γήπεδο και γράφοντας τη λεζάντα από κάτω ότι τα καλά νέα ταξιδεύουν γρήγορα. Οι φήμες ωστόσο για την επιστροφή της έχουν ξεκινήσει από πέρυσι, με την ίδια να το αρνείται, καθώς το όνομά της είχε ανέβει σε διάφορους έτσι, καταλόγους. Η ίδια λοιπόν θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση συμμετέχοντας στο διπλό γυναικών του Queen Club, το οποίο θα ξεκινήσει στις 8 Ιουνίου. Έχει λάβει ήδη τη wild card της και φήμες λένε, δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ακόμα, ότι απέναντί της θα έχει τη 19χρονη Καναδή Βικτόρια Εμπόκο.
0: Νομίζω έκανε και κάποιες δηλώσεις η Williams. Ανατρέχω τώρα και βλέπω ότι είπε: το γρασίδι μου έχει χαρίσει μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου και ανυπομονώ να επιστρέψω στην αγωνιστική δράση σε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές του αθλήματος. Λοιπόν, και ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι 44 ετών τώρα η αθλήτρια, έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη υπέρβαση και μια πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση να αναμετρηθεί με τον ίδιο της τον αυτό ξανά, οπότε πανηγυρισμοί για το διεθνές τένις, η μεγάλη αθλήτρια, η μεγάλη στάρ του διεθνούς τένις γυρίζει και πάλι και ποιος ξέρει, μπορεί να προχωρήσει και σε Grand Slam και πάλι να μετάσχει, ανάλογα με το τι θα δούμε. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντριάννη, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό διαστόματος Λάμπρου Καραγκάνη. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Αφήχθη χθες του Αγίου Πνεύματος ο Νίστρουπ στην χώρα μας. Τι μπορούμε να πούμε έτσι σαν πρώτη ιδέα από την αφήξή του? Δεν ξέρω αν έκανε καν δηλώσεις, αν υπήρχαν δημοσιογράφοι. Πώς φάνηκε?
1: Οι δηλώσεις δεν έκανε. Δεν ήταν αύξηση ζέτα η οποία καλύφθηκε από τον τύπο. Θα παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι την Τετάρτη, μέχρι αύριο κάποια στιγμή το απόγευμα. Στο διάστημα αυτό θα έχει συνάντηση σίγουρα με τον Στέφανο Κοντζόλη, πιθανότητα και με τον Γιάννη Αλαφούζο, έτσι ώστε να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός, ενώ θα διευθετήσει και κάποια θέματα της μόνιμης εγκατάστασής του στην Αθήνα. Θα γυρίσει στην Κοπενχάγη και στη συνέχεια την Κυριακή πιθανότητα θα γυρίσει ξανά στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση. Παρουσίαση στους φιλάθλους και στον τύπο μάλλον τη Δευτέρα ή την Τρίτη. 15 Ιουνίου η πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού. Θα τρέξουν με τα γραφικά ζητήματα. Είναι δεδομένο ότι οι συζητήσεις που θα γίνουν αυτές τις μέρες, κάποιες υποθέσεις που έχει κάνει προεργασία ο Παναθηναϊκός κατόπιν συνεννόησης με τον Νίστρουπ, θα τρέξουνε. Μικάζω θα έχουμε κάποια εξέλιξη ενδεχομένως με τον Ράστοντερ, με τον Ζαγαρίτη, με την παραμονή όση του Τσάβεζ. Παίζει η υπόθεση του Ανδρέας Κρίστενσεν, που φαίνεται ότι το δημοσίευμα της καταλανικής Sport χθες είναι έγκυο και αξιόπιστο, υπό την έννοια ότι πέραν των ομάδων που αναφέρει, της Ίντερ, της Άρσεναλ και της Τότεναμ, παρουσιάζει τον Παναθηναϊκό ως outsider, και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πράγματι έχει στη λίστα του τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, συμπατριώτη του Νίστρουπ, ο οποίος έχει δεχθεί μια πρόταση επέκταση της συνεργασίας με την Μπαρτσελόνα. Το συμβόλαιο του έληξε, αλλά με πολύ μειωμένες αποδοχές λόγω των τραυματισμών του και του λίγου χρόνου συμμετοχής, μάλλον δεν θα παραμείνει στη Βαρκελόνη. Είναι λοιπόν μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Τριαντάφυλλος Τσάπρας επίσης. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα κάνει και άλλη κίνηση για τον Τσάπρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει σε αυτό που θέλει να κάνει, να παίξει ο Νίστρουπ. Ο Καλάμπρια ήδη συνδέθηκε σήμερα με την Κάλιαρη. Θα παραμείνει έτσι, ο Καλάμπρια το καλοκαίρι. Ναι. Είναι λοιπόν αρκετά ανοιχτά τα μεταγραφικά ζητήματα, τα οποία θα αρχίσουν να τρέχουν και να παίρνουν μορφή τις επόμενες ημέρες μετά την άφηξη του Δανού.
0: Το προπονητικό του team από πόσο αποτελείται?
1: Θα ήρθε χθες με τον Στέφαν Μάντσεν, τον βοηθό του, ο οποίος βρίσκεται μαζί του στην Αθήνα αυτές τις ημέρες. Κοίταξε να δεις. Θα φέρει έναν αναλυτή αγώνων, τον Μάντσεν. Έναν προπονητή φυσικής κατάστασης σίγουρα. Άρα λοιπόν πάμε μαζί με τον Νίστρουπ 4. Και εδώ τώρα δεν ξέρουμε αν θα φέρει προπονητή τερματοφυλάκων, αλλιώς θα παραμείνει. Είναι έτσι και αλλιώς ο κύριος Μουντάκης, ο οποίος θα αναλάβει, μάλλον θα φέρει. Και υπάρχει η σκέψη να φέρει και έναν προπονητή αμυντικών τοποθετήσεων και ουσιαστικά αμυντικής τακτικής, που φαίνεται ότι επεξεργάζεται ο ίδιος ποιος θα είναι και αν θα έρθει. Ο Παναθηναϊκός φυσικά οποιαδήποτε απέτησή του θα την καλύψει. Οπότε πηγαίνουμε για ένα team αρκετά μεγαλύτερο από όσο σκεφτόμαστε στην αρχή.
0: Ίσως δηλαδή μπορεί και να εξαμελές, είναι... ναι. Ναι, με τον ίδιο.
1: Μπορεί να είναι και 5 και 6 μέλη το επιτελείο του. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Αλλά στο κομμάτι αυτό ζέτα, νομίζω ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
0: Ωραία. Εντάξει, Λαμπρό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν.
1: Είναι 55 χρόνια το Wembley σήμερα, έτσι, 2 Ιουνίου, από το πολύ μεγάλο τελικό που έδωσε ο Παναθηναϊκός σε επίπεδο κυπέλλου πρωταθλητριών το 1971. Ο Παναθηναϊκός έκανε και τις σχετικές αναρτήσεις στα social media.
0: Και σήμερα είναι και το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Sky.
1: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Και τηλεοφόρο, ναι, ακριβώς.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Μόλις ένα λεπτό μετά τη μία. Φαντάσου να ήταν μία, και να είχαμε ακόμη 3 ώρες μπροστά μας. Λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 3, φίλες και φίλοι. Εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρίανα Πουλιού. ευχαριστούμε για την υποστήριξη, την Intervetten που ήταν κοντά μας και σήμερα. Και τώρα 3x5, μίλα μου για μπάλα. Ο Θέμης Παλιούρας είναι πανέτοιμος. Πανέτοιμοι κι εσείς. Χτες, παρά την αργία, λαλήσατε πάρα πολύ. Και νέες φωνές και νέοι ακροατές. Λοιπόν, και σήμερα είναι η δική σας ώρα, βέβαια. 3x5, παίρνετε τηλέφωνο, συνομιλείτε και καταθέτετε απόψεις. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 9.43 Intervetten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνιο.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervetten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervete Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Νίκος Κατσάτσος. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πανός Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, onair@943.gr είναι το email και 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού.

Έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια να συζητήσουμε σήμερα. Μπορεί να μην έχουμε δράση, όμως έχουμε πάρα πολλά εν ώψη της νέας σεζόν για όλες τις ομάδες. Έχουμε και αύριο τους τελικούς της Basket League, όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για να δούμε ποιος θα είναι ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδος. Πριν από τον πρώτο τελικό κιόλας, έχει υπάρξει ένα δημοσίευμα πριν από λίγη ώρα στο Meridian Sports, σε μια σερβική ιστοσελίδα, η οποία αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση στον Ζέλικο Μπράντοβιτς για διετές συμβόλαιο έναντι συνολικών απολαβών 10 εκατομμυρίων ευρώ. 5 εκατομμυρίων ευρώ δηλαδή ετησίως. Ένα συμβόλαιο το οποίο θα κάνει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αν ισχύει και φυσικά να το αποδεχθεί, τον πιο ακριβοπληρωμένο ευρωπονητή στην Ευρώπη και είναι ένα από τους πιο ακριβοπληρωμένους παγκοσμίως, καθώς θα ξεπερνά και τα συμβόλαια πολλών προπονητών που βρίσκονται σε ομάδες στο NBA. Βέβαια, είναι πολύ κακό το χρονικό σημείο αυτό το οποίο συζητάμε για κάτι τέτοιο. Okay, μπορεί να είναι λυμένη η απόφαση να μην συνεχίσει ο Εργκίνα Ταμάν, ό,τι και αν γίνει στη συνέχεια, καθώς η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι πιστική και η αλήθεια είναι πως είναι λίγοι αυτοί που είναι αισιόδοξοι για την εικόνα του Παναθηναϊκού και στους τελικούς της Basket League. Πάντως, όπως και να έχει, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σίγουρα υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, αλλά είναι ένα κακό χρονικό σημείο, ένα κακό timing για να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε και στην ίδια την ιστοσελίδα, την Σέρβικη, είπε πως προφανώς το συγκεκριμένο δημοσίευμα, το δικό μας δηλαδή, λέει, θα διαψευστεί. Όμως αυτό θα γίνει, λέει, γιατί είναι η τελική μπροστά. Και καταλαβαίνουμε ότι και από άποψη συναδελφικότητας, λόγω του Εργκίνε Αταμάν, ο οποίος θα αποχωρήσει, αλλά και από άποψη ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να είναι 100% συγκεντρωμένος στους τελικούς της Basket League και όχι σε κάτι άλλο, θα αναγκεψεύσει. Αυτά λοιπόν για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό. Θα έχουν απουσίες από ό,τι φαίνεται οι δύο αιώνοι. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο δεξί πόδι. Ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται δεν θα έχει τον Νίκο Ραγκαβόπουλο, αν και έχει κάποιες λίγες πιθανότητες, αλλά είναι πολύ δύσκολο και οι δύο είναι παίχτες με ελληνικό διαβατήριο, οπότε καταλαβαίνουμε πως είναι δύο φορές σημαντική η απουσία τους. Θα δούμε λοιπόν από αύριο τους τελικούς. Θα θυμίσω αύριο το βράδυ 9 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό. Έκανε για κάποιες δηλώσεις και ο Μπαρτζόκας και ο Παναθηναϊκός σήμερα. Ο Μπαρτζόκας είπε και για τον Ντόρσεϊ ενημέρωση ότι δεν θα είναι διαθέσιμος. Είπε ότι είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση μετά τον ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού και είναι απολύτως λογικό. Η διαχείριση δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται και όσο φαντάζεται. Δηλαδή, πάρα πολλοί θα θεωρήσουν ότι μετά από μια επιτυχία είναι πολύ εύκολο λόγω ψυχολογίας να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο μια ομάδα. Για οποιαδήποτε ομάδα ισχύει αυτό. Όμως είναι ακριβώς το αντίθετο, γιατί όταν πετυχαίνεις τον πολύ μεγάλο στόχο, καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρξει μια χαλαρότητα. Βέβαια, ξαναλέω ότι όπως και χθες, στα παιχνίδια με την ΑΕΚ στους δύο ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός ήταν 100% σοβαρός και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να αποδείξει πράγματα, ήταν αυτός ο οποίος προβλημάτισε περισσότερο στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Πάντως, όπως και να έχει, θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτοί οι τελικοί.

Επίσης, μετά από 3 χρόνια, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία θα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Να θυμίσω ότι και πέρσι που κατέκτησε πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός είχε μειονέκτημα έδρας. Πρόπερσι που είχε κάνει την ανατροπή από 0-2-3-2 ο Παναθηναϊκός, πάλι ο Παναθηναϊκός είχε το πλεονέκτημα έδρας. Ο Ολυμπιακός, τελευταία φορά που είχε το πλεονέκτημα έδρας σε τελικούς ήταν το 2023.

0: Όσον αφορά στα ποδοσφαιρικά, να ξεκινήσουμε από το δυσάρεστο. Να πούμε ότι στις 5 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος άφησε χθες την τελευταία του πνοή, μάλλον να το πούμε πιο σωστά. Ήταν σε μονάδα ιατρικής θεραπείας από τις 23 Μαΐου, όταν είχε το δυστύχημα με το μηχανάκι του, και άφησε χθες την τελευταία του πνοή. 5 η ώρα σήμερα στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνο στα Ιωάννα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του βετεράνου ποδοσφαιριστή, όπου για τον Μάριο Οικονόμου έγραψαν πάρα πολλές ομάδες και πολύ καλά έκαναν. Ένα ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει, και πάλι συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Από εκεί και πέρα είχαμε εξελίξεις όσον αφορά τον Στεφάν Λανουά, ο οποίος θα παραμείνει για ακόμη 2 χρόνια στο τιμόνι της ΚΕΔ για τα επόμενα 2 χρόνια. Η μοναδική ομάδα που ψήφισε αρνητικά ήταν ο Ολυμπιακός, μάλιστα μέσω του Κώστα Καραβαπά, του αντιπροέδρου της ΠΑΕ. Ολυμπιακός εξέδωσε μια ανακοίνωση, μια δημοσίευση μάλλον και σωστά, στα social media, όπου ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι κάθετα αντίθετος στην παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή, ενώ μάλιστα τόνισε πως είναι κατανόητη και απαράδεκτη η απόφαση να συνεχίσει ο Λανουά. Ξαναλέω, ο Ολυμπιακός ήταν η μοναδική ομάδα η οποία ψήφισε αρνητικά. Οι άλλοι τρεις μεγάλοι, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ψήφισαν υπέρ του Λανουά, και όπως και να έχει, θα παραμείνει Στεφάν Λανουά ως αρχιδιαιτητής. Από εκεί και πέρα θα έχουμε αλλαγές στο κύπελλο Ελλάδος στην επόμενη σεζόν. Στη League Phase, αντί για 20 ομάδες, θα γίνουν 16, και κάθε ομάδα θα παραμείνουν 4 αγωνιστικές, και κάθε ομάδα θα αντιμετωπίζει μία άλλη ομάδα και από το δικό της, από το δικό της group στην αρχή, που θα είναι 4 τα group 4 ομάδων. Δηλαδή θα έχουμε και derby στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος, κάτι που δεν είχαμε πέρσι, με εξαίρεση ένα Άρης ΠΑΟΚ. Βέβαια ο Άρης ήταν στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την πρώτη της μεταγραφή, την ολοκληρώνει μάλλον, το πούμε πιο σωστά, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ, ο 29χρονος Ουκρανός δεξιός εξτρέμ. Ο Ζουμπκόφ δεξιός εξτρέμ είναι, παιδιά, ξεκάθαρα. Δεν ξέρω γιατί γράφει ότι μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση όλες τις θέσεις των μεσοεπιθετικών. Αν δει κάποιος απλά τα στατιστικά του, ας πούμε, φέτος έκανε 37 μάτς με την Trabzonspor, πάρα πολύ καλή σεζόν, πάρα πολύ καλά νούμερα, με 4 γκολ και 12 assist. Και είχε τα 36 μάτς θα έκανε ως δεξιός εξτρέμ, και ένα μάτς έπαιξε όλο και όλο ως αριστερός εξτρέμ. Με θητεία σε Φερεντσβάρος, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Trabzonspor, ο Ζουμπκόφ, ένας διεθνής παίκτης, 45 φορές με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας και 3 γκολ, θα ενισχύσει την καριστεροπόδαρο. Του αρέσει να συγκλίνει με καλή τεχνική κατάρτιση και παρατουκαμπτισμένος παίκτης με παραστάσεις και από διοργανώσεις όπως είναι το Champions League, εκεί όπου θέλει η Ένωση να παίξει την επόμενη σεζόν. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή, γιατί έχουμε πάρα πολλά θεματάκια σήμερα, για να μην καθυστερούμε άλλο. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σου Θεμή, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Και σε όλους τους ακροατές του σταθμού.
0: Το όνομά σου?
1: Είμαι ο Σταμάτης από τα Μελίσια.
0: Α, γεια σου Σταμάτη.
1: Τι κάνεις? Θέλω να δώσω τα συλληπιτήριά μου, με καλά, στην οικογένεια της κοπέλας από την Καλαμάτα, της Άδικης,
0: ναι,
1: που δολοφονήθηκε, και στην οικογένεια του Μάριου του Οικονόμου, και σε όσων ανθρώπων έχουν χάσει τους δικούς τους αυτές τις μέρες και είναι πίσω από την ανωνυμία και δεν τους γνωρίζουμε οι υπόλοιποι.
0: Εννοείται. Και πολύ καλά κάνεις και αναφέρεις και τη γυναίκα από την Καλαμάτα. Ένα τραγικό. Τουλάχιστον τραγικό. Δεν υπάρχουν λέξεις τώρα για αυτά τα εγκλήματα.
1: Όπως έλεγα πριν μερικές μέρες, αλλά έχω και εγώ την πίεση του χρόνου λόγω δουλειάς,
0: ναι,
1: ότι τελικά στη χώρα μας, ρε φίλε, δεν υπάρχει πάτος. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Όλο λέμε έχουμε πιάσει πάτο και κάθε φορά ξανά με κάτι.
0: Όχι, πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Σταματή. Πάντα υπάρχουν και χειρότερα.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημερινά που έλεγε. Συμφωνώ πρώτα απ' όλα με αυτό που είπες για το θέμα του Ομπράντοβιτς. Είναι πολύ κακό timing. Δεν ξέρω από πού βγήκε. Από Βελιγράδι ή ναι, από κάπου αλλού. Δεν έχει σημασία. Πάντως δεν είναι η στιγμή κατάλληλη. Πιστεύω ότι θα δούμε καλούς τελικούς φέτος. Και οι δύο ομάδες θέλουν κάτι να αποδείξουν, πιστεύω, κάτι διαφορετικό η καθεμία. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πιστεύω ότι θα δούμε καλούς σοβαρούς αγώνες.
0: Ναι, θα δούμε ντέρμπι. Πολλοί ίσως περιμένουν ότι ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει άνετα, αλλά εγώ θεωρώ πως αυτό δεν θα γίνει σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, ακόμα και να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι θα γίνει με πολύ δύσκολο τρόπο και σε όλα τα παιχνίδια Θα δούμε μάχες μέχρι τέλους, μέχρι τα τελευταία λεπτά.
1: Κοίτα, και εγώ αυτής της άποψης είμαι, με μόνη διαφορά την εξής, ότι σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να παίξει σοβαρά και καλή άμυνα, απλώς με το υπάρχον υλικό που έχει δεν ξέρω πόσο, σε τι χρόνο μπορεί να το καταφέρει μέσα στον αγώνα, δηλαδή για πόσα λεπτά.
0: Λόγω του μικρού ρόστερ εννοείς.
1: Ναι, ακόμα και 35 λεπτά δηλαδή να μπορεί να το καταφέρει. Στα 5 λεπτά μπορεί να κάνουν, να τα γυρίσουν όλα τούμπα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που χαλαρώνουν ή δεν έχουν άλλες δυνάμεις.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα από την αρχή της χρονιάς.
0: Επίσης είδαμε και με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο δεύτερο ημιτελικό ότι έπαιξαν ουσιαστικά 8,5 παίκτες, έτσι. Δηλαδή με τον ΠΑΟΚ. Με τον Ολυμπιακό μπορεί να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι χρόνοι ορισμένων παιχτών.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και δεν βγαίνουν τα νούμερα δηλαδή σε συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Και είναι και μάτσα δύο μέρες.
1: Τόσα πολλά. Μπράβο, ναι, ακριβώς.
0: Δεν είναι ότι θα παίξουν νερό μέσα τέλος. Ναι.
1: Ήθελα να σου πω λοιπόν από το προηγούμενο μου τηλεφώνημα ότι η Ευρωλίγκα είναι μια πολύ περίεργη διοργάνωση. Δηλαδή, είχαμε φέτος δύο ομάδες από το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Παίξανε πολλά παιχνίδια σε ουδέτερη έδρα, χωρίς θεατές. Κάποιες ομάδες εκμεταλλεύτηκαν αυτή την απουσία τους από τα φυσικά τους γήπεδα το Ισραήλ και κάποιες άλλες ομάδες όχι. Επίσης, κάποιες ομάδες που παίζανε εντός με ομάδες του Ισραήλ παίξανε χωρίς θεατές. Όλα αυτά είναι λίγο δυσανάλογα, δηλαδή δεν γίνεται επίσης όρης το πρωτάθλημα.
0: Ναι, σε κανονική διάρκεια ίσχυε αυτό που λες και προφανώς ήταν λάθος, ήταν μια κακή οργάνωση θα έλεγα.
1: Ναι, κακή οργάνωση όμως με κάποια αποτελέσματα που να ευνοούνται κάποιες ομάδες. Δεν λέω ότι το κάνανε φοιτητές, ήταν οι συγκυρίες.
0: Ναι.
1: Όμως δεν είναι σωστό για όλους τους υπόλοιπους. Έπρεπε, δηλαδή δεν υπήρχε σωστή διαχείριση για όλα αυτά, ώστε όλοι να είναι ευνοημένοι ή μη κατά τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι, ναι, το είχα πει και τότε. Είχα πει πως από την αρχή, από τη στιγμή που δεν ήξερα το τι θα γίνει, θα έπρεπε να πούνε ότι ξέρεις κάτι, από την αρχή μέχρι το τέλος της σεζόν, ό,τι και να γίνει. Ας πούμε, οι ομάδες του Ισραήλ θα παίξουν σε ουδέτερη έδρα τα δικά τους. Ή με όλες τις ομάδες τα εκτός έδρας θα είναι και κλεισμένων των θύρων. Βέβαια, αυτό τώρα είναι πιο μεγάλη κουβέντα.
1: Και κάτι ακόμα να το πούμε, να κλείσουμε αυτό. Και κάτι ακόμα, ότι ναι, σύμφωνοι, οι ομάδες αυτές που δεν παίζουν έχουν τεράστια χασούρα από τα έσοδα. Έτσι, που δεν παίζουν με θεατές στο κήπεδό τους και παίζουν όλα εκτός έδρας, ας πούμε, και κλεισμένων των θυρών. Θα έπρεπε να υπάρχει και από την Ευρωλίγκα μια πρόβλεψη για αυτές τις ομάδες που παίζουν εκτός έδρας, να πρημοδοτηθούν κατά κάποιο τρόπο με ένα ποσό, ώστε να μειωθεί λίγο αυτή η χασούρα που έχουν. Γιατί άλλο να παίζει τώρα στο Ισραήλ στο γήπεδό τους και άλλο όπως
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ωραία. Πάει λοιπόν και αυτό. Λοιπόν, τώρα για τα διαιτητικά που λέγαμε. Σου έλεγα λοιπόν προχτές ότι γενικά στην όλη διοργάνωση, δεν σου λέω συγκεκριμένα ένα μεμονωμένο περιστατικό, ήταν φάουλ, ήταν βήματα, ήταν για 3 δευτερόλεπτα κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός έπαιρνε φέτος ειδικά και λιγότερο πέρσι, αλλά από πέρσι ξεκίνησε, είχε μία ευκολία στο να παίρνει ευνοϊκά σφυρίγματα. Και δεν το λέω εγώ. Βάλε και μέτρα πόσες ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια σε όλη τη χρονιά διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Έντονα. Που γενικά οι ευρωπαϊκές ομάδες σέρις δεν πολύ ασχολούνταν με τη διαιτησία.
0: Εντάξει, μια χαρά ασχολούνται με τη διαιτησία, σταμάτη. Και ας πούμε και το 24 που τον πήρε ο Παναθηναϊκός και η Μακάμπη έβγαινε και είχε φρικτά παράπονα τη διαιτησία. Κατά τη γνώμη μου δεν είχε παίξει κανένα ρόλο η διαιτησία στα ύστερα των playoff, γιατί υπήρχαν λάθη εκατέρωθεν. Αυτό θέλω να σου πω, ότι πάντα ο ετοιμένος θα προσπαθήσει να βρει μια δικαιολογία. Άλλη.
1: Σου λέω, εσύ με πήγες σε μεμονωμένο αγώνα.
0: Όχι, δεν σε πήγαμε σε μεμονωμένο.
1: Και σου λέω και πάλι, για να μην μπλέκονται κάποιοι φίλοι, δεν μιλάω ότι πήρε πολλές βολές. Αυτό δεν λέει όλη την αλήθεια, οι βολές.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι βολές, μπορεί να μην είναι. Τρίτον, υπάρχουν πολλοί κανονισμοί στην Ευρωλίγκα, όπως το challenge που γίνεται για συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, έχω κάνει βήματα, έχω σπρώξει τον αντίπαλο, έχω κάνει και μπορώ να κάνω challenge για το τελευταίο σημείο, ας πούμε, όπου τελικά το χάνω, ενώ έχω κάνει 5 παραβάσεις προηγουμένως.
0: Ναι, το ξαναπεί αυτό στο μάθημα. Θα πρέπει να αλλάξει λίγο το challenge, όπως είναι και στο NBA. Όπου για παράδειγμα, βλέπεις στην Ευρωλίγκα κάποιες φάσεις όπου μπορεί εγώ να σου χτυπήσω το χέρι και εσύ να βγάλεις την μπάλα έξω, ενώ σου έχω κάνει πεντακάθαρο φάουλ, και να δίνει την μπάλα για τη δική μου ομάδα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: απόλυτα.
0: Αυτό θα έπρεπε να αλλάξει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, να βλέπουν και οι διαιτητές το λάθος τους και να επιμένουν ουσιαστικά σε αυτό γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Αυτά δεν είναι σοβαρά τώρα πράγματα. Όπως θα αλλάξει και το offside φέτος στο ποδόσφαιρο. Που ήταν εξήχε η μύτη του ενός παίχτη, ας πούμε.
0: Όχι, δεν αλλάζει. Δεν έχει αλλάξει. Είναι πρόταση, δεν έχει πέρασει ακόμα.
1: Θα αλλάξει φέτος. Θα αλλάξει από τη νέα διοργάνωση, έτσι έχουν πει. Από ό,τι ξέρω δηλαδή.
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει ακόμα. Απλά το
1: βλέπουμε.
0: Ναι, είναι η πρόταση, αλλά δεν έχει. Μπράβο. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Μπράβο. Άρα πρέπει να γίνουν και στο μπάσκετ κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές σε αυτά τα θέματα. Γιατί είναι λίγο χαζά αυτά που συμβαίνουν. Όπως επίσης, και στο λέω αυτό με τον τελευταίο αγώνα τώρα που το θυμήθηκα, με τη φάση αυτή που έχει πιάσει ο παίχτης την μπάλα με τα δύο χέρια. Και κοιτάζει την εξέδρα, αλλά επειδή την έπιασε με τα δύο χέρια, είναι πιο πολλές γιατί πιθανό θα σούτερνε, ας πούμε. Και κοιτάει την εξέδρα. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι αυτά σωστά. Δεν είναι σωστοί κανονισμοί.
0: Εντάξει, βέβαια, αναλόγως τη φάση, αλλά δεν θυμάμαι μια φάση.
1: Ξέρεις τι λέω τώρα. Έχουν γίνει πολλά τέτοια φέτος σε όλο το πρωτάθλημα. Επειδή βλέπει, πιάνει τα δύο χέρια, είναι πίσω από τη σέντρα. Βλέπει την κερκίδα, βλέπει την κοπέλα του. Και επειδή την έπιασε με τα δύο χέρια, ας πούμε, και πάει να κάνει κίνηση, σου λέει δύο βολές. Μα δεν είναι δύο βολές, πώς είναι δύο βολές.
0: Εντάξει, δηλαδή. Πάντως αυτό σχετικά με πίσω από τη σέντρα το διόρθωσαν φέτος σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την περσινή σεζόν. Ότι υπήρχαν αυτά που λες υπήρχαν, αλλά το διόρθωσαν πολύ γιατί αν θυμάσαι και πέρσι, όχι τη σεζόν μας που γεννήμε τώρα, πέρσι. Γινόταν άστο. Χαμό σε κάθε παιχνίδι.
1: Το θυμάμαι. Ναι. Αμέσως με το παραμικρό, τρεις βολές. Ναι. Κάτε, φίλε, πώς να πούμε.
0: Ναι, ναι. Αυτά στα μάτια γιατί πρέπει να πάω στη διαφημίση σιγά σιγά, φίλε.
1: Ωραία.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Ήθελα και κάτι ακόμα να πω που δεν το θυμάμαι τώρα. Ας ελπίσω και οι ομάδες του ποδοσφαίρου λίγο να κάνουν τις κινήσεις που πρέπει και να ανέβουμε λιγάκι ξανά πάλι, γιατί λίγο κάπως μείναμε λίγο στάσιμοι και από του χρόνου θα είναι δύσκολα τα πράγματα στην Ευρώπη.
0: Ναι, εντάξει, θεωρώ πως του χρόνου
1: μπορούμε... από φέτος.
0: Ναι, θα είναι, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε ευκαιρία του χρόνου με 5 ομάδες σε ομίλους. Αυτά στα μάτια πρέπει να πάω διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
4: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
4: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2000-29-22.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
7: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
5: Η ώρα είναι 3:30.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει στη Βουλή και η νοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει συνολικά 30 άρθρα. Απεχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από τη Νέα Αριστερά. Οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Τεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρη Τζανακόπουλος με κοινή επιστολή τους ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους και την αποχώρησή τους. Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από το βουλευτικό της αξίωμα. Ο Γιάννης Δραχζάκης παίρνει την έδρα της. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Δεν μας επηρεάζουν οι πολιτικές ανακατατάξεις. Στόχος μας είναι η τρίτη τετραετία και η αυτοδυναμία. Όσο δύσκολο κι αν είναι, τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Απορρίπτει κάθε εμπλοκή της εταιρείας του στην χρήση του λογισμικού Predator, ο Tal Dillian, ιδρυτής της Intellexa, σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, υποστηρίζοντας ότι η Intellexa λειτουργεί αποκλειστικά ως πάροχος τεχνολογίας. Όπως αναφέρει μάλιστα, η εταιρεία πουλάει συστήματα σε κρατικές υπηρεσίες. Να κληθεί άμεσα από τη δικαιοσύνη, λέει το Πασόκ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται, να δώσει απαντήσεις και στοιχεία, λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον Ανακριτή ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Εν τω μεταξύ εξετάζει την πιθανότητα ο δράστης να χορήγησε ουσίες στα παιδιά. Πέθανε σε

0: Μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθρεσε ο καιρός. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο γραμμές. 69-39-943-943 το Viber και ο neirpapaki943.gr το email όπου στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε ευθύς αμέσως στο Viber να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματά σας. Η αποστολή Αλή από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα Τρελαμένη. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Τιμόθεο που εύχεται. Τιμόθεο, νεόφυτο, μήπως να πει. Εκτός άμα υπάρχει άλλος Τιμόθεος και δεν έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Που έχετε τα περαστικά μου, τον ευχαριστώ. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο τον Λονδίνο και στον κύριο Γιώργο γιατί χάθηκε. Ελπίζω να είναι καλά, λέει η αποστολή. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Μπαϊτάξη, στον κύριο Σάκη, στον κύριο Χάρη, και στον κύριο Βασίλη και στον κύριο με τον Κόκορα και σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, λέει η αποστολή. Γεια σου, ρε αποστολή. Και χαιρόμαστε που είναι όλα καλά, να είσαι καλά. Κώστας, αυτό που με ρώτησες, δεν μπορούμε δυστυχώς, φίλε. Το ρώτησα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Αύριο ίσως. Ο Βετζίτο λέει: ξεκίνησαν οι ζέστες και πάω παραλία. Οι γκόμενες απέταξαν βαρά επιληψία. Αρχίζουν τελική τον θρύλο Παναδό. Καλύτερα με μπαρτζόκα, εγώ να τρελαθώ. Έρχεται και μουντιάλ την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να βάλω άδεια να δούμε λίγο μπάλα. Θέμη Άρχοντα, πρόσεχε, πιάνει καλοκαίρι. Γιατί με το λιοπύρι τρελαίνονται οι γέροι. Λέει ο Βετζίτο: γεια σου, ρε Βετζίτο, με τα ωραία σου τα στιχάκια, τα επίκαιρα πάντα, έτσι. Πάντα τα στιχάκια σου έχουν να κάνουν. Και με την εποχή, οπότε είσαι to a point. Λευτέρης, λέει Θέμη, και μας πιάνει στη διάθεση, Βετζίτο, με τα ωραία σας τυχάκια, να είσαι καλά. Ο Λευτέρης λέει Θέμη, μέσα σε όλα τα άλλα, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός αποψηλώθηκε και όλα στη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η απώλεια του Χόλμς και του Γιούρτσεβεν είναι αριθμητικά μείον 2 ψηλοί, όσο και αν δεν προλάβα να προσφέρουν τα αναμενόμενα, λέει ο Λευτέρης. Βέβαια, Λευτέρης, στο συγκεκριμένο κομμάτι του Παναθηναϊκού δεν του φταίει κανένας άλλος πέρα από τον ίδιο τον εαυτό. Και το λέω αυτό γιατί και στις δύο περιπτώσεις, ναι, συμφωνώ, ο Παναθηναϊκός αποψηλώθηκε όπως λες και εσύ, όμως περίμενε όλη τη χρονιά τον Λεσόρ, ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει στα ίδια του στάνταρ μετά την μακροχρόνια απουσία του. Οκ, okay, τον περίμενε. Ο Χόλμς και ο Γιούρτσεβεν μπορεί να μην απέδωσαν τα αναμενόμενα. Όμως τον Γιούρτσεβεν τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ότι το παιδί ήθελε να φύγει. Ο Παναθηναϊκός τον έδιωξε. Από τη στιγμή που θεώρησε πως όταν επέστρεψε ο Λεσόρ, ότι θα έχει τον Λεσόρ, τον Χόλμς και τον Φαρίτ και ότι δεν χρειάζεται πλέον ο Γιούρτσεβεν. Και ο Χόλμς έφυγε μετά από.

τις δηλώσεις που είχε κάνει σε εκείνο το ημίχρονο με την ΑΕΚ, ήταν νομίζω, ο Εργίν Αταμάν. Αυτές οι δηλώσεις οι οποίες έχουμε πει πως δεν νομίζω ότι βοηθάνε κάποιον παίχτη του Παναθηναϊκού, δεν βοηθάνε κάπως την κατάσταση. Πολλές φορές έχει βάλει στον τοίχο παίχτες του Παναθηναϊκού Εργίν Αταμάν με αυτές τις δηλώσεις. Ειδικά σε ημίχρονο αγώνα, εγώ το βλέπω απαράδεκτο, πραγματικά απαράδεκτο, σε ημίχρονο αγώνα. Μετά το τέλος του αγώνα ή ακόμα και στο ημίχρονο, μπορείς μέσα στα αποδυτήρια να βρεις τον παίχτη, να του μιλήσεις για να του πεις ό,τι θες. Να του ταψάλεις που λέμε, έτσι. Μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές και όσοι έχουν παίξει έστω ερασιτεχνικά καταλαβαίνουν το πώς μιλάει ένας προπονητής, ας πούμε, στα αποδυτήρια, πώς μπορεί να μιλήσει και πώς μιλάει σε μια συνέντευξη που μπορεί να δώσει. Εντελώς σε διαφορετικές καταστάσεις. Στα αποδυτήρια μπορείς με κλειστές τις πόρτες να του πεις ό,τι θες. Το να βγαίνει όμως και να λέει για τον Χόλμς σε εκείνο το παιχνίδι στο ημίχρονο αυτά που είπε, με τον Χόλμς να αντιδρά. Γιατί οποιοδήποτε θα μπορούσε να αντιδράσει, παιδιά, και εμείς, άμα ήμασταν στη θέση τους, μπορεί να αντιδρούσαμε. Άμα ήμασταν στη δουλειά μας και έβγαιναν και μας εξέθεταν δημόσια ένας ο οποίος ήταν πιο πάνω από εμάς, δεν μπορεί να αντιδρούσαμε. Οπότε, εγώ τον καταλαβαίνω τον Χόλμς, να σου πω την αλήθεια. Κάποιος αντιδρούσε κάποια στιγμή. Είχε πει για τον Χουάντσο, έχει πει για τον Σόρτς, έχει πει για τον Χόλμς. Κάποιος αντιδρούσε κάποια στιγμή, ήταν φυσικό και επόμενο. Οπότε δεν του φταίει κάποιος άλλος του Παναθηναϊκού πέρα από τον ίδιο τον εαυτό σχετικά με τους ψηλούς. Ο Γιάννης λέει στα μάτια μας, λες τώρα ότι ο Παναθηναϊκός στα τελευταία τρία παιχνίδια θα παίξει άμυνα, ενώ δεν παίζει τρία χρόνια, γιατί η Βαλένθια έπαιζε με κόσμο ή χωρίς κόσμο για το 2-0. Το έκανε 3-2. Καταλάβαμε στα μάτια, καταλάβαμε. Δεν είπε για τη Βαλένθια, Γιάννη, είπε για τις ομάδες από το Ισραήλ. Και έχει δίκιο σε αυτό, γιατί δεν υπήρχαν ίσοι όροι και αυτό έχει να κάνει με όλες τις ομάδες. Όχι ότι ευνοήθηκε κάποια συγκεκριμένη ομάδα και αδικήθηκε κάποια άλλη. Δηλαδή, η φετινή χρονιά δεν ήταν καλή για τις ελληνικές ομάδες. Πότε θα βρούμε καλύτερη χρονιά, τι ακούμε, Θεέ μου. Όχι, ήταν πολύ καλή η φετινή. Απλά είπε ότι η χρονιά του χρόνου μπορεί να είναι πιο δύσκολη. Πάντως, του χρόνου είναι μεγάλη μας ευκαιρία. Είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε 5 ομάδες σε League Phase. Έχουμε ήδη 3 ομάδες που έχουν εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή παρουσία. Είναι η ΑΕΚ, η οποία στην καλύτερη παίζει το Champions League, στη χειρότερη στη League Phase του Europa League. Είναι ο Ολυμπιακός, όπου ισχύει το ίδιο, στην καλύτερη παίζει το Champions League, στη χειρότερη στο Europa League. Είναι ο Όφη, ο οποίος στην καλύτερη παίζει το Europa League, στη χειρότερη στο Conference. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ είναι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οπότε χρειάζεται 2 προκρίσεις για να μπει στο conference. Αν κάνει 3 προκρίσεις θα μπει σε league phase Europa League. Και αν και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το πιο δύσκολο έργο, που χρειάζεται να κάνει 3 προκρίσεις στα προκριματικά του conference. Πιο δύσκολο έργο το λέω με βάση όχι τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά λόγω του ότι θα είναι με την πλάτη στον τοίχο και μια ενδεχόμενη πρόκριση δεν θα τον πάει κάπου πιο κάτω. Δεν υπάρχει κανονάκι, θα τον στείλει σπίτι του.

Όσον αφορά πάντως για την άμυνα που λες, Γιάννη, ναι, είναι πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός να παίξει άμυνα. Γιατί όπως είπες και εσύ, δεν παίζει 3 χρόνια τώρα. Δεν γίνεται να πατήσει ένα κουμπί και ξαφνικά να παίξει άμυνα ο Παναθηναϊκός. Όπως δεν έπαιξε και στα δύο πιο σημαντικά μάτς που έδωσε στην έδρα του με την Βαλένθια, που σε κανένα τα δύο μάτς δεν έπαιξε σοβαρή άμυνα και έμεινε εκτός Final Four. Θα το δούμε. Ούτε με τον ΠΑΟΚ έπαιξε άμυνα πάντως στα δύο παιχνίδια στους ημιτελικούς. Και στα δύο παιχνίδια είχε δεχθεί πάρα πολλούς πόντους. Ο Μάριος λέει: κρίμα να σπαταλάει ένας άνθρωπος τόση φαιά ουσία και τόσο ραδιοφωνικό χρόνο μόνο και μόνο για να μειώσει την επιτυχία της ομάδας που μάλλον του έχει κάτσει στο λαιμό. Αυτά κάνουν 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και 11-0 στα τελευταία 11 μεταξύ μας μάτς στο μπάσκετ στην Ευρώπη, λέει ο Μάριος. Προφανώς είναι για το προηγούμενο τηλεφώνημα. Μάριε, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Ελπίζω να μην. Όχι, ελπίζω. Εντάξει, σε ένα σημείο προσπάθησε ο Σταμάτης να πει ότι ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός κλπ. Αλλά υπήρχε και άλλη συζήτηση, παιδιά, πέρα από αυτό. Μη στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Λοιπόν, ο Χάρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Όλες οι ομάδες της EuroLeague φωνάζουν για τη διαιτησία υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι απλά ψέμα. Μόνιμα τσακώνονται οι ομάδες και ειδικά αυτές που παίζονται κόντρα στον Αταμάν που παρεμπόδιζε ευνηδιασμούς που φέτος πέταγε μπουκάλια και φυσικά λες οι ομάδες. Κλαίγανε για τον Τυφαλά εδώ και χρόνια. Το να λέει ο πιο τοξικό σύλλογο σε όλη την Ευρώπη είναι τουλάχιστον αστείο, λέει ο Χάρης. Παιδιά, γενικότερα υπάρχει θέμα με θέμα. Όλες οι ομάδες που χάνουν, οι περισσότερες πλειοψηφία, προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες. Όπως και η Μακάμπη το 24 με τον Παναθηναϊκό ανέφερε πως έφταιγε η διαιτησία λόγω και των βολών κλπ. Φέτος είδαμε ουσιαστικά τα παράπονα για τον Ολυμπιακό, ήταν στο τελικό. Που τις έχουμε αναλύσει τις φάσεις. Να πει κάποιος ότι είχε παράπονα πια η Μονακό που έφαγε 3-25, η Φενέρμπαχτσε που έφαγε 18 μπότσε στον ημιτελικό. Δεν είναι, νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να γίνεται αυτή η κουβέντα. Περισσότερο αναπαράγεται από την Ελλάδα και ελάχιστα από τους Ισπανούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι την επόμενη μέρα του τελικού δεν υπήρχε καν ένα ένθετο ρε παιδί μου να πούν για τη διαιτησία. Κάποια παράπονα ή οτιδήποτε. Ο ίδιος ο Σκαριόλη μετά το τέλος του μάτς δεν είπε καν για την διαιτησία. Ότι θα υπάρχουν λάθη σε ένα παιχνίδι, παιδιά θα υπάρχουν. Κανείς δεν είναι τέλειος. Το θέμα είναι ότι αν βλέπεις ότι οι διαιτητές θέλουν να ευνοήσουν μια ομάδα ή δεν θέλουν, το ότι δεν ήθελαν, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, μπορεί να είμαι και λάθος, ότι δεν ήθελαν να ευνοήσουν κάποια ομάδα φάνηκε και στις τελευταίες φάσεις. Εκτός αν ήθελαν να ευνοήσουν την Ρεάλ. Όπου την έβαλα στο παιχνίδι με αυτά τα ένα-δυο σφυρίγματα στο τέλος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν λάθη και για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι δεν αξίζει καν να κάνουμε κουβέντα για τη διαιτησία, με συγχωρείτε. Ο Αποστόλης λέει: τι να πω, η καλύτερη εκπομπή του 94,3. Να είσαι καλά, Αποστόλης, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο Θανάσης μας έχει στείλει εδώ δύο φωτογραφίες και κάποια μηνύματα. Καλησπέρα σας, εδώ βλέπουμε μια ομάδα όλα αυτά τα χρόνια έχει τις περισσότερες βολές στην Ευρωλίγκα. Υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει τις περισσότερες. Και έχει στείλει μια φωτογραφία όπου λέει ότι στο Final Four του 2024 ο Παναθηναϊκός εκτέλεσε 52 βολές. Στο φετινό Final Four ο Ολυμπιακός εκτέλεσε 47. Στο τελικό του 24 ο Παναθηναϊκός εκτέλεσε 30. Ο Ολυμπιακός φέτος 27. Στο Game 5 των Playoff του 24 ο Παναθηναϊκός Μακάμπι βολές ήταν 35-10. Και σε όλη τη σειρά οι βολές ήταν 123-78. Η Μάρκα είχε αφιέρωμα πριν από λίγες εβδομάδες για τον Ευρωπαϊκό του 1996, το μεγαλύτερο σκάνδαλο του Ευρωπαϊκού μπάσκετ όπως αποκάλεσε. Στον τελικό του 2007 Παναθηναϊκός Τσεσκά, ο Παναθηναϊκός εκτέλεσε 46 βολές. Και στον τελικό του 2000 Παναθηναϊκός Μακάμπι, οι βολές ήταν 40-18. Είναι αυτό που μας έχει στείλει ο Θανάσης. Και μας το έχει ξαναστείλει το ίδιο. Εντάξει, εγώ το έχω ξαναπεί παιδιά ότι για τις βολές μένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Γιατί μπορεί να είναι μια ομάδα να έχει κερδίσει 30 βολές και να έπρεπε να έχει κερδίσει 40, και μια ομάδα η οποία να έχει κερδίσει 10 βολές και να μην έπρεπε να έχει κερδίσει καμία. Οπότε οι βολές είναι απλά ένα νούμερο το οποίο δεν, κατά τη γνώμη μου δεν λέει απολύτως τίποτα. Το θέμα είναι να βλέπεις αν υπάρχουν τα ίδια κριτήρια, να βλέπεις. Επίσης δεν υπάρχει κάποια ανώτατο όριο στις βολές. Δηλαδή, άμα εγώ έχω κερδίσει 30 βολές, η ομάδα μου έχει κερδίσει 30 βολές και μας γίνονται άλλα 5 φάουλ, πρέπει να σφυριχνούν και αυτά τα φάουλ. Δεν σημαίνει ότι επειδή έφτασες 30 βολές, δεν υπάρχουν άλλα φάουλ τελείωσε. Έχεις κερδίσει αρκετές βολές για σήμερα, τελείωσε. Ή μια ομάδα επειδή δεν έχει κερδίσει βολή, θα πρέπει με το παραμικρό να της δοθούν κάποιες βολές. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Οι βολές τώρα είναι κάτι πάρα πολύ γενικό. Οπότε ας το αφήσουμε στην άκρη.
Εκτός αν τις εξετάζουμε μεμονωμένα για κάποιο παιχνίδι, ότι ξέρεις κάτι, σε αυτό το παιχνίδι μια ομάδα πήρε 30 βολές και οι 10-15 δεν ήταν πλήρως. Αυτό είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο Γεώργιος λέει: για το σωματικό πόνο υπάρχουν αληφές και παυσίπονα για ψυχολογικά θέματα. Υπάρχει το ντοκιμαντέρ με τίτλο Το έπος του Γουέμπλεϊ, σε αφήγηση Δέσποινας Παπαδοπούλου, λέει ο Γεώργιος. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber και ο Νέρι Παπάκι 943.gr το email όπου στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Ο Χάρης λέει, Θέμη, το θέμα με τις βολές, το ξεκίνησε το πορτοκαλί site και το υιοθέτησαν όλοι οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Με το που τους γύρισε μπούμεραγκ, αμέσως άρχισε η κολοτούμπα, λέει ο Χάρης. Δεν έχω σχολιάσει κάτι, Χάρη, νομίζω είναι, δεν αξίζει καν να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχει γενικότερα, τέλος πάντων, ας αφήσουμε. Υπάρχει γενικότερα αρκετή προπαγάνδα και αυτό ισχύει για όλους. Δεν ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρέπει να καταλαβαίνουμε, το έχω ξαναπεί, κάθε φορά που διαβάζουμε κάτι, και δεν μιλάω σαν δημοσιογράφος τώρα, μιλάω σαν ένας απλός άνθρωπος, κάθε φορά που διαβάζουμε κάτι, από πού το διαβάζουμε και το τι θα μπορούσε να κερδίσει αυτός ο οποίος το γράφει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να εξετάζουμε όταν διαβάζουμε κάτι, από πού το διαβάζουμε. Και γιατί το διαβάζουμε. Το διαβάζουμε γιατί είναι για την ενημέρωσή μας. Το διαβάζουμε γιατί θέλει να περάσει μέσα από αυτό που διαβάζουμε ένα μήνυμα στο δικό μας υποσυνείδητο ή και χωρίς το υποσυνείδητο. Πρέπει να το εξετάζουμε κάθε φορά και να κρίνουμε κατάλληλα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι, ρε Θεμή.
0: Εσύ είσαι.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομα σου?
1: Κώστας. Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Λοιπόν, ρε φίλε. Με αφορμή αυτό το παλικάρι που κατέληξε τελικά με τη μηχανή το ατύχημα, ναι, αναφέρω δύο πραγματάκια και όχι αθλητικά.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Λοιπόν, γίνανε δύο ατυχήματα που ήταν κραχτά και τα δύο. Έτσι, το ένα στην Αττική Οδό, το άλλο στη Λέσβο. Στην Αττική Οδό είδε κανείς που είχε σταματήσει το περιπολικό, το φορτηγό?
0: Δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια, Κώστα.
1: Πριν από γέφυρα, παλικάρι. Να μην πω κάτω από τη γέφυρα, πριν από τη γέφυρα. Που σημαίνει ότι είναι ανύπαρκτη λέα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και πιάνει τη δεξιά λωρίδα το περιπολικό. Ο άνθρωπος έρχεται από κάτω ή κάπου το μάτι του λιγάκι είχε ξεχαστεί και δεν το είδε από μακριά. Και βλέπει ξαφνικά μπροστά του αντικείμενο, το οποίο προσπαθεί να το παρακάμψει. Αλλά επειδή δεν τον αφήνουν οι πίσω του, προσπαθεί να περάσει ξέσκουρα. Και σκοτώνεται. Αποκλειστική ευθύνη των τροχονόμων. Το είπε και αστυνομικός από το τμήμα της Αττικής. Ήταν ανάγκη, λέει, εκεί να τον σταματήσουν για μια ζώνη. Λοιπόν, και πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο στη Μυτιλίνης, στη Λέσβα. Έχω φωτογραφία, ρε παλικάρι, που άμα θα τη δεις θα φρίξεις. Και υπάρχει βίντεο. Ο δρόμος στο σημείο που τούμπαρε η μηχανή κάνει εξόγκωμα προς το δρόμο μέσα. Αν είναι δυνατόν το ρήθρο, επειδή έχει κολόνα, το έχουν κάνει ζαβό γωνία που εξέχει στο δρόμο μέσα. Η μηχανή έχει πάρει ήδη το ρήθρο και πηγαίνει για 10 μέτρα και κοπανάει πάνω στη γωνία και σκάνε τα παιδιά με το κεφάλι στην μπάρα. Όλοι φοράγανε κράνος. Σωθήκανε, κύριε Μητσοτάκη?
0: Δεν σωθήκανε.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να πω? Ότι έχουν ρημάξει τα μηχανάκια και ο σκοπός είναι πιο πολύ το έτσι γουστάρω. Σταματάει ο τροχονόμος όπου γουστάρει. Εγώ πήγαινα για Κυλλήνη και πριν τη διασταύρωση της Κυλλήνης έχει ένα θεόρατο δέντρο και μου πετάγεται από μέσα από το νίσκιο με κόντρα ήλιο τροχονόμος. Παραλίγο να τον χτυπήσω. Γιατί? Για να πιάσω τον άλλον με του ραντάρ. Εγώ τι σου φταίω, ρε βλάκα, να με πας φυλακή?
0: Καταλαβαίνω ότι λες, Κώστα, εντάξει, και οι έλεγχοι χρειάζονται, αλλά πρέπει να γίνονται με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι. Και να γίνεται έλεγχος και όχι σε σημεία όπως αναφέρεις και εσύ, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο και την ζωή και την ασφάλεια των άλλων. Καλά κάνεις, Κώστα.
1: Οι τροχονόμοι βγαίνουν τελείως ανεκπαίδευτοι και βγαίνουν με μια νοοτροπία. Εδώ γουστάρω εγώ, εδώ θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν υπολογίζουν καθόλου ούτε τη δικιά τους ασφάλεια ούτε τίποτα. Αυτό της Αττικής Οδού έγινε το ίδιο πράγμα πριν από πόσα χρόνια, Πάσχα, τα καμένα βούρλα που τυνάχτηκαν οι πέντε πυροσβέστες στον αέρα. Γιατί ένας βλάκας τροχονόμος, αν πήγαινε παρακάτω το φορτηγό 500 μέτρα, είχε μια άπλα 500 στρέμματα. αλλά αυτός γουστάριζε εκεί να τον σταματήσει. Και ήρθε ο άλλος και σκάσε πάνω στο φορτηγό και έγινε ό,τι έγινε, στα καμένα βούρλα. Έλεος δηλαδή, παιδιά, έλεος από ποιο πράγμα. Βγάλανε τον καινούριο νόμο. Με τον καινούριο νόμο που ψηφίσανε έχουν μετρήσει πόσοι έχουν σκοτωθεί.
2: Για ποιο καινούριο νόμο λες τώρα, Κωστά?
1: Απλά άμα πας στην παραλιακή με 51 χιλιόμετρα σε σταματάει ο άλλος και σε γράφει. Είναι η παραλιακή για 51 χιλιόμετρα, ρε παιδιά? Μπορείς να την πας με 51 χιλιόμετρα?
2: Αναλέω στο σημείο, θα σου πω, Κώστα. Αναλέω στο σημείο. Υπάρχουν σημεία τα οποία μπορεί να μην σου φαίνονται, αλλά να υπάρχει κίνδυνος.
1: Δεν λέω, και... κύριε παλικάρι, πας με 100, βάλε ένα όριο νορμάλ, 60-70 maximum. Να πάει και το αυτοκίνητο δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω θες να πεις. Ας πούμε το όριο με τα 30 χιλιόμετρα σε ορισμένους δρόμους.
1: Εγώ μένω σε ένα κολόδρομο ο οποίος είναι λίγο ανηφορίτσα, τον έχουν κάνει δημαρχία κεντρικό και έχει γίνει αμφιθέας εδώ. Και περνάει το άλλο, μην πω καμιά κουβέντα, και μου κάνει με 140 χιλιόμετρα σε αυτό το δρόμο κολλές.
2: Με την εντάξει, αυτό είναι δολοφονικό τώρα, ας πούμε, Κώστα.
1: Να του πετάξω καμιά καρέκλα από πάνω. Αυταίω εγώ δηλαδή.
2: Αυτό είναι δολοφονικό.
1: Λοιπόν, αυτόν τον έπιασες, σκίστονε. Αλλά μην τρελαίνεστε, ρε παιδιά. Δεν φοράει για τη ζωή σου, παίρνω το δίπλωμα 3 μήνες. Πώς θα δουλέψει ο άλλος, ρε?
2: Εσύ, Κώστα, όμως, αυτό με τη ζώνη. Και εμένα μου έχουν πάρει το δίπλωμα για ζώνη και όντως δεν μου άρεσε καθόλου όταν έγινε αυτό. Αλλά ήταν σωστό, καλά μου κάνανε, για να βάλω μυαλό.
1: Ρε φίλε.
2: Γιατί όντως, αύριο μεθαύριο μπορεί να μου συμβεί, η ζώνη μπορεί να με σώσει.
1: Ρε φίλε, πρόσεξε, και εμένα με έσωσε που δεν φόραγα ποτέ κράνος. Εκείνη την ημέρα με έβαλε η Παναγίτσα 500 μέτρα πριν και το φόρεσα και στη γέφυρα της Καλλιρόης ήρθα με το κεφάλι κάτω.
2: Αυτό σου λέω, ότι χρειάζεται. Λέει, μια φορά θα συμβεί το κακό.
1: Ναι,
2: μια
1: δεν
2: φορά
1: σου συμβεί. Λέω όχι, δεν μπορώ, αλλά πρόσεξε μια διαφορά τεράστια. Εγώ δεν φοράω το κράνος, κακό του κεφαλιού μου βέβαια, αλλά δεν σκοτώνω άλλονε. Δεν φοράω τη ζώνη, δεν σκοτώνω άλλονε.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να βάλω στο διοζύγι το ότι δεν φοράει κανεί τη ζώνη με το ότι περνάει με κόκκινο προφανώς.
1: Αυτό που θέλω να πω
2: ή ότι καίει το στόπ, προφανώς.
1: Και όχι. Και με καταστρέφεις. Μην το παίζεις σοκ και δέος. Εδώ θα σας ξεσκίσω. Ευχαριστούμε για το ξέσκισμα. Το έχουμε δεχθεί τώρα 6 χρόνια. Μας έχεις καταξεσκίσει. Μας ξεκίνησες με το τσιγάρο. Μας έφτασες με τον COVID να μας κλείνεις μέσα. Πρόστιμα σε 70 ανθρώπους γιατί βγήκες από το σπίτι.
2: Εντάξει, αυτό είναι άλλη περίοδος τώρα και θα τα συζητήσουμε άλλη φορά, Κώστα.
1: Μην το παρατραβάω.
2: Θα σε αφήσω αυτό για να πέρασω άλλη μια γραμμή, εντάξει.
1: Απλά και μόνο μακάρι κάποιοι να τα ακούσουν. Να ακούσουν για τα ατυχήματα με ευθύνη των τροχονόμων. Αλλά αυτοί βγαίνουν λάδι, υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να ψάχνουν τις συνθήκες καθόλου.
2: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Κώστα. Χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, χίλια ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Θέμη.
2: Γεια σου, Αναστασία.
3: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ πώς είστε?
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα,
3: εύχομαι. Και καλό μήνα.
2: Ναι, επίσης.
3: Και καλό καλοκαίρι.
2: Ναι, επίσης, καλό καλοκαίρι κιόλας. Ναι. Μπήκαμε μέσα στον Ιούνιο, ναι.
3: Όλα μαζί, ναι, ναι.
2: Όλα τα καλά.
3: Τώρα δεν έχουμε βέβαια ποδόσφαιρα ή μπάσκετ να ξαναπούμε.
2: Αύριο το μπασκετάκι θα έχουμε.
3: Ναι, ναι.
2: Από αύριο.
3: Λέω τώρα από αυτά που γίνανε. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Καταρχήν η αποστολή από ό,τι την ακούω, δόξα τω Θεώ και ακόμα παραπάνω που λένε.
2: Ναι, μια χαρά. Όλα πήγανε καλά.
3: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, γι' αυτό τους είπα και προχθές, μετά από 100 χρόνια να ενδιαφερθεί για την υγεία της. Λέω τώρα, βρε παιδάκι μου, γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα με τον Ολυμπιακό και με τον μπάσκετ, για να διορθώσουμε αυτό το που είχαν στο ποδόσφαιρο, ναι, τώρα τόσα χρόνια χωρίς να πάρουν κάτι, είχαν ακουμπήσει προς τον μπάσκετ κατά τη γνώμη μου, και που πήγε και πολύ καλά. Από εκεί και πέρα όλος ο κόσμος είδε αυτό τον τελικό, δεν μιλάω για τα πιο μπροστά, και είπανε ότι στην Ισπανία όλοι μιλάνε για το όργιο που έγινε κατά του Παναθηναϊκού. Ποιο όργιο έγινε?
2: Για ποιο παιχνίδι λέτε τώρα κατά του Παναθηναϊκού? Για ποιο παιχνίδι λέτε τώρα κατά του Παναθηναϊκού?
3: Τι να κάνω, εγώ τι να κάνω δηλαδή?
2: Για ποιο παιχνίδι λέτε, κυρία Αναστασία?
3: Α, για το παιχνίδι, για τον τελικό.
2: Μα δεν έχει καμία σχέση ο Παναθηναϊκός. Κατά της Ρεάλ Μαδρίτης θέλετε να πείτε?
3: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός παίρνει δικαίωμα, να το πω, ναι. για να δει τι έγινε, ότι ο Ολυμπιακός τον χαρίσανε εκείνη την ημέρα, του χαρίσανε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν δεν τον ενδιαφέρει όπως λες, εκείνος ήταν απ' έξω, είχε βγει. Αλλά να βγάζουν ανακοινώσεις κατά του προπονητή με ένα λεξιλόγιο που είναι ντροπή και μόνο να το αναφέρεις. Εγώ δεν θέλω να το επαναλάβω.
2: Ναι. Κυρία Αναστασία, μείνετε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λίγα. Εντάξει, για να έχουμε το χρόνο μας. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Πάμε διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων πάνω από την ώρα και επιστρέφουμε.
4: Intermittent Sports.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
8: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
9: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
8: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέα.
2: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Διαιτές συμβόλαιο έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως προσφέρει στο Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής του σελίδας Meridian Sports. Εξαιρετικά. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νούγκο Ρογαδόπουλου στο αυριανό πρώτο τελικό κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας φόργο ταλαιπωρείται από πελματιαία από νευροσίτιδα. Στην προπόνηση του Τρεφιλιού δεν συμμετείχε ο Κώστας Λούκας. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση που έχει την ενωτήτητα στο δεξιπόδι, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό πρώτο τελικό πρωταθλήματος κοντά στον Παναθηναϊκό. Οι σειρές διαμορφώνονται ανάλογα με την πνευματική διαχείριση. Έχουμε μία έννοια ότι διαμορφώνεται μία ιδιαίτερη κατάσταση μετά το ευρωπαϊκό. Έχουμε δώσει έμφαση όλοι, πρέπει να έχουμε κίνητρο για τον τίτλο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο κίνητρο, όπως και εμείς πέρυσι μετά το Αμπου Ντάμπι. Θα θέλουν να παρουσιαστούν καλύτεροι, τόνισε ο Κώστας Παπανικολάου. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα. Μάρια, η οικογένειά μας δεν θα σε ξεχάσει ποτέ, το μήνυμα των παλεμάχων της ΑΕΚ. Στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθούν οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League στη 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Με νέα ψήφους από τα 13 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ο Στεφάν Ελνουά θα συνεχίσει το τιμόνι της ΚΕΔ για ακόμα 2 χρόνια. Από όνα από τη διαδικασία ήταν ο πρόεδρος της Super League και β' αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης.
10: Η εισήγηση του Προέδρου και όσων τον κατήφθηναν σε αυτή την απόφαση να προτείνει και εν τέλει να κρατήσει το Λανουά ως αρχιδιαιτητή είναι ακατανόητη και απαράδεκτη. Ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι η Παϊολυμπιακός είναι κάθετα αντίθετη στην παραμονή του Γάλλου διαιτητή, τόνισε σε ανακοίνωσή του αντιπρόεδρος της Παϊολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο θα διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδας ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Με 16 αντί για 20 ομάδες θα διεξαχθεί η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την επόμενη σεζόν. Υποχρεωτική θα είναι η παρουσία τουλάχιστον δύο Ελλήνων γεννημένων το 2004 και έπειτα στην αρχική ενδεκάδα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο ποδοσφαιριστής. 5 εκατομμύρια ευρώ θα βγάλει από τα ταμεία του δικέφαλος. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με τον αθλητικό διευθυντή των Πρασίνων Στέφανο Κοτσόλη για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Η Κάλιαρη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ του Τριφυλιού Ντέβιντε Καλάμπρια σε μορφή ανταλλαγής με τον Γκαμπριέλε Ζαπά, σύμφωνα με τον Τζιάν Λούκα Ντι Μάρτζιο. Αν το πλάνο μου ταιριάζει, θα σκεφτόμουν να γυρίσω στην Ελλάδα. Οι σχέσεις μου με τον Νίστρουπ είναι πάρα πολύ καλές, τόνισε σε συνέντευξή του στην Fox Bet ο Παντελής Χατζηδιάκος. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, το μήνυμα της πράσινης ΠΑΕ για την συμπλήρωση 55 χρόνων από τον τελικό του Wembley κόντρα στον Άγιαξ. Μία ανάσα από την απόκτηση του 30χρονου χαφ της Ράγιο Βαγεκάνου, Ναϊ Λόπεθ, βρίσκεται ο Ολυμπιακός σε πολύ καλό δρόμο. Βρίσκεται και η υπόθεση του 24χρονου αριστεροπόδαρου στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ. Την περίπτωση του Σαντιάγκο Έσε εξετάζει η Sporting Λισαβόνα. Στην νέα εντός έδρας εμφάνιση της επόμενης σεζόν παρουσίασαν οι Ερυθρόλευτοι. Δύσκολη η παραμονή του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Βανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον ως Ντόεφ και Γιακουμάκη. Στην Εθνική Γκάνας, εν ώψη του Μουντιάλ, κλήθηκε ο Μπάμπα Ράχμαν. Ο Άρης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του 28χρονου Καμερουνέζου χαφ της Γρανάδα, Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στον Πανσεραϊκό επέστρεψε μετά από 3 χρόνια ο Ευερπίδης Τσιμπανάκος, που θα αναλάβει τον. Του αθλητικού διευθυντή, το ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Εκτός πινάκων διαιτησίας στη Super League για τη νέα σεζόν έμειναν η Τάσος Σιδηρόπουλος και Γιάννης Παπαδόπουλος, ο δεύτερος παρέμεινε στους πίνακες ως ΒΑΡ. Εντός της ημέρας αναμένεται η οριστική απάντηση του Βασίλης Πανούλη στην πρόταση του Άρη για να λάβει τον πάγκο των Κίτρινων. Η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τον τέταρτο τελικό της Α1 Πόλο Γυναικών, πρώτος πρίζ στις 5. Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται 2-1 στη σειρά και σε περίπτωση νίκης θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Άντι Ραούλα θα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Η Μπενφίκα έδωσε τα χέρια με τον 48χρονο προπονητή της Φούλεμ, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Έτοιμα στην EuroLeague για συμβόλαιο 2 χρόνων κατέθεσε η Χάποελ Ιερουσαλήμ σύμφωνα με το Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
13: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
14: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Για πάμε πάλι στην κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία, είστε εδώ?
1: Ναι, ναι, εδώ είμαι. Ναι, να τελειώσω λίγο αυτά που ήθελα να πω. Από την ημέρα που τελείωσε και πήρε ο Ολυμπιακός το πανευρωπαϊκό, λες και όχι το κάνουν επίτηδες, πιθανόν το κάνουν γιατί πρέπει να πούνε κάποια πράγματα και στον κόσμο τους. Και λοιπόν, βρίσκουν λοιπόν μια ευκαιρία τώρα που κατέκτησε το πρωτάθλημα και αρχίσανε να λένε διάφορα που είναι αντίθετα με όλα αυτά που γίνανε, δηλαδή που είδες εσύ, που είδα εγώ, που είδαν όλοι. Βγάλανε μια ανακοίνωση η οποία ούτε και μπορώ να την αναφέρω, εσχρή, για να μην πω άλλη λέξη, με χυδαίους χαρακτηρισμούς σε έναν προπονητή. Στο κάτω-κάτω ο προπονητής αυτός αποδείχθηκε ότι είναι ο καλύτερος. Όχι επειδή το λέμε εμείς, επειδή η ομάδα του που είναι αυτός υπεύθυνος κατέκτησε το πανευρωπαϊκό. Έρχεσαι τώρα εσύ και με μια ανακοίνωση που κάνεις, δεν μπορώ να πω το τι γράφουνε. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν μάλλον και να κατευνάσουν λίγο τους οπαδούς τους για όλο αυτό που γίνεται. Γιατί ατυχήσανε στο πρωτάθλημα, ατυχήσανε τώρα στο μπάσκετ. Πρέπει κάποιος να βγουν για να πληρώσει αυτά που έγινε.
0: Εντάξει, πρωτάθλημα τώρα θα δούμε, κύριε Αναστασία, το τι θα γίνει.
1: Ναι, αλλά αυτά που διαβάζουμε κάθε μέρα και βλέπουμε, δεν μπορεί τώρα να λες χαρακτηρισμό στον Μπαρτζόκα.
0: Σίγουρα, εντάξει, ότι... δεν διαφωνώ. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, η ζωή σου να του λέει είναι ένα ψέμα. Είναι δηλαδή μια φράση που μπορείς να την πεις στον καθένα και μάλιστα ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο άτομο. Να μην πω όλα τα άλλα που λένε. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για την ίδια την ομάδα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια από τις 2-3 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Δεν της πήγε φέτος όπως ήθελε και πρέπει δηλαδή να ξεσπάσει στον προπονητή, ο οποίος αντί απαντήσεως τι έκανε. Γιόρτασε και χόρτασε, να πω από χαρά και από ευτυχία, τη νίκη της ομάδας, χοροπηδούσε μαζί με τα παιδιά. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί κάποιος να τους πει, δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι αυτοί που γράφουν και οι δημοσιογράφοι ακόμη, εγώ το έχω ξαναπεί, άλλο αθλητικογράφος και άλλο οπαδογράφος. Λοιπόν, αν θες να γράφεις μόνο για την ομάδα σου. Αυτό ήθελα να πω, γιατί από εδώ και πέρα έχουμε ακόμα τα παιχνίδια τώρα του πρωταθλήματος.
0: Ναι, και ελπίζω να μην κυλήσουν όπως κύλησαν πέρσι.
1: Ελπίζω
0: γιατί...
1: να μην χρειαστεί να πούμε τα ίδια πράγματα. Εγώ σπάνια μιλάω για τους άλλους, θα το έχεις καταλάβει. Αλλά κάποια πράγματα όμως πρέπει να ακούγονται. Είναι ντροπή για ένα προπονητή που το τον αναγνώρισε όλη η Ευρώπη ότι είναι ο καλύτερος.
0: Εντάξει, λοιπόν. Βέβαια η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού δεν έχει να κάνει με το αν ο Μπαρτζόκας είναι καλός ή κακός προπονητής. Έχει να κάνει με άλλα πράγματα τα οποία δεν άρεσε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αλλά τον χαρακτηρίζει ότι.
0: Δεν διαφωνώ. Είναι λάθος για μένα η ανακοίνωση 100%
1: φράση,
0: και δεν θα έπρεπε
1: δυνατό
0: να υπάρχει τις ανακοινώσεις γιατί
1: η
0: ουσιαστικά
1: είναι ένα ψέμα.
0: Ναι, συμφωνώ και να σας πω. Απλά ξεκαθαρίζω ότι δεν έχει να κάνει με την προπονητική αξία του Μπαρτζόκα. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του Μπαρτζόκα που δεν αρέσει στον Παναθηναϊκό.
1: Και κυρίως να δώσει λίγη δύναμη, να το πω, στους οπαδούς.
0: Εντάξει, κάνει και ένα επικοινωνιακό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς, έχω πολλοί φίλους Παναθηναϊκούς, πάρα πολλούς. Λοιπόν, το τι λένε δεν λέγεται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, κύριε Αναστασία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Μισό να απασφαλίσουμε.
0: Έλα ρε Αλκή.
2: Τι κάνετε, κύριε Θέμη?
0: Κύριε, έχουμε να σας ακούσουμε. Πώς είστε?
2: Το ξέρω, χωρίς να θέλω να σας στενοχωρήσω, γιατί σήμερα άκουσα ένα πάρα πολύ καλό παιδί, γι' αυτό και πήρα. Αλλά χωρίς να θέλω να σας στενοχωρήσω, σου έχω πει ότι εγώ, εκτός του ότι έχω πολύ πιο σοβαρές δουλειές από το να ανταλλάσσω απειλές και ύβρις με διάφορους, θέλω και την ησυχία μου. Λοιπόν,
0: για πες.
2: Θέλω να απευθύνω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο παλικάρι, αν τον θυμάμαι τον λέγανε Κώστα, που πήρε πριν από 2-3 τηλέφωνα, που σου μίλαγε για το κράνος, την τροχέα, την αστυνομία κτλ.
0: Ναι, ο Κώστας.
2: Μπράβο. Λοιπόν, όσο είμαι και εγώ στην Ελλάδα, γιατί όπως ξέρεις πηγαίνω έρχομαι στη Ριβιέρα και μετά όποτε θυμάμαι έρχομαι και εγώ εδώ. Λοιπόν, πρόκειται για μια συμμορία, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε από το κράτος, από την κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει όλο το σχέδιο καθαρά εισπρακτικό. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, και συγχαρητήρια στο παιδί αν μας ακούει, έχει απολύτως τις ίδιες ιδέες με μένα. Λοιπόν, εξισώνουνε α, το θήτη με το θύμα. Εξισώνουνε το δολοφόνο με τον αυτόχειρα. Δηλαδή, αν εσύ περνάς με κόκκινο, είσαι δολοφόνος. Εάν παραβιάζεις το στόπ, είσαι δολοφόνος. Εάν με 80-90-100 χιλιόμετρα στη Βουλιαγμένη ή στην Παραλιακή αλλάζεις λωρίδα χωρίς φλας, είσαι δολοφόνος. Εάν, όπως μία μου το έκανε εμένα όταν ήμουν συνοδηγός σε μία φίλη μου στο διπλανό αυτοκίνητο, είχε τα δύο χέρια σταυρωμένα πάνω στο τιμόνι και έστελνε μηνύματα, είσαι δολοφόνος. Εάν οδηγάς υπό την επίρρεια μέθης που το έχω ζήσει στο εξοχικό μου, που φεύγανε κάτι θείοι και κάτι φίλοι Κυριακή μεσημέρι σκνήπα, είσαι δολοφόνος. Εάν δεν φοράς κράνος όμως, είσαι αυτόχειρας. Γουστάρω να πεθάνω. Τι σε νοιάζει εσένα? Εσένα τι σε νοιάζει? Δεν κατάλαβα. Ή όπως ο άλλος σου λέει, έχω κοιλιά, σου λέει, δεν μπορώ να βάλω τη ζώνη. Λοιπόν, αυτά όλα.
0: Εσύ, άλλοι τώρα, εντάξει, αυτό είναι αστείο δικαιολογία, έτσι. Τι έχει κοιλιά?
2: Μπορώ, δεν με ενδιαφέρει. Έχει δικαίωμα να μην βάλει κράνο, θα σκοτωθεί.
0: Δεν έχει το δικαίωμα.
2: Λοιπόν, όταν γυρνάει.
0: Πρώτον, άλλοι δεν έχει.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε παρακαλώ, άφησε με να πω την άποψή μου. Εγώ δεν μπορώ να την επιβάλλω. Εγώ θέλω να πω ότι καταρχάς είπα χίλια μπράβο στο παιδί. Λοιπόν, είναι καθαρά εισπρακτικό, το έχουν καταλάβει όλοι. Όπως μου έλεγε και ένας φίλος μου παλιότερα από την ομάδα Δίας, πως τη λέγανε Ζήτα, η πιο τεμπέλικη κλίση, μου λέει, της αστυνομίας είναι το κράνος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε περίπτωση κατά την οποία θέλανε να κάνουν σοφρονιστικά μέτρα και όχι εισπρακτικά, θα μπορούσαν στις πέντε πρώτες κλίσεις, αυτές είναι οι πέντε πρώτες κλίσεις, είναι το κόκκινο, είναι το φλάσ, είναι το στόπ, είναι η μέθη και είναι και το κινητό. Εγώ τι θα έκανα, αύριο, όχι πρόστιμο, θα σου έπαιρνα το δίπλωμα και θα στο ακύρωνα, ώστε να σου κοστίσει και σε χρόνο και σε χρήμα πολύ περισσότερο από το εισπρακτικό μέσο που πάει στο ταμείο για να τα δώσεις ξεροκόμματα στους συνταξιούχους. Εκεί λοιπόν, εάν είχες να τραβήξεις, γιατί πλέον δεν είναι όπως όταν δίναμε εμείς για δίπλωμα, τώρα δίνεις εξετάσεις για μηχανολογικά, δίνεις δυσκολότερες στα προφορικά, δίνεις μαθήματα συγκεκριμένα αριθμό για να πάρεις το δίπλωμα, τότε λοιπόν θα σου έλεγα εγώ εάν και πόσοι θα είχαν σοφρονιστεί. Εμένα, μπροστά στα μάτια μου, είχαν σταματήσει δύο συνεργεία και μάλιστα το λέω σε όλους να προσέχουν, τις πιο πολλές φορές έχουν αυτοκίνητα με συμβατικές πινακίδες, δεν τα βλέπουν, παρανόμως δεν φοράνε κράνος ούτε καπέλο και δεν σε χαιρετάνε όπως οφείλει η αστυνομία όταν σε σταματάνε, πετάγονται με μαύρες στολές που δεν έχουν διακριτικά μέσα στη μέση του δρόμου και κάνουν τους καμπόιδες για το κράνος και τη ζώνη. Μπροστά στα μάτια μου περνάγανε σε δύο μπλόκα και τους βλέπανε με κόκκινο. Λέω, εκεί τι κάνετε? Τίποτα. Μηδέν. Του μπεκί ψιλοκομμένο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι εγκλήματα. Θα πρέπει να ντρέπονται και θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση, η Πασοκονέα Δημοκρατία, νέα δημοκρατία, να φύγει και να μην ξανάρθει ποτέ, γιατί είναι χειρότερη από την κυβέρνηση του Τσίπρα. Ντρέπομαι, δηλαδή πραγματικά σου μιλάω, εγώ ντρέπομαι πλέον που είμαι Έλληνας και είμαι σε αυτό το κράτος.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτό το συχαμένο κράτος. Αλλά ξέρεις ποιος φταίει? Αυτοί που πάνε και τους ψηφίζουν και μυαλό δεν βάζουν.
0: Άλκη, ολοκλήρωσες?
2: Ολοκλήρωσα.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ απλά θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, σε μεγάλο βαθμό πλέον έχει γίνει όλο αυτό το κομμάτι πρακτικό. Ναι, συμφωνώ. Το βλέπεις σε πάρα πολλές φορές όπου ουσιαστικά κόβονται κλίσεις για λόγους αστείους. Δεν κάθομαι τώρα να τους αναλύσω.
2: Πήγαινε μια αστροχία.
0: Όχι, δεν είναι μόνο από αστροχία. Τα έχω ζήσει και από φίλους μου και από μένα τον ίδιο και πάει λέγοντας. Για λόγους αστείους, όταν μιλάω για λόγους αστείους, δεν μιλάω για αυτούς που λες εσύ για κράνο, ζώνη κλπ. Αυτά εγώ δεν τα θεωρώ αστείους λόγους. Θεωρώ τώρα για ότι δεν έβαλε ο πίσω ζώνη. Άτομο που έχεις πίσω δεν έβαλε ζώνη και δεν έχεις πυροσβεστήρα, δεν έχεις τέτοια, τα οποία ναι χρειάζονται, αλλά καταλαβαίνουμε πως θα μπορούσε να υπάρξει κάλλιστα διαφορετική αντιμετώπιση ή για κάποια παρκαρίσματα τα οποία είναι σε περιοχές όπου... Τέλος πάντων, σε κάποιες αστικές περιοχές, με άπλα να σου πω έτσι πολύ απλά, όπου κόβουν κλίσεις καθαρά για το εισπρακτικό κομμάτι. Αλλά για τη ζώνη και για το κράνος, φίλε Άλκη, αν εγώ είμαι κανονικά με το αμαξάκι μου όλα καλά και πας εσύ με τη μηχανή σου και περάσεις ένα στόπ, εγώ σε χτυπήσω και σε σκοτώσω, Ένας και
2: αυτό. Εσύ είσαι ο δολοφόνος εδώ πέρα όμως, έτσι.
0: Περίμενε, εσύ θα περάσει το στόπ. Εγώ
2: δεν ξέρω τι πας να πεις. Ξέρω τι πας να πεις. Ότι θα με σκοτώσεις επειδή πέρασες με κόκκινο που σε δολοφόνος.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Και μετά θα σε βάλουν στη φυλακή. Αυτό δεν θες να πεις.
0: Δεν είπα αυτό. Είπα εσύ με οδηγάς μηχανή. Εγώ οδηγάω αυτοκίνητο. Εσύ περνά στο στόπ.
2: Εγώ πηγαίνω κανονικά.
0: Εσύ περνά στο στόπ. Δεν φορά κράνο. Δεν φορά κράνο. Και εγώ σε σκοτώνω. Θα το έχω τύψει μια ζωή μετά, ναι ή όχι.
2: Είναι υπεύθυνο. Όχι, γιατί είναι τύψει. Επειδή πέρασα εγώ με στόπ.
0: Δεν έχει σημασία. Μα να συμβεί κάτι τέτοιο να το έχει τύψει.
2: Εγώ θα σου πω και το αντίστροφο. Το ανάποδο. Είναι κάποιο ο οποίο κάνει αυτή την ιστορία και δεν φοράει κράνο. Και ο άλλο περνάει με κόκκινο. Έτσι. Τι θα μου πεις ότι αν φόραγε με κόκκινο.
0: Δεν θα τον αναλύσω καν γιατί εξετάζονται ότι πέρασε όλο με κόκκινο και όχι ότι
2: κάποιο. Ναι. Άλλο θέλω να σου πω, επειδή ακούω και δεξιά και αριστερά μπουρδες. Δηλαδή σου λέει ότι αν εσύ φόραγες κράνος, εγώ πέρασα με κόκκινο, θα σε είχα στείλει σαν κάτι σε έναν απειρικό καροτσάκι από τη μέση και κάτω με σπασμένη τη μέση και σπασμένα πόδια όλη στη ζωή. Ενώ τώρα που δεν φόραγες κράνος, σε σκότωσα. Δηλαδή πραγματικά ακούω απίστευτα πράγματα.
0: Εγώ δεν το εξετάζω αυτό. Εγώ σου είπα για το άλλο, ότι θα το έχω τύψει σε γωνιά ζωή επειδή δεν φοράει κράνος. Επίσης, όπως λέει και ένας φίλος εδώ, ο Τζίμις που είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμα. Λέει ότι άμα δεν βάζεις κράνος και ζώνη και άμα γίνεις στραβή, πιάνεις κρεβάτι, λες στο νοσοκομείο τζάμπα και βερεσέ για το ξερώσεις στο κεφάλι.
2: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εγώ είμαι υπεύθυνος για τον εαυτό μου, αυτό σου
0: ναι, ρε, παιδί μου, τώρα. Σου λέει ο άνθρωπος και εγώ ο δόλιος σου λέει στο ράτζο.
2: Αυτές οι δύο κλήσεις δεν μπορούν να μπαίνουν με τις άλλες πέντε στην ίδια κατηγορία. Η τροχέα σου λέει είναι 7 κλήσεις βασικές. Όχι ρε φίλε. Το να περνάει ο άλλος με κόκκινο δεν είναι ίδια κατηγορία με αυτόν που δεν φοράει κράνο.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Πήγαινε στην τροχέα, στο ξαναλέω, να δεις τι κάνουν για να καταλάβεις ότι είναι καθαρά εισπρακτικό. Εάν πληρώσεις την κλήση, παίρνεις το δίπλωμα στις 15 μέρες. Το κράνος είναι ένα μήνα. Γιατί το δίνεις? Δεν είναι σοφρονιστικό? Τότε πώς το δίνεις, αν πληρώσεις την κλήση?
0: Ναι. Δεν διαφωνώ. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γίνει πρακτικό το θέμα.
2: Μα αυτό λέμε. Επειδή ξέρω και κάτι άλλο το οποίο
0: αλλά
2: δεν θέλω να
0: ξεχωρίζουμε τις περιπτώσεις. Επειδή και εγώ σου λέω, εγώ είχα φάει, μου είχαν πάρει το δίπλωμα 2 μήνες για ζώνη. Καλά μου κάνανε.
2: Εδώ γράψαν τον άλλον που φόραγε μαύρο μπλουζάκι και η κάμερα, η AI, δεν αναγνώρισε τη ζώνη που ήταν μαύρη. Άσε με εσύ Θέμη τώρα. Τέλος πάντων. Δυστυχώς. Και αυτό έχει να κάνει σχέση και με τα ποδοσφαιρικά και με τα αθλητικά και με τα κοινωνικά και με τα πολιτικά. Είμαστε ένας λαός που πλέον έχει ξεφύγει. Ένας λαός που βαδίζει λάθος. Και επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, γιατί υπάρχουν πολλά κομματόσκυλα, υπάρχουν πολλοί που τα παίρνουν, υπάρχουν πολλοί βολεμένοι, υπάρχουν πολλοί με αρτηριοσκλήρωση. Τα χειρότερα λοιπόν έρχονται. Δεν τα έχουμε δει ακόμη. Γιατί? Γιατί μυαλό δεν βάζουμε σε κανένα τομέα.
0: Έγινε Αλγή.
2: Σε φιλό.
0: Να σε καλά φίλε. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Φίλε, καλησπέρα.
0: Καλώς το Βασίλη.
3: Τέταρτο, τίποτα δεν του πες. Άργη, πες αυτό και τελειώνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εσύ είσαι ο εκπομπάρχης, εσύ διαχειρίζεσαι την εκπομπή. Αν ήταν το πρόβλημα, φίλε Θέμη, μόνο η ζώνη, το λύναμε με τυράντες στο λεπτό. Φίλε, το 80% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους είναι όπλα. Με φαλακρά λάστιχα, χωρίς φρένα, χωρίς κταίο, χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα. Μην τρώτε ρε το ραδιοφωνικό χρόνο λέγοντας το τίποτα. Είναι αμαρτία δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει εγώ πήρα για άλλο, απλά κατάλαβα περί τίνους πρόκειται, γιατί δεν τον ακούς τον προηγούμενο και γι' αυτό είπα αυτή την άποψη. Φίλε Θεμή, μήπως ξυμακούς.
0: Ακούω Βασίλη, ναι.
3: Μήπως ξέρεις γιατί ο Παναθηναϊκός δίνει αυτό το τεράστιο συμβόλαιο στον Ομπράντοβιτς και δεν το δίνει σε αυτόν τον τύπο που βγαίνει κατά καιρό στην εκπομπή σου? Ένας περίεργος, μια ακουστική φάλαγγα.
0: Ο Αναστάσης.
3: Πώς?
0: Ο Αναστάσης.
3: Δεν ξέρω πώς το λένε Αναστάσης ή όχι. Εγώ όταν τον ακούω,
0: ναι.
3: Νιώθω μια φάλαγγα, μια ακουστική φάλαγγα.
0: Εντάξει, πολλούς αρέσει, πολλούς δεν αρέσει, Βασίλη. Η αλήθεια αυτή είναι. Ο Αναστάσης είναι ένας ακροατής, ο οποίος έχει φανατικούς υποστηρικτές.
3: Τι είδος ακροατής είναι?
0: Για
3: εγώ τον κρίνω επειδή βγαίνει δημόσια. Τώρα αν εσύ θέλεις να τον σκιαγραφίσεις, μόλις κλείσουμε πες ό,τι θέλεις. Εγώ αυτόν τον κρίνω δημόσια, γιατί βγαίνει δημόσια.
0: Ναι, ωραία. Τι θέλω να σου απαντήσω?
3: Ναι, μήπως ξέρεις, λέω, γιατί ο Παναθηναϊκός, ναι, δίνει αυτό το τεράστιο συμβόλαιο στον Ομπράντοβιτς και δεν το δίνει σε αυτόν τον τύπο, σε αυτή την ακουστική φάλαγγα που λέμε, που βγαίνει στην εκπομπή σου,
0: ναι,
3: σαν ο φακίρης του μπάσκετ, λέγοντας, μάλλον αυτό αποκαλείται πρώτος, δεν υπάρχει δεύτερος. Την επόμενη φορά που θα βγει, αν δεν μπορείς εσύ να το εξηγήσεις, ας μας το εξηγήσει αυτός, γιατί εφόσον είναι πρώτος στο μπάσκετ, γιατί δουλεύει για ένα μεροκάματο και τα εκατομμύρια τα παίρνει ο Αταμάν και τώρα παρακαλάνε τον Ομπράντοβιτς που είναι συνταξιούχος να τα δώσουμε. Γιατί εγώ ξέρω, φίλε, ότι όταν είσαι πρώτος στο όποιο είδος, είσαι πρώτος και στο ταμείο του είδους. Εγώ, ας πούμε, αν ήμουνα ο παγκόσμιος αστροφυσικός, τα εκατομμύρια της NASA θα τα δίνανε σε μένα και όχι στους Αμερικανούς επιστήμονες. Έτσι δεν λέει η λογική?
0: Όχι πάντα, αλλά ναι, καταλαβαίνω τι λες.
3: Για λέγε μου με επιχείρημα, γιατί δεν το λέει έτσι πάντα η λογική?
0: Γιατί δεν παίρνει τα περισσότερα πάντα ο καλύτερος, Βασίλη.
3: Γιατί η λογική, ας πούμε, με επιχειρήματα μου το πεις, δεν λέει ότι ο καλύτερος, ο πρώτος των πρώτων, δεν πάει και στο ταμείο και παίρνει τα λεφτά του πρώτου των πρώτων?
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Παράδειγμα τώρα, ο Κοστούλας πέρσι στον Ολυμπιακό, που είναι και η ομάδα σου, έπαιρνε όταν ξεκίνησε η χρονιά.
3: Δεν δήλωσε ο Κοστούλας ποτέ, ναι, ότι εγώ είμαι ο πρώτος.
0: Μα δεν χρειάζεται να το δηλώσει, ήταν ο καλύτερος από τους καλύτερους.
3: Μιλάμε για έναν τύπο που βγαίνει, ναι, δημόσια στο ραδιόφωνο και λέει: κανένας δεν ξέρει μπάσκετ, εγώ είμαι ο πρώτος των πρώτων. Και εγώ προβληματίζομαι και έχω μια απορία που μπορεί να μου τη λύσει ή αυτός όταν θα ξαναβγεί, ή εσύ που τον αφήνεις και κλείνει ολόκληρη την εκπομπή σου, ρε φίλε. Γιατί εφόσον είναι πρώτος των πρώτων σε αυτό το δημοφιλέστατο άθλημα, παίρνει τα λεφτά του τελευταίου και τα λεφτά του πρώτου τα παίρνει ο Αταμάν και τώρα παρακαλάνε τον συνταξιούχο τον Ομπράντοβιτς να του δώσουν το χρυσάβι?
0: Καλά, δεν είναι συνταξιούχος ο Ομπράντοβιτς.
3: Του δίνουν μουστάρδα. Μπορείς να μας το εξηγήσεις?
0: Γιατί δεν είναι προπονητή της Αναστάσεως, Βασίλη, τι να σε εξηγήσω?
3: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή στην εκπομπή σου όταν βγαίνει και δηλώνει σαν ο πρώτος των πρώτων του μπάσκετ, σαν τι το δηλώνει δηλαδή?
0: Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω, εγώ θα απαντήσω ο ίδιος.
3: Σαν ο φακίρης του αθλήματος που μπορεί με την καραμούζα να βγάλει την μπάλα από το καλάθι, όπως ο ειδός στην Ινδία ο φακίρης που βγάζει την κόμπρα, δηλαδή... Δεν το δηλώνει σαν προπονητής? Σαν τι το δηλώνει? Σαν φιλόσοφος το δηλώνει? Σαν η ελεύθερη σκεπτική άποψη, έτσι, σαν χομπίστας του αθλήματος?
0: Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι, Βασίλη. Δεν είμαι εκπρόσωπος του Αναστάση.
3: Τι να με απαντήσεις, ρε φίλε? Αυτά τα περιστατικά,
0: ναι,
3: αυτά τα περιστατικά είναι τα αναπάντητα περιστατικά του ραδιοφώνου που έχουν στείλει το ραδιόφωνο, ρε φίλε, στο κρεμό. Δεν μπορεί να βγαίνει, ρε, τώρα ένας να λέει αυτά που λέει και να κάθεσαι εσύ να τον ακούς και μετά να του λες, φίλε Αναστάση, πριν κλείσεις, πες μας και τη γνώμη σου, ρε φίλε, τι πρέπει να κάνει ο Μπαρτζόκας και ο Αταμάν στον τελικό?
0: Εγώ του είπα τέτοιο πράγμα?
3: Πώς το είπες? Πες μας ένα σκορ, ένα...
0: Ναι, το ρώτησα, μια πρόληψη το ρώτησα, δεν καταλαβαίνω. Και σένα μπορώ να σε ρωτήσω μια πρόληψη, τι είπα να πει, είσαι γκουρού.
3: Τι είναι το μπάσκετ, ρε, να προβλέψει ποιος το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, ρε. Τι είναι το μπάσκετ?
0: Μίλαγε, του λέω: ωραία, παίζω για μια πρόληψη να κλείσουμε. Τελείωσε. Ναι, πού είναι το κακό, δεν κατάλαβα. Και εσένα, σε ρωτήσω, ρε Βασίλη, να σε ρωτήσω για τον τελικό Champions League που είχε προχθές, πριν τον τελικό. Παίζω μια πρόληψη, τι βλέπεις? Τι πάει να πει, ότι είσαι ο γκουρού του ποδοσφαίρου?
3: Θα σου πω εγώ, τι είναι αυτά που ρωτάς, ρε?
0: Αυτό θα μου πεις. Εγώ δεν σου είπα να πεις στον Αρτέτα τι θα κάνει και στον Λουίς Ενρικέ.
3: Η ερώτηση αυτή είναι τι απόλυση. Δεν είναι χαμηλό βαρομετρικό, ούτε το μπάσκετ, ούτε το ποδόσφαιρο. Να έρχονται τα σήματα από το δορυφόρο.
0: Δηλαδή, οι προβλέψεις είναι να πούμε κάτι το οποίο βλέπουμε δεν απαγορεύεται, Βασίλη?
3: Οι προβλέψεις?
0: Ναι.
3: Εσύ, προβλέψεις έκανε στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο η Βασιλιάδου, εξαπατώντας τις συμπροταγωνίστριες και οικονομώντας, δείχνοντας στον κόσμο ότι δεν πρέπει αυτούς που προσπαθούν να προβλέψουν το οτιδήποτε να τους παίρνουν στα σοβαρά. Προβλέψεις έκανε και η Αγία Αθανασία. Είσαι μικρός, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, από το Εγάλαιο, και τη συλλάβανε, τη κλείσανε φυλακή.
0: Μάλιστα.
3: Ρε φίλε, αυτά είναι αθλήματα τα οποία παίζονται ελεύθερα σε αγωνιστικούς χώρους.
0: Βασίλη,
3: ούτε λύγονται, και κυρίως δεν προβλέπονται.
0: Βασίλη, επειδή πρέπει να πάω στο διαφημίσεις, να μείνεις στη γραμμή ή να...
3: Όχι ρε φίλε, τι να μείνω στη γραμμή.
0: Έγινε, Βασίλη.
3: Να μείνω εγώ στη γραμμή, να περιμένω και να έχεις τον Αναστάση αύριο.
0: Βασίλη, πρέπει να πάω διαφημίσεις, φίλε, πρέπει να πάω διαφημίσεις.
3: Και να τον ακούς γονατιστός με σεβασμό και να τους θέσεις.
0: Έγινε, Βασίλη, πρέπει να πάω διαφημίσεις, φίλε.
4: Σκευές και κατεδαφίσεις συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
9: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
10: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
9: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
11: Η ώρα είναι 4:30.
12: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο Σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
13: 9:43 Intervetten Sports.
0: Για πάμε το τελευταίο μισό ώρα της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
14: Μιλιά σου.
0: Καλές το Σάκη.
14: Τι κάνεις, είσαι καλά, πώς θα περάσεις?
0: Καλά,
14: Σάκη. Και Σάκου, αυτές έχει εκπομπή, να όσα χαιρετούμε και στα παιδιά που είναι στο Σύνταγμα, στο Γιάννη, στον Κωστάκη, στον Μερσεντές.
0: Βέβαια, σε όλα τα παιδιά.
14: Καλά, λοιπόν. Ναι, γιατί σε ακούν τα παιδιά και που πάνε.
0: Να, ναι, καλά.
14: Λοιπόν, τι έγινε?
0: Καλά,
14: ο
0: ρε φίλε.
14: Ο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός, το λόγο από τώρα, έτσι.
0: Δεν είναι καθόλου απίθανο. Καλά, αν ισχύει και η πρόταση που αναφέρουν οι Σέρβοι, νομίζω ότι.
14: Δεν ξέρω για την πρόταση, δεν είμαι στο χωτά, αλλά ξέρω από έναν εκεί ο οποίος είναι μέσα πράγματα, ένα γνωστό, ο οποίος τον ξέρω χρόνια και μου είπε 99% τώρα το χρηματικό, λέει 5 εκατομμύρια, 2, 7, δεν τα ξέρω αυτά.
0: Ναι, 5 εκατομμύρια είπαν για το χρόνο. Για 2 χρόνια 10 εκατομμύρια.
14: Άτυχος Ολυμπιακός, άτυχος. Τουλάχιστον πως μας έφτανε στα 7, αλλά δύσκολα, πολύ άτυχος. Καλά, δεν μιλάω για μπάσκετ, αλλά... γιατί είμαστε πολύ μπροστά, μας έχουμε ξεφύγει στο μπάσκετ. Λοιπόν, αν παρακατώ. Εγώ σύγχρονο, τώρα, καταρχήν όπως έχω πει, έτσι το πήρε δίκαιο Ολυμπιακός. Πρώτος ήταν, πρώτος το πήρε. Άλλο, τον άλλο, το άλλο. Εγώ δεν με λένε τοξικό. Το πήρε σπαθάτα και παντελονάτα το πήρε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Τέλος, τώρα τι λένε τώρα για φάουλ και αυτά, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το πήρε και το άξιζε και μπράβο του. Τώρα, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερο μάλλον. Θα κάνει και μια όπως ήταν η Μπαρτσελόνα ή όπως η Ρεάλ έχασε το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ τι τέτοια, όπως η Γιουβέντους δεν πάει καλά. Εντάξει,
0: θα τα δούμε για του τελικού εκεί.
14: Αλλά εντάξει, στο τελικό πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός. Τέλος πάντων, θα δούμε, αλλά και ο Παναθηναϊκός μην τον έχουμε και για αμελητή, έτσι.
0: Καλά, δεν είναι αμελητή από αυτό το Παναθηναϊκό, σίγουρα. Μπράβο, εντάξει, ειδικά δεν, από λοιπόν, ποιότητα και από δυνατότητες έχει πολλές.
14: Να πω στο κορίτσι, γιατί έχω και πείρα και μια γνωστή μου και αυτά και εμάς

0: Ευχαριστήρια. Λοιπόν.
1: Να πάνε όλα καλά, έχω μας κι εγώ μία φορά.
0: Και πάνε όλα καλά. Όχι μόνο αυτό, έχουμε πολλούς καλούς γιατί έχω ασχοληθεί πολύ σου λέω. Τι στο υγεία, πάρα πολύ σου λέω. Έχω τραβηχτεί και έξω και έχω πάει για μια γνωστή μου. Πάρα πολύ σου λέω. Δεν παίζονται δηλαδή, γιατί οι δικοί μας εδώ δεν παίζονται. Και λοιπόν, ένα άλλο θέλω να πω τώρα γιατί που είπε τώρα κύριο για την Αττική Οδό. Εγώ δεν την Αττική την έχω φέρει με το κουτάλι που λένε από τη μέρα που έχει ανοίξει πρέπει να έχω τουλάχιστον 10 κάθε μέρα. Ένα περιπολικό που θα σταματήσει ένα φορτηγό ή οτιδήποτε να ξέρει τώρα Θέμη, έχει με τα πολιτικά. Σταματάει γιατί κάτι έχει δει. Τι εννοώ. Μπορεί να μην φταίω. Μπορεί να μην έχει ασφάλεια. Έχει τώρα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, η τροχέα που είναι ειδικά εκεί, έχει μια εφαρμογή η οποία δίνει επιτόπου μπροστά, τσεκάρει τον αριθμό και βλέπει αν έχει φταίω και αυτά. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Ναι, υπάρχει αυτό, υπάρχει.
0: Αλλά
1: Σάκη, το θέμα είναι ότι όταν σταματάει η τροχιά κάποιον, να το σταματάει σε ένα σημείο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους.
0: Στη Λέα ήταν. Η Λέα, ξέρεις, σημαίνει Λέα.
1: Ναι, βεβαίως, καλά.
0: Είναι μόνο ασθενοφόρα, και πρέπει να βγει τίποτα άλλο. Τι σημαίνει αυτό.
1: Ακόμα και στη Λέα όμως πρέπει να ξέρεις το που θα σταματήσεις. Γιατί μπορεί να περάσει ένα ασθενοφόρο, αυτό θέλω να σου πω. Είναι ένα πυροσβεστικό.
0: Ναι, δεν μπορεί να πέσει πολλά. Δηλαδή κάποιος, εγώ σε ρωτώ τώρα, πες το ότι το φορτηγό αυτό μπορεί να ήταν μπαζάδικο. Δεν ξέρω τι ήταν. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, να μην έχει λάστιχα. Μπορεί οτιδήποτε, δηλαδή να γίνει τζιμέ το κάτω. Δηλαδή δεν σταμάτησε σε μια ρουτίνα να το ελέγξει. Κάτι έχει δει για να ελεγχθεί. Αυτό είναι το σίγουρο που το λέω, 100%. Κάτι έχει δει. Μπορεί να έχει δει να μην έχει μουσαμά από πάνω και να φεύγουν τα μοχάλικα. Να σκοτώσει τον κόσμο, να αφήνει μια πέτα και να πάει σε ένα μπαμπρί σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Δεν είναι εύκολο να σταματήσει η τροχιά για πλάκα να ελέγξει την Αττική Οδό. Δεν ελέγχει.
1: Στην Αττική οδό, ναι, εντάξει, πριν να υπάρχει
0: κάποιο λόγο. Στην Αττική δεν ξέρω για λόγο.
1: Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, αλλά συνήθως να υπάρχει κάποιο λόγο, Σάκη.
0: 100% δεν υπάρχει λόγο να σταματήσει. Από η ίδια η τροχιά δεν σταματάει. Έχω δει πάρα πολλά. Δεν σταματάει. Έχει κάτι εκεί δει, είτε έχει προβολική ταχύτητα, κάτι εκεί δει και σταματάει. Ένα λόγο τώρα θα σε γράψει και τη θέμα. Πόμε, και ένα τρίτο. Θέλω να σου πω ότι τι βλέπει για το. Να πούμε και για μπάλαμο, εντάξει. Τι βλέπει για το Μουντιάλ. 11 του μηνός αρχίζει το Μεξικό, πες με τι βλέπεις εσύ, να πεις τρεις ομαδούλες. Εγώ βλέπω η Ευρωπαϊκή ομάδα να το πάρει. Τι βλέπεις εσύ.
1: Λοιπόν, θεωρώ μεγάλη έκπληξη η Νορβηγία.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Όχι θα το πάρει, αλλά θα φτάσει μακριά πιστεύω. Έχει πολύ μεγάλη ομάδα, παίζει πάρα πολύ ωραία μπάλα. Βλέπω Βραζιλία.
0: Τι βλέπω εγώ.
1: Και θα σου πω Βραζιλία, δεν θα σου πω άλλη ομάδα. Και πιστεύω ότι η Αργεντινή θα απογοητεύσει σε σχέση με τον προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Εγώ πιστεύω και η Βραζιλία θα απογοητεύσει γιατί κάτι έχω διαβάσει δεν πάνε και καλά. Δεν πάνε και καλά με τον προπονητή.
1: Εντάξει, Αντσελότι είναι τώρα από τους μεγάλους προπονητές παγκοσμίως. Θα τα δούμε.
0: Ναι,
1: μπορεί να πέσουμε μέσα, μπορεί να πέσουμε και έξω.
0: Βλέπω πολύ Γερμανία, τότε έχει πολύ νέο αίμα.
1: Έχει, ναι, είναι ανανεωμένη η Γερμανία, έχει καλή ομάδα πολύ. Και η Γαλλία είναι πάρα πολύ καλή και η Ισπανία είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, αλλά στο τέλος μία θα το πάρει.
0: Θέλω να μου πει ο Γιώργος γιατί χωρίς. Θέλω και ο Γιώργος Πουρνοδίου να μου κάνει να το παίξω στοίχημα για να μόλις έρθει στην Ελλάδα να πάω να το κάνει και το τραπέζι. Αλλά να ξέρεις κάτι, εκπομπή χωρίς χάρη, χωρίς Γιώργο Πουρνοδίου, ας το πάμε μάλλον για τα λέμε, δεν υπάρχει εκπομπή. Λοιπόν, άντε να σε καλά.
1: Έγινε Σάκη, να σε καλά.
0: Ευχαριστώ για άλλα, χαιρετισμού σε όλους.
1: Γεια. Καλή συνέχεια. Πάμε από όνει γράμμη, καλησπέρα. Καλώς το χάρη.
2: Μετά το φίλο μου βγήκα.
1: Καταφώνη.
2: Δεν είπε, στην Αττιόδο δεν σταματάνε πάνω από 200. Πώς το λένε, σε σταματάνε πάνω από 150, πάνω από 200. Πάνω από 300 δεν σταματάνε γιατί θα σε κανένα τυπητής, θα σε κανένα τσιτσιπάς, θα σε κανένα κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ δηλαδή θα τρέξω 150, θα με πάρουν χειροπέδες μέσα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο λόγος που βγήκα είναι γιατί μετά από μένα χθες βγήκε ένας ψεύτης και είπε ότι ευχήθηκα εγώ για το φίλο μας το τοξικό να πάει στη Σιβηρία να μείνει από δουλειά. Εγώ του ευχήθηκα να ταξιδάξει στη Σιβηρία. Λοιπόν, έλα με πειράζει, αν μου ευχήθεις και εμένα καλό θα είναι να ταξιδάξει τσάμπες στην Αυστραλία.
1: Χάρη, για να μην παρεξηγούμαστε φίλε, ο άνθρωπος χθες είπε ότι τι εννοεί με τη φράση ότι να μείνει μόνιμα στον πάγο.
2: Δεν είπε έτσι, Θέμη, πρόσεξε. Είπε ότι ευχήθηκα, το ρεζουμέ, ότι ευχήθηκα να μείνει από δουλειά. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Ο κόσμος όλος να έχει δουλειά, απλά να την έχει μακριά τη δουλειά, μην τον βλέπω, το καταλάβες. Όταν είναι τοξικός ο άλλος, δεν θέλω να είναι γύρω μου. Λοιπόν, και του ευχήθηκα στη Σιβηρία, μια και λέγαμε για πάγο. Δεν ξέρω αν βγήκε και σήμερα, ας πούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Εάν δεν το είπε έτσι όπως λέμε ότι ευχήθηκα, είμαι εγώ ψεύτης.

0: Αλλιώς,
1: δεν, ναι, δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζεις. Χάρη, μια παρεξήγηση. Ήταν οκ, okay, το διευκρίνησε, προχωρούμε.
0: Όταν ο άλλος παραπεί αυτά που λέω, είμαι εγώ ψεύτης ή είναι αυτός. Απλό. Λοιπόν, αν είπα εγώ να μείνει από δουλειά, είμαι εγώ ψεύτης. Διαφορετικά είναι αυτός. Και αν είπε ότι είπα έτσι, δεν το είπα, θα πω ότι πρέπει αυτή να μου συζητήσει και συγγνώμη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, για το φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο, λοιπόν. Προφανώς έκανα πλάκα, εσύ το κατάλαβες, γιατί είπα φάγα την εκπομπή εσύ ο Θέμης και ο, πώς τον λένε, και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Εσύ το κατάλαβες, δεν μου την είπες, ο φίλος από το Λονδίνο με είπε ξυπνητή, πώς με είπε μυαλοπόλη, δεν τον παρεξηγώ, εν πάση περιπτώσει θα κοιτάξω να είμαι πιο προσεκτικός στο μέλλον, απλά δεν είπα πλάκα, έκανα, άμα την δέχεται να πει, να την κόψω να μην ξανακάνω πλάκα. Λοιπόν, τρίτον, μετά. Βγήκε ο κύριος Αναστάσης, ο οποίος τον έχω παραδεχτεί εγώ μέχρι ένα σημείο, αλλά εμείς όταν πήγε ένα γυμνάσιο πιτσιρικάς, εμείς είχαμε μια μπάλα μες στο γήπεδο, μες στο σχολείο εκεί πέρα στην αυλή και παίζαμε. Κάποια στιγμή μας βάλανε μια μπασκέτα. Στην μπασκέτα παίζαμε με την μπάλα του ποδοσφαίρου παίζαμε. Δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει. Εσύ θέμε δεν το έχεις προλάβει.
1: Δεν το έχω προλάβει, αλλά εντάξει. Το έχω δει και εγώ όταν ήμασταν παιδάκι. Παίζαμε μπάσκετ με την μπάλα του ποδοσφαίρου.
0: Όταν είδαμε μπάλα μπάσκετ, πήγαμε στο τμήμα. Το ίδιο έχει πάθει ο Αναστάσης όταν είδε μπάλα του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, του βγάζω το καπέλο για την μπάλα του μπάσκετ. Είπα ότι τα ξέρει, ότι δίνει και ιδέες στο παλιό. Καλά στο ποδόσφαιρο είναι, να το πω όπως τον λέω, προφεσόρο. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο είναι μυρωδιά. Ειδικά όταν λέει τώρα και για ένα ανύπαρκτο, διεκδικήσαν ένα, πώς το λένε, το Wembley, το οποίο έχει γράψει ιστορία και επιπλέον το έχουμε ξαναπεί, έχει 40 χρόνια, έχει υποθεί το ότι το πληρώσαμε και θα το πάρουμε. Ζούσε η κυρία Δέσποινα μέχρι πέρσι που το έχει πει πριν 40 χρόνια. Δεν πήγε κανείς δημοσιογράφος, θα της πει Ελλάδο κυρά μου, τι είναι αυτό που λες, είπα το πίσω ή σου κάνω μήνυση. Λοιπόν, συνεπώς δεν δικαιούνται και ξαναλέμε δεν πήραν και τίποτα, έτσι. Διεκδικήσανε εκεί που παίζανε τέσσερις αγώνες δίνανε.
1: Για να όλες οι ομάδες τέσσερις αγώνες δίνανε, Χάρη. Θα μπορούσε να πάει κι άλλη ομάδα.
0: Ο Ολυμπιακός θα πήρε το κόφερες, έπαιξε 18
1: και άλλες εποχές.
0: 19 αγώνες.
1: Χάρη, άλλες εποχές. Εγώ σου λέω ότι και τότε, αφού ήταν τόσο εύκολο, και ο Ολυμπιακός μπορούσε να πάει. Γιατί δεν πήγε.
0: Δεν είναι συγκυρία, ήταν ρε φίλε. Δεν έκανε ο Ολυμπιακός και τι έγινε δηλαδή. Αν το έπαιρνε, να κάναμε λογαριασμό. Λοιπόν, αλλά επειδή είπε τώρα και στους τέσσερις, το Μακετάλο, και εν πάση περιπτώσει μας έκαναν γνωστούς στην Ευρώπη με το τσίκου τσίκου μπολ για να πάει στους τέσσερις. Δεν παίξαμε καμιά μπάλα. Εδώ τουλάχιστον εμείς θα μπόθηκε η Ευρώπη με τον αποκλεισμό της Αστοβίλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Αυτά και καλή συνέχεια.
1: Έγινε ρε Χάρη, να σε καλά φίλε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, διαβάσουμε κάποια μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή για να μην τα αφήσουμε λίγο το τέλος. Ο Τζίμις, το διαβάσαμε το μήνυμά του που έλεγε ότι πες του πιάνει κρεβάτι στο νοσοκομείο επειδή δεν φοράει κράνος και ζώνη άμα γίνει στραβή. Ακούω και πέσανε τα μαλλιά μου, λέει Θέμη, άκου μηχανάκηδες και τρελάθηκα. Αλήθεια, έχεις δει μηχανάκι να σταματάει σε κόκκινο ή να μην πηγαίνει αντίθετα σε μονόδρομο? Έχεις δει πόσοι από αυτούς κυκλοφορούν χωρίς φώτα? Έχεις αναβάτει την πόλη σε ηλεκτρικό ποδήλατο να διαβαίνει με 70 το αντίθετο ρεύμα και βγαίνουν τώρα τάχα σαν θύματα, λέει ο φίλος. Ακούω και πάσανε τα μαλλιά μου, είναι το όνομά του. Εντάξει, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία αναφέρεις, φίλε, δεν ξέρω για το όνομά σου τώρα για να το πω. Υπάρχουν όλα αυτά. Είναι η οδηγική παιδεία που έχουν παιδιά, η οποία δεν φαίνεται να αλλάζει και ούτε οι νέες γενιές φαίνεται να έχουν καλύτερη οδηγική παιδεία σε σχέση με τις προηγούμενες. Είναι αυτά τα μικρά-μικρά ή και μεγάλα καθημερινά τα οποία βλέπουμε στους δρόμους και μετά όταν γίνεται ένα ατύχημα απορούμε και λέμε μα καλά πώς έγινε αυτό. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Κοντεύει να μου πέσει το τηλέφωνο από τα χέρια. Τι είναι αυτά που είπε ο Άλκης, άτομο το οποίο υποτίθεται κινείται μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης. Έχει δει στην Ευρώπη να κυκλοφορεί κανένας χωρίς ζώνη και κράνος? Εύχομαι όσους τον άκουσαν να μην εστερνιστούν αυτά τα οποία άκουσαν και να τηρούν τις κανόνες οδήγησης κυκλοφορίας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντίστασης στην κυβέρνηση από το να πηγαίνουν κόντρα στη ζωή τους. Έλεος, λέει ο Τάκης από την Κηφισιά. Ο Χάρης λέει: Θέμη, να με συγχωρείς, πες μου για την κόκκινη προπαγάνδα και δώσε μου ένα παράδειγμα γιατί πράσινα, κίτρινα και ασπρόμαυρα θα σου στείλω εκατοντάδες, λέει ο Χάρης. Χάρη, δεν θα πω τώρα στη διαδικασία, αλλά νομίζω ξέρεις και εσύ ο ίδιος ότι πάντα από όλες τις πλευρές, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Υπάρχει προπαγάνδα από συγκεκριμένα μέσα ή και μέσα τα οποία δεν είναι τόσο μέσα, περισσότερο σελίδες στα social media τα οποία προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να επηρεάσουν την κοινή άποψη, πολλές φορές διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα. Ο Χάρης λέει: Θέμη, πώς τους αντέχεις? Ναι, λέει ο Χάρης. Χάρη, τι να σου πω, φιλαράκι. Ώρες-ώρες ξεφεύγουμε, βλέπω, και πραγματικά απορώ. Δεν έχεις δίκιο στο που λες, στο πρώτο μισό, έτσι. Ο Χρήστος λέει: Θα σου το ξαναβώ, φίλε Θέμη, τους αφήνεις ανεξέλεγκτους, τους αφήνεις να χαρακτηρίζουν, να λένε κοσμητικά επίθετα σε άτομα και απλά τους μιλάς. Βάλε ένα μέτρο. Έχουν καθοντήσει σαν τα παρατράγουδα. Χαιρετισμούς από Φλόριντα. Γεια σου, ρε Χριστάρα, από τη Φλόριντα. Ο Πάνος λέει: Είχε απόλυτο δίκιο ο Βασίλης. Έλεγε με τον Αναστάση, έλεγε πια τον αφήνετε, φταίτε όμως, Θέμη. Πάνος, όχι Θέμη, μου απάντησε παρακαλώ, η εκπομπή δική σου είναι. Πάνος, ο Αναστάσης τον έδιωξε αλλού, γιατί είναι γραφικός και τοξικός, μην κάνει τα λάθη άλλων, μας εκνευρίζει ένας Αναστάσης, λέει ο Πάνος. Ρε εσύ Πάνο, οκ, βρίζει ο Αναστάσης? Όχι. Προσβάλλει? Όχι. Άρα γιατί να τον κόψουμε? Επειδή σε κάποιους δεν αρέσει η άποψή του. Okay. Και εμένα μπορεί να μου αρέσουν 10 ακροάτες πλειολόγους, 5 ακροάτες, 2 ακροάτες, 1 ακροάτης. Έχεις δει ποτέ κανένα να πω με το που βγαίνεις στο τηλέφωνο, δεν μου αρέσει ο τρόπος που τα λες, δεν συμφωνώ και με αυτά που λες, οπότε σε κόβω, γεια σου. Παιδιά, δημοκρατία έχουμε, θα ακούγονται διαφορετικές απόψεις, με άλλους θα συμφωνούμε, με άλλους θα διαφωνούμε. Έτσι πάει το πράγμα. Δεν γίνεται να ακούγονται μόνο τα άτομα τα οποία εμείς θέλουμε, και αυτοί οι οποίοι δεν μας αρέσουν να τους κάνουμε στην άκρη να μην ακούγονται επειδή δεν τους γουστάρουμε. Ναι, οκ, okay. Βγαίνουν 10, 15, 20 άτομα. Οι μισοί μπορεί να τρελαινόμαστε να τους ακούμε και τους άλλους μισούς να μην μπορούμε να τους ακούσουμε. Λέει, κουράζεστε, ήμουν να πει για ένα δίλεπτο, έχει 19 λεπτά. 19 λεπτά δεν έχει κάνει εδώ ποτέ πάνω. Δεν ξέρω αν έχει κάνει σε άλλη εκπομπή. Μερικές φορές όντως έχει κάνει 10 λεπτά, λέει. Ναι, έχει ξεφύγει μερικές φορές σε χρόνο, όπως έχουν ξεφύγει και άλλοι σε χρόνο, παιδιά. Δεν φταίει ο Αναστάσης, αυτό είναι λάθος δικό μου. Ξεφεύγει ο χρόνος, όχι του ακροάτη. Οπότε δεν φταίει ο Αναστάσης αυτό. Όχι, καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά δεν μπορώ να κόψω έναν ακροατή για οποιονδήποτε πάει αυτό, όχι μόνο για τον Αναστάση. Επειδή μπορεί να μην αρέσει σε ένα, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Και ο κύριος Γιώργος, ας πούμε, ο οποίος έχει και κάποιες μέρες να πάρει, πολλοί μου στέλνετε μηνύματα και δεν συμφωνείτε με αυτά τα οποία λέει, γιατί πολλές φορές λέει για την ιστορία και πάει λέγοντας. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μας αρέσει κάποιος Θέμη Κόφτον. Δεν πάει έτσι, παιδιά, το πράγμα. Να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας, γεια σας.
1: Γιώργο, εσύ.
2: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Ήθελα να πω κάποια πράγματα τώρα, αλλά εντάξει. Άκουσα προηγουμένως ότι ο Αναστάσης, ας πούμε, ο άνθρωπος, εντάξει, με ενοχλεί και εμένα από αυτό το εγωιστικό, ότι ξέρει αυτός και τα λοιπά. Αλλά λέει κάποια πράγματα σωστά, ας πούμε. Τώρα ενοχλήθηκε από κάποιον άλλο κύριο, είδα. Μάλλον έχει καλύτερη δημοτικότητα, δεν ξέρω. Και τον ενόχλησε, φαίνεται αυτό. Εμένα τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
1: Γιώργο, δεν μπορώ να πω στη διαδικασία.
2: Φάνηκε ότι ακόμα του παίρνει τη δημοτικότητα, κάτι τέτοιο μου.
1: Δεν νομίζω ότι έγινε γι' αυτό. Τώρα, αλλά ακόμα
2: έχουμε
1: και.
2: Έχουμε και μια πείρα ηλικία και το βλέπω, ναι, κάπως έτσι. Okay. Δεν θα κάνω λάθος. Δεν νομίζω ότι κάνω και λάθος.
1: Γιώργο, δεν θα πω στη διαδικασία. Πάντως, ακόμα και όλα λάθος να τα λέει. Δεν σημαίνει, ναι, αυτό ότι από τη στιγμή που δεν προσβάλλει, δεν βρίσκεται.
2: Παίρνει κάποιο χρόνο, αλλά βγαίνει ο άνθρωπος από ό,τι είπε. Δεν ξέρω, τον έχετε δει?
1: Εγώ προσωπικά όχι, ποτέ.
2: Ούτε εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Βγαίνει τις αργίες, είπε. Εγώ έχω δύο ενδείξεις. Βγαίνει τις αργίες και ότι μιλάει, έχει πολύ ψηλά ντο. Εμένα με παραπέμπει, βέβαια, όχι μουσικά, στον Παβαρότη, ας πούμε, ο οποίος είχε πολύ ψηλά ντο.
1: Μάλιστα.
2: όχι όμως μουσικά, έτσι, ναι, μην το παρομοιάσουμε, ναι, γιατί είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Άμα
2: γι' αυτό, ας πούμε, μουσικά, εμένα μου αρέσει που μιλάει δυνατά και τον ακούω με ενδιαφέρον. Λέει και σωστά πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Δεν αφήνει αιχμές για τους αντιπάλους. Έτσι νομίζω, και καλά κάνεις και τον άφησες. Δεν είπε κάτι αρνητικό για την αντίπαλη ομάδα χθες. Ίσα-ίσα. Δεν ξέρω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν προσβάλλω.
2: Μήπως δεν άκουσα καλά εγώ?
1: Δεν προσβάλλω Αναστάσεις, ούτε.
2: Δεν προσέβαλε έτσι. Ίσα-ίσα είπε ότι βλέπει και φαβορεί τον Ολυμπιακό και λοιπά. Είπε υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, είτε υπέρ είτε κατά, λέει, δεν νομίζω ότι.
3: Και πολλές φορές κουράζει και φίλους του Παναθηναϊκού, όχι απλά του Ολυμπιακού, γιατί περισσότερα
4: εντάξει,
3: κακά λέει ο Παναθηναϊκό.
4: Ότι τα ξέρει αλλά όλα ξαναλέω, και τα λοιπά. Γιώργο... Είπε σωστά πράγματα, ναι. Κατά την εκτίμησή μου, έτσι. Ναι, δεν είμαι κι εγώ ο αλάθητο.
3: Όλα λάθος να τα είπε. Όσον αφορά τον χρόνο, άμα ξεφεύγει μερικές φορές, είναι δικό μου λάθος, όχι δικό του.
4: Και από μα αυτό πέρα... ο άνθρωπος βγαίνει μια φορά το τρίμηνο. Ναι, τι εντάξει. Χρόνο να έχουμε. Ας του δώσουμε και λίγο χρόνο παραπάνω, σιγά.
3: Όχι, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, Γιώργο.
4: Την εβδομάδα άκουσα κάποιον κύριο, ο οποίος λέει, από τα Σαλιμάνη νομίζω, δεν θυμάμαι το όνομά του.
3: Ο Γιάννης,
4: λέει κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό, λέει για παραρτήματα, λέει για το Γουέμπλεϊ, λέει, δεν μπορώ να θυμηθώ το τρίτο. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτά υπάρχουν απαντήσεις. Προφανώς, ήθελα να πω στο φίλο, δεν έχει εμβαθύνει, ας πούμε, στα θέματα αυτά. Με κοιτάζει λίγο επιφανειακά. Παραδείγματος χάρη να απαντήσω τώρα, άκουσα πάλι για τη Δέσποινα Παπαδοπούλου. Πράγματι στο 63 που ήταν το 3-0, ήταν δίπλα, καθόταν δίπλα στον Πατακό από ό,τι ξέρω, και της είπε, και επειδή την έβλεπε ότι αγωνιούσε, ήταν ΑΕΚ οπωσδήποτε, το έχει δηλώσει, και επειδή είχε μια αγωνία, της είπε ότι το πληρώσαμε και θα το πάρουμε. Αυτό είπε. Αυτό έχει ακουστεί.
3: Αυτό είπε η ίδια η Δέσποινα Παπαδοπούλου.
4: Ναι, δεν είναι ένδειξη για κάτι αυτό. Το είχε πει μάλιστα και στον δημοσιογράφο. Υπάρχει στο διαδίκτυο αυτό, στον Παπαχελάνο, νομίζω. Το έχω δει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένδειξη αυτό για κάτι. Εν τω μεταξύ, κάποιο ενοχλεί, λέει, που πανηγυρίζουν την ήττα, λέει, με τον Άγιαξ. Δικαίωμά του να το πανηγυρίζουν. Εντάξει. Και τι έγινε. Μπα το καταλάβω αυτό. Λοιπόν, είχε πει και κάποια άλλα πράγματα ο κύριο αυτό. Και λέει. Και λέει συνήθως, ας πούμε, στο τέλος ότι έχω να πω και να μιλάω και άλλες 2-3 εκπομπές. Λοιπόν, επειδή αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε μια άμυνα, ας πούμε, για να απαντάω σε αυτόν τον άνθρωπο, ας μας τα πει αυτά και θα υπάρξει απάντηση. Δηλαδή, εντάξει. Οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι με εμπτό. Α, τώρα το θυμήθηκα για την υπόθεση στα λουλούδια. Δεν υπάρχει κάτι λεπτό. Τελεσίδη, αθώθηκε ο Παναθηναϊκός. Και αθώθηκε.
3: Είσαι σίγουρο γι'
4: αυτό. Φάνηκαν κάποια πράγματα. 5 πράγματα. Να κάθομαι τώρα να σου χαλάω την παλιά.
3: Γιώργο, πολύ καλή Γιώργο, μπάλα. Γιώργο, σταθεροποιήσου λίγο μόνο γιατί κάνεις κάποιες διακοπές τώρα.
4: Είμαι επαρχία και δεν ακούω. Φαίνεται δεν έχει καλή επαφή.
3: Σας ακούω μια χαρά.
4: Ναι. Λοιπόν, και να πω αυτά τα πράγματα. Δεν φέρανε μαγνητοφωνημένες κασέτες. Να λέω ο Λε Σάνων που ήταν προπονητής είπε ότι δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Και τα λοιπά. Κατηγορήθηκε ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος ήταν στην Ιαπωνία, ας πούμε, ότι ήταν εκείνο την εποχή, ήταν στην Ιαπωνία για επαγγελματικούς λόγους. Δηλαδή να αρχίσω να λέω τέτοια πράγματα, δεν έχει νόημα, ας πούμε.
3: Καλά, δεν βγάλει επιθένα,
4: κουράζει το πράγμα, κουράζει. Θα ήθελα, όταν λέει κάποιος μία κατηγορία, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με κατηγορίες και δεν ασχολούμαι και με τον αντίπαλο, ασχολούμαι μόνο με την ομάδα μου, ας πούμε, συνήθως. Να λέει ότι έγινε αυτό και αυτό και να το έχει δει σε βάθος το θέμα.
3: Μάλιστα.
4: Καταλάβατε.
3: Κατάλαβα τι θες να πεις. Βέβαια, εντάξει, είναι κάποια γεγονότα τα οποία.
4: Νομίζω εσύ τα γνωρίζεις τα θέματα, από ό,τι βλέπω. Είσαι πολύ καλά μελετημένος και για το παρελθόν, βέβαια.
3: Να σε καλά.
4: Και καλά τα θέματα. Ήθελα να πω, έχει τελειώσει νομική, κάτι υπόθηκε προχθές, δεν το άκουσα καλά.
3: Όχι.
4: Αχα, εντάξει, γιατί κάτι υπόθηκε πριν κάτι μέρες και δεν το κατάλαβα καλά. Φαίνεται, εντάξει. Καλώς ευχαριστώ.
3: Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Μα επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή, οπότε. Άμα θέλει, βασικά έχουμε μια γραμμή η οποία είναι στην αναμονή. Θα πάμε σε αυτήν για να κλείσουμε την εκπομπή. Για πάμε λοιπόν στο τελευταίο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
5: Έλα ρε Θέμη.
3: Έλα Γιάννη.
5: Τυχερός είμαι.
3: Τυχερός.
5: Ακύρωσε ο άλλος, αλλιώς δεν θα έβγαινα σήμερα.
3: Δεν πειράζει. Είσαι τυχερός, σε ήθελε.
5: Τέλος πάντων. Τι λέει ο φίλος ο Σάκης, άρχισε να πάρει τα στοιχήματα, άρχισε τον Ομπράντοβιτς, λέει.
3: Μετά έχει... κοιτάει τα μακροχρόνια για το Μουντιάλ. Έχουμε και Μουντιάλ τώρα.
5: Φέτος θα το στοιχηματίζουμε, πες του όμως, να μην τα λέει έτσι, όπως έλεγε πέρσι με τον Πελίστρη και με αυτά, ότι έχω από την ΠΑΕ πληροφορίες. Φέτος θα βάζουμε και στοιχήματα, πες του.
3: Λοιπόν, για τις μεταγραφές.
5: Γενικά, ό,τι λέει, άμα βγαίνει αληθινός.
3: Θα καθίσουμε τα μέτρα, μην είναι και πολλά, βέβαια, έτσι.
5: Έχει και ωραία φιλικά τώρα αυτές τις μέρες για το Μουντιάλ, α κάτσει. Να κάνει και καβάτσα
3: τη μελέτη του θα κάνει.
5: Μελέτη. Έλεγε για την Νορβηγία. Την είδα και εγώ την ομάδα. Είναι φορμαρισμένη γιατί οι Θέμοι έχουν ξεκινήσει προετοιμασία. Αυτή τελειώσαν τον Μάρτιο, νομίζω, το πρωτάθλημά του. Δεν ξέρω.
3: Καλά, βέβαια, έχει και ποδοσφαιριστές που δεν είναι μόνο από το πρωτάθλημα Νορβηγίας.
5: Ναι, ναι, γι' αυτό φαίνονται φρέσκοι τώρα αυτοί. Τους είδα και εγώ. Καλά, συνέχεια με τη Σουηδία όμως τους βάζουν 4-5, τις έχουν βρει. Η Σουηδία πώς την είδες?
3: Μάπα. Με ξέρεις, στο τέλος, στο τέλος του μάτσο που έκανε και τις αλλαγές στην Νορβηγία και η Σουηδία έβαλε μερικούς από τους βασικούς, πήρε και λίγο χρόνο ο Ίσακ και έβαλε και τον γκολ. Καθόλου τη διάρκεια του αγώνα για 65-70 λεπτά ήταν τίποτα. Η Σουηδία εντωμεταξύ είναι μια ομάδα η οποία έχει περάσει στα τελικά του Μουντιάλ χωρίς να έχει κάνει νίκη στα προκριματικά, έτσι. Είναι απίστευτο.
5: Είναι τυχερή.
3: Πέρασε από το Nations League, πέρασε, αλλά στα προκριματικά δεν έκανε ούτε μία νίκη. Και πάει Μουντιάλ.
5: Είναι θέμα τύχης. Και εμείς που κάναμε μια καλή πορεία, μείναμε εκτός, έπρεπε να πάμε κι εμείς εκεί. Τι ήθελα να πω τώρα, για να μην έχουμε λίγο χρόνο, έτσι.
3: Ναι, έχουμε, ναι.
5: Ωραία, θα ήθελα να μάθω για τον κύριο Γιώργο τι γίνεται, γιατί είναι τέταρτη μέρα που δεν έχει πάρει τηλέφωνο και όσο να είναι και εμείς εδώ στο σταθμό θέλουμε να τον ακούμε.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τηλέφωνο του κύριου Γιώργου. Ο Μπιλμπα εντάξει έχει τηλέφωνο του κύριου Γιώργου.
5: Ένα τηλέφωνο να πάρει, να δούμε τι γίνεται. Αυτό είναι ατρόπινο, γιατί μας έχει λείψει.
3: Ναι.
5: Από εκεί και πέρα για τα εισπρακτικά μέτρα που έλεγε ο κύριο Σάλκης εκεί πέρα. Το τελευταίο εισπρακτικό μέτρο είναι το φαρμακείο. Ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι έπρεπε να έχουν όλα τα μάξια φαρμακείο και τελικά ξεπουλήσανε τα μισά και έδωσε παράταση για άλλους 6 μήνες. Μέχρι, αν θυμάσαι, και στην Πρωτομαγιά πουλάγανε το φαρμακείο αυτό που θέλανε να δώσουν στα μάξια. Πέρασε καμιά βόλτα να δεις?
3: Ναι, τα έχω δει, Γιάννη.
5: Ωραία. Άλλο ένα εισπρακτικό μέτρο. Ανάγκασε όλο τον κόσμο να πάρει φαρμακεία και έδωσε παράταση και δεν έχει βγει κάποιος να πει γιατί έδωσε αυτή την παράταση. Τέλος πάντων, όπως τους είδες εχθές πρώτη του μηνός υπήρχαν όλα μπλόκα. Ναι, το καταλαβαίνω για τη ζώνη και για το κράνος, ναι, αλλά όλα τα άλλα τα πράγματα, αυτά όλα τα πρόσημα είναι εισπρακτικά. Πας σε ένα αστυνομικό τμήμα, σου λένε ότι λείπει ο διοικητής και μετά από 15 μέρες αφού έχεις πληρώσει την κλήση πας και την παίρνεις. Όλα αυτά που είπανε λοιπόν πριν ο Άλκης, και συμφωνώ πρώτη φορά μαζί του, λέει αλήθεια. Χωρίς να κάνω πολιτική, χωρίς τίποτα, τα βλέπω στον δρόμο. Και κουράζουν και τα τμήματα που τα βγάζουν έξω, γιατί είναι μικρά παιδάκια, τα εκπαιδεύουν και δεν ξέρουν γιατί γράφουν. Δυστυχώς. Και μέσα στη ζέστη τώρα. Λοιπόν, στην αποστολία γρήγορα να αναρρώσει και σε όλα τα παιδιά Θέμη εδώ στο σταθμό, καλό απόγευμα και σε σένα.
3: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Εμμανουήλ λέει: φίλε μου, καλησπέρα. Πραγματικά τι ακούμε? Βγαίνει κάποιος και λέει: δεν φοράω ζώνη, δεν σκοτώνω. Μα η ζώνη δεν είναι μόνο για να με σκοτωθεί, είναι για να μειώσει όσο γίνεται τις πιθανότητες να τραυματιστεί σοβαρά. Αν δεν φοράς ζώνη ή κράνος και μείνεις ανάπηρος από ένα ατύχημα, ποιος θα το πληρώσει το κόστος? Το κράτος, τα ασφαλιστικά ταμεία και τελικά όλοι οι φορολογούμενοι. Αν σκοτωθείς, η τραγωδία τελειώνει εκεί. Αν όμως επιβιώσεις με βαριές αναπηρίες λόγω μιας επιλογής που μπορούσε να έχει αποφευθεί, τότε η κοινωνία καλείται να καλύψει το κόστος για πολλά χρόνια. Η ζώνη και το κράνος δεν είναι θέμα μαγιάς ή προσωπικής άποψης, είναι θέμα ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους, λέει ο Εμμανουήλ. Και να κρατήσουμε το τελευταίο αυτό το οποίο λέει ο Εμμανουήλ, ότι δεν είναι θέμα μαγιάς και ότι είναι θέμα ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας και σε όλους τους υπόλοιπους. Λέει: ξανακούμε τις ίδιες μπουρδες από τον Άλκη. Όποιο θέμα και αν πιάσει, καταφέρνει να λέει ανοησίες, μιλάει με μια καθαρά χωριάτικη κοινοτροπία και δείχνει να αγνοεί τι πραγματικά συμβαίνει έξω τα ελληνικά σύνορα. Λέει ότι βγαίνει στο εξωτερικό, αν πράγματι ταξίδευε και έλεγε πώς λειτουργούν άλλα κράτη, θα διαπίστωνε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι κανόνες είναι πολύ πιο αυστηροί και η εφαρμογή τους ακόμα πιο εισπρακτική από ότι εδώ. Και στο κάτω-κάτω, όταν κάποιος παραβιάζει συνεχώς τους κανόνες, με ποιον άλλο τρόπο θα συμμορφωθεί αν δεν τον πονέσει οικονομικά? Αν δεν υπάρχει κόστος για την παράβαση, τότε ποιος είναι ο λόγος να αλλάξει συμπεριφορά? Λέει ο Εμμανουήλ, αυτές είναι οι απορίες του Εμμανουήλ. Ισχύει αυτό που λες πάντως, ότι στο εξωτερικό είναι και πολύ πιο εισπρακτικά και πολύ πιο αυστηρά, έτσι, καμία σχέση με τη χώρα μας. Αλλά είναι λίγο έως πολύ καινοτροπία την οποία έχουμε εμείς, Εμμανουήλ. Λοιπόν, πάμε για φημίσεις. Θα επιστρέψω μετά να διαβάσουμε τα μηνύματα που έχουν μείνει. Δεν έχουμε σήμερα Νίκο Κατσάτσο, γιατί πρέπει να πάει στον οδοντίατρο. Οπότε να διαβάσουμε μετά τα μηνύματα και θα συνεχίσει ο Γιώργος Ιωάννου μέχρι τις 6. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
6: Intervention Sports. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervention Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervention Sports.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατή ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
11: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: 943 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
3: Καλησπέρα, εννέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Διαιτές συμβόλαιο έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως προσφέρει στον Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας Meridian Sports. Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον αυριανό πρώτο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας φόρουαρντ ταλαιπωρείται από πελματιαία από νευροσίτιδα. Στην προπόνηση του τριφυγιού δεν συμμετείχε ο Κώστας Σλούκας. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει τενοντίτιδα στο δεξί πόδι, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι σειρές διαμορφώνονται ανάλογα την πνευματική διαχείριση. Έχουμε μία έννοια ότι διαμορφώνεται μία ιδιαίτερη κατάσταση μετά το ευρωπαϊκό. Έχουμε δώσει έμφαση όλοι. Πρέπει να έχουμε κίνητρο για τον τίτλο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγαλύτερο κίνητρο, όπως και εμείς πέρσι μετά το Αμπουντάμπι. Θα θέλουν να παρουσιαστούν καλύτεροι, τόνισε ο Κώστας Παπανικολάου. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η κηδεία του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλα Οκοπάνων στα Ιωάννινα. Μάρια, η οικογένειά μας δεν θα σε ξεχάσει ποτέ, το μήνυμα των παλεμάχων της ΑΕΚ. Στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθούν οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδος με Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League στη 1 και στις 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα.
15: Με 9 ψήφους από τα 13 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ο Στέφαν Λανουά θα συνεχίσει το τιμόνι της ΚΕΔ για ακόμα 2 χρόνια. Απόνα από τη διαδικασία ήταν ο πρόεδρος της Super League και β' αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Η εισήγηση του Προέδρου και όσων την κατήφθηναν σε αυτή την απόφαση να προτείνει και εν τέλει να κρατήσει τον Λανουά ως αρχιδιαιτητή είναι ακατανόητη και απαράδεκτη. Ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι πάει ο Ολυμπιακός είναι κάθετα αντίθετη στην παραμονή του Γάλλου διαιτητή, τόνισε σε ανακοίνωση του αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο θα διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδος ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Με 16 αντί για 20 ομάδες θα διεξαχθεί η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος την επόμενη σεζόν. Η υποχρεωτική θα είναι η παρουσία δύο Ελλήνων γεννημένων το 2004 και έπειτα στην αρχική εντεκάδα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον δικέφαλο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο ποδοσφαιριστής, 5 εκατομμύρια θα βγάλει από τα ταμεία της η Ένωση. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος θα συναντηθεί τις επόμενες μέρες με τον αθλητικό διευθυντή των Πρασίνων, Στέφανο Κοτσόλη, για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Η Κάγιαρ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ του Τριφυγιού Ντάβιντε Καλάμπρια σε μορφή ανταλλαγής με τον Γκαμπριέλε Ζαπά σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντιμάρτσιο. Αν το πλάνο μου ταιριάζει, θα σκεφτόμουν να γυρίσω στην Ελλάδα. Οι σχέσεις μου με τον Νίστρουπ είναι πάρα πολύ καλές, τόνισε σε συνέντευξή του στην Foxbet ο Παντελής Χατζηδιάκος. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, το μήνυμα της Πράσινης ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τον τελικό του Wembley κόντρα στον Άγιαξ. Θέμα ωρών είναι η επισημοποίηση της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Σε πολύ καλό δρόμο η υπόθεση του Μίκα Μάρμολ. Την περίπτωση του Σαντιάγκο Έσε εξετάζει Sporting Λισαβόνα. Στην εντός έδρας εμφάνιση των Πειραιωτών για τη σεζόν 2026-27 παρουσίασε η Adidas. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βογιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Βάνουσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμάκη. Στην εθνική Γκάνας εν ώψη του Μουντιάλ κλήθηκε ο Μπάμπα Ράχμαν. Ο Άρης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του 28χρονου Καμερουνέζου χαφ της Γρανάδα, Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό δεξιό μπακ Νταβίτ Σιμών ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στον Πανσεραϊκό επέστρεψε μετά από 3 χρόνια ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος που θα αναλάβει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Εκτός πινάκων διαιτησίας στη Super League για τη νέα σεζόν έμειναν η Τάσος Σιδηρόπουλος και Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο δεύτερος παρέμεινε στους πίνακες ως ΒΑΡ. Εντός της ημέρας αναμένεται η οριστική απάντηση του Βασίλη Σπανούλη στην πρόταση του Άρη για να αναλάβει τον πάγκο των Κίτρινων. Αυτή την ώρα η Βουγιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το τέταρτο τελικό της Α1 Πόλο Γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται 2-1 στη σειρά και σε περίπτωση νίκης θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Τηλεοπτική κάλυψη από Ρτ2 Σπορ. Ο Άντι Ραϊόλα θα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Η Μπενφίκα έδωσε τα χέρια με τον 48χρονο προπονητή της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Έτοιμα στη EuroLeague για συμβόλαιο 2 χρόνων, κατέθεσε η Χάπο Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τον Basket News. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερνετ Sports, όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με το Θέμη Παγιούρα.
16: Η Ντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, να διαβάσουμε κάποια τελευταία μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Κώστας λέει: πες του, λέει ότι ο Αναστάσης βγαίνει μία στο τόσο και λέει ουσιαστικά πράγματα. Αυτός που μας ζαλίζει κάθε μέρα με αερολογίες του, είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακούμε. Α, εκεί με λέει ο Κώστας. Μάλιστα, δεν έχω απαντήσει κάτι σε αυτό, ο Κώστα. Εγώ σέβομαι προσωπικά κάθε ακροατή και κάθε ένα που βγαίνει εδώ πέρα. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Μάλλες συμφωνώ, μάλλες διαφωνώ. Όπως και να έχει, είμαστε ένα δημοκρατικό ραδιόφωνο και νομίζω ότι και η εκπομπή είναι αρκετά δημοκρατική και ίσως παραπάνω για από ό,τι θα έπρεπε, που ακούγονται όλες οι απόψεις. Η Αποστολή λέει από Θεσσαλονίκη: Αποστολή, ευχαριστώ τον κύριο Σάκη για τις συμβουλές. Τη στηρώ κατά γράμμα. Έχω άδεια και προσέχω πολύ. Σε ευχαριστώ, Σάκη. Να είσαι καλά και καλές διαδρομές, λέει η Αποστολή. Γεια σου, Αποστολή. Να πάνε όλα καλά. Ο Τόλης λέει: Γεια σου, Θέμη. Αν δεν φοράει κράνος και πέσει πάνω μου και τραυματιστεί κάτι χειρότερο, ακόμη θα μετρέχουν στα δικαστήρια χωρίς να φταίω. Ο Χάρης καλά τα λέει: Είναι ωραίος μάγκας. Ο Βασίλης το τερμάτισε με τον συμπαθή και άμπαλο Αναστάση. Μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Τόλη. Να σε καλά, φιλαράκι. Καλό απόγευμα, σου εύχομαι. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος για το κράνος, για τα υπόλοιπα δεν θα σχολιάσω κάτι. Είναι δικές σου προσωπικές απόψεις τις οποίες τις ακούω. Για το πρώτο κομμάτι, ναι, όλοι έτσι έχουν τα πράγματα. Οπότε πέρα από τον εαυτό μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και τους άλλους. Ο Γιάννης λέει: Το Βασίλειο του Πλαταμόνα τον πείραξε που είπε Αναστάσια για το κύπελο ράπαν. Πολλοί μπορούν να το πάρουν και απευθύνθηκε στο πρόσωπό του. Μάλλον αυτό έγινε η παρεξήγηση, λέει ο Γιάννης. Καλά, δεν απευθύνθηκε στο πρόσωπό του για το κύπελο ράπαν. Σχετικά με το κύπελο ράπαν, προφανώς και εγώ διαφωνώ με τον Αναστάση σε αυτό που είπε. Και αν μπορούσαν πολλοί να το πάρουν, θα το παίρνανε κι άλλοι παιδιά. Ο Γιάννης από το Πασαλιμά είναι πολύ καλός ακροατής και θυμάται, έδωσε απαντήσεις λοιπόν σε κάποιους εδώ πέρα που συνέχεια συκοφαντούν τον Ολυμπιακό, γι' αυτό απάντησε. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης από το Πασαλιμά απάντησε σε έναν άλλο φίλο, ο οποίος είχε πει κάποια πράγματα και ουσιαστικά σε αυτόν απάντησε, δεν είναι ότι το ξεκίνησε ο ίδιος. Έχεις δίκιο στο που λες, Γιάννη. Ο Πάνος λέει: Περιόρισε το χρόνο του, αυτό λέω. Πάνος, ευχαριστώ. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, απλά κουράζει πολύ για τον Αναστάση. Αμάν με το Γουέμπλι μας έχουν ταράξει τις φυλακίες. Πόσο τους ενοχλεί, ρε φίλε Θέμη, λέει ο Πάνος. Θα πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 55 χρόνια από το Γουέμπλι για τον τελικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ το 1971. Πάνω τι να σου πω. Το έχω ξαναπεί, παιδιά, δεν είναι για να κάνουμε πιο μεγάλη, τουλάχιστον έτσι θα θέλουμε να κάνουμε τη δική μας ομάδα. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώνουμε τις επιτυχίες των άλλων ομάδων. Πρέπει να τις αναγνωρίζουμε. Το σωστό αυτό είναι. Ο Θανάσης λέει από Νέα Φιλαδέλφια: Ωραίος ο φίλος Γιώργος ο Παναθηναϊκός. Είπε: Δες πει να τον πληρώσουμε, θα το πάρουμε. Αλλά αυτό δεν είναι κάποια ένδειξη αυτό. Τα λεφτά με στα λουλούδια, ό,τι αυτό, άρε πανάθολοι σε κυνηγάνε. Φίλε Γιώργο, ωραία τα λες. Να βγεις και αύριο, λέει ο Θανάσης από τη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο μήνυμα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον 943 Intervenes Sports. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ιωάννου μέχρι τις 6, καθώς ο Νίκος Κατσάτζος δεν μπορούσε να είναι μαζί μας μέχρι το τέλος της ώρας. Να είστε όλοι καλά. Από τον Θέμη Παλιούρα που ήταν πίσω το μικρόφωνο, από τον Γιώργο Ιωάννου και την Αδριάννα Πούλιου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, αλλά και τον Πάνο Πουρναρά που ήταν νωρίτερα στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Πιθανότητα έχετε βαρεθεί να μ' ακούτε. Η αλήθεια είναι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 6, η ώρα είναι 5 και 13 πρώτα λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την παραγωγή της φυσικά είναι ο Θέμης Παλιούρας και η Αδριάννα Πούλιου. Λογικά περιμένατε να ακούσετε τον Νίκο Κατσάτσο σήμερα, ωστόσο λόγω ενός θέματος δεν θα μπορέσει να είναι κοντά σας.

Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πούμε και για στοίχημα. Θα ρίξουμε ματιές, θα περιπλανηθούμε λίγο στα παιχνίδια και της ημέρας και κυρίως το αυριανό. Γιατί έχουμε ντέρμπι αιωνίων αύριο, Τετάρτη στις 9 η ώρα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ, για την ακρίβεια. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λοιπόν, για τον πρώτο τελικό της Greek Basket League, ξεκινάει η σειρά. Θα ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν με αυτές τις μονομαχίες που τις περιμένουμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις προσπάθειες των παικτών και φυσικά να ποντάρουμε και εκεί. Τουλάχιστον όποιος επιθυμεί μπορεί να στοιχηματίσει. Θα τα πούμε και μαζί τώρα εκτενώς.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όμως με τις αποδόσεις και τις συμβουλές, τις στοιχηματικές επιλογές, ας ρίξουμε μια ματιά στις δηλώσεις του Εργκίνα Ταμάν, γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις πριν ενόψη του ντέρμπι, για την ακρίβεια, στην αντίστοιχη Media Day που κάνουμε στην Ελλάδα, στην Greek Basket League, πριν από τις αναμετρήσεις. Λοιπόν, αναλυτικά πάμε να πιάσουμε λίγο τις δηλώσεις του. Λοιπόν, σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, έχουν κάνει σπουδαία σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, κατέκτησαν τη EuroLeague, έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή και παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το τελικό. Στο κύπελο με πλήρες ρόστερ πήραμε καθαρή νίκη. Έχουμε δει και στην Ευρωλίγκα πως εάν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν δίνουν σημασία στην ατμόσφαιρα, οι έδρες δεν παίζουν ρόλο. Η ομάδα που θα παίξει καλύτερα θα κερδίσει. Είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο τελικό και να παίξουμε καλό μπάσκετ. Ο μόνος μας στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη. Είναι διαφορετικά πράγματα η EuroLeague και το πρωτάθλημα. Στη EuroLeague τελειώσαμε τη σεζόν με αποτυχία. Στον αθλητισμό μπορεί να κάνεις μεγάλη σεζόν αλλά και να μείνεις εκτός. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είχαν μεγάλο budget αλλά δεν προκρίθηκαν στο Final Four. Όσον αφορά τώρα στην κατάσταση των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου, ανέφερε πως και οι δύο κάνουν θεραπεία. Τώρα ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα παίξει. Ο Σλούκας θα προσπαθήσει πριν τον αγώνα και θα αποφασίσουμε πριν το παιχνίδι και για την εξάδα των ξένων. Όσον αφορά τώρα στην πηγή της αυτοπεποίθησης του, ο Τούρκος Κόουτς ανέφερε το εξής. Τους κερδίσαμε καθαρά στο κύπελο. Η EuroLeague είναι διαφορετικό πράγμα. Όλοι είναι απογοητευμένοι με τον αποκλεισμό στο Game 5. Θέλουμε να δείξουμε πως είμαστε σπουδαία ομάδα. Δεν το δείξαμε στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ γιατί είχαμε να παίξουμε 11 μέρες. Αλλά στη Θεσσαλονίκη με μια σπουδαία ατμόσφαιρα παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ και αυτό μου δίνει η αυτοπεποίθηση πως θα κερδίσουμε. Φυσικά έχοντας σεβασμό στον Ολυμπιακό που είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Όσον αφορά τώρα στην εξάδα των ξένων, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα για το δεκάδα μας. Μόλις ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου, πιστεύω θα αποφασίσουμε. Αυτά ανέφερε ο coach Εργκίνα Αταμάν εν ώψη του πρώτου τελικού.

Ο φίλος μας ο Τόλης 7 θα στείλει ένα μήνυμα, το διαβάσουμε. Γεια στην όμορφη ραδιοφωνική παρέα και στον Νίκο. Γεια σου φίλε Τόλη, βέβαια εγώ δεν είμαι ο Νίκος, είμαι ο Γιώργος. Εντάξει, ο Νίκος δυστυχώς δεν μπόρεσε σήμερα να είναι εδώ. Παρ' όλα αυτά θα τον έχουμε σύντομα και πάλι μαζί μας. Τριάδα μπασκετική, άσο Ολυμπιακός αύριο και άσο Μπεσίκτας και διπλό η Μπάρτσα σήμερα. Καλά τα μία. Φιλετόλη, πραγματικά έχω παρόμοια άποψη. Εντάξει, η Μπεσίκτας θα τη τσεκάρουμε κιόλας. Η Μπαρτσελώνα δεν έχει εύκολο έργο, βέβαια. Να το πούμε αυτό το θεματάκι. Και να πάμε λίγο στα των αποδόσεων. Έτσι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε φυσικά με την Ελλάδάρα μας, με το Derby αιωνίων. Με τι άλλο θα ξεκινάγαμε? Greek Basket League, πρώτη τελική. Το ξέρω, βρε, λέει ο Τόλης. Λοιπόν, πάμε. Να ξεκινήσουμε πως στην στοιχηματική εταιρεία, στην στοιχηματική μας εταιρεία, την Interveten, που είναι και χορηγός μας, η νίκη του Ολυμπιακού είναι στο 1.40, φαβοριτισμός των Ερυθρολεύκων ενόψη του πρώτου τελικού, στο 2.75 η νίκη του Τριφυλιού. 2.75 λοιπόν δίνει το να κάνει το break ο Παναθηναϊκός αύριο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα πάμε λίγο στα των πόντων. Το over 167.5, η αλήθεια είναι ότι δίνει μια ελκυστική απόδοση της τάξης του 1.70. Ενώ το αντίστοιχο under, το under 167.5, είναι στο 2.05, στον υπερδιπλασιασμό δηλαδή. Έστω και ελάχιστα παραπάνω από το διπλασιασμό, είναι διπλασιασμός.

Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα παιχνίδια της... Πάμε να συνεχίσουμε μάλλον με την Ελλάδα, με την Greek Basket League. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ατομικά των παικτών. Λοιπόν, στο 2-0-5, ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο πρώτος και νούμερο ένα φαβορί στο να τελειώσει το παιχνίδι με τους περισσότερους, με περισσότερους πόντους από κάθε άλλον παίκτη στο μάτς. Είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Ο αμέσως επόμενος είναι ο Kendrick Nunn με απόδοση 3-10. Στο 5-50 η αντίστοιχη απόδοση του Εβάν Φουρνιέ. Ο Τσέντι Όσμαν στο 9-50, αρκετά ψηλά η απόδοση του Τσέντι Όσμαν, που βέβαια δεν βγαίνει πολλές φορές πρώτος σκόρερ σε παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά είναι ένας παίκτης εξαιρετικός. Εάν το παιχνίδι πάρει ταχύτητες και πάει περισσότερο στο transition, είναι ο καλύτερος παίκτης, ένας από τους καλύτερους μάλλον στο κομμάτι του transition στην Ευρωλίγκα. Συνεχίζουμε με τον Nigel Hayes-Davis, του οποίου η απόδοση είναι στο 10 το να είναι παίκτης με τους περισσότερους πόντους, και στο 17 είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αν θα πρέπει κάπου να ποντάρω, η αλήθεια είναι ότι θα βάζα τον Εβάν Φουρνιέ σαν πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, οι πιθανότητες να είναι ένα πολύ κλειστό παιχνίδι και να γίνει ένα πραγματικό ντέρμπι μέχρι και το φινάλε είναι αρκετά μεγάλες. Είναι δύο ομάδες που αναμφισβήτητα έχουν τεράστια ποιότητα. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στην Ευρώπη και ίσως και στον κόσμο όσον αφορά στο μπάσκετ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός πλέον έχουν ξεφύγει στο κομμάτι της ποιότητάς τους. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει τη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός ήταν φέτος η ακριβότερη ομάδα της EuroLeague. Πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ποιότητα και των δύο ομάδων. Τώρα, όσον αφορά στα handicap, στα handicap της αναμέτρησης. Εάν ο Ολυμπιακός πούμε ότι ξεκινήσει με ένα μειονέκτημα της τάξης του μείον 3,5, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, να νικήσει με 4 πόντους και πάνω, η απόδοση πηγαίνει στο 1,60 από το 1,40. Με πλην 4,5 η απόδοση πηγαίνει στο 1,70, ενώ αν φτάσει μέχρι και στο πλην 7,5 πηγαίνει στο 2,20. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητες να είναι ένα πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι είναι αρκετά, αρκετά μεγάλες. Όσον αφορά στους πόντους, ανέφερε και το over 167,5. Παρ' όλα αυτά και το 168,5 στο 1,75, αλλά και το 169,5 στο 1,85 είναι αρκετά ελκυστικά. Είναι ένα μάτς που είναι αρκετά πιθανό να ξεφύγει στο σκορ και να ανεβάσουν και οι δύο ομάδες τροφές.

Λοιπόν, παρόλα αυτά, πάμε να δούμε και μία ακόμα παράμετρο που παίζει ρόλο στο αυριανό ντέρμπι, η οποία είναι οι εξάδες των ξένων που θα επιλέξουν οι δύο ομάδες. Αρχικά να πιάσουμε λίγο τις οχτάδες τους. Για τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όσο δεν έχουμε κάποια αλλαγή, έτσι, στην οχτάδα, οι ξένοι που είναι δηλωμένοι είναι οι εξής: Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρικ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ. Αυτή είναι η οκτώ που είναι πιθανό να ξεκινήσουν, να είναι, μάλλον είναι υποψήφοι για να πάρουν τις έξι θέσεις στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στους πράσινους, πάμε στην πράσινη μεριά, πάμε στην μεριά του Παναθηναϊκού Άκτορ. Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνης, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι-Τζέι Σόρτς. Αυτή είναι η οκτώ του τριφυλιού που περιμένουμε ποιοι δύο θα κοπούν για να γίνουν έξι, εκτός αν γίνει κάτι και προσθεθεί κάποιος άλλος παίκτης μέσα στην οχτάδα. Θυμίζω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή, έτσι. Είναι πιθανό να πραγματοποιήσουν αλλαγές και οι δύο ομάδες. Θα το δούμε όμως αυτό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο και τελευταίο μισάωρο, δεύτερο ημίχρονο. Ας συνεχίσουμε με τα μπασκετικά, γιατί έχουμε η αλήθεια ένα αρκετό μπάσκετ. Λοιπόν, θα πάμε στην Ιταλία, σε ένα μάτσο που είναι αυριανό, κύριοι και κυρίες, φυσικά. Λοιπόν,

με μείον 8,5 handicap στο 1,80 απόδοση. 1,22 δίνει στην Ιντερβέτεν η νίκη της. Υπάρχει φαβορισμός ξεκάθαρος, γιατί εντάξει, υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, Ολυμπία Μιλάνο με Μπρέσια. Στο 1,80 η νίκη της με 8,5 και πάνω. Με 9 πόντους δηλαδή και πάνω.

Τώρα πάμε στην Μπεσίκτας. Την έχει δώσει και ο Τόλης 7 με νίκη κιόλας. Για νίκη. Με άσο απέναντι στην Κολέτζη που δίνει 2,80 απόδοση στην Ιντερβέτεν. Η Μπεσίκτας δίνει 1,43. Φαβοριτισμός της Μπεσίκτας δικαίως. Η νίκη της Μπεσίκτας είναι κάτι παραπάνω από διαφαινόμενη. Σε αυτό βέβαια, φίλε Τόλη, μπορούμε να ενσωματώσουμε και handicap σε αυτή τη νίκη. Επειδή υπάρχει ξεκάθαρος φαβοριτισμός, θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα handicap της τάξεως του πλην 5,5, να πάει στο 1,85, που πηγαίνει με πλην 5,5. Δηλαδή η νίκη με 6 πόντους και πάνω. Εγώ θα πάω σε ένα αυριανό παιχνίδι βέβαια, φίλε Τόλη και φίλοι ακροατές, το οποίο είναι επίσης της Τουρκίας και είναι το ντέρμπι Φενέρμπαχτσέ Ανατολού Εφές. Ένα παιχνίδι με φαβοριτισμό στην Φενέρ. Φαβορή είναι η ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, έφτασε και στο Final Four. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως στα ατομικά. Θα ήθελα πολύ να δω τα ατομικά παικτών στην προκειμένη περίπτωση. Αν και θα πάμε, ναι, με ψήνει λίγο παραπάνω τα handicap. Πάμε στα handicap. Πάμε στα handicap με μείον 6,5, με νίκη Φενέρμπαχτσε με μείον 6,5 στο 1,75. Το λες και ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον. 1,75 απόδοση είναι ωραία. Είναι αρκετά γλυκιά, να το πούμε.

Πάμε στο Μούρθια Μπαρτσελόνα που ο φίλος μας στόλης στο μήνυμά του την αναφέρει ως διπλό. Η Μπάρτσα είναι με βάση αν κρίνω από τις αποδόσεις είναι outsider, φίλε Τόλη. Είναι outsider. Και όταν λέω outsider είναι στο 2-10 η νίκη της, 1-75 η ήττα της Μπαρτσελόνα, η νίκη της Μούρθια. Σε ένα γήπεδο που δεν είναι εύκολο να βγεις νικητής. Πάντως μία ενδιαφέρουσα σκέψη είναι το over 170 μισό. Έτσι, είναι μια ωραία σκέψη στους πόντους. 1,80 δίνει σε απόδοση, οπότε μπορεί κάποιος να το σκεφτεί.

Παράλληλα να πούμε πως τρέχει ακόμα και ο διαγωνισμός του σταθμού. Πάμε κάτι εκτός του στοιχήματος. Τρέχει ο διαγωνισμός για τις σπέτσες, οπότε μπορείτε όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή να στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με το ονοματεπώνυμό του και τη λέξη σπέτσες. Στείλτε και που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Ο φίλος μας ο Τόλης έχει στείλει ένα μήνυμα, προφανώς όσον αφορά στην Μπαρτσελόνα νομίζω το στέλνει, που έχει ποντάρει στη νίκη της. Πάμε με τη φανέλα, δεν θα μου κάνει εντύπωση, η αλήθεια είναι φίλε Τόλη, η Μπαρτσελόνα να επικρατήσει.

Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση. Πάμε λίγο για να επιστρέψουμε λίγο στο ντέρμπι αιωνίων. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε αλλαγή. Σας είχα πει πιο πριν. Οι αλλαγές μπορεί να γίνουν από στιγμή σε στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε αλλαγή από την ομάδα του Παναθηναϊκού στην προηγουμένη περίπτωση. Στην λίστα των ξένων μπαίνει ο Φαρίντ και έξω ο Γκριγκόνης. Μέσα λοιπόν για την ομάδα του Εργίνα Ταμάνο και ένα Φαρίντ, εκτός ο Μάριος Γκριγκόνης για τους τελικούς της Greek Basket League.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα παιχνίδι μπάσκετ που είναι το Real Madrid της Τενερίφη, το οποίο το δίνουμε και σε μια καλή, θα το δούμε σε μια ωραία απόδοση. Φαβορί είναι η Real στο 1-17 η νίκη της. Αν όμως βάλουμε τη νίκη της, η νίκη της να έρθει με διψήφια διαφορά, με μείον 9,5 handicap, η απόδοση εκτοξεύεται σε σχέση με το 1-17 και πηγαίνει στο 1-75.

Λοιπόν, να πάμε στο ποδόσφαιρο. Να ρίξουμε μια ματιά στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και θα πάμε στα μακροχρόνια. Θα πάμε στα μακροχρόνια του Μουντιάλ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 που διοργανώνεται σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Λοιπόν, στη θέση του φαβορί, από ό,τι μπορώ να δω, ναι, πάμε στη θέση του φαβορί. Στη θέση λοιπόν, πάντα μιλάμε τώρα έτσι για κατάκτηση. Πρώτη θέση λοιπόν και φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η Ισπανία με απόδοση 5.75. Στο 6 είναι η απόδοση της Γαλλίας, η οποία είναι ακριβώς δεύτερη. Από πίσω από τη Γαλλία είναι οι Άγγλοι, τα τρία λιοντάρια, με απόδοση 7.25. Η Αργεντινή, η κάτοχος του τροπαίου, παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι στο 8.50, στο 8.5.

Πάμε τώρα λίγο στο τελευταίο φαβορί. Και όταν λέω τελευταίο φαβορί, έτσι, αναφέρομαι στην ομάδα που έχει τις λιγότερες πιθανότητες από όλους. Μαθηματικά πάντα, έτσι. Λοιπόν, η τελευταία ομάδα, το τελευταίο φαβορί, είναι η IT. Η IT έχει απόδοση 3.000. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δηλαδή αν ας πούμε, λέμε τώρα παράδειγμα, βάζαμε ένα ευρώ στην κατάκτηση της διοργάνωσης από την IT και το έπαιρνε η IT, θα παίρναμε 3.000 ευρώ. Τόσο απλά. Παράλληλα η Ιορδανία στο 2.500. 2.500 είναι η δεύτερη ομάδα. Είναι η δεύτερη από το τέλος. Τρίτη από το τέλος το Κουρασάο. Με 2.000. Αν ρίξουμε βέβαια μια ματιά προς τα πάνω, η απόδοση πέφτει και μπαίνουν τα πιο βαριά ονόματα. Πέμπτο φαβορί είναι η Βραζιλία με 10 απόδοση. Η Βραζιλία του Νεϊμάρ, του Βινίσιους και των υπολείπων. Η Πορτογαλία είναι ακριβώς πίσω και είναι έκτη. Έκτο φαβορί με 11 απόδοση. Καταλαβαίνετε ότι εκεί το επίπεδο είναι πολύ ψηλό και οι πιθανότητες για κατάκτηση είναι δυνατές. Εντάξει, όσο μπορεί κάθε ομάδα να το παλέψει, θα δούμε.

Φυσικά δεν θα αφήσουμε τον κόσμο χωρίς ποδοσφαιρικές προβλέψεις για απόψε. Έχουμε δύο παιχνίδια. Έχουμε το Κροατία-Βέλγιο που οι πιθανότητες είναι πολύ. Είναι λίγο πολύ. Είναι ισορροπημένο παιχνίδι γενικά. Και οι δύο ομάδες έχουν απόδοση 2,60 και το Χ 3,40. Λοιπόν, οι πιθανότητες να σκοράρουν και οι δύο είναι στο 1,70 η απόδοση. Το goal-goal δηλαδή που λέμε. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Έτσι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, το καταλαβαίνετε, ένα ισορροπημένο παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θέλουν να δουν πράγματα. Αμέσως μετά βέβαια θα πάμε στο Μαρόκο-Μαδαγασκάρι, που εκεί είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, φαβορεί το Μαρόκο. Και θα πάμε φυσικά και στη νίκη του Μαρόκο. Ωστόσο εγώ θέλω να ρίξω και ένα κάτι παραπάνω. Δηλαδή θα έλεγα θα ποντάρουμε στο over 3,5. Το πάμε για τα δύσκολα. Over 3,5 με 1,95 απόδοση.

Παρ' όλα αυτά, το έχουμε ξαναπεί, δεν ποντάρουμε υψηλά ποσά, το καταλαβαίνετε. Δεν θα ο καθένας ό,τι μπορεί να ποντάρει, αυτό ποντάρει αν θέλει πάντα, έτσι. Δεν τίθεται θέμα από αυτό.

Λοιπόν, για τη λήξη θα πιάσουμε και κάποια αυριανά παιχνίδια που είναι φιλικά πάντα, έτσι. Δανία Κονγκό στο 1.57 η νίκη της Δανίας. Ας το δούμε αυτό ως ευκαιρία να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, το 2.20 μάλιστα. Είναι δύσκολο βέβαια να επιτευχθεί αυτό, αλλά να το ρισκάρουμε. 2.20 απόδοση το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, στο 1.60 το να μην σκοράρουν και οι δύο. Εσείς επιλέγετε.

Λοιπόν, Ολλανδία-Αλγερία το επόμενο μάτς. Η Ολλανδία με 1-43 να νικήσει. Στο 4-60 το χί, στο 7-50 η νίκη της Αλγερίας. Λοιπόν, το goal-goal, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, δίνει 1-95-1-75 το no goal. Ουσιαστικά το να μην σκοράρουν και οι δύο. Ελκυστικό το να σκοράρουν και οι δύο, η αλήθεια είναι. Πάμε και στο Λουξεμβούργο-Ιταλία. Εδώ θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί το over 2,5 goal, στο 1,90 μάλιστα. Και στο, over, και στο 3,20 το over 3,5 στο Λουξεμβούργο-Ιταλία. Φαβορεί η σκουάντρα Τζούρα, 1,53 η νίκη της, το διπλό δηλαδή. Ο Άσος στο 6 και στο 4,10 το Χ. Υπάρχει και ένα άλλο παιχνίδι το οποίο είναι επίσης με τρομερό πραγματικά φαβοριτισμό και είναι αυτό της Ισπανίας. Ισπανία-Ιράκ, 1-0-5 η νίκη της Ισπανίας, τόσο φαβορή είναι. Στο 14 η ισοπαλία και στο 30 απόδοση έχει το διπλό η νίκη του Ιράκ μέσα στην Ισπανία. Εδώ ένα over 3,5 θα μπορούσε να είναι ελκυστικό, να είναι μια σκέψη, στο 1,75. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Θέμης Παλιούρας και η Αντριάννα Πούλιου. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Σάκης Μπουζούνης και η εκπομπή Sports On Air Live. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ο Σάκης Μπουζούνης.

0: 943 Intervet Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
3: Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
12: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Διετές συμβόλαιο έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως προσφέρει στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ, σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας Meridian Sports. Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον αυριανό πρώτο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας φόρουαρ ταλαιπωρείται από πελματιά από νευροσίτιδα. Στην προπόνηση του Τριφυλιού δεν συμμετείχε ούτε ο Κώστας Λούκας, στη συμμετοχή του οποίου κρίνεται αμφίβολη. Το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα όταν οι διαιτητές δεν επηρεάζονται, τόνισε ο Εργίνα Ταμάν. Προτιμώ όσα μας είπε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος να μείνουν στα αποδυτήρια, δήλωσε ο Ντίνος Μήτογλου. Σε ξενοδοχείο θα μείνει η ομάδα του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει τενοντίτιδα στο δεξί πόδι, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι σειρές διαμορφώνονται ανάλογα την πνευματική διαχείριση. Έχουμε μια έννοια ότι διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη κατάσταση μετά το ευρωπαϊκό. Έχουμε δώσει έμφαση όλοι, πρέπει να έχουμε κίνητρο για τον τίτλο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλο κίνητρο όπως και εμείς πέρσι μετά το Αμπουντάμπι. Θα θέλουν να παρουσιαστούν καλύτεροι τον Ισοκώστας Παπανικολάου. Αυτή την ώρα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα. Μάριε, η οικογένειά μας δεν θα σε ξεχάσει ποτέ, το μήνυμα των παλεμάχων της ΑΕΚ. Στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθούν οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδος με Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League την 1η και 4η Οκτωβρίου αντίστοιχα. Με 9 ψήφους από τα 13 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ο Στεφάν Λανουά θα συνεχίσει στο τιμόνι της ΚΕΔ για ακόμα 2 χρόνια. Απόν από τη διαδικασία ήταν ο πρόεδρος της Super League και β' αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Η εισήγηση του Προέδρου και όσων τον κατήφθηναν σε αυτή την απόφαση να προτείνει και εν τέλει να κρατήσει τον Λανουά ως αρχιδιαιτητή είναι ακατανόητη και απαράδεκτη. Ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι κάθετα αντίθετη στην παραμονή του Γάλλου διαιτητή, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο θα διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδος ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Με 16 αντί για 20 ομάδες θα διεξαχθεί η League Phase του κυπέλου Ελλάδος την επόμενη σεζόν. Υποχρεωτική θα είναι η παρουσία τουλάχιστον δύο Ελλήνων γεννημένων το 2004 και έπειτα στην αρχική ενδεκάδα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο ποδοσφαιριστής. 5 εκατομμύρια θα βγάλει από τα ταμεία της η Ένωση. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος θα συναντηθεί τις επόμενες μέρες με τον αθλητικό διευθυντή των Πρασίνων Στέφανο Κοτσόλ για το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Η Κάλιαρη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπάκου του Τριφυλιού Ντάβιντε Καλάμπρια σε μορφή ανταλλαγής με τον Γκαμπριέλε Ζαπά, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Αν το πλάνο μου ταιριάζει, θα σκεφτόμουν να γυρίσω στην Ελλάδα. Οι σχέσεις μου με τον Ίστρουπ είναι πάρα πολύ καλές, τόνισε σε συνέντευξή του ο Παντελής Χατζηδιάκος. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, το μήνυμα της Πράσινης ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τον τελικό του Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ. Θέμα ωρών είναι η επισημοποίηση της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Σε πολύ καλό δρόμο η υπόθεση του Μίκα Μάρμολ. Την περίπτωση του Σαντιάγκο Έσε εξετάζει Sporting Λισαβόνας. Την εντός έδρας εμφάνιση των Πειραιωτών για τη σεζόν 2026-27 παρουσίασε η Adidas.

Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμάκη. Στην εθνική Γκάνα, εν όψη του Μουντιάλ, κρίθηκε ο Μπάμπα Ράχμαν. Ο Άρης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του 28χρονου Καμερουνέζου χαφ της Γρανάδα Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τη λύση συνεργασίας με τον Ισπανό εδεξιό μπακ Ντάβιντ Σιμεών ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο Πανσεραϊκό επέστρεψε μετά από 3 χρόνια ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος, που θα αναλάβει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Εκτός πινάκων διαιτησίας στη Super League για νέα σεζόν έμειναν Τάσος Σιδηρόπουλος και Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο δεύτερος παρέμεινε στους πίνακες ως VAR. Εντός της ημέρας αναμένεται η οριστική απάντηση του Βασίλη Σπανούλη στην πρόταση του Άρη για να αναλάβει τον πάγκο των κυτρίνων. Ο Ολυμπιακός προηγείται της Βουλιαγμένης 6-5 στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου στον τέταρτο τελικό της Α1 Πόλο Γυναικών. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκες θα στεφθούν πρωταθλήτριες Ελλάδος για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026. Ο Άντι Ιραόλα θα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Η Μπενφίκα έδωσε τα χέρια με τον 48χρονο προπονητή της Φούλα, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Έτοιμα στη EuroLeague για συμβόλαιο 2 ετών κατέθεσε η Χάπολ Ιερουσαλήμ, όπως αναφέρει το Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: είπαν για το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
2: Όταν μιλάμε νέο κανάλι στο

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει ματς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 6:30.

Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 The Red and Sports. Με μισή ώρα καθυστέρηση λόγω ενός τεχνικού θέματος. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά στο 943 Inter Veten Sports. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου του 2026, έχουμε μπει ήδη στο καλοκαίρι. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα.

Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάση Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλη Σοηλές, Ανδριάννα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943 και ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή. Παρέα με τον Μάνο.
1: 943 Interveten Sports.
0: Καλώς ήρθες, φίλε. Καλησπέρα.
2: Καλώς σε βρήκα, Σάγη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές του 943 Interveten Sports.
0: Τι κρατάς από αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι? Είδα, φίλε, ωραίες εικόνες με ωραίους ανθρώπους, με αγαπημένους ποδοσφαιριστές, προπονητές, ένα σωρό. Δηλαδή, πιστεύω ότι ήταν πολύ όμορφο το ταξίδι σου.
2: Ήταν να δεις, στην πορεία της ταχυδρομίας μας είχαμε και έχουμε την τιμή να γνωρίζουμε αρκετά μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που τα βλέπουμε συχνά πυκνά σε τέτοιες κορυφαίες διοργανώσεις. Γιατί το παιχνίδι, ο τελικός αντελικός, είναι κάτι που δεν θα θυμόμαστε για πολύ, θα το ξεχάσουμε, παρά μόνο την οδυνηρή διαδικασία των πέναλτι εκεί που όλοι επιτέθηκαν σε εισαγωγικά στον Γκάμπριελ Μαγκαλιά, στον στόπερ της Άρσεναλ, αλλά με Έζε που κόστησε 80 εκατομμύρια ευρώ πριν στο καλοκαίρι που τον πήρε η Άρσεναλ από την Κρίσταλ Πάλας και ο οποίος έχασε κάποιος πέναλτι. Γιατί όλοι δηλαδή έπεσε όλο το βάρος στον Γκάμπριελ Μαγκαλιά?
0: Ναι, κανείς δεν στάθηκε σε αυτόν. Αλλά και η διαδικασία, ρε φίλε, έτσι είναι. Όλα
2: ναι,
0: πάνε και όλα χάνονται.
2: Ένας θα γελάσει, ένας θα κλάψει, έτσι είναι. Τι να κάνουμε? Δεν γίνεται αλλιώς. Το παιχνίδι πρέπει να τελειώνει κάποτε. Και τι γίνεται τώρα? Οι οπαδοί της Arsenal το κατάλαβαν το λάθος τους και πήγαν όλοι και αγόρασαν φανέλες του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες. 350% έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις των φανελών του.
0: Είδες καμιά φορά κάτι άσχημο πως γυρίζει αυτόματα σε όμορφο?
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι και έτσι πρέπει, δηλαδή. Εντάξει, είπαμε. Τώρα βέβαια σήμερα έχουμε δύο θέματα που δεν είναι ιδιαίτερως ευχάριστα. Το πρώτο έρχεται μετά την αποκάλυψη που έκανε ο ίδιος ο Kevin Keegan, ο άνθρωπος που έχει πάρει δύο φορές χρυσή μπάλα, που είχε διακριθεί με την Liverpool και μετά με το Αμβούργο. Είχε πάρει το πρώτο κύπελλο πρωταθλητών με τη Liverpool όταν είχε υπερισχύσει 3-1 της Gladbach. Και μετά έφυγε και πήγε στο Αμβούργο, όρια και άλλες ομάδες Carlton που είχε ξεκινήσει. Και τον διαδέχθηκε ο Kenny Dalglish, έτσι, που πήρε άλλα δύο Champions League ο Kenny Dalglish με τη Liverpool. Σε πάση περιπτώσει, τώρα τι γίνεται? Ο Kevin Keegan, που ξέραμε όλοι ότι έχει ένα πρόβλημα στο στομάχι του και υποβάλλεται σε θεραπεία, έρχεται ο ίδιος και λέει τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έχω καρκίνο τετάρτου σταδίου. Άρα απειλείται η ζωή του, όπως καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Ας ελπίσουμε ο 75χρονος παλιός διεθνής δεξιός εξτρέμ να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να το ξαναδούμε σε πολύ καλή διάθεση, να ασχολείται με ό,τι μπορεί ο ίδιος και θέλει, έτσι. Επίσης τώρα έρχεται και ένας άλλος, ο άνθρωπος που τον αντικατέστησε στη Λίβερπουλ, ο Kenny Dalglish, πρώτα ως προπονητής, μετά ως παίκτης μάνατζερ, και λέει και αυτός έχω θέμα με τον καρκίνο, ακολουθώ θεραπευτικό πρόγραμμα, παρακαλώ όμως να διατηρηθεί η ιδιωτικότητά μου. Οπότε σταματάμε εκεί. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και για τον Kenny Dalglish και να τους δούμε και τους δύο σύντομα, και γιατί όχι.
0: Να το ξεπεράσουν και οι δύο.
2: Ακριβώς σε κάποιο γήπεδο της Αγγλίας ή και της Λίβερπουλ, το όπου αυτοί οι δύο κρίνουν. Ας ελπίσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε στον Γιάγια Τουρέ, τον γνωστό μας Γιάγια Τουρέ, που έχει διτεύσει τον Ολυμπιακό με μεγάλη επιτυχία και μετά από εκεί τον πήρε με 8 εκατομμύρια ευρώ η Μονακό και στη συνέχεια, όπως ξέρουμε, με αρκετά περισσότερα η Μπαρσελόνα και μετά πήγε στη Manchester City που και εκεί διακρίθηκε. Ο Γιάγια Τουρέ τώρα λοιπόν ξεκινάει μια νέα καριέρα ως προπονητού. Τι γίνεται λοιπόν? Βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, την ομάδα της Σλοβακίας, που προκειμένου να πάρει τη θέση του Βλάντιμιρ Βάης,

0: ο οποίος Βλάντιμιρ Βάις δούλευε 5 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της Σλόβαν Μπρατισλάβας, αλλά όλα έχουν ένα τέλος, λύθηκε η συνεργασία του και τώρα λοιπόν αναμένεται τη θέση του ως πρώτος προπονητής να την πάρει ο Γιάγια Τουρέ, που είναι ένα νέο ξεκίνημα για αυτόν τον παλιό σπουδαίο χαφ ή και στόπερ, ανάλογα ότι προτιμά ο καθένας, γιατί παίζει πολλές θέσεις. Επίσης ένας άλλος στόπερ έμπειρος, 38χρονος, έτσι, ο Νίκολας Οταμέντη, που τον είχαμε δει και φέτος με τη φανέλα της Μπενφίκα, συμπαίκτης του Βαγγέλη του Παυλίδη. Επειδή ο Λογκόρια, όπως ξέρουμε όλοι, ο πρώην ιδιοκτήτης της Μαρσέη, είχε φύγει εδώ και ένα χρόνο περίπου από τη γαλλική ομάδα, είχε πάει και ανάλαβε διευθυντή στη River Plate. Τώρα λοιπόν που θέλει να ισχυροποιήσει τη River Plate και επειδή έλεγε και το συμβόλαιο του Οταμέντη, κατάφερε να τον πείσει να συμφωνήσει μέχρι το Δεκέμβριο του 27 και θα παίζει στην ομάδα την αργεντίνικη, τη River Plate, μία από τις κορυφαίες ομάδες όχι μόνο της Αργεντινής αλλά γενικότερα της Λατινικής Αμερικής. Νέο προπονητή από σήμερα έχει και ο Άγιαξ, ο οποίος Άγιαξ τα τελευταία χρόνια, όπως έχουμε, δεν τα καταφέρνει στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας και κατ' επέκταση δεν τα καταφέρνει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από σήμερα λοιπόν νέος του προπονητής είναι ο Μίτσελ, όχι ο Μίτσελ που έχει παίξει στον Ολυμπιακό, που έχει μάλλον δουλέψει ως προπονητής στον Ολυμπιακό, ο παλιός άσος της Ρεάλ, το χτάρι το εκπληκτικό αυτό, αλλά ο άλλος ο Μίτσελ που ήταν προπονητής στην Τζιρόνα. Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν ο Μίτσελ, πρώην προπονητής Τζιρόνα, είναι ένας προπονητής του Άγιαξ.
1: Και στην Πολώνια πήγε ο Τεντέσκο.
0: Στην Πολώνια πήγε ο Ντομένικο Τεντέσκο, που ήταν πριν, μέχρι πριν λίγους μήνες, στη Φενέρμπαχτσε την Τουρκική.
1: Είχε περάσει, και από το ναι, είχε περάσει και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, σωστό, σωστό, ο Γερμανός προπονητής. Τώρα, συγγνώμη, η Εύερ, τώρα από ό,τι λέγεται, έκανε κρούση στην Sporting για τον Γιώργο τον Βαγιανίδη. Υπάρχουν και άλλες ομάδες βέβαια που τον θέλουν. Θα δούμε τελικά που θα καταλήξει, γιατί ο Μπόρζες, ο προπονητής της Sporting, δεν δείχνει να τον υπολογίζει για την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Οπότε πρέπει να οθεί κάπου δανεικός ή να πουληθεί. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι διοίκησεις των Λιονταριών και τι θέλει και ο ίδιος ο διεθνής ποδοσφαιριστής, έτσι, που τώρα θα πάει με την εθνική ομάδα στη Σουηδία και μετά στην Κρήτη για το επίσης σημαντικό παιχνίδι φιλικό εναντίον της νέας εθνικής Ιταλίας. Η Μονακό, εκεί που είχε δανεικό από την Μπαρσελόνα τον Ανσού Φάτι, στην αρχή της σταδιοδρομίας του πολλοί τον είχαν χαρακτηρίσει νέο Μέση, εντάξει τώρα αυτά όλα τραβηγμένα, όλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο κρίνονται. Πολύ καλός χρυσός αριστεροπόδαρος, αλλά ούτε Μέση είναι, ούτε για μάλεμπα στο τέλος. Το που θα φτάσει τώρα ήδη είναι 25 χρονών. Λοιπόν, η Μονακό, η γαλλική ομάδα, έδωσε 11 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρσελόνα και εκεί που τον είχε δανεικό τώρα τον πήρε με κανονική μεταγραφή και ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε 5 ετές συμβόλαιο. Του ταιριάζει άλλωστε και το γαλλικό ποδόσφαιρο. Περνάμε και στο 9 μέρες τώρα πριν ξεκινήσει το φετινό παγκόσμιο κύπελο, ο υπερυπολογιστής καλύτερα της Όπτα έβγαλε τα ποσοστά των φαβορί. Λοιπόν, πρώτο φαβορί δίνει την Ισπανία με 18,6% να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Δεύτερη είναι η Γαλλία με 13%, η Αγγλία 11,2%, αρκετά ψηλά, η Αργεντινή 10,4%, η Πορτογαλία 7%, η Βραζιλία 6,6%, η Γερμανία 5,1%, Ολλανδία 3,8%, Νορβηγία 3,5%, Βέλγιο 2,4%, Κολομβία 2,1% και πάει λέγοντας. Ο Τρίπιερ, όπως ξέρουμε όλοι, ο δεξιός ή και αριστερός μπαχά που έχει παίξει Ατλέτικο Μαδρίτης και σε Νιουκάστλ, τώρα παραμένει στην Premier League, μάλλον όχι, παραμένει στην Αγγλία, αλλά δεν παραμένει στην Premier League. Φεύγει από τη Νιουκάστλ, συμφώνησε να ακολουθήσει τη Γουλφς, η οποία βεβαίως ξέρουμε ότι έχει υποβαστεί και την προσεχή αγωνιστική περίοδο θα εμφανιστεί στο πρωτάθλημα της Championship. Με προπονητή τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, τον Πορτογάλο, τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτός παραμένει, με στόχο να την βοηθήσει να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Επίσης ο γιος του Αντσελότη, που μέχρι όταν ήταν ο Αντσελότης στη Ρεάλ ήταν το δεξί του χέρι και ο αναλυτής των αντιπάλων, πήγαινε και παρακολουθούσε τους αντιπάλους και μετά μαζί με τον πατέρα του ανέλυαν τον τρόπο του παιχνιδιού της οποιαδήποτε αντίπαλης ομάδας. Και από εκεί και πέρα ο πατέρας του Κάρλο

0: Αντσελότη έδινε την καθοδήγηση για το πώς θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουν. Τώρα λοιπόν ο Ντάβιτ Αντσελότη ανοίγει μόνος του τα φτερά του και αναλαμβάνει πρώτος προπονητής στη γαλλική Λίλ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Έχουμε επίσης την Πάρι Σεν Ζερμέν, η οποία έχει συμφωνήσει με τον Πάτσο, τον Γουίλιαν Πάτσο, τον Γκανέζο στόπερ, ο οποίος στα 24 του χρόνια έχει πάει πάρα πολύ καλά, ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της και τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Έτσι, και τώρα θέλοντας να τον εμπειροαβεύσει, του ανανεώνει, του επεκτείνει καλύτερα το συμβόλαιο έως το 2030 με αυξημένες αποδοχές. Παράλληλα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, όπως ξέρουμε όλοι, βρίσκεται σε επαφές με την Μπόρνεμουθ για να πάρει τον ταλαντούχο επιθετικό, τον Ελ Κρουπί, για τον οποίο ακούγονται πολλά θετικά σχόλια. Η Τσέλσι, βλέποντας ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το διεθνή Ισπανό αριστερό μπακ, τον Μαρκ Κουκουρέγια, δείχνει διατεθειμένη ότι αν κάποια ομάδα της προσφέρει το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ, τόσο έχει αξιολογήσει τον Κουκουρέγια, τον καθαρομάλι αυτό είναι σπουδαίο ποδοσφαιριστή ακρόπιστο φύλακα, τότε αν της προσφέρει τα 70 εκατομμύρια που θέλει, θα τον πουλήσει. Δεν έχει πει ποιο θα πάρει. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αυτά. Η Real Madrid της συμφώνησε με τον Κονατέ, το Γάλλο διεθνή στόπερ, ο οποίος ενώ πριν δύο μήνες έδειχνε πως θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ, τελικά κάπου δεν τα βρήκανε φαίνεται. Έτσι λοιπόν μπήκε στη μέση ο πρόεδρος του Real Madrid, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, συμφώνησε με την πλευρά του Κονατέ και όπως εσείς θα υπογράψετε 34 συμβόλαιο με τους Μερέγκες, όπου εδώ πρέπει να πούμε τώρα, επειδή έχουμε και εκλογές σύντομα στην Ισπανική ομάδα, ο έτερος υποψήφιος και διεκδικητής του προεδρικού θόκου, ο Ενρίκε Ρικέλμε, έχει υποσχεθεί, όπως ξέρουμε όλοι, ότι θα πάρει προπονητή τον Κλοπ και επίσης θα πάρει και τον Χόλαντ. Τώρα έρχεται λοιπόν και λέει, θα φέρω και διευθύντη του ποδοσφαιρικού τμήματος, τον παλιό άσο της Ρεάλ, τον περίφημο Ραούλ. Θα δούμε τώρα, γιατί γίνεται, όπως ξέρουμε, και ένας πόλεμος εισαγωγικά ανάμεσα σε δύο μεγάλες προσωπικότητες. Βέβαια, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι 78 ετών, αν λέει κάτι, ο άλλος είναι 38. Θα δούμε. Αυτό λέει πολλά και τίποτα καμιά φορά, έτσι.
1: Ακριβώς. Και για να σας αφήσω, Μάνο μου, να πούμε ότι η εθνική μας αφήνει το Καραϊσκάκη προς το παρόν και πάει στην Τούμπα για τα
0: εθνική
1: επίσημα.
0: Ελλάδος, έτσι.
1: Ναι,
0: να πούμε, ναι, είναι η εθνική Ελλάδος.
1: Η εθνική, πολύ
0: σωστά. Η εθνική Ελλάδος, ναι, θα παίζει τα δύο παιχνίδια τουλάχιστον στην Τούμπα, τα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League.
1: Ολλανδία, 1η του Οκτώβρη, στις 10 παρατέταρτο, και με τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα, την ίδια ώρα για το Nations League. Οπότε, να σε αφήσω, να σου ευχηθώ καλό απόγευμα και να σε ευχαριστήσω, Μάνο μου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά, ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι.
2: 9.43 Interveten Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Λάγη Γονιτσιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλό απόγευμα, Λάγη.
2: Καλησπέρα, Σάγκη.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά, μια χαρά. Ξεκινήσαμε και με τις μεταγραφές.
0: Βέβαια.
2: Χθες αργά ο γνωστός ύποπτος, ο Ιταλός ρεπόρτερ Ρωμάνο, ανακοίνωσε τη συμφωνία της ΑΕΚ με τη Σαμφιούν Σπορ και από εκεί και ύστερα πήραν όλα την οθήκονο στη Βάδας. Ο Ουκρανός εξτρέμ είναι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, έχει περάσει μόνο τις ιατρικές εξετάσεις το πρωί και τώρα αυτό που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Έχουν συμφωνήσει σε όλα. Πολύ μεγάλη μεταγραφή για την ΑΕΚ, στο δεξί άκρο της επίθεσης, αριστεροπόδαρος βέβαια, θα έλεγα εκεί που παίζει ο Ελίασον για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αλλά ένας παίκτης με μεγαλύτερη σωματική δύναμη και πιο μεγάλη ποικιλία σε ευκαιρίες του, με μεγάλη επιτυχία εφετία στη Σαχτάρ και στη Φερεντσφάρος. Τώρα στη Σαμφιούν Σπορ επίσης πολύ καλά και με τρομερά στατιστικά την φετινή χρονιά, απλά κάποιοι οικογενειακοί λόγοι από ό,τι φαίνεται τον ώθησαν να αλλάξει περιβάλλον, γιατί είχε συμβόλαιο με την ομάδα της Σαμφιούντας μέχρι το 29. Και γίνεται μεταγραφή κανονική, δηλαδή που θα αγγίξει τα 6 εκατομμύρια, θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της ΑΕΚ μετά τον Πινέδα.
0: Νομίζω η τρίτη, φίλε. Ή η δεύτερη, γιατί ο Πινέδα το 23, 6,5.
2: Γύρω στα 6,5. 6,5
0: και ο Λιβάη Γκαρσία 5,9. Από κάπου,
2: ναι, κάπου εκεί.
0: Κοντά οριακά με τον Γκαρσία, ναι.
2: Κοντά με τον Λιβάη, ναι. Πάντως υπάρχει βαθιά το χέρι, συνδέεται ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Και νομίζω είναι η πιο ακριβή μετά το Βαργά. Επί Μάριο Ηλιόπουλο εννοώ.
2: Βέβαια, σίγουρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η πιο ακριβή. Και φαίνεται ότι είναι αποφασισμένη η ΑΕΚ να ενισχυθεί, όπως ακριβώς και πήγε ο κ. Νίκολιτς, με το τέλος των αγώνων της Super League, για να βρεθεί στο επίπεδο που χρειάζεται για την πρόκληση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων πια.
0: Και αυτό έγινε αθόρυβα, έτσι. Δεν υπήρχε.
2: Όπως συνηθίζει ο κ. Ριμπάλτα, ναι. Και πέρσι, που ψάχναμε διάφορα ονόματα χωρίς να ξέρουμε τον τρόπο που λειτουργεί, είχε επίσης ανοίγει το χρόνο ο Μάριος Ηλιόπουλος κάτω από τα ραντάρ που δουλέψουμε. Και πραγματικά κάτω τελείωσε, θα έλεγα, δεν μπορεί να πιάσει κανένα ραντάρ. Τελευταία στιγμή μόνο μαθαίνουμε τι γίνεται. Είναι ένας τρόπος πολύ αποτελεσματικός που δουλεύει ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής, πάντα στη συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολης και με απόλυτη επιτυχία από μέχρι στιγμής.
0: Στην ουσία αυτός ο παίκτης, ο Ζουμπκοφ.
2: Ο Αλεξάνδρος Ζουμπκοφ.
0: Ζουμπκοφ, άιντε, δεν το έχω το ρώσικο, φίλε, sorry.
2: Ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
0: Ναι, θα παίζει στην ουσία εξτρέμ μαζί με τον Κοϊτά, λέμε τώρα για τους βασικούς. Καλά, εννοείται.
2: Ναι, λογικά απελευθερώνει τον Κοϊτά και τον φέρνει στα αριστερά, που ήταν η αρχική του θέση. Αυτό θα παίζει από δεξιά, κλείνει προς τα μέσα γιατί είναι αριστεροπόδαρος. Και μπορεί ίσως να παίξει και σαν δεύτερος επιθετικός ή πίσω από τους επιθετικούς.
0: Ερχόμενος αυτός ο παίκτης σημαίνει ότι θα φύγει κάποιος από τα εξτρέμ.
2: Κοίτα, έτσι και αλλιώς ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς είναι υπομεταγραφή. Το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Ψάχνουμε ομάδα για να φύγουν. Οπότε το κενό που δημιουργείται σε αυτή την πλευρά θα καλύψει ο Ζουμπκοφ από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν ακόμα ο Κουτέσα, ο Κατσίνοβιτς που παίζει και από τα άκρα και βέβαια ο Κοϊτά. Οπότε λογικά κλείνει με τα άκρα, με αυτή τη μεταγραφή και από εκεί και ύστερα θα δούμε για το εξάρι και έναν επιτελικό μέσο, ένα δεκάρι που θα ενδεχομένως θα κυνηγήσει μαζί με το στόπερ για να ολοκληρώσει τις πρωτοκλασσάτες μεταγραφές, αυτές που είναι για εντεκάδα που είχε πει ο κ. Νικόμης.
0: Ναι. Από εκεί πέρα τι άλλο έχει η ομάδα?
2: Κοίτα, δεν έχει πολλά σημαντικά. Ήταν χτες να ξεκινήσει η περιοδία του για το κύπελο, για τις επαρχιακές πόλεις, αναβλήθηκε όμως λόγω της ανάδειας του Μάριου Οικονόμου. Θα γίνει τις επόμενες μέρες. Θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ΑΕΚ εκτός Αθήνας να φωτογραφηθούν με το κύπελο, να το χαρούν, να το δουν και αυτοί και οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και ύστερα είναι μία υπάρχει. Νομίζω δεν χρειάζεται να περιμένουμε τίποτα άλλο. Συνεχίζεται κανονικά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζω ότι μέχρι 19 Ιουνίου είναι οι κάτοχοι, οι νυν κάτοχοι που έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν. Από εκεί και ύστερα απελευθερώνεται. Υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος και με τα πρώτα σημάδια να είναι ενθαρρυντικά για τη νέα σεζόν, νομίζω θα εξαντληθούν γρήγορα.
0: Για το ναι της ΑΕΚ για τον κύριο Λανουά, ποια είναι η άποψή σου?
2: Ναι, αυτό πρέπει να πω. Αυτό ήταν περίεργο, Σάκη.
0: Μου φάνηκε και εμένα περίεργο, φίλε.
2: Και εγώ όταν το είδα, το ξαναδιάβασα το κείμενο να δω αν πραγματικά ισχύει, τι ποιος ψήφισε.
0: Μόνο Ολυμπιακός ψήφισε, όχι από την.
2: Μόνο Ολυμπιακός.
0: Και δύο χρόνια, πρόσεξε τώρα, και δύο χρόνια, όχι μία σεζόν.
2: Ναι, ναι.
0: Τόσο ευχαριστημένη ήταν.
2: Από ό,τι φαίνεται, μετά τις φωνές και τις γκρίνες κατά τη διάρκεια της σεζόν, βρήκε μια ισορροπία προς το τέλος, προς τα play-off. Δηλαδή η διαιτησία που είχε η ΑΕΚ στην περίοδο των play-off είναι άψη ικανοποιημένη. Άρα ίσως αυτό ήταν που έπαιξε το ρόλο στο να βαρύνει την άποψη ότι μπορεί να παραμείνει ο Ρελανό. Ίσως και ο φόβος του αγνώστου ότι ναι, θα φύγει ο Ρελανό, ποιος θα έρθει και πώς θα βρουν τον Πασίνα πάλι από την αρχή. Προφανώς βρέθηκαν οι κατάλληλοι κώδικες επικοινωνίας, στην πορεία της σεζόν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Να σου πω, πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς, πότε το δένει η ΑΕΚ?
2: Θα είναι στο Παγκριτίο, όπως είχαμε πει, επισημοποιήθηκε γι' αυτό, στο 12 Αυγούστου.
0: Γι' αυτό σου έδωσα πάσα.
2: Ακριβώς. Καλά έκανες, γιατί το ξέχασα να το πω, το είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες, το Super Cup, και όπως πρέπει να γίνεται, δηλαδή, γιατί πέρσι το είδαμε να γίνεται κάπου την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα, πότε γίνεται.
0: Εκεί, ναι.
2: Ενώ σε όλα τα πρωταθλήματα γίνεται, είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Θα γίνει στο Παγκρίτιο, στις 12 Αυγούστου λοιπόν,
0: Τετάρτη,
2: μια εβδομάδα πριν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Και του Όφη. Όχι,
0: ναι.
2: Ο Όφη πάει αργότερα, ψέματα. Όχι. Είναι κατευθείαν στον Όμιλο.
0: Ναι, ναι, η ΑΕΚ έχει πρώτα παιχνίδι.
2: Ναι. Η ΑΕΚ έχει αγώνα, ναι, ναι. Γιατί ναι, άρα είναι μια καλή πρόβα general που συμφωνεί.
0: Και το πρωτάθλημα ξεκινάει το επόμενο Σαββατοκύριακο, 22-23 Αυγούστου.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα έχει δώσει ήδη τα φιλικά στην Ολλανδία, στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Και τότε θα είναι το πρώτο σημαντικό δείγμα για την ΑΕΚ της νέας χρονιάς.
0: Μάλιστα, φίλε. Πάω για διαφημίσεις, αφήνω, θα τα πούμε αύριο. Σε χαιρετώ.
2: Σε ευχαριστώ
0: πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Σιγά σιγά κλείνουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, αφού πω καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο. Πάμε στο διάλειμμα, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
4: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
4: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
3: 21-2029-22.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία.

0: Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου, στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
5: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη μετά από 2 χρόνια στην Αλκαλίτζ. Επέστρεψα στο σπίτι του το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Σε πολύ καλό δρόμο είναι η υπόθεση του Μίκα Μάρμολη για τους Πειραιώτες. Την περίπτωση του Σαντιάγκο Έσε εξετάζει η Sporting Λισαβόνας. Την εντός έδρας εμφάνιση των Πειραιωτών για την σεζόν 2026-27 παρουσίασε η Adidas. Διαιτές συμβόλαιο έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως προσφέρει στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας Meridian Sports. Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον αυριανό πρώτο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας φόργορ ταλαιπωρείται από πελματιέ, από νευροσίτιδα. Στην προπόνηση του Τριφυλιού δεν συμμετείχε ούτε ο Κώστας Λούκας, η συμμετοχή του οποίου κρίνεται αμφίβολη. Το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα όταν οι διαιτητές δεν επηρεάζονται, τόνισε ο Εργίνα Ταμάν. Προτιμώ όσα μας είπε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος να μείνουν στα αποδυτήρια, δήλωσε ο Ντίνος Μήτογλου. Σε ξενοδοχείο θα μείνει η ομάδα του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει τενοντίτιδα στο δεξί πόδι, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Sold out ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι για τον πρώτο και τρίτο τελικό. Οι σειρές διαμορφώνονται ανάλογα την πνευματική διαχείριση. Έχουμε μια έννοια ότι διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη κατάσταση μετά το ευρωπαϊκό. Έχουμε δώσει έμφαση όλοι. Πρέπει να έχουμε κίνητρο για τον τίτλο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα. Στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθούν οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδος με Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League στην 1η και 4η Οκτωβρίου αντίστοιχα. Με 9 ψήφους από τα 13 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ο Στεφάν Λενουά θα συνεχίσει στο τιμόνι της ΚΕΔΙΑ ακόμα 2 χρόνια. Απόν από τη διαδικασία ήταν ο πρόεδρος της Super League και β' αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Η εισήγηση του Προέδρου και όσων τον κατήφθηναν σε αυτή την απόφαση να προτείνει και εν τέλει να κρατήσει τον Λανουά ως αρχιδιαιτητή είναι ακατανόητη και απαράδεκτη. Ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι κάθετα αντίθετη στην παραμονή του Γάλλου διαιτητή, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραποπάς. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο θα διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδος ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφι. Με 16 αντί για 20 ομάδες θα διεξαχθεί η League Phase του κυπέλου Ελλάδος την επόμενη σεζόν. Υποχρεωτική θα είναι η παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων γεννημένων το 2004 και έπειτα στην αρχική ενδεκάδα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός Αλεξάνδερ Τζουμπκόφ, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο ποδοσφαιριστής. 5 εκατομμύρια ευρώ θα βγάλει από τα ταμεία της η Ένωση. Αν το πλάνο μου ταιριάζει θα σκεφτόμουν να γυρίσω στην Ελλάδα. Οι σχέσεις μου με τον Ίστρουπ είναι πάρα πολύ καλές, τόνισε συνέντευξή του στη Fox με τον Παντελή Σαντζηδιάκος.

0: Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, το μήνυμα της πράσινης ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τον τελικό του Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκου στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμάκη. Στην εθνική Γκάνα εν ώψη του Μουντιάλ κλήθηκε ο Μπάμπα Ράχμαν. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό δεξιό μπακ Νταβίτ Σιμών ανακοίνωσε η Κηφισιά. Εντός της ημέρας αναμένεται η οριστική απάντηση του Βασίλη Σπανούλη στην πρόταση του Άρη για να αναλάβει τον πάγκο των Γιτρίνων. Μήνυμα παραμονής στους Milwaukee Bucks έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωταθλητής Ελλάδος στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες. Η Μπενφίκα έδωσε τα χέρια με τον 48χρονο προπονητή της Φούλα Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 8 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο 943 Intervention Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, μπήκαμε μάλλον στο δεύτερο μέρος ή δεύτερο μήχρο αν θέλετε της εκπομπής. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8 και απόψε. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τζόρτζης Ιωάννου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Viber του σταθμού, πρώτος τρόπος επικοινωνίας 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, ενώ 212-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα Τρίτης. Καλή εκπομπή μας, λέει η φίλη μας η Ματούλα. Σήμερα έχει γενέθλιο ο γαμπρός μου, δίδυμος. Χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει με υγεία, μας λέει η καλή μας φίλη Ματούλα. Χρόνια πολλά και από μένα στο γαμπρό σου. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Υγεία και τα καλύτερα, εύχομαι. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Κώστα, στο Γιώργο όπως είπα νωρίτερα. Καλησπέρα και στη φίλη τη Νίκη. Καλησπέρα στο 943 Τρεβέτεν Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή, φίλε Σάκη, σε ακούμε και σήμερα. Στο 943 συντονίσου. Γκολ, ρεπορτάζ, αναλύσεις, οι πιο μεγάλες συγκινήσεις. Γεια σου ρε Νίκη. Όλα αυτά εδώ, στο 943, Intervetten Sports. Λοιπόν, επίσης να πω καλησπέρα και στη φίλη μας την Βίκη. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Τι έχουμε σήμερα? Ρεπορτάζ και πολλά σχόλια. Αναμένω μας, λέει Βίκη, ήρθε πολύ νωρίτερα το μήνυμα. Ναι, δεν έχουμε μάτι σήμερα, Βίκη μου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Interveten Sports.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Φέρε μας έναν άλλο Κώστα κοντά.
2: Έχει έρθει ήδη, έχει υπογράψει.
0: Εντάξει, το έχεις πει εδώ και καιρό άλλωστε.
2: Εντάξει, ήταν λίγο πολύ γνωστό.
0: Απλά είναι επίσημο.
2: Επίσημο, ναι, και μάλιστα με μια πολύ ωραία φωτογραφία, τη φανέλα με το νούμερο 7 στα social media της ΠΑΕΤ, που προανήγγειλε πριν από μισή ώρα και πριν από 10 λεπτά περίπου, ο Ολυμπιακός και επίσημα ανακοίνωσε την επιστροφή του Φορτούνη, κάτι που το περιμέναμε μετά από 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία που γνώρισε μια ξεχωριστή εμπειρία και αφού είχε πάρει το Europa Link, το Conference Link, συγγνώμη, με τον Ολυμπιακό, επέστρεψε και πάλι φουριόζος, μια χαρά είναι.
0: Ρε φίλε, εγώ περίμενα να πάρει το 10, να σου πω την αλήθεια.
2: Όχι ρε, ο Φορτούνης 7 δεν τα αλλάζει.
0: Α, δεν τα αλλάζει, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως το 7 το φορούσε όλα τα χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό, ε.
2: Ναι.
0: Από το 14 πάντα. Έως το 24, 94 πάντα. Γκόλ είδα, 106 ασίστ, 343
2: πιθές. Ναι, πάντα αυτό το φορούσε.
0: Ναι, με 6 πρωταθλήματα, 2 κύπελα και το ευρωπαϊκό.
2: Ακριβώς όπως τα λες. Νομίζω είναι μια κίνηση που δείχνει πολλά. Άλλωστε και όταν έφυγε και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και ο ίδιος είχε πει ότι ποτέ δεν είναι κλεινή η πόρτα του Ολυμπιακού, ποτέ θέλεις επιστρέφεις και αυτό έγινε και νομίζω ότι μπορεί να δώσει πολλά πράγματα ο Φορτούνης στα 34 του. Νομίζω για 2 χρόνια θα είναι το συμβόλαιο, τώρα ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για το συμβόλαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά με την ποιότητα που τον διακρίνει και στα αποδυτήρια βέβαια, γιατί έχει πλέον εμπειρίες, είναι τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, είναι 10 χρόνια στον Ολυμπιακό, από το 14 βγάλουμε με τα 2 χρόνια που πήγε στη Σαουδική Αραβία, έχει την εμπειρία εκτός από την ποιότητα που διαθέτει, να έχει παρουσία και στα αποδυτήρια εκτός από αυτή στους αγωνιστικούς χώρους,

0: ξέρουμε όλοι τι μπορεί να δώσει. Και ο Μεντιλίβαρ είχε δώσει το OK για την επιστροφή. Έχουν καλές σχέσεις οι δυο τους. Οπότε όλα πήγαν καλά. Όπως είχαμε πει, ο Φορτούνης είναι η πρώτη ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού και νομίζω, φίλε, τις επόμενες μέρες, ίσως και αύριο, να ανακοινωθεί και η δεύτερη μεταγραφή που είναι του Νάι Λόπες. Το λέω αυτό, Σάκη, γιατί...
1: Υπάρχει συμφωνία δηλαδή, για να το λες έτσι.
0: Υπάρχει συμφωνία, έχουν δει στα χέρια ο μάνατζερ, ο Ιμπάνιεφ, ο Ινάκη Ιμπάνιεφ, ο μάνατζερ του παίκτη, είναι και ίδιος μάνατζερ με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Ο Μεντιλίμπαρ είναι η μεγάλη του επιθυμία, η πρώτη του μεγάλη επιθυμία ήταν για τον Νάι Λόπες. Και ο Ολυμπιακός φυσικά και θα του κάνει το χατήρι, θα του δώσει ένα καλό συμβόλαιο για 2 χρόνια, 2+1 μάλλον από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Παρά το γεγονός ότι είχε μια πρόταση από την Athletic Bilbao, του Ερνέστο, την πρώην μάλλον, γιατί ο Ερνέστο, όπως είναι γνωστό, ναι, αποχώρησε από την Bilbao. Αλλά ο ίδιος ήθελε να γνωρίσει και αυτή την εμπειρία, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός της Ισπανίας.
1: Ναι, πολλά χρόνια στη Βαγεκάνο, από ό,τι είδα.
0: Όχι, και τα πρώτα του βήματα τα κάνει στην Athletic Bilbao.
1: Ναι.
0: Ήταν η παλιά του ομάδα.
1: Αργότερα.
0: Ναι, οπότε θα είναι και αυτός μέσα στις επόμενες μέρες η δεύτερη ανακοίνωση, νομίζω, αυτή είναι η εκτίμησή μου, από πλευράς Ολυμπιακού. Γενικά βλέπουμε και τα ονόματα που κυκλοφορούν, Τσάκη, στον Ολυμπιακό, το μυαλό τους το έχουν στην ισπανική αγορά και όχι άδικα. Έτσι, για το ακραίους μπακ τον Μορφέο και Πεδρόσα, το στόπερ Μαρμόλ, φαίνεται του να είναι οι πιο προχωρημένοι, για τους άλλους δύο θα περιμένουν, οι δύο είναι ελεύθεροι, ο ένας είναι με μεταγραφή από τη Μαγιόρκα, η οποία υποβιβάστηκε. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός κινείται, Σάκη, σε ισπανικό επίπεδο και περισσότερο, ας πούμε, γιατί δεν έχει την ευχαίρεια να κινηθεί σε μη κοινοτικούς παίκτες.
1: Σωστό. Καλά, εκεί ξέρει και ο προπονητής την αγορά αυτή.
0: Ξέρει, ναι, ο Νάι Λόπες είναι και Βάσκος κιόλας. Δεν βλέπω πώς μπορεί να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Να σου πω την αλήθεια, αν και αν δεν πέσουν υπογραφές και δεν
1: τίποτα δεν είναι τελειωμένο.
0: Ναι, πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, αλλά σου λέω δεν βλέπω πώς μπορεί με τις σχέσεις που υπάρχουν προπονητή, μάνατζερ, να βρεθεί ένα εμπόδιο, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η Ράγιο Βαγεκάνο ήθελε να τον κρατήσει, του έκανε μια πρόταση, αλλά φαίνεται ότι ο παίκτης θα τιμήσει τη συμφωνία που έχει κάνει με τον Μεντιλίμπερ και θα έρθει σαν Ολυμπιακό, και αυτός είναι μια καλή προσθήκη. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος χαφ στον κόσμο, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη δουλειά, ένα εργαλείο μέσα σε εισαγωγικά, που μπορεί να κάνει
1: τη
0: δουλειά που θέλει ο Μεντιλίμπερ και μάλιστα και σε άλλους ρόλους εκτός από οκτάρι, γιατί η θέση του είναι οκτάρι. Έχω πει και άλλες φορές ότι ο προπονητής φαίνεται να τον υπολογίζει και για αντιτσικίνιο σε κάποια παιχνίδια, δηλαδή να παίζει πίσω από τον center forward και να περσάρει ψηλά. Το έχει αυτό, έτσι όπως το είδα, ας πούμε, κάνα 2 παιχνίδια και στο τελικό με την Crystal Palace. Έχει τέτοιες κινήσεις, είναι αυτές που αρέσουν στο Μεντιλίμπερ και γι' αυτό επέλεξε αυτό το παίκτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι στα χάφ Ολυμπιακό θα πάρει μόνο τον Νάι Λόπες. Θα γίνουν τουλάχιστον 2 ακόμα προσθήκες. Φυσικά θα γίνουν και κάποιες αφαιρέσεις. Ο Σιπιόνι θα παραμείνει, αλλά μπορεί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να παραχωρήσει κάποιον από τους χαφ που έχει, γιατί μαζεύονται πολύ στη Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού. Έτσι, οπότε θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, να τα δούμε τι θα γίνει με τον Μουζακίτη, αν θα έρθει κάποια πρόταση. Σήμερα γράφτηκε για τον Νέσο ότι έχει μια πρόταση,
1: ναι, για τη Sporting.
0: Για τη Sporting δεν το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό.
1: Δύσκολα ο Μεντιλίμπαρ να θέλει να αποχωριστεί τον Έσε, που του κάνει τη δουλειά στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι, εντάξει, είναι. Κοίταξε να δεις, όλα είναι δύσκολα και όλα είναι εύκολα.
1: Ναι. Αν όλα έχουν μια την πρόταση,
0: τιμή τους. Ακριβώς, η αγορά ξέρουμε ποια είναι. Αν έχει μια πρόταση τέτοια, δεν μπορείς να πεις όχι. Όπως έγινε και με τον Κουρτούλα πέρσι τέτοια εποχή, που ήρθε μια τρελή πρόταση και ο Ολυμπιακός τον παραχώρησε με 40 εκατομμύρια. Το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα με τον Μουζακίδη ή με τον Έσε, ξέρω εγώ. Αν και η εικόνα που έχουμε αφήσει μία από τον Ολυμπιακό, γενικά και από τον προπονητή και από τον οργανισμό, είναι ότι θέλουν να κρατήσουν τη βάση, δηλαδή Τζολ.

0: Λάκη, Ρέτσο, Πυρόλα, ΕΣΕ, το ΕΛΚΑΜΠΗ Αρανές για 2 χρόνια. Δηλαδή να μην, να παραμείνει η βάση, ο κορμός, και να γίνουν οι ανάλογες
1: προσθέσεις γύρω-γύρω, ναι.
0: Ναι, που θα είναι πολλές, όπως φαίνεται. Μπορεί να φτάσουμε και τις 10, δηλαδή, έτσι όπως το εκτιμώ και όπως το βλέπω, ας πούμε. Γιατί στον Ολυμπιακό κατάλαβα ότι πρέπει να καλύψει τα κενά που εμφανίστηκε στη χρονιά που έφυγε.
1: Για τον Ανδρές Γκαρθία της Βίλα, υπάρχουν δημοσιεύματα.
0: Το διάβασα. Βίλα, κοίταξε, Ρεσάκι, αφού τα έχουμε πει τώρα. Κάθε μέρα θα βγαίνουν και ονόματα. Δεν το ξέρω το θέμα αυτό, δεν έχω ενημέρωση για αυτό το θέμα. Okay. Την αλήθεια. Γι' αυτό και με βλέπεις επιφυλακτικό και γενικά δεν ξανοίγομαι πολύ. Κάθε μέρα χθες άλλο όνομα, προχθές άλλο όνομα και έχει ο Θεός. Ναι.
1: Για τις εμφανίσεις της νέας σεζόν.
0: Εντάξει, η Αντίτας παρουσίασε τη νέα εμφάνιση, δεν έχει και πολλές διαφορές από την προηγούμενη και η οποία θα κοστίζει 100 ευρώ η μία φανέλα. Αρκετά τσοκτερή τιμή.
1: Είναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αλλά δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτός που καθορίζει την τιμή, είναι η εταιρεία. Έτσι για να το διευκρινίσουμε. Γιατί ακούστηκαν ήδη πολλά για το ότι είναι ακριβή κτλ.
1: Για τα εισιτήρια διαρκείας τι γίνεται?
0: Τα εισιτήρια διαρκείας έχουν φτάσει ήδη σήμερα να γίνει ο Ολυμπιακός 11.500, συγγνώμη. Που σημαίνει έτσι με τη ροή που έχει το πράγμα, νομίζω ότι και πάλι ο Ολυμπιακός στο τέλος της διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας θα φτάσει στα 22.000-23.000, όπως δηλαδή και πέρσι.
1: Και για όσους βλέπω θέλουν να ανανεώσουν τις θέσεις τους, την Πέμπτη μεθαύριο στις 3 λίγη προθεσμία. Οπότε...
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, δεν βλέπω κιόλας.
0: Όχι, φίλε, αυτά προσωρινά. Είπαμε την ανακοίνωση επιστροφή.
1: Ήθελα για το Φορτούνι, συγγνώμη, σε διακόψα. Ήθελα να σε ρωτήσω για το καλά αναμενόμενο, γιατί είδα και τον κύριο Καραπαπά που αντέδρασε για την συνέχεια του κυρίου Λανουά.
0: Ναι, έχει δίκιο. Μέσα στην τρέλα για τον Φορτούνι και τις εξελίξεις. Όχι το παραβλέψαμε, αλλά.
1: Εντάξει, δεν μας ξέφυγε όμως.
0: Ναι. Κοίτα, ήταν αναμενόμενη αυτή η αντίδραση του Ολυμπιακού. Μόλις έγινε γνωστό ότι το πρωί ανανεώθηκε για 2 ακόμα χρόνια το συμβόλαιο.
1: Και 2 κιόλας, όχι ένα, ρε φίλε. Μου έκανε εντύπωση. Και ένα, όχι μόνο. Ναι. Όλοι οι άλλοι ευχαριστημένοι, δηλαδή.
0: Τι, υπήρχαν και κάποια λευκά. Το λευκά δεν ξέρω τι λέει.
1: Άλλο το λευκό, άλλο το όχι όμως. Για μένα.
0: Εντάξει. Το λευκό είναι και λίγο δημόσιες σχέσεις.
1: Ναι, είναι λίγο απ' έξω. Ούτε ναι, ούτε όχι.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Από όλα αυτά που αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καρπαπάς, μέσα σε όλα αυτά, 9 αστεράκια έχει, εγώ κρατάω πιο πολύ, ας πούμε, το πόσο επιλεκτική ήταν η απόφαση για 2 φάσεις που σημάδεψαν το φετινό πρωτάθλημα. Η μία είναι το γκολ του Γιαζίτζη με την ΑΕΚ.
1: Σωστό, το θυμάμαι.
0: Που σημειώθηκε σε θέση offside το Πυρόλα και αν θέλεις κατά την γνώμη μου, σωστά σημειώθηκε.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Αλλά η ίδια ακριβώς φάση στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός κατακυρώθηκε τον γκολ.
1: Λάθος.
0: 1-0. Οπότε υπάρχει επιλεκτική, αν θέλεις.
1: Κάνανε πάρα πολλά λάθη φέτος. Η αλήθεια είναι αυτή για μένα, σε πολλά παιχνίδια δηλαδή. Έτσι.
0: Γενικά,
1: και οι Έλληνες και οι ξένοι, ρόιδα τα κάνανε.
0: Ακριβώς, και οι ξένοι πιο περισσότερο.
1: Οι ξένοι, ναι, στα ντέρμπι, ναι, κάνανε πολλά λάθη.
0: Σε κάποια παιχνίδια σημαντικά. Και ο Ολυμπιακός λέει πως είναι δυνατόν να μένει στη θέση του ένας αργητητής για τον οποίο όλες σχεδόν οι ομάδες εξέφρασαν επίσημα παράπονα.
1: Μα γι' αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Δηλαδή και η ΑΕΚ όπως τα άκουσα πριν, ας πούμε, στην αρχή εξέφρασε παράπονα. Μετά είδε ότι ήταν ψιλοκαλή διαιτησία και σταμάτησε να διαμαρτύρεται.
1: Ναι, ειδικά στο δεύτερο μισό από ό,τι
0: κατάλαβα. Ακριβώς. Η εκπαίδευση των διαιτητών σε χαμηλό επίπεδο, ο ρόλος των παρατηρητών απολύτως προσχηματικός, όπως λέει ο Κώστας Καρπαπάς. Τιμωρίες διαιτητών επιβάλλονται ασύμμετρα, απολύτως στο σκοτάδι και οι ομάδες δεν ενημερωνόμαστε με τίποτα, αλλά τα μηνύματα περνάνε μια χαρά στους διαιτητές. Μην τυχόν και δώσει κανένα απέναντι στον Ολυμπιακό για να πάψετε να ορίζεστε για κανένα δίμηνο. Να είστε καλά παιδάκια και να παίρνετε ορισμούς ξανά και ξανά, ήταν φωνάζει ο Ολυμπιακός και γενικά το κλίμα στην ΚΕΔ και πολλά άλλα τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά από το πρωί, οπότε ξεκίνησε το πρωτάθλημα σήμερα.
1: Ναι, καλή μας αρχή λοιπόν.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Εντάξει φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, γεια.
1: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, φυσικά, και μιλήσαμε για

0: Τα θέματα του Ολυμπιακού με επιστροφή Φορτούνη βέβαια.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Και αν θυμάστε, τα λέγαμε χθες στην εκπομπή με το φίλο μου τον Γιάννη τον Βασιλείου για το Φορτούνη. Επέστρεψε λοιπόν στην ομάδα της καρδιάς του. Σήμερα έγινε η κηδεία του Μάριου Οικονόμου μια ατμόσφαιρα βαθιάς συλλήψης και συγκίνησης. Όλοι οι δικοί του άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέσχη στα Ιωάννια, στη γενέτειρά του, με πάρα πολύ κόσμο να συνοδεύουν τον 33χρονο παλέμαχο ποδοσφαιριστή στην τελευταία του κατοικία. Η πόλη των Ιωαννίνων στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας, αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω βέβαια ανίποτε οδύνη. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Είναι πολύ κρίμα όταν φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι.

Τέλος και επίσημα από τη Φούλα ο Μάρκος Σίλβα, ο οποίος πάει στην Μπενφίκα. Ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε τον αντικαταστάτη του Σάσα Ομπράντοβιτς στο πρόσωπο του Ναβάρου, του Ισπανού, ο οποίος στο τέλος της σεζόν έφυγε από την Μάλαγα και μετακόμισε στη Σερβία για τον Ερυθρό Αστέρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Intervet & Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή

0: Ευβίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβίας.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα θα πέραντι στο Σταμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στο 943 Τρεβέντεν Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί με την εκπομπή Sports On Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Τζόρτζης Ιωάννου στην δημοσιογραφική υποστήριξη μετά από πολύ καιρό. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Στο Viber στέλνετε και τις συμμετοχές σας για το δώρο μας, για τις πέτσες, μην το ξεχνάτε. Το μεγάλο διαγωνισμό του 943 Τρεβέντεν Sports. (698) 45 21 821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. 2-10-2-20-59-43 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Καλησπέρα στο φίλο το Σπύρο στην Καβάλα. Να χαιρετήσω και τα κορίτσια μας εκεί στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, Ελένη, Χριστίνα και Μαρία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Βαγγέλη από το κάτω Εγάλεο, το Λάκη των 811. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή από το Ήλιον. Επίσης το Ήλιον, από καλησπέρα στην φίλη μου την Εύη και στον Βασίλη. Καλησπέρα να πω και στη φίλη μου την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον νομό Ηλίας. Καλησπέρα και στη φίλη τη Γεωργία από τα Μέγαρα.

0: Να πω καλό απόγευμα στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, στο Αγρίνιο, στη φίλη μου τη Μάγδα και την Αναστασία. Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Σωτήρη, γεια σου. Τι γίνεται?
2: Πώς πάτε?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?

0: Κάποιους, μπορεί και με αρκετούς παίκτες να έχουν χαλάσει και οι σχέσεις. Δηλαδή, αυτό που λέει και ένας φίλος εδώ, γιατί δεν βλέπω, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό να είναι ομάδα, να είναι οικογένεια. Αυτό λείπει, λέει, από την ομάδα.
1: Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα, δεν παίζει άμυνα. Οπότε, σαφώς υπάρχει θέμα, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει πάντως ο άτομα στον Παναθηναϊκό όπως είναι. Τώρα τι μου είπες πριν, είπες για τον Ναβάρο, τι έκανε ο Ναβάρο.
0: Ο Ναβάρο πήγε, πάει στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Πήγε ή πάει.
0: Έχουν καταλήξει, από ό,τι βλέπω εδώ δημοσίευμα από την χώρα, μάλλον από, από τη Σερβία, ότι έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία και μένει μόνο η ανακοίνωση.
1: Έκπληξη θα είναι αυτό πάντως.
0: Και εμένα μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας πήγε το Σπανούλη, θα έχει ενδιαφέρον σαφώς να δούμε τι θα γίνει. Γιατί ο Σπανούλης, αν δεν πάει στον Ερυθρός Αστέρα, αρχίζει να αποφάγει πιο πολλές ευθύνες και ο Άρης.
0: Ναι, γιατί από ό,τι λέει το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, άκουγα και το μεσημέρι, τον Παναγιώτη, που έλεγε ότι είναι, περιμένει, δηλαδή σήμερα, αύριο περιμένουμε απάντηση στον Άρη. Είτε ναι, είτε όχι, κατάλαβες.
1: Ναι, σαφώς είναι καλό για τον Άρη αν ο Σπανούλης δεν πάει στον Ερυθρό Αστέρα, γιατί φαίνονταν φαβορί. Η Μπαρτσελόνα δείχνει να έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με το Σπανούλη, γιατί δεν θέλει ο Σπανούλης από τη φάση του να αλλάξει απόφαση. Ο Σπανούλης, ο οποίος βέβαια, η Μπαρτσελόνα λέγεται ότι είναι κοντά στο Ναβάρο, μετά βγήκε το όνομα του Σφερόπουλου. Εντάξει, παιδιά, όλα
0: είναι ανοιχτά. Βέβαια, μέχρι να πέσουν υπογραφές, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.
1: Δηλαδή, άμα δεις τις διαρροές, υπάρχουν 100 και τις εκτιμήσεις και τις προγνώσεις, τις προβλέψεις. Όλοι πάνε παντού. Οπότε, ας κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Θα πάει στην ουσία με 11 Ολυμπιακός, αφού υπάρχει το όριο των 6 ξένων και άλλα. Λοιπόν, στην ουσία δεν κερδίζει το κενό του Ντόρση. Είναι σημαντική απουσία για την Ελλάδα, πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Και επίσης τώρα φέρνει μια καραμπόλα στους ξένους, γιατί έχει υπάρχει δικαίωμα μίας αλλαγής της ομάδος πριν τους τελικούς και μετά από τους 8 ξένους, και μετά να έχει το δικαίωμα να βάζεις 6 από τους 8. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός τώρα μπλέκει, γιατί αφενός μεν ο Μπαρτζόκας έχει το δικαίωμα να κάνει μία αλλαγή, πιθανώς, δεν έχει αποφασίσει ακόμα, πιθανώς εγώ θα βάλει τον Τζόζεφ μέσα, γιατί υπάρχει και ο Μακίσικ με το Φαλ που είναι εκτός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει κάποιος από αυτούς. Θα μπει ο Τζόζεφ και θα βγει ένας από την τελική να ημώρεις. Αυτό για την οκτάδα. Μετά όμως υπάρχει θέμα, γιατί προφανώς από την ταπεισία του Ντόρση θα πρέπει να υπάρχουν τρεις γκάρντ. Άρα λοιπόν εκεί έχει ενδιαφέρον. Θα πρέπει να κόψει και ψηλό από την εξάδα ο Μπαρτζόκα. Δηλαδή να κόψει κάποιον από το Χολ και Τζόνς και να πάει με δύο σέντερ, για να πάει και με τον Μπίτερς και με τον Ward και με δύο ξένους γκάρ, δηλαδή να έχει τον Τζόζεφ εκεί και τον Ντελικινάφ εκεί, έτσι. Κάπως έτσι θα. Υπάρχουν διαφοροποίησεις στα ρόστερ των ομάδων στην Ελλάδα, όμως ξαναπεί ένα θέμα. Τον Ολυμπιακό τον επηρεάζει λίγο παραπάνω, γιατί είναι ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ με το βάθος του ρόστερ, οπότε είμαστε στην αναμονή. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα θέμα με τον Λούκα και τον Ρογκαβόπουλο, θα δούμε αν θα είναι 100% έτοιμο αύριο.
0: Έβαλε μέσα το Φαρίν και έξω τον Γκριγκόνης ο
1: Εντάξει, λογικό είναι. Δεν έχει κάνει και τίποτα φέτος. Εντάξει, λογικό είναι. Αλλά αυτό αφορά την οκτάδα των ξένων.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε την εξάδα. Γιατί εκεί κόβεις και παίχτες. Δηλαδή, αυτό που λέμε οι αλλαγές των ξένων είναι για την οκτάδα. Μετά είναι η εξάδα. 6 δικαιούς. Τώρα από εκεί πέρα, μην με ρωτάτε πού, έχουν ακουστεί όλοι οι σιωπάνθες,
0: ναι,
1: όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε μέρα ακούς και μια καινούργια. Λογικό είναι, εντάξει. Άρα, εδώ βγήκε, ας πούμε, προχθές ότι υπάρχει ένα σενάριο για το Cleveland, νομίζω, αλλά δεν δίνει το Mobley. Εντάξει, το 100 σενάρια ακούς, παιδιά, δεν δίνεται σημασία.
0: Χάνεσαι, η αλήθεια είναι ότι χάνεσαι, φίλε.
1: Όλες οι ομάδες δεν το πούμε, ναι. Εντάξει, ποιος δίνει τι, κάποιος θα πέσει μέσα, ποιος είναι αυτός που να ξέρουμε. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη λέει: έλα ρε Γιάννη, τον Άρη που είναι και ο αδερφός σου εδώ. Α, ο καλύτερος.
1: Ναι, ωραία θα.
0: Κάποια στιγμή λογικά πιστεύω θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Έτσι για να κλείσει την καριέρα. Έτσι νομίζω δηλαδή.
1: Μπορεί να αγοράσει κάποια ομάδα.
0: Ακριβώς. Τον κύριο Μάρκ Τέιτουμ, έτσι και με αυτό να κλείσουμε, τον γνωρίζεις?
1: Κάπου τον έχω ακούσει. Ποιος να δω.
0: Λοιπόν,

0: κύριος αυτός είπε για το NBA Europe και ότι τον Οκτώβριο του 27 είναι ο χρονικός ορίζοντας για να λανσάρουν τη νέα λίγκα. Λοιπόν, δεν ξέρω εσύ αν έχεις κάποια καινούργια ενημέρωση και τι θα γίνει με αυτό, γιατί έχει χαλαρώσει λίγο αυτό.
1: Πραγματικά τώρα θα δημιουργηθεί λίγκα τελικά ξεχωριστή από την Ευρωλίγκα. Εδώ λέγανε θα τα βρούνε γιατί δεν συμφέρει κανένα. Τώρα θα κάνουν ξεχωριστή λίγκα. Τι να σου πω τώρα.
0: Ο Τέιμου είναι νούμερο 2 στην ιεραρχία του NBA μετά τον κομισάριο τον Άνταμ Σίλβερ.
1: Ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν έχει σημασία, αλλά δεν πάλι είναι φλότο το τοπίο. Δηλαδή ακούσε 100 πράγματα. Είδε στην αρχή λέγανε ότι ξεχωριστέ διοργανώσει. Μετά λέγανε θα κάτσω στις δύο τραπέζες, πρέπει να τα βρούμε γιατί δεν συμφέρει κανένα. Τώρα ξανά τα ίδια. Πιστεύω είναι παιχνίδι.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Τσαμπά.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Θα μου επιτρέψεις, φίλε, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Λάμπρο Καρακάνη που έχει γενέθλια σήμερα. Να του ευχηθούμε.
2: Βέβαια, να είναι γενέθλια.
0: Όλα τα καλά του Θεού εύχομαι, να χαίρετε την οικογένειά του και πάντα έτσι να είναι μάχημος όπως ήταν και όπως είναι.
2: All the best που λένε και οι...
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
2: να είναι γερός, υγεία να έχει και, αυτό... και αγάπη στη ζωή.
0: Μπράβο, αυτό είναι το βασικό, φίλε. Λοιπόν, πες μου από πού θες να ξεκινήσουμε, τι θες να πούμε.
2: Εντάξει, δεν είναι...
0: Ο Νίστρουπ...
2: Εσύ κατευθύνεις.
0: Ο Νίστρουπ είναι εδώ, έτσι όπως τα είχαμε πει, Δευτέρα μεσημέρι. Ήρθε στην... Α, έχω και κάτι. Α, δεν το είπα αυτό, να το πω. Ήρθε στην Αθήνα, λοιπόν, έτσι κάτι από τα γύρω-γύρω που λέμε. Με το που κατέβηκε και πήγαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να τον πάρουν. Ξέρεις ποια ήταν από τις πρώτες του κουβέντες?
2: Όχι,
0: λέει,
2: όχι.
0: Τους λέει, α, εδώ έχετε καύσωνα εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα χθες, έτσι. Έχετε καύσωνα στην Ελλάδα. Λέει, πολύ ζέστη καύσωνα. Νωρίς έχετε καύσωνα. Και του λένε βέβαια ότι εδώ αυτή τη στιγμή είναι με φυσιολογική θερμοκρασία. Να δεις τι γίνεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τι λέει, ανεβαίνει ακόμα τόσο πιο πολύ από σήμερα?
2: Εντάξει, έχει ανέβει η θερμοκρασία. Όποιος κυκλοφορεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι καύσωνας όμως.
2: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί γι' αυτόν όμως που έχει μάθει
2: από τη Δανία.
0: Βέβαια.
2: Έρχονται χειμώνα και είναι με το κοντομάνικο.
0: Θα είπε στη γυναίκα του άνθρωπος, πήγα και έλειωσα. Λοιπόν, είναι ήδη εδώ η πρώτη του μέρα. Φυσικά δεν, ακόμα δεν έχει πάει στο σπίτι του. Κάπου στανότερο προάστη θα είναι το σπίτι του. Να σας πω ότι κοντά στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει αυτές τις ημέρες. Για λίγες μέρες θα μείνει εδώ. Είδε τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού σήμερα. Συναντήθηκε και θα συναντηθεί και από ό,τι ξέρω θα έχει ένα γεύμα το βράδυ με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Δεν φαίνεται να έχουμε επίσημη παρουσίαση από τον Παναθηναϊκό αυτές τις λίγες μέρες που θα είναι τώρα εδώ, γιατί θα φύγει και θα γυρίσει πάλι με την οικογένειά του για να πάει πλέον και αυτός να εγκατασταθεί στο σπίτι και να ξεκινήσει την προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό. Και θα μιλήσει βέβαια με την παρουσίαση του που θα γίνει. Θα μιλήσει και για πρώτη φορά να γνωριστεί με τους εκπροσώπους του τύπου. Όταν θα επανέλθει δηλαδή, θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Θα φύγει για το Apeldoorn της Ολλανδίας ο Παναθηναϊκός, όπου εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πολλή δουλειά πάντως τον περιμένει, έτσι, γιατί όσον αφορά το ποιους παίκτες θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν, όλα αυτά τα λέμε και κάθε μέρα. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά, φίλε, ακούγονται πάλι ένα σωρό παίκτες. Δεν ξέρω, έτσι, αν θες να σχολιάσεις κάτι.
2: Σάκη, είναι εκ των ουκανεφ ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να σηκώσει τα μανίκια και να δουλέψει. Εντάξει, γιατί

0: Να τον αφήσουν να δουλέψει και να τον στηρίξουν, θα πω εγώ, φίλε.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι, αυτό είναι το πρώτο δεδομένο που πρέπει, που ψάχνει και ο ίδιος, φαντάζομαι, και που ψάχνει και ο Παναθηναϊκός, γιατί εντάξει, το, είναι σαν ένα σταυροδρόμι η ομάδα, που πολύ σημαντικό φέτος και θα πρέπει να, να ανακάμψει. Τώρα, για, επειδή ακούγονται ονόματα συνεχώς, να πούμε ότι η υπόθεση του Γιάννησεν που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να, να κλείσει, γιατί διακούστηκε ότι η Bradford τον ανανέωσε, αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά αυτό ήταν κάτι που θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, έτσι. Δηλαδή, δεν έχει τελειώσει η υπόθεση αυτή για τον παίκτη, γιατί ο Παναθηναϊκός και τον παλεύει. Και,
0: ναι, και δεν είναι αναιρείτο η ανανέωση του, να πούμε στους φίλους, δεν είναι αναιρείτο, ναι, όποιον ενδιαφέρον, βέβαια, έχει ο Παναθηναϊκός, έτσι, όποιο.
1: Δεν είναι εύκολη η υπόθεση, όπως είπαμε και χθες, αλλά ο Παναθηναϊκός την ψάχνει πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω ότι είναι μια υπόθεση στην οποία είναι ζωντανός και αξίζει και τον κόπο, γιατί μιλάμε για, έτσι, τα νούμερα του παίχτη, όποιος θα δει, μιλάμε ότι είναι εξαιρετικά για την Premier League, πόσο μάλλον για, εδώ για, για Ελλάδα, έτσι.
0: Να πούμε ότι ισχύει το ενδιαφέρον, σύμφωνα με υπάρχει μάλλον ο Χατζηδιάκος, ξέρεις ότι αγωνίζεται στην Κοπενχάγη. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια σε μια συνέντευξή του για τον Ίστρουπ, για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, και για την πιθανότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είπε δηλαδή το πώς παίζει ο προπονητής, του έπλεξε το εγκόμιο βέβαια, του δανού προπονητή, για τα πλεονεκτήματα που έχει, και ότι θα το σκεφτόταν. Πιστεύω, λέει, τον ρώτησαν αν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος εξωτερικό και αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αν το σκέφτεται. Πιστεύω, λέει, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά αν έρθει το καλοκαίρι ο Νίστρουπ ή οποιοδήποτε προπονητής και μιλήσουμε και μου πει το πλάνο, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, το να γυρίσω στην Ελλάδα, ναι, θα το σκεφτώ, αν το πλάνο μου ταιριάζει. Και νομίζω φυσιολογικά και λογικά απάντησε ο παίκτης από τη στιγμή που θα του αρέσει ένα πλάνο που θα του πουν, έτσι.
1: Το, βέβαια, και το οικονομικό πλάνο που είναι και το πιο σοβαρό επίσης για τους ποδοσφαιριστές όταν πρόκειται για μεταγραφή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο πασίγνωστος και σύνδεσμος που πέφτει μέσα, δημοσιογράφος ο Ιταλός, ο Gianluca Di Marzio, λέει πως μπορεί να γίνει μια ανταλλαγή ανάμεσα στον Καλάμπρια από τον Παναθηναϊκό και τον Γκαμπριέλε Τζάπα. Είναι δεξί μπακ ο παίκτης αυτός, που ανήκει στην Κάλιαρη. Να βλέπεις, να δούμε και αυτό ανταλλαγή παικτών όπως και στο μπάσκετ.
1: Και αυτό νομίζω, δεν ξέρω τώρα πόσο είναι εφικτό αυτό και δεν το γνωρίζω και το ποδοσφαιριστή, να σου πω την αλήθεια. Δεν
0: έχω, ούτε εγώ το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Ιδέα.
1: Εντάξει.
0: Και επίσης να πω για έναν παίκτη από την Αγγλία.
1: Για τον Καλάμπρια ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από πολλούς ιταλικούς συλλόγους, έτσι.
0: Μια εκπομπή στην Αγγλία, Center Fox λέγεται ο τίτλος, ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μαγκασά της West Ham. Είναι 22 ετών, ο Μαράς Βλάχος, Σούρπης, Καψής, Καμάρας, Γράμος, Φυλακούρης, Ελευθεράκης, Δωμάζος και Αντωνιάδης. Σχεδόν όλοι έχουν περάσει από την εκπομπή στην τηλεόραση αυτή και πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά που τους έχω γνωρίσει, μάλλον. Και ήταν τιμή μας που είχαν έρθει.
1: Ναι, ήταν, ούτε αυτό θα ξαναγίνει, Σάκη, γιατί ήταν 11 Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι 9 ήταν από την Αθήνα. Αθηναίοι στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς. Και έκανε μια δημοσίευση, είπε ο Παναθηναϊκός, για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο που ποτέ γράφτηκε από έναν ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη. Πάντα μέρος της κληρονομιάς μας, πάντα μέρος της Ευρώπης. Γουέμπλε 1971.
1: Οφείλει ο Παναθηναϊκός και να τους τιμάει και να μην αφήνει να σπηλώνεται το κατόρθωμά τους, γιατί υπάρχουν πολλοί καλοθελητές, και οφείλει και να συνεχίσει το μεγαλείο και την ιστορική αυτή ημέρα να την κάνει, να ξανασυμβεί κάποια στιγμή.
0: Και εγώ οφείλω, φίλε, λόγω της ώρας, να σε χαιρετήσω, να σε ευχαριστήσω.
1: Εις
0: αύριον τα σπουδαία που λέτε εσείς συμμορφωμένοι.
1: Έγινε. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ.
1: Να πούμε και για τον μπάσκετ αύριο που ξεκινάμε τελικά.
0: Ναι. Αύριο και θα μιλήσουμε για τον
1: μπάσκετ. Έγινε.
0: Καλό βράδυ Γιώργο.
1: Επίσης ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, ή κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι.

0: για το φίλο του 568. Απευθύνεται.
1: Κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπλήρες.
2: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Οι σειρές διαμορφώνονται ανάλογα με την πνευματική διαχείριση. Έχουμε μια έννοια ότι διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη κατάσταση μετά το ευρωπαϊκό. Πρέπει να έχουμε κίνητρο για τον τίτλο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα.
3: 943 Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten.

τηλέφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Ιωάννου. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Και πάμε δυνατά μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα.

Ελπίζω να είστε όλοι καλά και εμείς είμαστε καλά. Ελπίζω να σας κρατήσουμε έτσι ωραία παρέιτσα μέχρι το... το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει επίσης την Παρασκευή 5 του Ιούνιου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουλναρά. Στέλνετε λοιπόν όνομα τεπώνυμο γράφοντας ή Αλεποχώρη ή Ροκ Ταβερνάκι. Θα το βρούμε, θα το δούμε. 6939-943-943 το γνωστό πλέον αγαπημένο νούμερο για τα μηνύματά σας πέρα από τα δώρα και για τις καλησπέρες και για ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει θέλετε να αναφερθούμε ή να το συζητήσουμε.

Γίνησαν στις 2 Ιουνίου του 1976 όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του ΣΕΞ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγελματός τους, την εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Κατά τη διάρκεια της οχταήμερης κατάληψης της εκκλησίας τραγουδούσαν πολιτικά τραγούδια και κράβγαζαν συνθήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και τερματισμό του εις βάρος τους στίγματος από την κοινωνία. Η κατάληψη έληξε με την επέμβαση της αστυνομίας αλλά αποτέλεσε την αφετηρία Λοιπόν, σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούσαν τότε οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William Mac Cram. Ακούστε λοιπόν, το 1891 η Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου αποτελούταν από τις Ομοσπονδίες. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Γουέμπλεϊ στην Αγγλία, στο Λονδίνο, τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών. Ιτάται μεν με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης, αλλά παραμένει μια ιδιαίτερα ιστορική στιγμή.

Ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος φόρεσε τη νέα ρηγωτή εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026-27, ποζάροντας τις επίσημες φωτογραφίες της παρουσίας.

Το deal της ΣΑΕΚ με τον Ζουμπκόφ ολοκληρώθηκε. Η Τραμπζονσπορ έστειλε τα απαραίτητα έγγραφα και πλέον ο παίκτης θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής της ΣΑΕΚ.

Άλλη μια είδηση των τελευταίων ερών είναι ότι οι παίκτρες του Ολυμπιακού σήκωσαν την κούπα της Water Polo League γυναικών μετά την νίκη τους επί της Βουλιαγμένης. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στην Water Polo League γυναικών μετά την επικράτησή του στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης επί της ομάδας του Λεμού με σκορ 9-7.

Ολυμπιακός έφτασε τους 346 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα μετά την κατάκτηση που σας είπα λίγο πριν. Να δούμε λίγο τη λίστα. Ποδόσφαιρο 84, πόλο ανδρών 75, βόλεϊ ανδρών 66, μπάσκετ ανδρών 36, πόλο γυναικών 33, βόλεϊ γυναικών 22, μπάσκετ γυναικών 16 και χάντμπολ ανδρών 14. Εν πάση περιπτώσει, θα σταματήσω, Γιάννη, θα σταματήσω. Δεν τους ξαναλέω για σήμερα.

0: Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό break και σε λίγο εδώ. Δεν φεύγει κανείς, 9.43, Intervention Sports, εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 12.
1: Intervention Sports. Κουράστηκε.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξί χέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
3: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943.

0: Έγινε κλήρωση γιατί μετά έχουμε αγώνα. Έχουμε,
1: ωραία.
0: Έχουμε μπάσκετ λοιπόν. Αύριο. 8 ωραία. Με 9 λοιπόν θα γίνει κλήρωση αύριο. Δύο συμμετοχές στα 5 χιλιόμετρα στο πλατάνι Αργολίδας.
1: Όποιος θέλει αναβάθμιση το βλέπουμε.
0: Θα το δούμε, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε και σε έναν πάλι ωραίο αγώνα. Τώρα ο Γιάννης έχασε να πει ότι ένα άλλο γιατί αυτού του αγώνα είναι και η ταύτισή με την ημέρα περιβάλλοντος. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε 5η Ιουνίου. Φέτος πέφτει την Παρασκευή, μεθαύριο Παρασκευή. Λοιπόν, εδώ πάμε πάρα πολύ κοντά μας. Πηγαίνουμε στη Νέα Σμύρνη. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης λοιπόν οργανώνει αγώνα, έναν αγώνα νυχτερινό. Ο αγώνας αυτός ξεδημητρότητα γίνεται.
0: Φυσικά γίνεται.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, Έμα Κόμπερν, μια μεγάλη κυρία εξ Αμερικής, αγωνίζεται μεγάλες αποστάσεις και κυρίως αγωνίζεται αυτή η κυρία, αγωνίζεται στα 3.000 μέτρα στίπλ, ένα πολύ πολύ απαιτητικό αγώνισμα. Έχει καταγράψει 10 εθνικές νίκες, ήταν νικήτρια στο πολύ πολύ δύσκολο πρωτάθλημα της USA Track and Field για 10 συνεχή χρόνια από το 2011 έως το 2022. Δεν νίκησε το 20, γιατί το 20 υπήρχε απαγόρευση ένεκα της πανδημίας. Από εκεί και πέρα η κυρία αυτή αντιμετώπισε θέματα, έχει κατακτήσει ένα χάρκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιμετώπισε τα συνεχώς ατυχία, αντιμετώπισε συνεχείς τραυματισμούς, όπως για παράδειγμα πέφτοντας από ένα από το εμπόδιο σε αγώνα της Αγκάης, σε Diamond League της Αγκάης το 24, έσπασε τον αστράγαλό της. Και όταν πραγματικά χρειάζεται να πατάς πάνω στα εμπόδια με τον αστράγαλο, καταλαβαίνουν όλοι πόσο πραγματικά επίπονο είναι να επανέρχεσαι, όπως επανέρχεται η αίμα, πλήρως.

0: τις επιλοθέες, ένα μικρό με 200 περιμετρικό στίβο. Θα μαζευτούν γυναίκες, κυρίες, ο γυμναστηριά και τις φιλοθέες. Ελεύθερη είσοδος όσοι μπορούν να προσέλθουν, γιατί θα αγωνιστούν και άλλες κυρίες, όπως η ανερχόμενη Αριάδνη Αδαμοπούλου, η επικοντίστριά μας, και βεβαίως και η Οξάνα Κορενιώβα, η τριπλουμίστρια, μια εξαιρετική αθλήτρια, έρχεται με τα χρώματα του Ας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης. Γενικά θα είναι μια συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 6 ώρα το απόγευμα, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Πάμε παρακάτω, Δημήτρια.
1: Πάμε βεβαίως.
0: Πάμε στο Μίλτο Σολέ.
1: Πάμε και στο Μίλτο Σολέ. Βλέπω πάει Φιλανδία ο Καραλής για μεγάλο αγώνα.
0: Έτσι, μπράβο, πες και κάτι, να μην τα λέω όλα εγώ.
1: Εντάξει, αφού έχουμε σένα τώρα. Ναι, ο Καραλής το...
0: Πότε δεν το
1: γνωρίζω. Το περίφημο, λέει, meeting στίβου στο Τούρκο της Φιλανδίας, στο Πάβον.
0: Τον Σάρα Μπογιούκοφ, τον Βούλγαρο, τον Αστραλό Άντγκοκ, δηλαδή είναι ένα γεμάτο πινάκιο. Και πραγματικά ο Μίλτος βρίσκεται σε ένα πολύ πολύ οικείο στάδιο, το Ολυμπιακό στάδιο της Ρώμης, και πραγματικά και όλοι νομίζω πως στέλνουμε την ενέργειά μας για να προσπεράσει αυτό το 866 του Τσάτουμα. Είναι ένα ρεκοράκι, το έχει ένα μόλις πόντο λιγότερο, 865 είναι, 8m65 είναι η ατομική του επίδοση. Ο Μίλτος λοιπόν την Πέμπτη στο Diamond League, θα λέμε πολύ πολύ γρήγορα, αύριο οι κυρίες μαζεύονται στη Φιλοθέη, την Πέμπτη ο Μίλτος πάει Ρώμη, και τα δύο γεγονότα ζωντανά από την ΕΡΤ. Έτσι, Δημήτρια, και
1: ακροατές. Πολύ ωραία, εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, για ό,τι άλλο έχουμε εδώ, είπαμε για τον Μίλτο, είπαμε για τις κυρίες. Ωραία, λοιπόν, είπαμε για τις ζωντανές μεταδόσεις, είπαμε, τελειώσαν τόσο γρήγορα τα θέματα, μόνο αυτά έχουμε, Δημήτρη.
1: Τι να σου πω.
0: Είπαμε για
1: απλώς, ξέρεις τώρα, κοιτάω το site, τα δρομικά νέα, πολύ ωραίο site πραγματικά, το έχεις ανανεώσει πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ.
1: Και υπάρχουν θέματα και για τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή μπορεί να τρέξει ο αναγνώστης του site.
0: Ναι, είναι κατά έτος.
1: Ναι, κατά έτος. Πολύ ωραίο αυτό να ξέρεις.
0: Τα έχω προσέξει, ευχαριστώ πολύ, τα έχω προσέξει. Έτσι, και νομίζω κυρίως επιμένω στην ακρίβεια και την αλήθεια.
1: Βλέπω ένα αφιέρωμα που έχεις και για τον περσινό, την τέταρτη γιορτή βουνού του Φαρμακά Mount Running. Φέτος έτσι, είναι η πέμπτη, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πέρσι είχε γίνει 1η Ιουνίου, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, 1η Ιουνίου.
0: Ναι, πάντα και κοντά με την ημέρα περιβάλλοντος, την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Έτσι, για να υπάρχει αυτή η σύμπτωση κατά το δυνατόν. Κυριακή πρέπει να συμβαίνουν αυτοί οι αγώνες. Είναι ένας νέος 22 ετών, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, και ανήκει στην ομάδα του Ντένις Μίτσελ. Σε αυτή την ομάδα ο Ντένις Μίτσελ είναι της εποχής του Καρλ Λιούις. Έχει τρέξει πολλές σκηταλοδρομίες ο Ντένις και έχει χρυσωθεί με τον Καρλ Λιούις, αλλά και αντίπαλοι εννοείται στο ατομικό κατοστάρι. Στο κατοστάρι. Έτσι, ο Ντένις Μίτσελ λοιπόν εκεί, λίγο πιο χαμηλά νότια στη Φλόριδα, έχει την έδρα του και γυμνάζει εκεί μια ολόκληρη ομάδα ανάμεσα σε αυτούς τους κορυφαίους στους οποίους γυμνάζει. Είναι και η Σάκαρη Ρίτσαρτσον, αυτή ο λιγόν τη περίεργη στην συμπεριφορά της. Τέλος πάντων, Σαν Μπλασκόφσκι έγινε ο ταχύτερος ever λευκός σπρίντερ στα 100 μέτρα. Έτρεξε προχθές στο Music City Track Carnival του Cleveland στο Tennessee, έτρεξε σε 9.89 τα 100 μέτρα. Δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος ότι έτρεξε τόσο γρήγορα. Προσπέρασε, μιλάμε για τους λευκούς, προσπέρασε τον Γάλλο Christophe Lemaître. Ο Christophe είχε από το 2000, είχε το 2011 καταγράψει. Ωραία, λοιπόν.
1: Και από τα ιστορικά ζωνιανά, ενδεχομένως για κάποιους.
0: Έτσι, λοιπόν. Σαμ, λοιπόν, Μπλασκόφσκι.

0: 989 σπουδαία επίδοση, η ατομική του, επίδοση ήταν 10.05. Άρα αυτός ο νέος κατέπληξε και το βιντεάκι υπάρχει στην ιστοσελίδα μου δεξιά. Λοιπόν, θέλουν να δουν τον αγώνα του. Κατέπληξε γιατί προσπέρασε δύο φράγματα που παιδεύονται πάρα πολύ κάποια λέει να προσπεράσουν. Ένα φράγματα 10 σκέτα, έτσι, και το άλλο φράγμα το 9.90. Έτσι, στα 100 μέτρα τα φράγματα εκεί κειμένου είναι ανά 10 εκατοστά. Έτσι. Λοιπόν, και αυτά για τον Σαν Μπλασκόφσκι. Έτσι, έχει να κάνει με τον πανάκι μας παντού σε παραλίες.
1: Πολύ ωραία. Απλώς να μας στείλουν όνομα τεπώνυμο, γράφοντας όνομα τεπώνυμο και τη λέξη πλατάνη. Ακριβώς. Ή ξέρω εγώ δρόμος, μάλλον να μην τους μπερδεύουμε, πλατάνη. Ονοματεπώνυμο Πλατάνη. Και οι δύο συμμετοχές θα είναι δωρεάν από εμάς. Βεβαίως εσύ θα πρέπει, τώρα τα λέμε αυτά στον αέρα, αλλά να συνοηθούμε, έτσι. Εσύ θα πρέπει να τους
0: να τους
1: εγγράψεις.
0: Για να μην πάμε να χωνέψουμε, για να πάμε χωρίς κίνδυνο.
1: Θα φάμε χωρίς τύψεις. Θα φάμε χωρίς τύψεις, ότι θα τα έχουμε κάψει πριν.
0: Σωστό. Έγινε,
1: λοιπόν,
0: έγινε.
1: Εντάξει, Ρακλή, λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Καλό
1: βράδυ, σε ευχαριστώ.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, ακούσατε ονοματεπώνυμο και τη λέξη πλατάνη. Τρίτο δώρο, δύο ακροατές μας όσοι θέλουν για μια έτσι πολύ πολύ ωραία απόδραση. Εσείς θα βάλετε το κέφι και τη βενζίνη. Βέβαια, πήγαινε, έλα μια ωρίτσα είναι από εδώ, και τα υπόλοιπα δικά μας. Αύριο 8 με 9 θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή Ολική Ανατροπή, λίγο πριν την άναξη του αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

μπορείτε να στέλνετε από τώρα μέχρι και αύριο λίγο πριν τις 8. Δεν έχει σημασία αν είναι και σε άλλες εκπομπές. Τα παιδιά εδώ από την παραγωγή τα βλέπουν και τα περνάνε στη λίστα που πρέπει να τα περάσουν.

0: Λοιπόν, περνάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ιωάννου σε διαφημιστικά. Διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά.
1: Μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά.
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιώργο!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης.
7: Αθηναϊκό. Sold out ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από το τελικό του Wembley κόντρα στον Άγιαξ.

0: Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσδόεφ και Γιακουμάκη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό δεξιό μπακ Νταβίτ Σιμών ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Νίκη Βολού. Μήνυμα παραμονής στους Milwaukee Bucks έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωταθλητής Ελλάδος στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Σταρατάκη.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content.

0: Ιρλανδός, είναι Αμερικάνος. Αναγκάστηκε να φύγει τη νύχτα του γάμου του προκειμένου να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όταν ο Μπρέντεν Άρονσον ζήτησε σε γάμο την αγαπημένη του Μιλάνα το καλοκαίρι του 24, το ζευγάρι αποφάσισε πως η 30 Μαΐου του 26 ήταν μια καλή ημερομηνία, καθώς ακόμα και αν ο μεσοεπιθετικός της Λίντς έμπαινε στην αποστολή τον ΗΠΑ για τον παγκόσμιο κύπελο, θα προλάβαινε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία που θα ξεκινούσε την 1η Ιουνίου. Εν τούτης, οι Αμερικάνοι αποφάσισαν ότι η προετοιμασία θα ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα. Έτσι, χάλασε τα σχέδια του 25χρονου ποδοσφαιριστή, που ξαφνικά θα έπρεπε να βρίσκεται με τους συμπαίχτες του, εάν συμπεριλαμβανόταν βεβαίως στα πλάνα του ομοσπονδιακού προπονητή των Ηνωμένων Ποτσετίνο. Συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Βρε αγόρι μου Μπρέντεν, αυτά τα κανονίζουνε πριν. Να έρθω ο coach, θα παίξω. Αν είναι να μην παίξω, ας κάτσω μια βραδιά ακόμα να τη χαρώ, ο γάμος μου είναι. Να περάσω και την πρώτη νύχτα του γάμου. Τώρα το κοροϊδεύαν οι φίλοι του, υποθέτω. Πώς το λένε αυτό, νιώπατρι, δεν λέγεται.
1: Νιώπατρι, νιώπατρι.
0: Τα έχω ξεχάσει, είναι πολλά χρόνια από πατρευτεί. Λοιπόν, και τι έγινε, τζίφος ρε φίλε, δεν τον έφαλε ούτε δευτερόλεπτο. Τιμή σένεκε ρε φίλε για τον κόπο του. Έφυγε από το New Jersey και πήγε, δεν ξέρω κι εγώ που πήγε. Που πήγε.
1: Τι δεν έπαιξε γελάς.
0: Και δεν έπαιξε, όχι δεν έπαιξε. Δευτερόλεπτο ούτε καν τον έβαλε. Ρε φίλε, δηλαδή Μάρτον. Δεν τον άφησε ούτε ξεκινήσει να φάει τούρτα γάμου. Δεν σου λέω για τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν σου λέω για τα υπόλοιπα.
1: Έπρεπε κανονικά πρέπει να τον ξεκινήσει βασικό.
0: Εννοείται ρε φίλε. Βασικούρα. Βασικούρα. Και άστο να παίξει.

0: 10 λεπτά και βγάλει.
1: Έστω για να πει ότι.
0: Ναι.
2: Ή έστω μια αλλαγή κάτι.
0: Ρε πως έτσι να μας τρελάνεις τώρα. Μην τον φέρεις ρε φίλε, πες του να σπουδάσει, βάλω κάτσε μια μέρα ακόμα, δεν βάργεσαι. Κάτσε, κάνε πρόσεχε και μην κουράσεις πολύ.
1: Εγώ θα έλεγα
0: το
1: όχι.
0: Το νου σου.
1: Ε? Θα έλεγα όχι, ας ήταν εθνικοί αγώνες και ιστορίες.
0: Θα έλεγες όχι στην εθνική ρε φίλε, αφού το είχαν. Ναι, αλλά το είχαν κανονίσει από πριν.
1: Καλά, γι' αυτό σε κλείσει το γάμο του τώρα.
0: Ναι, γιατί θα σου πω, το διάβασα κιόλας. Είχε. Η προετοιμασία ήταν να ξεκινήσει 1η Ιουνίου. Σου λέω, παντρευτώ 30, θα κάτσω πρώτη νύχτα του γάμου. Μπούρου μπούρου, όλα καλά, όλα ωραία. Θα ανοίξουμε τα δώρα και 1η Ιουνίου θα είμαι εκεί. Και άκου να δεις τι φέρανε τώρα από την Ομοσπονδία. Ξεκίνησε μια εβδομάδα νωρίτερα η προετοιμασία. Και του λέει την προπονητή, να σου πω, εγώ θα πάω, θα κάνω το γάμο μου και θα γυρίσω τρέχοντας. Για να γίνουν όλα. Έτσι.
1: Και δεν πήγε.
0: Και ρε φίλε, δεν τον έβαλε ούτε λεπτό, ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Τώρα βέβαια όλα αυτά αν ισχύουν οι πληροφορίες, αλλά γιατί να μην ισχύουν. Δεν έχουμε κάθε λόγο, δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητήσουμε αυτό. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε Μόντε Μόρις out και Τζόσεφ in. Σωστά.
2: Οι υπόλοιποι είναι Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χόλτα, Ερικ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ. Έτσι αναφέρουμε και τους υπόλοιπους 7 παίχτες.
0: Ναι.
2: Από αυτούς τώρα θα κόβονται 2.
0: Ναι.
2: Και 6 θα είναι στην 12άδα.
0: Από τους 8 λες τώρα. Ναι. Από τους 8 ξένους πρέπει να είναι 6 στην 12άδα. Και άλλοι 6.
2: Και άλλοι 6 Έλληνες.
0: Και άλλοι 6 Έλληνες, οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί. Λοιπόν, από τον Παναθηναϊκό έχουμε τίποτα. Τελευταία
2: από τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάτι. Είχαμε λίγο μια περίεργη κατάσταση. Ας περιοριστούν οι αιώνιοι πάντως τουλάχιστον.
0: Μακάρι.
2: Στο παρκέ.
0: Ανακοίνωσε sold out ο Ολυμπιακός για τον πρώτο και για τον τρίτο αγώνα.
2: Ναι. Και για τους δύο αγώνες είναι.
0: Στο σεφ, στο στάδιο της Κυφυλίας. Ναι. Ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
0: Έχουν τεθεί στην κυκλοφορία τα
2: στήρα. Ναι, εννοείται. Αφού το δεύτερο. Το Game 2 είναι δεδομένο. Τρία.
0: Στες τρία.
2: Κοίταξε. Επειδή όσοι ακούνε το σταθμό γενικά.
0: Ναι.
2: Θα το έχουν καταλάβει. Σίγουρα.
0: Για πότε θα το έχουν καταλάβει. Γιατί
2: το έχουν καταλάβει γιατί σίγουρα το έχουμε ξανααναφέρει στην εκπομπή με τον Ευάγγελο Μίχο.
0: Α, ναι.
2: Ότι υπάρχει διάθεση του Ολυμπιακού να φέρει.
0: Με ονόματα.
2: Ναι.
0: Πέστο το τώρα, φίλε.
2: Αναφέρομαι στον Μάριο Χεζόνια.
0: Στο Χεζόνια. Και η δική σου πληροφόρηση είναι ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία Ολυμπιακός με τον Μάριο Χεζόνια.
2: Ακριβώς.
0: Οκ. Θα δούμε.
2: Κόντρασε πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
0: Που δεν το θέλουν, ναι, αυτό εννοείς.
2: Ισχυροποιηθεί πάρα πολύ το ρόστερ και λόγω της κατάκτησης Ευρωλίγκας και λόγω του νέου ΣΕΦ που οι εργασίες θα γίσουν το αργότερο, εγώ σου λέω 13-14 Ιουνίου.
0: Πού θα παίξει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Πού θα
2: παίξει. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
0: Πού θα παίζει ο Ολυμπιακός,
2: είναι μια καλή ερώτηση.
0: Κάνει.
2: Λοιπόν, υπάρχουν. Σαν έλα
0: ρένα, νομίζω έφαγε άκυρο. Λέμε. Καλά, δεν μιλάμε για τη σέντερ, δεν μπορεί να παίξει εκεί. Έτσι. Το σκέφτεσαι.
2: Για κανένα λόγο δεν μπορεί κάποιος να το σκεφτεί. Δυστυχώς. Μακάρι να γινότανε.
0: Εντάξει, ναι.
2: Μακάρι να γινότανε. Να υπήρχε τόσο καλή ατμόσφαιρα.
0: Καλή αύρα.
2: Ναι. Αλλά δυστυχώς καλή αύρα τόσο πολύ δεν υπάρχει. Σίγουρα υποψήφιες έδρες για αυτό το κομμάτι είναι τα δύο αωράκια στην Κρήτη.
0: Στο Ηράκλειο.
2: Ναι.
0: Στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην Κρήτη. Ναι.
2: Οι 14, αν πάει σε πέμπτο μάτς, μπορεί να λήξει νωρίτερα.
0: Άρα ξεκινάνε άμεσα μετά
2: ακριβώς.
0: Το τέλος της σεζόν.
2: Ακριβώς,
0: τα
2: ακριβώς.
0: Μάλιστα. Okay, δεν το
2: οι εργασίες τώρα στα βοηθητικά γήπεδα του ΣΕΦ μπορεί και να έχουν ξεκινήσει ήδη. Διότι αυτές είναι άλλες εργασίες που είναι εύκολο να γίνουν ακόμα και τη στιγμή που οι παίχτες βρίσκονται στο παρκή και αγωνίζονται.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Ωραία, εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Θα είμαστε.
2: Αυτό όμως έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να συζητάμε. Αλλά, για το ΣΕΦ, για μεταγραφές, για πολλά.
0: Σωστά.
2: Και για τη μία ομάδα και για την άλλη.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Για πες μου τώρα, με τον μπάσκετ κλείσαμε ή θες να πεις και κάτι άλλο. Είσαι εντάξει με τον μπάσκετ. Με το NBA είσαι εντάξει
2: τελικούς,
0: με το.
2: Περιμένουμε τους τελικούς Αντώνιο... του NBA, εγώ θα σου πω.
0: Τι έχουμε εκεί, έχουμε New York Knicks.
2: Με Σαν Αντώνιο Σπέρς.
0: Με Σαν Αντώνιο Σπέρς όταν παίζεις με ομάδες από το NBA. Λοιπόν, ωραία, τα πάμε λοιπόν τα του μπάσκετ. Για πες μου λίγο γιατί με την επιστροφή του Φορτούνη, έχεις να πεις κάτι.
2: Για την επιστροφή του Φορτούνη.
0: Ναι, Ζαφυράκη, έχεις να πεις κάτι για την επιστροφή του Φορτούνη. Το γνωρίζεις καταρχάς ή.
2: Ανακοινώθηκε,
0: ναι. Δεν το γνώρισε. Μ' αρέσει ο Ζαφυράκης, ο οποίος ναι.
3: Εγώ είμαι χωρίς παιδιά.
0: Ναι, εντάξει ρε φίλε. Όπα, περίμενε γιατί σε έχω εκτός. Σε έχω. Ναι. Για πες. Δεν είσαι δημοσιογράφος, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου.
2: Όπως και να έχει.
0: Η ομάδα σου είναι Ολυμπιακός.
2: Η ομάδα μου είναι και.

0: designer ρούχων.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Στο Μιλάνο κάπου υπάρχω.
1: Έχεις κάνει Μιλάνο. Έχω μάθει ότι έχεις κάνει και Μιλάνο. Γιατί γελάς? Δηλαδή να μην τα λέμε αυτά.
0: Μου δείχνει άνω την μπλούζα και είναι πολύ ωραία.
1: Είναι ωραία, όντως, όντως.
0: Απλή και ωραία.
1: Είναι αυτές οι ρηγωτές, έχουν μια.
0: Απλή και ωραία.
1: Έχουν μια γοητεία.
2: Μπορώ να υποθέσω ότι θα έχει κόκκινο σορτσάκι έτσι όπως τη βλέπω, η αλήθεια είναι. Έτσι.
1: Καλά, ναι, μάλλον.
2: Ναι, επειδή έχει κόκκινη πλάτη, γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό είναι τώρα αποστηλιστικό.
1: Τώρα το σορτσάκι παίζει μικρότερη σημασία πλέον. Όλη η δουλειά είναι φανέλα. Όλη η δουλειά είναι φανέλα.
0: Αυτό πουλάει κιόλας γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Και όταν έρθει και ο Ρονάλντο στον Ολυμπιακό και γράψει από πίσω Ρονάλντο. Εγώ έχω μια πληροφορία από έγκυρη πηγή. Βοηθήσει και είναι επιλογές Νίκολιτς εκεί που πονάει η ομάδα.
2: Λογικό, γιατί τώρα η ΑΕΚ πρέπει να θέλει να κάνει προσθήκες εν ώψη της Champions League.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν τυχαίο. Play-off θα παίξει.
1: Λοιπόν, άκου Γιώργη Ιωάννου, σε λίγο θα έχουμε τότε φυλακούρη. Ξέρεις τι εστί τότε φυλακούρη για τον Παναθηναϊκό. Ζωντανή ιστορία, ήταν και το 71 στο Wembley. Θα μας τα πει ωραία, τα λέει.
2: Πρέπει, γιατί εντάξει, είναι η μέρα τέτοια.
1: Είναι και στην τοπή της Γλυφαδιώτης από εκεί, έτσι να ξέρεις. Λοιπόν,
2: είναι και η μέρα τέτοια.
1: Είναι και η μέρα, λόγω της, με αφορμή την επέτειο θα τον βγάλουμε. Λοιπόν, άρα αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, τότες φυλακούρης για όλους τους φίλους, αλλά ιδιαίτερα τους φίλους.
3: Ένα κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
4: 943 Interveten Sports.
5: 943 Interveten Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές

0: είμαστε όλοι αυτιά που λένε. Διότι θέλετε, θέλω να μας μεταφέρετε όσο μπορείτε βέβαια, να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και να γυρίσουμε στο τότε. Να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες, να μας δώσετε κάποια στιγμιότυπα που έχετε αποθανατήσει έτσι μεταφορικά στο μυαλό σας.
1: Φτάνοντας ακατευθείαν στο Wembley ή να πω μερικά...
0: Όχι, όχι, πάμε και στη διαδρομή, πάμε και στη διαδρομή, ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε εσείς να το
1: φτάσετε. Ναι, η διαδρομή πρέπει να την πούμε από την αρχή, διότι εκεί είναι το... Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι μείναμε με αυτό το στόμα όταν ήρθε και έξαδη όταν άρχισε να μας λέει πώς ακριβώς θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στο ευρωπαϊκό. Όχι στο ελληνικό, γιατί δεν το ήξερε το ελληνικό, αλλά στο ευρωπαϊκό.
0: Ναι, στο ευρωπαϊκό. Είχε λοιπόν κάποια μυστικά, κάποιες στοχεύσεις, κάποιες έτσι...
1: Ναι, τα ήξερε όλα από πιθαμή προς πιθαμή. Διότι μπορώ να πω ότι δεν τα κατάφερε πολύ καλά στο ελληνικό, ναι. Αλλά στο επαγγελματικό, το εξωτερικό, το ευρωπαϊκό, ας το πούμε, ποδόσφαιρο, μας έδωσε θεμέλια, μας έδωσε τη δυνατότητα ότι

0: βέβαια απευθυνόταν και σε παίχτες ικανούς, παιχταράδες, διότι για να φτάσεις εκεί, άσχετα τώρα αν λέμε 11 εμείς, 11 αυτοί και τα λοιπά, ήσασταν και μία φουρνιά που άφησε εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προεξάγοντας βέβαια του, ναι, του Μίμη, του Δωμάζου.
1: Εσείς να το πείτε, διότι
0: το λέω, ναι, εγώ, το λέω,
1: σαν ποδοσφαιριστές, σαν ποδοσφαιριστές, εγώ παρασκευή σαν ποδοσφαιριστή, είχα το Δωμάζο και μετά όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε και για το Δωμάζο. Θα πούμε και για το Δωμάζο.
1: Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα δέσαμε την ομάδα, διότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε και μας έλεγε διάφορα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, όταν με είδε εμένα, ναι, και του είπανε, μας είδε το πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω ποιο παίζαμε, με την Καβάλα παίζαμε, δεν θυμάμαι.
0: Το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα λέτε,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Με είχε βάλει ο προπονητής σε εξαριστερά και του λένε στο τέλος, του κάνανε και λέει το νούμερο 10, λέει, του λένε είναι ο καλύτερος παίκτης. Ναι, λέει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά εμένα μου άρεσε το 11.
0: Εσείς φοράγατε το
1: 11. Αυτός ο αδύνατος, ο αδύνατος, ναι. Άρα μου δώσανε λοιπόν την πρώτη ευκαιρία, να σας πω το τελικό, δηλαδή, για να καταλάβετε τι εστί Πούσκας. Το μπάσκετ το ξέρετε. Τον ΑΟ, του Πανέκου, κάτω από τη θύρα 7.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπάσκετ που έπαιζε, ο Πανέκος πριν πάει στο ΟΑΚΑ.
0: Τον τάφο του Ενδού, λέτε.
1: Λοιπόν, ναι, ο Δωμάζος έστειλε την μπάλα και την ποδοσφαιρική και ήθελε να βάλει καλάθι με το πόδι του.
0: Ναι.
1: Βάρεσε 5 και δεν έβαλε κανένα.
0: Ο Δωμάζος, τώρα ποιος, ο Μάνος ο Δωμάζος.
1: Άλλο χτύπαγε στον ταμπλό, άλλο δεν έβαλε.
0: Ναι, και δύσκολο, δεν είναι και εύκολο, ναι.
1: Και λέει ο Πούσκα, δύσκολο.
2: Γιατί?
1: Γιατί τώρα έχω για αναλάβει και τη γυναική ομάδα του Πανέκου, σαν γενικός αρχηγός. Και καταλαβαίνεις τώρα θα αρχίσουμε πάλι τώρα τα... Γιατί είχα πάει στη μέση του πρωταθλήματος και τώρα θα αρχίσω από την αρχή και πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλιώς δεν γίνεται.
2: Ο γιος?
1: Ο γιος είναι... έχει δικά του μαγαζιά τώρα. Έχει... είναι επιχειρηματίας. Έχει την κουτσίκα τσίκα αυτά τα χάμπουργκερ.
2: Κουτσίκα τσίκα, ναι, κουτσίκα τσίκα.
0: Α, ο γιος σας είναι που έχει την κουτσίκα τσίκα στην Ελφάδα.
1: Ο γιος με άλλα δύο παιδιά, ναι.
2: Γι' αυτό σε ρωτάω, γι' αυτό δεν τα λες εδώ. Δεν τα λες για το παιδί να του κάνεις λίγο διαφήμιση.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, εντάξει.
2: Λέω, θυμάσαι το Παναθηναϊκό, έφυγε και ο γονιός, φύγανε όλοι. Σιγά σιγά.
1: Έφυγε, είμαστε σιγά σιγά, σιγά σιγά φεύγουμε.
2: Σιγά κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, να σηκωνόμαστε το πρωί και να κάνουμε το σταυρό. Όταν είδαμε, όχι, όταν χάσαμε το 4-1
0: από την Everton.
1: Από τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Από τον Ερυθρό Αστέρα, ναι, ναι, ναι.
1: Στο Σοδείο που μας πήγε, είχε καζίνο. Πριν φύγουμε.
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα φεύγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και γυρίζει και λέει, ανεβείτε πάνω όσο και θέλει. Ανεβήκαν, δεν είχε τους έδωσε λεφτά ο Διακάκης. Εμείς εντάξει, οι περισσότεροι υποδοσίασε. Καλήσαμε και λέγαμε τη μοίρα μας. Λέμε, τι είχαν.
0: Ναι, ναι.
1: Κανείς δεν πήγε. Πήγε ο Δωμάζος με τον Καμάρα να ρίξει μια μαγιά και ανεβήκαν. Και λέμε, τι λέει ο άνθρωπος, απάντησε. Να μας κερδίσει, να κερδίσουμε τον Ιωάννη. Και όμως μπήκε μέσα από δυτήρια, μέσα στη λεωφόρο και λέει, αν μέσα σε 4-5 λεπτά έχετε βάλει ένα γκολ, εγώ θα χάσω το δίπλωμά μου και δεν θα συνεχίσω στον Παναθηναϊκό. Θα πάρουμε την πρόκριση πάνω από τη του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε, ήταν η βοήθεια της ελληνικής ψυχής που λένε. Αυτό μπορούν να το δημιουργήσουν και να το έχουν πάντοτε. Όλες οι ομάδες οι ελληνικές.
0: Αυτό προϋποθέτει να έχεις και Έλληνες, και Έλληνες παίχτες όμως πρέπει να...
1: Μπράβο. Είμαστε λοιπόν Έλληνες όλοι.
0: Έτσι.
1: Αυτό όταν λοιπόν μπήκαμε μέσα, όταν μπήκαμε λοιπόν στα αποδυτήρια, τι αποδυτήρια, σαν να μπαίνει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν...
0: Υπερλούξ,
1: ναι. Γκρασαλέ, ναι. Μπήκαμε μέσα εκεί πέρα και αρχίζει ο Πούσκας τα δικά του τα σχετικά, να δίνει
0: οδηγίες
1: στο καθέναν τι θα κάνει με στο γήπεδο. Δεν σας λέω τίποτε. Όλες τις λέξεις που είπε στον κάθε ποδοσφαιριστή μου έχουν μείνει μέσα στην καρδιά μου. Μου έχουν μείνει μέσα στο μυαλό μου και μπορώ να πω ότι αχ, να είχαμε ένα τέτοιο προπονητή τώρα. Στο σημερινό παραθυνικό.
0: Μακάρι να υπήρχαν όπως υπάρχουν τώρα τα μέσα και...
1: Διότι λέει, εγώ δεν θέλω να χάσω τα πόδια μου, γιατί ήταν πολύ σκληρή ομάδα.
0: Ήταν σκληρή ο Ουρουγουάνι, ναι.
1: Και έβγηκε ο τότε ο Κρόιφ και λέει, εγώ δεν χαραμίζω την καρδιά.

0: κυρία μου σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και τότε στείλανε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Μέχρι ο Παναθηναϊκός και παίξαμε.
1: Ήταν όντως τόσο σκληρή όσο έλεγε ο Κρόιφ. Ήταν,
0: ναι, ναι. Να σκεφτείτε ότι τους παίξαμε τότε την National και στη Ντούμπα. Αν θυμάστε ή δεν το ξέρετε.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Έπαιξε αυτό, National γύριζε τότε, ήθελε να παίξει με ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm. Έπαιξε στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟ και έτυχε να είναι και η τρίτη ομάδα εμείς.
1: Ναι.
0: Αλλά κοίτα και κάτι άλλο. Τέρατα. Κοίταγα τα πόδια μου ή κοίταγα αλλωνών συμπαιχτών μου, εκτός από του Ελευθεράκη, του Αντωνιάδη, του Δωμάζου και του Καμάρα, όλοι οι άλλοι μας θέλουν το μακαμωμένοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τότε που πάμε εκεί πέρα μας. Και μπαίνω μέσα και βλέπουμε το μεγαθύριο του, το γήπεδο και βλέπουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε. Ο Καμάρας είχε την περίπτωση του Κρόιφ. Παίξαμε και στο ημίχρονο χάναμε ένα 0 και στο ημίχρονο μπαίνει μέσα, θέλω να σου πω για τον Κρόιφ μου λέει, και λέει πάμε καλά, μη στεναχωριέστε, τυχερό ήταν το ένα γκολ με την κεφαλιά, πήγε στο άλλο στην άλλη μεριά του Οικονομόπουλου, μη στεναχωριέστε, μπορεί να ισοφαρίσουμε. Οι παίκτες του Άγιαξ και του Παναθηναϊκού και όλοι οι δημοσιογράφοι άρχισαν και λέγανε ότι πάρα πολύ καλά, number 10 Δωμάζος, number Κρόιφ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Και αναφέρανε και το μουδικό μου όνομα και το number 8, man to man, λέει very good, και λέει ο Κρόιφ, λέει ο Πούσκας, ναι, λέει ο Τότης, ο number 8, λέει πάρα πολύ καλός. Και γυρίζω εγώ και του λέω με τον Διερμηνέα πες τους ότι εγώ μόνο το 14 έβλεπα. Μόνο την πλάτη του. Και μείναν όλοι και πέσαν όλοι οι ενέσεις. Και ο Πούσκας φύγει από εδώ πέρα. Φύγε εσύ, θέλω να μας τρελάνεις. Του νομίζετε την αλήθεια, λέω.
1: Την αλήθεια,
0: Δεν του πήρα μια φορά την μπάλα. Έπαιξα με τον Ελευθάκη το 1-2 που την πετάει μπροστά.
1: Πού ήταν ομαδάρα τότε, τώρα μη
0: συζητάμε. Τι Ελληνόπουλα είχαμε, τώρα μιλάω με την καρδιά και.
1: Εννοείται, μα σας είπα ότι απευθυνόταν ο Πούσκας σε παιχταράδες. Σε παιχταράδες. Τη φανέλα του Κρόιφ την έχετε ακόμα ή την δώσατε στην
0: ομάδα? Άκου να δεις κάτι, ναι. Έκανα όπως το λένε, έκανα τη μεταφορά από το ένα σπίτι να πάω στο άλλο, μετακόμιση, και ναι. Πάνε και τα και κάτι είχα και κάτι από το Ιράν, τότε από που είχα πάει με την εθνική στρατιωτική ομάδα.
1: Ναι, την Εθνική Ενόπλων.
0: Στην Ενόπλων, το παγκόσμιο το πήραμε στο Ιράκ.
1: Και εκεί χάθηκε.
0: Είχα πάρει κάτι από εκεί, από τον Σάχη, κάτι περιδέρια και κάτι, πώς δεν τα έχασα και αυτά πάλι και αυτά. Μου τα πήρε ο...
2: Καεργά, κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένα
3: και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα 6 εκατομμύρια το ποσό που θα βγει από τα ταμεία του δικεφάλου. Αμφίβολη για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό είναι η Νίκος Ζογκαβόπουλος και Κώστας Λούκας. Σε ξενοδοχείο θα μείνει η ομάδα του Παναθηναϊκού Άκτορ καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Ο Κόρι Τζόσεφ πήρε θέση του Μόντε Μόρι στην οκτάδα ξένων του Ολυμπιακού για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Εκτός από τον πρώτο τελικό, τραυματίας Τάιλερ Ντόρσεϊ. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τον τελικό του Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμάκη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό δεξιό μπακ Νταβίτ Σιμών ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Νίκη Βόλου.

0: Μήνυμα παραμονή στους Milwaukee Bucks έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσει του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωταθλητής Ελλάδος στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ολική Ανατροπή» με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο.

0: φωτογραφίες που δίνουν το κλίμα της τότε αναμέτρησης μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Άγιαξ. Βγάλαμε τον τότε φυλακούρη με αφορμή την επέτειο της σημερινής του τελικού του κυπέλλου πρωταθλητριών Παναθηναϊκός Άγιαξ. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο, έτσι, η καλύτερη γέφυρα να περάσουμε και στον Μάνο Σταραμόπουλο, το της φυλακούρης, και η επέτειος η σημερινή του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Καλώς όρισες, Μάνο μου, καλώς όρισες από Βουδαπέστη. Τι κάνεις,
1: πώς είσαι? Καλώς σε βρήκα, Δημήτρη, μια χαρά εσύ, και χαιρετισμούς και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Sports.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι μας έφερες καταρχάς από Βουδαπέστη?
1: Καταρχήν να πω κάτι για το, δεν ξέρω αν το πάτε, ότι για την εποχή εκείνη.
0: Μιλάς για το 1991.
1: Ο αείμνηστος ο Νίκος Γουλαδρής είχε βγάλει πρίμη για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, το οποίο μετά δεν το αποδέχθηκαν, ενώ βεβαίως μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τότε στον ημιτελικό υπήρχαν οπαδοί του Ολυμπιακού, είμαστε μαζί σου, πάνε και αυτά.
0: Ναι, ναι, είναι το περιβόητο πανό που υπήρχε, ναι, φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Τώρα,
0: έχεις
1: δίκιο, εντάξει, τελικό...
0: άλλες εποχές, αλλά...
1: Στο τελικό ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, ο Άγιαξ εκείνης της εποχής που ήταν η δεύτερη φορά που παρουσιαζόταν σε τελικό, την πρώτη είχε πάει.
0: Πάνω του και βάλε τον...

0: Και μετά το τέλος του αγώνα, τέλος πάντων, λέει καλώς πήγες, καλά και τα λοιπά. Λέει τι καλά, λέει. Μόνο το νούμερό του έβλεπα σε όλο το
1: παιχνίδι.
0: Δεν το προλάβαινα. Δεν το προλάβαινα, ναι, δεν το προλάβαινα.
1: Εντάξει, ο Κρόιφ ήταν με τον Κάιζερ, άλλη ιστορία, ο Τζόνι Ρέπ. Άλλη ομάδα.

0: λίστα τη συμμετοχή 1.248 ποδοσφαιριστές, 48 οι ομάδες βέβαια για πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Όπου σίγουρα θα παίξουν στα 104 παιχνίδια 891 ποδοσφαιριστές, γιατί εντάξει, όλοι ποτέ δεν χρησιμοποιούνται. Θα δούμε. Επίσης υπάρχουν 449 ποδοσφαιριστές από διαφορετικούς συλλόγους και από 71 χώρες.
1: Ναι.
0: Οι 14 λοιπόν ποδοσφαιριστές είναι από Ασία, 6 από την Αφρική, δηλαδή που αγωνίζουν στο πρωτάθλημά τους, γιατί περισσότεροι αγωνίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες και άλλες, έτσι. 7 από τη Βόρειο Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, 8 από την Νότιο Αμερική, την Κομεμπόλ, και 1 από την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, και 35 από την Ευρώπη, από την UEFA δηλαδή. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Κάρλος Κεϊρός, ο Πορτογάλος προπονητής, φέτος θα είναι ο τεχνικός της Γκάνα. Είναι το 5ο παγκόσμιο κύπελλό του. Ήταν το 10 προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, το 14 του Ιράν, το 18 επίσης του Ιράν, το 22 του Ιράν, φέτος της Γκάνα. Αλλά 5 είχε και ο Μπόρα Μιλουτίνοβιτς, έτσι, ο Σέρβος, που ήταν από το 86 μέχρι το 2002. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής είναι ο 43χρονος ο Κρέγκ Γκόρντον, το τροφλάκα Σκωτία, 43 χρονών, 162 ημερών. Ναι. Είπαμε ο μικρότος είναι ο Ζιλμπέρτο Μόρα του Μεξικού. Ναι. Εντάξει, τώρα πάμε σε... να μην δούμε... Ατυχία σήμερα για τον Ντεαρασκέτα της Εθνικής Ουρουγουάης, εκεί που πίστευε και το τεχνικό team και το ανανεωμένη Ιταλία, ο Γιαννούλης,
1: ναι,
0: της Augsburg, νομίζω θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στον ΠΑΟΚ. Έχει και αυτός πρόβλημα τραυματισμού και αποκλείστηκε.
1: Ναι.
0: Ακόμη ο Κωνσταντίνος ο Κουλιεράγκης βρίσκεται σε συζητήσεις με την Μπεσίκτας. Να θυμίσουμε ότι η Βόλσμπουργκ, η ομάδα του στα play-off, αποκλείστηκε από την Μπάντεμπορν. Προβιβάστηκε η Μπάντεμπορν, προβιβάστηκε η Βόλσμπουργκ. Και σύμφωνα με τον κανόνα του γερμανικού ποδοσφαίρου, αν δεν υπάρχει ειδικό όρο στο συμβόλαιό του που να λέει ότι όταν η ομάδα υποβαστεί στη δεύτερη κατηγορία, δεν θα μειωθεί ο μισθός του κατά 35% όπως λέει ο κανονισμός, αλλά θα παραμείνει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά μπορεί να, εντάξει, να μην το ήξερε ο Κουλιεράγκης νωρίτερα, να μην το έχει βάλει. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην θέλει να ακολουθήσει τη Βόλφσμπουργκ στη δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Οπότε
1: είναι το... σωστά.
0: Είναι
1: σωστά.
0: Πιθανό να έχει ξεκινήσει μέσω του ατζέντη του επαφές με διάφορες ομάδες. Μία από αυτές που σίγουρα έχει λεφτά είναι η Μπεσίκτας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το να γυρίσει στην Ελλάδα το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο τη σήμερα ημέρα.
1: Και θέλει η Μπεσίκτας να κάνει και να μπει σφήνα στην
0: Γαλατά
1: και στην Φενέρ.
0: Ναι, Γαλατά Σαράι περισσότερο παίρνει 5 χρόνια συνεχόμενα τον τίτλο, και στην Φενέρ Μπαρτσέ που προσπαθεί, αλλά δεν καταφέρνει. Τώρα πρέπει να πούμε ότι είναι εξαιρετικά πιθανό η UEFA να στείλει τον αρχιδιαιτή τον Ρομπέρτο Ροσέτη να κάνει κάποια σεμινάρια εδώ σε δημοσιογράφους, ειδικά με το VAR και γενικά τους τελευταίους κανονισμούς. Δηλαδή ξέρουμε ότι από το παγκόσμιο κύπελλο ήδη ξεκίνησε προχθές το διεθνές φιλικό παιχνίδι Ισλανδίας-Ιαπωνίας. Όταν ένας παίκτης είναι να γίνει αλλαγή, πρέπει αυτός Λεβαντόφσκι, τον 38χρονο διεθνή Πολωνό φορ, που ξέρουμε όλοι ότι με το τέλος περίοδου έφυγε από την Μπαρσελόνα, έτσι, και μάλιστα κάθισε κάτω και τους αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό στιγμιότυπο.
1: Ναι.
0: Του προσφέρει λοιπόν εκ των υποψηφίων για την Προεδρία της Φενέρμπαχτσε 20 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Mm-hmm,
0: τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, ο Λεβαντόφσκι πιθανότατα έχει προτάσει και από τη Σαουδική Αραβία που του προσφέρουν 90 εκατομμύρια το χρόνο. Θα δούμε τι θα πει και η κυρία Λεβαντόφσκι.
1: Σε 10 μέρες, μάλιστα.
0: Παράλληλα, η Ρεάλ έχει συμφωνήσει με τον ελεύθερο πλέον από τη Λίβερπουλ, τον Γάλλο διεθνή φόρο, τον 25χρονο Κονατέ, που ενώ πριν 2 μήνες βλέπαμε ή διαβάζαμε τουλάχιστον ότι η

0: Liverpool έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί του και με τον ατζέντη του προφανώς, γιατί αυτός κάνει όλες τις διαπραγματεύσεις για ανανέωση του συμβολαίου του. Προφανώς δεν τα βρήκανε τώρα και ο Κονατέ πάει στην Real Madrid όπως εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.
1: Δεν τα πήγε βέβαια και τόσο καλά φέτος στη Λίβερπουλ, η αλήθεια είναι αυτή, δεν ήταν καλός, αλλά
0: δεν τα πήγε γενικά η άμυνα της
1: Λίβερπουλ,
0: γιατί ενώ ενισχύθηκε από το κέντρο και μπροστά, δεν φρόντισε να ενισχύσει την οπισθοφυλακή της.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος.
1: Μεγάλο λάθος.
0: Ξέρετε, του χρόνου ήταν από τους καλύτερους και φέτος στη θέση του.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε να είναι και αυτό στην κορυφαία δεκάδα της σεζόν. Εν πάση περιπτώσει, προτίμησε η τεχνική επιτροπή της UEFA και έβαλε τον Γκάμπριελ με παρτενέρ τον Μαρκίνιο, τον αρχηγό του δηλαδή στην Paris Saint-Germain. Κάποιος έπρεπε να μείνει απ' έξω, έμεινε ο Πάτσο.
1: Mm-hmm.
0: Ο Πάτσο λοιπόν υπογράφει τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 30 με αυξημένες εννοείται υποδοχές. Παράλληλα η Paris Saint-Germain κινείται για να πάρει και δεύτερος. Ναι. Γι' αυτό είναι σημαντικό, έτσι.
1: Βεβαίως, για τον Κώστα Τσιμίκα, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Μανώ, να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Σε αποδεσμεύσω για λίγο και να επανέλθουμε μετά να πούμε και δύο πραγματάκια για το όσα έζησες στη Βουδαπέστη. Έχεις τη δυνατότητα, ωραία. Σε αποδεσμεύω και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα σε βγάλω στον αέρα πάλι. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε πάλι τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας πει και πέντε πραγματάκια για την Βουδαπέστη. Παρευρέθηκε εκεί στο τελικό του Champions League. Απλώς να πω πριν πάμε στις...
2: Σια και ιδιωτικά έργα, κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά.

0: Έχουμε κρεμότητα με τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας δώσει έτσι γρήγορα την αίσθησή του από τον τελικό του Champions League, ο οποίος παρευρέθη και ήρθε εχθές από Βουδαπέστη και νομίζω αύριο πετάς και για Σουηδία με την Εθνική Ελλάδο, σωστά?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, το παιχνίδι δεν ήταν καλό, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Το γκολ που έβαλε στο 5ο λεπτό με εκείνη την καραμπόλα που προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα ο Μαρκίνιος, βρίσκει πάνω στο Βέλγο στον Τροσάρ και αυτομάτως φεύγει μόνος του στην επίθεση ο Γερμανός ο Χάβερτς, που πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ. Πανέξιμος προπονητής και πανούργος, σου λέει να κρατήσω λίγο πιο πίσω την άμυνα, να δώσω λίγο χώρο στους Άγγλους, ούτως ώστε να τους χτυπήσουμε στις αντεπιθέσεις. Και όντως αυτό έγινε. Είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο τον Καβαρατσχέλια ειδικά να μπορεί να ντριπλάρει, να μπαίνει, να δημιουργεί προβλήματα. Το Ντουέ ήταν, δεν ήταν στο γήπεδο, το ίδιο ήταν νομίζω. Δεν έκανε.

0: ο αγγλικός τύπος μου κάνει εντύπωση που όλοι είπανε εναντίον του Γκάμπριελ, του Στόπερ, αλλά κανένας δεν μίλησε για τον Έζε που έχασε πρώτος πέναλτι και ο οποίος αν μη τι άλλο πέρυσι το καλοκαίρι πληρώθηκε, όχι αυτός, η Κρίσταλ Πάλας 80 εκατομμύρια για τον Έζε. Και δεν είπανε κουβέντα για τον Έζε, δηλαδή. Έλεος δηλαδή.
1: Βέβαια τώρα να πούμε για τα πέναλτι αυτή, τώρα δεν θέλω να το εκφράσω έτσι όπως το σκέφτομαι, που σταματάνε μπροστά. Και έτσι χάνουν την ισορροπία τους. Και λογικό είναι, το σώμα φεύγει και η μπάλα πάει προς τα πάνω. Νομίζω είναι αθλειότητα τώρα αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι δυνατόν σε τελικό Champions League να πας να χτυπήσεις το πέναλτι. Καταρχάς έχει κατακυριεύσει.
0: Εξαιρετικά δύο δύσκολα παιχνίδια. Mm-hmm. Με τη Σουηδία καταρχήν. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σουηδία με γκιόκερες, με πολλά αστέρια, έτσι. Mm-hmm. Και μετά με την Ιταλία πιστεύω θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το παιχνίδι. Γιατί ο προσωρινός προπονητής μέχρι να γίνουν 22 του μηνός οι εκλογές στην Ιταλία, όπου να εκλεγεί νέα ηγεσία και μετά από εκεί πέρα θα αναθέσει και σε νέο προπονητή, πιστεύω ότι θα είναι ο Αντώνιο Κόντε. Λοιπόν, τα παιδιά που θα βάλει ο Σίλβιο Μπαλντίνι, σημερινός προπονητής της Ελπίδων, θα δώσει τον καλύτερο αυτό. Ο μόνος έμπειρο, ο μόνος, δεν ήταν αυτός που κάλεσε, ο μόνος που πήρε τηλέφωνο τον προπονητή και του είπε διαθέσιμος. Ήταν ο Ντοναρούμα. Μην νομίζει κανένας ότι από μόνος του κάλεσε όλους.
1: Κούλος που μας έδωσε έτσι πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Γενικώς κάναμε τη βόλτα μας στο διεθνή χώρο, αλλά και το στίγμα του από τον τελικό της Βουδαπέστης που δεν πότε έγινε, το Σάββατο, το βραδάκι. Και βεβαίως πετά πλέον για Στοκχόλμη. Η εθνική μας ομάδα αγωνίζεται την Πέμπτη με την Εθνική Σουηδίας και την Κυριακή με την Εθνική Ιταλίας. Την ανανεωμένη, αυτό τώρα είναι με ερωτηματικό, με την προσωρινή τέλος πάντων να πούμε έτσι, Εθνική Ιταλίας, η οποία με τα νέα παιδιά θέλουν να δείξουν πολλά πραγματάκια μόλις μερικές εβδομάδες πριν. Ο 44 ετών τεχνικός εργάστηκε στην ΑΕΚ Λάρνακας στα Κεράσια για μια τριετία, στη Μιραντές και στη Ράγιο Βαγεκάνο. Τα Κεράσια είναι μπόνου, για όποιους δεν καταλάβανε, έτσι. Είχε προτάσει και από Μίλαν, όπως λένε οι πληροφορίες, και από Κρίσταλ Πάλας, αλλά όταν βεβαίως έτσι φωνάζει Λίβερπουλ, δεν έχεις και πολλές επιλογές, λέω εγώ.

των εθνικών ομάδων. Κολομβία, Κωνσταρίκα 3-1, Καναδάς, Ουσμπεκιστάν 2-0, Κροατία, Βέλγιο 0-2, Γεωργία, Ρουμανία 1-1, Μαρόκο, Μαδαγασκάρι 4-0, το τέταρτο γκολ ο Ελ Καμπί, και Ουαλία, Γκάνα 1-1.

Πάμε να δούμε και αποτελέσματα από τα play-off σε μπάσκετ, σε πολλά ξένα πρωταθλήματα, όπως στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Τουρκία, αλλά και στο Ισραήλ. Λοιπόν, Παρί, Σολέ, 89-90.

Η Σολέ λοιπόν κάνει το 1-0 στη σειρά. Μεγάλη νίκη για την ομάδα της Σολέ. Ήδη στον άλλο ημιτελικό, στα play-off του γαλλικού πρωταθλήματος, η Μονακό προηγείται της Ναντέρ με 1-0 στη σειρά. Για να δούμε και στο Ισραηλινό πρωτάθλημα τι γίνεται στα play-offs του Ισραηλινού πρωταθλήματος. Κάπολ Χαεμέκ Χαποέλ Ιερουσαλήμ 91-98. Μακάμπι Ρισόν Χαποέλ Τελαβίβ 69-95.

Να θυμίσουμε ότι αύριο ξεκινούν οι τελικοί του δικού μας πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι τελικοί είναι 9. Από το ΣΕΦ σίγουρα αυτοί οι τρεις αγώνες είναι δεδομένοι. Εφόσον χρειαστεί τέταρτος αγώνας, θα γίνει την Τετάρτη 16 στις 9 ώρα έναρξης, ενώ ο πέμπτος και τελευταίος αγώνας, εφόσον χρειαστεί πάντα, είναι προγραμματισμένος για τις 13/6. Το Σάββατο λοιπόν 13/6 στις 6 ώρα το απόγευμα, ο πέμπτος τελικός, εάν χρειαστεί, και εφόσον χρειαστεί θα είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 6 ώρα. Λοιπόν, στο ντοκιμοντέρ του Sky, η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία που προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή Prime Time. Μίλησε και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος είπε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Σύμφωνα λοιπόν με το όσα είπε στην εκπομπή, στόχος είναι η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού να μην χαθεί, αλλά να διατηρηθεί με τρόπο που θα κρατά ζωντανή τη μνήμη και τη σύνδεσή της με τον σύλλογο, ακόμη και όταν η πρώτη ομάδα θα έχει μεταφερθεί στο νέο της σπίτι. Είναι λοιπόν μια ιδέα που αρέσει στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα στην εκπομπή προβλήθηκαν σε μακέτες τα σχέδια για το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ένα πάρκο, γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά και ανοιχτή πισίνα. Σύμφωνα πάντα με...

0: Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9.43 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
6: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη μετά από 2 χρόνια στην Αλκαλίτς. Καλώς ήλθες σπίτι σου Κώστα, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου. Τα λόγια του Έλληνα μέσω επιθετικού. Σε πολύ καλό δρόμο υπόθεση του Μίκα Μάρμολ για τους Ερυθρόλευκους στην εντός έδρας εμφάνιση των Πειραιωτών για την σεζόν 2026-2027, παρουσίαση Αντίτας. Οι ανακοινώσεις μένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουμπκοφ στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μέσο επιθετικός πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα 6 εκατομμύρια κυμαίνεται το ποσό που θα βγει από τα ταμεία του δικεφάλου. Αμφίβολοι για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό είναι οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Κώστας Λούκας. Σε ξενοδοχείο θα μείνει η ομάδα του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Ο Κόρι Τζόζεφ πήρε τη θέση του Μοντεμόρη στην οχτάδα ξένων του Ολυμπιακού για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Εκτός από τον πρώτο τελικό, ο τραυματίας Τάιλερ Ντόρσεϊ. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τον τελικό του Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν, εκτός πλάνων οι Βανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν υποθέσεις των Τάισον Οσδόεφ και Γιακουμάκη. Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Νίκη Βόλου. Μήνυμα παραμονής στους Μιλγόκι Μπακς έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωταθλητής Ελλάδος στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για την ομάδα του Πειραιά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ο Άνθρωπος του Προέδρου με τον Βασίλη Γερασίμου.

9.43 η Dervetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, καπεντό ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τετάρτη 3 Ιουνίου, θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Dervetten Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, τα τηλεφωνάκια μας

2-10-59-43 2-15-215-59-43. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-9-43. Μαρόκο Μαδαγασκάρι 4-0. Ο Ελκαμπή έβαλε γκολ το τελευταίο. Το τέταρτο γκολ το έβαλε ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Αλία Γκάνα 1-1. Και ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για τα play-off για την Ιταλία. Ουνιόν Μπρέσια με την Άσκολη 1-1 στο 86. Αυτά, φτωχό πρόγραμμα το χθεσινό του στοιχήματος. Πιο πολλά τα φιλικά μάτς, λίγο πριν είπαμε ξεκινήσει το Μουντιάλ. Ξεκινάει 11 του μήνα στις 10 το βράδυ. Το πρώτο μάτς Μεξικό με την Νότια Αφρική. Λοιπόν, στα δικά μας σήμερα το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό το βράδυ σε 9 η ώρα από το ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτο μάτς τελική για την Basket League.

Και από ό,τι διαβάζω εδώ, μια που λέγαμε για τον μπάσκετ, ο Μπαρτζόκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έβγαλε τον Αμερικανό τον Μόρις από την οκτάδα των ξένων και έβαλε τον Καναδό τον Γκάρι Τζόσεφ. Άρα η οκτάδα των ξένων, από ό,τι διαβάζω εδώ, θα είναι ο Τζόσεφ, ο Μιλικίνα, ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ, ο Πίτερς, ο Τζόουνς, ο Χαλ και ο Μιλουτίνοφ. Θα παλεύουν για 6 θέσεις σε κάθε αγώνα. Αρχίζει γενομένης από το Game 1 το σημερινό στις 9 το βράδυ. Εκτός οκτάδας ξένων έμειναν εκτός από τον Μόντε Μόρις, ο Σακίλ Μακίση και ο Μουσταφά Φαλ.

και βή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά 9 με 10 το πρωί. Το ίδιο ισχύει και για το τραπεζάκι, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο αλεποχώριστο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρονο Rock Ταβερνάκι. Συμμετοχή και εδώ στο Viber του σταθμού 6939 943.

0: με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή να έχει, σε παρακολουθούμε, λέει ο φίλος ο Τόλι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή να έχει, σε παρακολουθούμε, λέει ο φίλος ο Τόλι εκεί στους Αμπελοκήπους. Να πούμε για το πόλο του Ολυμπιακού, εκεί που είναι φοβερές οι ομάδες του Ολυμπιακού και στο άντρες και στις γυναίκες. Οι γυναίκες κέρδισαν σε ένα συναρπαστικό μάτς 7-9 την Βουλιαγμένη, έκαναν το 3-1 στη σειρά και πήραν το πρωτάθλημα, το 16ο για τις γυναίκες του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια στα κορίτσια. Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, ο Παντελής ο φίλος από την Καλυθέα και η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, το μηνυματάκι της από τον εξωτικό Πειραιά. Είπαμε φιλαράκο, μάλλον τώρα άνοιξες, πέρασε ιατρικά ο Ζούμπκοφ, ολοκληρώθηκε ο ντιλ, έστειλε η Τραμπζονσπορ τα απαραίτητα έγγραφα και είναι παίκτης της ΑΕΚ για τα 9-9-43-9-43. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μήνυμα για Σπέτσες, Γιάννη μου είσαι ok. Μιλάρα, έχουμε τίποτα ματσάκια για αύριο, γιατί τα προγράμματα εδώ στο στοίχημα είναι μικρά, ναι, δεν έχουμε πολλά παιχνίδια, παιδιά, είπαμε, έχει μόνο φιλικά, έτσι τα πιο ενδιαφέροντα μάτς είναι φιλικά, όσοι ασχολείστε με φιλικά παιχνίδια εθνικών ομάδων, αλλιώς, παιδιά, υπομονή, 8 μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ. Σήμερα, φιλαράκο, βλέπω ότι έχει κάποια μάτς από τα προκριματικά Under 19, Πορτογαλία, Καζακστάν και Ελλάδα, Σερβία, στη μία η ώρα. Έχει μεγάλο φιλικό, τεράστιο φιλικό, θα κλείσει τον κόσμο σπίτια. Φιλιππίνες Γκουάμ. Τι είναι Γκουάμ τώρα, αυτό τώρα το Γκουάμ. Φιλιππίνες Γκουάμ, 2:30. Παιχνίδια από την Λίγκα 1 του Καμερούν. Κύριε Στρατάκη, έχει ένα παιχνίδι αύριο το μεσημεράκι, 2:30 ώρα, ξέρεις, θα το μεταδώσουμε live. Φιλιππίνες Γκουάμ.
1: Φιλιππίνες
0: Γκουάμ.
1: Ναι, ναι, το μεταδίδουμε live.
0: Τι
1: ναι.
0: Είναι το Γκουάμ.
1: Γκουάμ είναι.
0: Α, όπου είναι το Γκουάμ, τι είναι χώρα αυτή το Γκουάμ.
1: Χώρα, δεν είναι το Γκουάμ.
0: Ναι, για να παίζει φιλικό, τι κούρευτο. Τι άλλο έχει, τίποτα. Α, έχει κάποια Σουηδία β' κατηγορία. Έχει ματσάρα πάλι 8 η ώρα και αυτό δεν χάνεται. Γιβλατάρ, Βρετανική Παρθένη νήσι. Αυτό δεν χάνεται. Πολύ Σουηδία βλέπω, κατηγορίες μικρές. Κύπελα πρέπει να αναφτάσει, σωστά, κύπελα. Φιλικά παιχνίδια το βράδυ. Έχει Αλβανία, Ισραήλ, Δανία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ολλανδία με την Αλγερία, Πολωνία, Νιγηρία. Αυτά έχει το βράδυ και πολλά παιχνίδια είπαμε από Καμερούν και τέτοια πράγματα. Τη βρήκαμε την Γκουάμ.
1: Ψάχνουμε, αλλά
0: ούτε ψαχτήρι δεν βρίσκουμε.
1: Ούτε το ψαχτήρι δεν τη βρίσκει.
0: Για πάμε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπιλάρα.
0: Καλώς το Χριστάρα.
2: Καλημέρα και στο παιδί εκεί.
0: Εδώ είναι ο Δημήτρης. Ψάχναμε την Γκουάμ. Κάτσε, βγήκε έξω τώρα. Μισή πίσω την πόρτα, περίμενε.
2: Η άσχολη διακόπηκε.
0: Η άσχολη, για κάτσε να δω, ρε φίλε. Ήταν ένα-ένα στο 90. Μπήκανε μέσα. Όχι, στο 111 είναι. Ένα-ένα το βλέπω εγώ εδώ.
2: Και εγώ στο ένα-ένα το βλέπω, αλλά τα άλλα έχει πει ότι διακόπηκε.
0: Α, δεν ξέρω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Από το, άκου τώρα, να το έχεις παίξει over 8 και 12 1-1 και να έχει μείνει εκεί με 90 λεπτά.
2: Όχι, εκεί και γκολ, περιμένω για να πιάσω...
0: Γκολ το πιάσεις, φίλε. 1-1 είναι.
2: Χι και γκολ.
0: Α, χι και γκολ, εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλή μεταγραφή της ΑΕΚ αυτή.
0: Ναι, καλώς παίξει, ακριβή μεταγραφή. Δεν είναι ευθυνή.
2: Ακριβή μεταγραφή, αλλά την κολοτούπα την κάνατε πάλι όμως,
0: Ποιος.
2: Η ΑΕΚ.
0: Γιατί πράγμα.
2: Με τον Λανούα, φωνάζατε, τον ψηφίσατε όμως.
0: Ποιος, όλοι το ψηφίσανε. Ποιος το ψήφισε?
2: Όχι, ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός το ψήφισε μόνο.
2: Ναι,
0: μόνο αυτό.
1: Τι δεν ψήφισε?
0: Το Λανουά.
2: Ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν θέλει.
2: Ο Καραπαπάς και τέτοια.
0: Α, δεν έχω, δεν έχω, δεν έχω εικόνα, δεν έχω εικόνα. Δεν έχω εικόνα. Ο Λανουά ο Ολυμπιακός τον ήθελε πέρυσι.
2: Πέρυσι. Δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα. Επειδή ο Ολυμπιακός αυτή για τον Αντρέ Λουίς. Από κάπου η Αγγλία, από την Αγγλία.
0: Έχει προσφορά 10 εκατομμύρια.
2: Ναι.
0: Για παίκτη που δεν τον έχουμε δει. Αν πουλήσει αυτό ο Ολυμπιακός,

0: 10 εκατομμύρια που παίξει, δεν έχει παίξει μισή ώρα.
1: Για ποιον έχει
0: παίξει. Τον Αντρέ Λουίζ.
1: Τον Αντρέ Λουίζ, ε. 30 εκατομμύρια.
0: 10 εκατομμύρια.
1: 10 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή, αν πουλήσει και 10 εκατομμύρια παίξει που δεν έχει παίξει καθόλου. Εντάξει. Ποιο είναι παίξει που δεν έχει παίξει καθόλου. Εντάξει. Ποιο στη χάρη του Ολυμπιακού. Γεννάνε και τα κακόρια του.
2: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, το ξέρουν από το ίδιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, το ξέρουν, το ξέρουν ότι έπαιζε εκεί. Στο Ολυμπιακό δεν έπαιξε καθόλου.
2: Ναι, ρε παιδί μου,
0: αλλά εντάξει, το ξέρουν, το ξέρουν ότι έπαιζε εκεί. Στο Ολυμπιακό δεν έπαιξε καθόλου. Ακούγονται ονόματα, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ακουστούν πολλά ονόματα. Κρατάτε μια πισινή. Σε ό,τι ακούτε, μόνο αν υπάρχουν οριστικές.
2: Η ΑΕΚ με τις 3-4 μεταγραφές που πάει να κάνει τώρα, τις καλές μεταγραφές που εκεί που χρειάζεται, θα είναι έτοιμη στα.
0: Αν δεν φύγει, κανείς, θα είναι μια έτοιμη ομάδα, ναι.
2: Στα πλέον του Champions League. Και ο Ολυμπιακός, δηλαδή, αυτοί που δεν θα είναι έτοιμοι, που θέλουν δουλειά ακόμη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον νέο προπονητή. Τώρα θα το κοιτάξει λίγο μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
2: Ναι, θα αργήσει.
0: Να σε καλά, Ξητάρα μου. Να σε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Βρήκαμε, κύριε Τικουάμ.
1: Φίλε, βρήκαμε τον Κουάμ.
0: Ναι, πού είναι τον Κουάμ.
1: Γιατί βλέπω ότι έχει αγωνία και εγώ είχα αγωνία μέχρι που λύθηκε η αγωνία μου. Λοιπόν.
0: Ψάξαμε, πολύ.
1: Ψάξαμε, φίλε, είναι στον Ειρηνικό ωκεανό, είναι νησί Φεστιγενές.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι κοντά στις ΗΠΑ και ανήκει στις ΗΠΑ. Άκτορα ανήκει στο USA, αλλά είναι αυτόνομη χώρα.
0: Ναι.
1: Αυτά μόνο στη.
0: Μόνο εκεί είναι το κατάστημα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Αν δεν πάει για περπάτημα.
1: Αν έρθει και ο Μπέλος, κάτι, ναι, ναι, κάτι θα γίνει.
0: Κάτι θα φέρει. Κάτι θα φέρει.
1: Κάτι θα φέρει.
0: Κάτι θα φέρει.
1: Κάτι θα φέρει. Κοαγόλιτσα είπε.
0: Καλημέρα, λοιπόν, και στο φίλο μας τον κύριο Στρατάκη. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό.
1: Α, γεια σου Παναγιώτη.
0: Ελπίζω να σου κάνει παρεούλα στην εκπομπή. Μπα, θα φύγει.
1: Όχι, φίλε, γιατί.
0: Δύο ώρες,
1: πολλές ώρες, ναι. Πολλές ώρες, πολλές ώρες.
0: Σπέτσε και ο φίλος στείλει μηνυματάκι. Γκουάμ είναι ένα νησί στο ελληνικό, ναυτική βάση των Αμερικανών. Από εκεί έφυγε το αεροπλάνο για να βομβαρδίσει τον Αγκασάκι.
1: Α, τα βλέπεις.
0: Εσύ μαθαίνεις.
1: Αμέ. Από εκεί, ε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι προσαρτημένο στο
0: σπίτι. Μπράβο, στην Αμερική. Γεια σου Δημήτρη και εσένα, Τόλι 7.
1: Γεια σου ρε Τόλι, γεια σου ρε Τόλι 7.
0: Που ήταν δίπλα σου και,
1: ναι, ναι, ναι, ωραίος,
0: και ο άνθρωπος τρελάθηκε.
1: Ωραίος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μπορεί να πει και πέντε αλήθειες εδώ, μπορεί να στείλει για αυτά που έλεγες.
0: Για αυτά τα χάλια σου.
1: Για αυτά τα
0: ο Γιάννης από το Βόλο έστειλε μήνυμα για Σπέτσης. Γιαννάκη μου, είσαι okay, κομπλέ. Το βρήκαμε και τον Γκουάμ. Εντάξει.
1: Λοιπόν, παιδιά, βρήκαμε και τον Γκουάμ. Με ποια ομάδα παίζει λοιπόν αύριο τον Γκουάμ?
0: Με τις Φιλιππίνες. Εντάξει, γνωστή είναι, φίλε Φιλιππίνες.
1: Ναι, Φιλιππίνες γνωστή, ναι. Άλλη φορά ποδοσφαιρό μάλλον από εκεί. Εγώ νομίζω ότι είναι διπλό.
0: Αύριο έχει εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ώρα πάλι?
1: 8-8.
0: 8-12.
1: Όχι 8-12.
0: Τι ώρα?
1: Αύριο καταρχάς έχω. Γυρίζει ο Ρουμελιώτης. Αλλά έχουμε και τον αγώνα, ρε φίλε, αύριο.
0: Α, 9 ώρα αγώνα.
1: Λοιπόν. Μετά την Πέμπτη έχουμε Εθνική Ελλάδος. Παρασκευή πάλι ο αγώνας. Έχουμε πολλά.
0: Τέλος το Κουρασάο. Μόνο IT υποστηρίζουμε. Έχω Κουρασάο.
1: Όχι, δεν αλλάζουμε. Δεν αλλάζουμε. Δεν είμαστε κολλητοί.
0: Μπράβο. Κουρασάο. Και IT τώρα. Όταν παίξουν μαζί να δει τα ημιθελικά, 4 γκολ τη ρίξη.
1: Αν
0: πάρει ημιθελικά μουντιάλ. Κουρασάο IT.
1: Κουρασάω, αετή, ναι. Τελικό μου τι άλλο.
0: Είμαι τελικό. Άντε.
1: Και μη τελικό.
0: Να μην πάνε και οι δύο.
1: Ναι, όχι,
0: μπορεί να στον όμιλο να συναντηθούν στον όμιλο.
1: Όχι, να μην πεθάνουμε. Άρα να πεθάνουμε, ναι. Κυριακή. Ναι. Ναι.
0: Δεν θέλω να μα πάνε ούτω ή άλλω.
1: Ναι,
0: λοιπόν, σωστά. Πάμε στο διαλυματάκι μα και Δημήτρη, καλή ξεκούραση.
1: Καλή νύχτα, καλή νύχτα, παιδιά.
0: Και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
0: 2.12.20.59.43 2.15.215.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Ο φίλος ο Νίκος, μπιλάρα καλημέρα, βάλεμε για Παρασκευή για τον Μπιστρό. Σε έβαλα φίλε, πάμε να περάσει ωραία ελληνική βραδιά. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Μπιλάρο.
4: Κλαμπ. Κλαμπ Μεγάρων Κουρασάο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτά, έτσι, αυτά θέλω.
4: Έτσι, έτσι. Γιατί ας με
0: έχει κλαμπ, ας με έχει κλαμπ Manchester United Real. Να μην έχει και το Κουρασάο.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, κλαμπ Μεγάρων Κουρασάο, έτσι.
0: Έτσι.
4: Ανταπώ. Τελικά αυτό το Κουρασάο, τι είναι. Μάθαμε χθες.
0: Μάθαμε, τα είπαμε χθες. Δεν χάνει, πώς δεν χάνει.
4: Λοιπόν, πάμε στις μεταγραφές τώρα. Άκουσα για

0: Φορτούνι.
1: Φορτούνι είναι μάλλον οριστικό από ό,τι λένε. Επιστρέφει.
0: Ναι, ναι. Όχι, ανακοινώθηκε.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε, ναι. Το
1: εντάξει, δεν είναι κακή λύση. Εντάξει. Ο Φορτούνι είναι ένα παίκτη εγνωσμένη αξία. Έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Καλή χρονιά στη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι δηλαδή ποντένσε που ήρθε άπραγο. Από εκεί που έπαιζε, δεν έπαιζε μάλλον, είχε πολλά προβλήματα. Ήταν από τους καλούς παίκτες κάτω στην ομάδα του Δόνη και έκανε καλή χρονιά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Μπορεί να βγάλει 90 λεπτά, περνάνε τα χρόνια. Αλλά 30-35-40 λεπτά, ένα ημίχρονο, καλής μπάλας το έχει ο Φορτούνης. Έτσι πιστεύω.
0: Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω και στον προπονητή Δόνη. Δηλαδή είναι προπονητής ο οποίος τις ομάδες τους, αυτές που βλέπαμε εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων ήταν καλογυμνασμένες όλες, έτσι.
1: Τώρα θα τον δούμε το Δόνι και στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας στο Μουντιάλ, παρεπιπτόντως.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να υποστηρίξουμε και από εκεί.
1: Ναι, Σαουδική Αραβία.
0: Έχει και ακόμα ένα, τον Κουρκλή. Κοίταξε, πάντα τέσσερις έχει ο Ολυμπιακός. Τερματοφυλάκι.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά αν πάρεις.
0: Έχει τον Κουράκλη και λέω τον Κουρκλή.
1: Αν πάρεις τερματοφυλάκες ονόματα, θα αριστείς να παίξουν κιόλα.
0: Λοιπόν, πρόσεχε, δύο τερματοφύλακες. Δύο δεξιά, μπακ, τέσσερις. Ένα αριστερό, 5. Δύο στόπερ, 7. Βάλε Φορτούνις, 8. Βάλε Λόπες, 9. Και 2-3 εξτρέμ.
1: 12.
0: Πάμε 11. 11-12.
1: Ναι, νομίζω πολλούς λες, φίλε. Πολλούς λες.
0: Όχι, δεν είναι πολύ.
1: Πρέπει να φύγουν αρκετοί, ρε φίλε. Όμως, τι έως θα έχει.

0: έτσι, και να πάρει παίκτη πιο μπροστά που να είναι επιθετικός. Έχεις έσαι Τσικίνιο, μπορεί να κρατήσει και τον Καρσία, έχεις τον Μουσακίτη. Δηλαδή έχεις παίκτες. Ζέρσον τον Ροντινέη θα τον έχεις σαν εξτρέμ φέτος. Μπροστά έχεις, πώς το λένε, Ελκαμπή, Ταρέμι και Γιάρεψουκ. Μάλλον ο Γιάρεψουκ θα παίζει τώρα το καλοκαίρι, στα προκριματικά, γιατί οι άλλοι δύο θα είναι στο Μουντιάλ.
1: Να δούμε. Πάντως μου φαίνεται μεγάλο το νούμερο. 12 παίκτες δεν μοντάρονται εύκολα. Δηλαδή και τι παίκτες θα πάρεις, ας πούμε, αν πάρεις παίκτες ονόματα και ακριβές μεταγραφές που λένε, θα θέλουν να παίζουν κιόλας.
0: Κοίταξε, αυτούς που θα μπουν από τους καινούριους παράδειγμα θα είναι ένα δεξιμπακ και ένας εξτρέμ.
1: Μα δύο παίκτες όμως, φίλε, δεν φτιάχνεις την ομάδα. Γιατί παίζεις δεν είσαι ένα καλός. Δεν σου λείπαν αυτοί οι δύο παίκτες παίζεις για να έχεις καλή ομάδα.
0: Πρόσεχε. Που λες για το μοντάρισμα. Δηλαδή μπορείς να τους μοντάρεις σιγά σιγά. Δηλαδή βάζεις αυτούς τους δύο στην αρχή και μετά σιγά σιγά, ναι, με την πάρα του χρόνου μπαίνουν και οι υπόλοιποι.
1: Πάντως μου φαίνεται.
0: Με την έννοια το λέω, έτσι.
1: Μου φαίνεται μεγάλο
0: τρόπο. Και να φτιάξεις καινούργια ομάδα.
1: Ναι, για την ομάδα δύσκολο να φτιάξεις.
0: Απλά γεμίζεις την ομάδα σου.
1: Ναι. Γεμίζεις την ομάδα. Για να δούμε. Γιατί μου φαίνεται πολύ 11-15. Πάρα πολύ.
0: Όχι, θα δεις. Τόσοι θα πάνε.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου.
0: Αυτά.
1: Καλημέρα, φίλε. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος μας, καλημέρα Μπίλα, από Τάσο Τζιοβάνι, βάλαμε για τις πέτσες, έβαλα. Ο Νικόλας ο διαβάζω εδώ ότι η Ρεάλ, η είδηση λίγο πριν βγήκε, η Ρεάλ έκλεισε τον Ντάμφρις, έκλεισε η Ρεάλ Μαδρίτης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο εκεί όπως πάντα στην Παιανία. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο από την Αίγινα. Ο φίλος ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Γεια σου Κυριάκο.

0: Η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μηνυματάκι με τον Κώστα. Παρεούλα, καλημέρα παιδιά. Ο Δημήτρης Απολίνης, νέο η Ραόλα κλείνει Λίβερπουλ για 2 χρόνια. Το άκουσα πριν που το έλεγε ο Μάνος Σταραμόπουλος στο Δημήτρη Στρατάκη. Κλείνει για 2 χρόνια. Σλότ έφυγε. Νέα λοιπόν σεζόν, νέα χρονιά για, για τη Λίβερπουλ και τον Ιραόλα, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ναι, αλλά φέτος ήταν ο Παναθηναϊκός, πέρυσι ήταν καλύτερος από φέτος.
1: Ναι, ναι, καλά, κάτι
0: ήταν και η χρονιά η περσινή, ας πούμε, ήταν και οι δύο ομάδες ψηλοαπογοητευμένες. Πήγανε με τελικό, αποκλειστήκανε. Δεν πήγανε τελικό, αλλά πήγανε μέχρι τέλος και οι δύο. Φέτος ο Ολυμπιακός το πήρε. Είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός είδε με τον ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αρκετά.
1: Αν και στο δεύτερο παιχνίδι παίξε καλά με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά έφαγε πάλι πολλούς πόντους, δε φίλε όμως.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι, δεν παίζει άμυνα. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι εύκολο μάτς, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει λίγο το πάνω χέρι.
1: Πάλι ο Ολυμπιακός στον Ευρωλίγα και είναι λίγο σαν να έχει ξεφουσκώσει. Θα δούμε. Αλλά εγώ απόδοση ήταν 42.
0: Αν το βλέπεις, φίλε, μη σε πάρω στο λαιμό μου.
1: Okay,
0: να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Στάλο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά. Ένα 40. Εντάξει, παιδιά. Μπορούσα να ήταν και ο παραπάνω, να 50, να 60, αλλά εκεί είναι. Δεν γίνεται βάση ομάδων. Έτσι, πως είναι οι ομάδες τώρα που μιλάμε. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί και μέσα στο. Για το, όχι να πάρει το πρωτάθλημα, εντάξει, να πάρει το πρώτο μάτς. Αλλά πάντα αυτά τα μάτς είναι, είπαμε, ιδιαίτερα. Μεγάλα ντέρμπι και στο μπασκετάκι και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι στα καλύτερά του μετά την Ευρωλίγκα. Θα δούμε, παιδιά, σήμερα το βράδυ στις 9 το πρώτο μάτς. Ό,τι βλέπετε παίξτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Γιώργος Παγκράτη, βάλα

φίλε, 1186 ευρώ, ε. Και έχασε ένα παιχνίδι, ποιο είναι αυτό, από τη Φιλανδία. Το έχει παίξει, άσου το έχει παίξει και ήρθε ένα-ένα. Κρίμα, φιλαράκο μου, κρίμα. Δώδεκα λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Θωμάς από τον Πειραιά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Ο φίλος μας ο Σπύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάρα, σε όλη την τρελοπαρέα. Ο Στέφανος, να πω χρόνια πολλά στη γυναίκα μου. Σήμερα έχει γενέθλια και την έχω βάλει και ακούει, τη Μαρία από το Εγάλαιο. Μαρία μου, χρόνια πολλά από το σύζυγο και από εμάς.

0: Λοιπόν, παιδιά, και σήμερα ζέστη πολύ. Μάλλον και χτες ζέστη είχε και σήμερα θα έχει πολύ ζέστη. Έτσι θα πάει τώρα, παιδιά. Οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές. 30 βαθμούς βλέπω σήμερα. Σάββατο, Κυριακή, 32-33. Να μου πεις καλοκαιράκι, είναι ζέστη, θα κάνει. Θα κάνει χιόνια. Παιδιά, ορμάτε στις παραλίες. Να κάνετε τα μπάνια σας. Το παιχνίδι του Union Press, η άσκολη, βλέπω ότι έχει διακοπή. Φίλε Χριστάρα, τώρα δεν ξέρω το λόγο. Πάντως βλέπω ότι έχει διακοπή. Το απλακωθήκανε, μπήκανε μέσα, δεν ξέρω. Είναι μπαράζ εκεί στην Ιταλία. Ο φίλος ο Γιώργος από το Μπουρνάζι, Μπιλάρα, καλημέρα. Πώς και δεν έχει σήμερα επισκέπτες. Είπαμε, παιδιά, ο κύριος Μπέλος, είπαμε την Πέμπτη. Ανακοινώθηκε την Πέμπτη, θα είναι εδώ. Δεν ξέρω αν κάνει καμιά έκπληξη αργότερα. Ο κύριος Χάτζημαν, ο κύριος Χατζημανόλης, ο φίλος μας, μάλλον θα κάνει κούρα ομορφιά, θα ξεκουράζεται. Το στρατάκι.
1: στο μπίλι μου, στο Βασίλη μου. Μπράβο, Βασίλη. Άκου τώρα. Ακούω. Γιατί πήρα τηλέφωνο. Ναι. Καλά, πιο πολύ για σένα, για παρέα. Αλλά πήρα γιατί είχε βγει προηγουμένως στο στρατάκι ο Τσότης ο Φυλακούρης.
0: Αυτό έγινε το μεσημέρι, 6 ώρα, 7, τι ώρα έγινε.
1: Έγινε πιο αργά.
0: Πιο νωρίς, ναι.
1: 10 η ώρα, 10 ναι. η ώρα, 10 ναι. και μισή κάπου εκεί. Εν τω μεταξύ είχα στείλει λίγο ένα μήνυμα, εντάξει δεν μπόρεσε να το περάσει γιατί μίλαγε με τον Σταραμόπουλο πολύ ο Στρατάκης και θέλω να πω το τότε το Φυλακούρη συγχαρητήρια τότε με το Γουέμπλεϊ και ότι τον είχα γνωρίσει πριν 59 χρόνια όταν ήταν 20 χρονών. Αυτά τα λέω γιατί μπορεί να ακούει ο Τότης.
0: Ναι.
1: Και είχε έρθει με την Εθνική Ενόπλων και έπαιξε με τον Αστέρα Μαλιάδος, δηλαδή με την ομάδα μου.
0: Ναι.
1: Και ήτανε ο γιος, να στείλω χαιρετίσματα, Βασίλη μου, στο θύμιο μου, στην Κύπρο, το Γιδάκο, στην Ελληνάρα μου, κάτω την πατριωτισά μου, στο Επιτάλιο και στο Στρατάκι και στο Δίζι, στο Δίζι.
0: Στον πρόεδρο.
1: Έχω μαζέψει πολλούς ψήφους.
0: Έτσι, να μπράβο. Θα τα πούμε αύριο.
1: Καλημέρα και καλή δουλειά.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Τζίτζι, παιδιά, θα έχουμε αύριο, Τετάρτη, που είναι η μέρα του Προέδρου. Ο φίλος μου ο Γιώργος έστειλε μήνυμα. Γεια σου, Μπιλάρα, με τη μουσική σου. Καλή παρέα. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε τραγουδάκι, διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτ.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viper για μηνύματα, 69-39-943-943. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κυριάκο τον Κιανό, εκεί με την παρέα του Στεφανίδη, Βαλάντη και όλα τα παιδιά, και ο Σαμπατζάκης, ο Μιχάλης, ο οποίος είναι σέντρε φορ δυνατό, παίζει γερή μπάλα και έχει και καλή άμυνα όμως, το φίλο μου τον Αντρέα. Παίζει μπάλα και στον Μπουρνάζι.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 1.

εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Το δεύτερο δωράκι μας είναι το ταξίδι στις Σπέτσες, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει και αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου το πρωί. Γεωργιάδης και Πουρναράς. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 6939-943-943. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Σπέτσες.

ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

Και ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, Κώστας από Νέα Φιλαδέλφια. Έστειλε μήνυμα για τον διαγωνισμό, για τις πέτσες, για το δωράκι μας, για τις πέτσες.

Να και ο φίλος μας ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι και ο φίλος ο Θοδωρής. Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Θοδωρής από την Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου φίλε, καλημέρα μπιλάρα μου. Μετά έχουμε πει λέει χρόνια πολλά για τα γενέθλια προχτές και καλή, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Λέει ο φίλος μας από το Παγκράτη που έστειλε μήνυμα, ο φίλος ο Δημήτρης. Και στο φίλο μας τον Παύλο από το Παλαιό Φάληρο. Είπαμε και το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στη Δεάκη και Κνωσού. Ακριβώς στη γωνία. Ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή βράδυ ή για Σάββατο. Παρασκευή, θυμίζω, έχει ελληνική βραδιά. Σάββατο βραδιά house. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα, για ένα φίλο ή μία φίλη. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Παρασκευή ξημερώματα θα γίνει κληροσούλα μας.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο, τον Σταραμόπουλο, τον Πεχταρά, ο οποίος γύρισε από Βουδαπέστη, είδε τον τελικό. Σας τα είπα και πριν με τον Δημήτρη Στρατάκη, τώρα φεύγει και πάει η Σουηδία. Για το μάτι της Εθνικής, τα δύο φιλικά της Εθνικής, το ένα στη Σουηδία και το άλλο στην Κρήτη με την Ιταλία. Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου.
0: Καλώς το φίλο.
1: Τι κάνεις, αγόρι, να μου καλέσαι.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, είμαι και εγώ, αγόρι μου.
0: Μπράβο.
1: Πρέπει πολύ και να δεις ότι δεν είσαι μόνος και είμαστε και εμείς εδώ. Θα σου κάνουμε παρέα.
0: Να είσαι καλά, και... φιλαράκο μου, να είσαι καλά.
1: Εγώ είμαι προφανώς, γιατί και εσύ μας ξενεχτάς για να μας ψυχαγωγήσεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν μας προστάσεις και όλα στο κάτω-κάτω.
0: Ναι, μου, εντάξει, παρέα κάνουμε. Τι...
1: ναι. Ήθελα να πιάσω μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει με ένα φίλο του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Για τις μεταγραφές στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, προφανώς μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα είναι ο Κουράκης ο τέτοιος θεματοφύλακας, θα είναι ο Στουρνάρας.
0: Ναι, θα είναι. Πιτσιρικάς.
1: Ναι, ο οποίος τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός από την Ηρακλή, τον έχει δώσει δανεικό. Είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού αυτός. Είναι γηγενής παίκτης δηλαδή. Και πήρε αυτόν για τρίτο θεματοφύλακα και δεύτερος θα είναι ένας Μίσντα που είναι Πολωνός από τη Ρίο Αβε.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος θεματοφύλακας πίσω από τον Τζολάκη δηλαδή. Επίσης έχει και πρόταση ο Αντρέ Λουίς από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω αν τον δώσει ο Βετιλίπα γιατί δεν τον έχει δει τον παίκτη όπως είπε εσύ προηγουμένως.
0: Δεν έχει παίξει, έχει παίξει μια ώρα όλα σύνολο, τα έχει παίξει 50 λεπτά, 40 λεπτά σύνολο.
1: Πόσο ναι, και είναι ένας παίκτης ο οποίος μου αρέσει, είναι ο κρύβος, μου αρέσει πάρα πολύ παρόλο που δεν μπόρεσε να παίξει λόγω υπεραρτήμιας ξένων που είχε ο Ολυμπιακός και τον είχε αποκλεισμένο συνέχεια ο προπονητής και δεν μπορούσε να τον βάλει να παίξει όπως έπρεπε. Επίσης να σου πω ότι έχουν φύγει και άλλοι παίκτες, όπως ο Ασημέτρο και ο Κλέιτον πήγαν στη Ιωάβε.
0: Ιωάβε πήγε σαν επιστροφή, ναι.
1: Ναι, και επίσης και ο Ταρέμι δεν θα μείνει. Θα πάρει μεταγραφή.
0: Θα πάρει μεταγραφή. Θα βρει
1: Ολυμπιακού, ναι.
0: Αν θα βρει ομάδα, να πάρει μεταγραφή. Γιατί είναι και
1: επιτυχικά. Πολλές προτάσεις του Ταρέμι από την
0: Ελλάδα. Ναι, το θέμα είναι να του αρέσουν οι προτάσεις. Αν του πει να παίξει στη Β' Αγγλίας, μπορεί να μην πάει.
1: Αλλά προφανώς όχι, προφανώς. Αλλά έχει πέρασει, είναι γνωστό όνομα.
0: Ναι, εντάξει, και παίζει για Μουντιάλ κιόλα.
1: Ναι, ναι. Συνεπώς, αν έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, ο Ολυμπιακός θα μείνει με κλασικό σεδερφό τον Ελκαμπή και τον Γιάρετζου που επιστρέφει. Άρα θα πρέπει να πάει και για τρίτο σεδερφό, ο οποίος θα είναι βέβαια χαιρετικός για να μην έχει πρόβλημα ξένων.
0: Και θα είναι, τρίτη λύση.
1: Ναι, ναι.
0: Να βρει ένα παίκτη το οποίο θα δεχτεί να παίζει σαν τρίτος. Γιατί θα είναι ο Ελκαμπή πρώτος και ο Κουρανός δεύτερος. Γιατί ο Κουρανός γι' αυτό γυρνάει, για να παίξει.
1: Είναι δύσκολο να βρεις τρίτο παίκτη, τρίτο σεντερφό που να βρεις, αλλά θα να δεχτεί ο ίδιος ο παίκτης να...
0: Ναι ρε παιδί μου, και άμα είναι και ακτινοποιημένος, δύσκολο να τον αφήσεις στον πάγκο.
1: Ναι, ναι.
0: Να είναι να πληρώσεις πολλά λεφτά, να πληρώσεις πολλά λεφτά για να έχεις ένα παίκτη στον πάγκο. Εκτός αν αποφασίσω με τη Λίπα να αφήσεις τον Ελκαμπή πιο πίσω.
1: Ή αυτό ή να ανεβάσει έναν παίκτη από
0: αυτό. Αυτά είναι θέματα του προπονητή.
1: Ναι, προφανώς. Είναι προφανώς αυτά τα πράγματα. Και επίσης, επιθυμήθηκα που είχε πει προηγουμένως για το Κουρασάο και εγώ είμαι υπέρ του Κουρασάο.
0: Έτσι, όλοι Κουρασάο, τελείως. Fan club.
1: Ήμουνα σε Λεσάο, πάλι σε ΑΟ ήμουνα.
0: Ναι, τώρα Κουρασάο, ναι.
1: Και φαντάζεσαι να δεις Κουρασάο με IT που λέγατε προηγουμένως τελικό.
0: Βεβαίως, θα πάνε φυλαγή όλοι οι παίχτες. Θα οικονομήσουν οι μπούκιδες.
1: Δεν θα μείνει τίποτα ο Βασίλης. Πάντως δίνω πολιτική στο Μαρόκο εγώ.
0: Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα. Το Μαρόκο δηλαδή μπορεί να... Δεν λέω ότι θα πάει πολύ πολύ ψηλά, αλλά τον όμιλο μπορεί να τον περάσει το Μαρόκο. Είναι καλή ομάδα. Έχει καλούς παίκτες.
1: Ναι, ναι. Και επίσης, θα πω και εγώ κάτι με τον ομοιδιάτη μου τον Ολυμπιακό, πήρε πριν τον κύριο Βασίλη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, από τα Μέγαρα.
1: Ναι, από τα Μέγαρα ο άνθρωπος, που είχε πει ότι

0: Χρειαζόμαστε και στόπερ προφανώς, γιατί έφυγε και το άλλο γύρο και βάλαμε το κουτσίδι τώρα χθες του, το ανέβασε ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, θέλεις πάλι εκεί ένα παίκτη, εντάξει, να, πώς λέμε, να κάνει τα ρεπό, αν το, ναι, εισαγωγικά του Πιρόλα και του Ρέτσου.
0: Ναι.
1: Γιατί λογικά αυτοί θα είναι οι δύο, οι δύο βασικοί αμυντικοί θα είναι αυτοί, ο Ρέτσος και ο Πιρόλα, που είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες.
0: Πάνω Μαρμόλ που ακούγεται ο άλλος, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο στόπερ που ακούγεται στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούγεται και πολλά δεξιά μπακ και κανένα μπακ δεν βλέπω προς τον παρόν. Και δεξιά και αριστερά ακούω, αλλά δεν...
1: Εντάξει, ακόμα είναι τα ονόματα, παίζουν ονόματα, δεν έχουν γίνει κάτι. Ο Φορτούνης είναι πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού που επιστρέφει, από εκεί πέρα οι υπόλοιποι, Ολυμπιακός ο ψάξιμο. Είναι, ακούγονται ονόματα, μανατζαρία έρχονται, φεύγουν, στέλνουν email. Για παίκτες, αν τα δύο με τη Λίμπαρ θα
0: πάσεις. Όπως είπα και χθες που τηλεφώνησα, ότι προτιμούσα αριστερά Βίχο με Μπρούνο όπως είναι και Τσάπρα από δεξιά και έναν άλλο παίκτη κοινοτικό μπροστά του για να κλείσει αυτό το πράγμα από εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα από ό,τι έχουμε θα πάρει και άλλο σκάφ. Μην νομίζω είναι μόνο ο Νάιν Λόπεθ που ακούγεται μόνο. Και επίσης υπάρχει και ο Σιπιόνι, ο οποίος ξεχάστηκε.
1: Ναι, γι' αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα στα σπέκτες που υπολογίζω με την Λίμπαρ και ο Σιπιόνι.
0: Ναι, προφανώς. Τώρα σου για τον μπάσκετ, το είπαμε και χτες, είμαστε φαβοροί εμείς, αλλά. Υπάρχει ένα αλλά. Επειδή αυτά τα παιχνίδια είναι γιόρτο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, θα πρέπει να δώσει προσοχή ο Ολυμπιακός. Μην το παπαθεί και πει ότι και καλά, εντάξει, είμαστε ανώτερα και το κερδίσαμε το παιχνίδι. Δεν κερδίζεται έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Και το φάνηκε ποδοσφαιρικά από τον Παναθηναϊκό.
1: Σωστό. Είναι μάτς δύσκολο. Δέρμπι, είναι δέρμπι.
0: Πρέπει να είναι λοιπόν συγκεντρωμένοι σε άμυνα και επίθεση, προσιλωμένοι σε αυτά που θα του έχει πει ο κ. Μπαρτζόκας και από εκεί πέρα όλα μπορεί να συμβούν.
1: Ωραία.
0: Αυτά, Βασίλη μου.
1: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, καλημέρα.
0: Δύναμη να ξέρει ότι είμαστε μαζί σου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
1: να είσαι καλά. Γεια χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, καλημέρα. 24 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Η φίλη μας η Ελένη που μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή.

Πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, πλησιάζουμε 1:30 και εδώ είμαστε, τα λέμε, έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες μέχρι τις 5, είπαμε Τετάρτη 3 Ιουνίου. Στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης είστε, στους 94,3 Ιντερβέτεν Sports. Να και ο φίλος μας ο Ηλίας που έστειλε μηνυματάκι και ο φίλος ο Γιώργος, ο γείτονας εκεί από τη Νέα Ιωνία και ο Δήμος που είναι κοντά γείτονας εδώ στο Ηλίον.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Επανήλθαμε με μήνυμα από το φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρα Μπιλάρα από Κύπρο. Ο φίλος ο Κώστας Κύπρο μας ακούτε, είπαμε, από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104, στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Φύλακας, Μπιλάρα, και έχει αρκετή ζέστη για την ώρα. Ναι παιδιά, έχει... δεν κάνει κρύο, το μην τρελαθούμε. Είναι καλή βραδιά, ωραία βραδιά. Λοιπόν, είπαμε το παιχνίδι σήμερα 9 η ώρα, το μεγάλο μάτς, το πρώτο μεγάλο μάτς της σειράς για το μπάσκετ League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στις 9 η ώρα στο ΣΕΦ.

Από τέλη Ιουλίου, εκεί που ξεκινάνε τα αποκλιματικά, θα έχουμε να λέμε. Έχουμε βέβαια και τα μεταγραφικά. Σιγά σιγά θα μπαίνουν έτσι οι ομάδες πιο δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι.

Είχαμε και έναρξη πανελλήνιων εξετάσεων για τα παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να πούμε. Ήταν η πρώτη μέρα χθες. Καλή επιτυχία, καλά διαβάσματα και είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές. Αν δεν γράψετε καλά, δεν τρέχει και τίποτα. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όχι, κύριε Αλέξη, μου βάζει τώρα τον Διάκο, μου λες ήλιος ο Μπέλος. Ο Μπέλος είναι ο μορφάντρας. Περιπατητής. Ναι, το ξαναλέω, παιδιά, είπαμε, όσοι τα παιδιά γράφουν εξετάσεις τώρα πανελλήνιες, υπάρχει λόγος να τρελαίνεστε, ούτε οι γονείς, ούτε τα παιδιά. Και αν δεν γράψετε καλά, είπαμε, δεν τρέχει και τίποτα, δεν χάνεται ο κόσμος σε ένα διαγώνισμα. Εντάξει, μην τρελαθούμε σε εξετάσεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και ακούμε πολλά και διάφορα κάθε χρόνο σε εξετάσεις. Γι' αυτό γονείς και μπαμπάδες, μαμάδες, τα παιδιά μην τα πιέζετε, ό,τι γράψουν, γράψουν. Δεν είναι όλα να γίνουν επιστήμονες, υπάρχουν και άλλες δουλειές. Δεν τελειώνει, πάμε, η ζωή με τις εξετάσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μαρίνο που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, Γιάννης Φούρναρης στην Ηλιούπολη. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλή δουλίτσα να έχεις. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, φίλε Χρυσταρά, δεν έχει πολλά παιχνιδιά από ό,τι βλέπω. Έχει ένα παιχνιδάκι 3 η ώρα Αιτή με τη Νέα Ζηλανδία. Ένα παιχνίδι 3 και 10 Μπαράκας με την Ουρακάν. Και στις 3 και μισή ένα παιχνίδι από την Κολομβία, Ατλέτικο Τζούνιορ με την Ατλέτικο Νασιονάλ. Λίγα πράγματα, δεν έχει κουπονάκια τα βράδια τώρα μεγάλα. Είπαμε παιδιά, υπηρεσιάζει το Μουντιάλ και όσο να είναι τα παιχνίδια, τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν τελειώσει τόσοι άλλως και ετοιμάζονται οι ομάδες για το Μουντιάλ. Υπομονή να έρθει το Μουντιάλ, να παίξουμε στοιχηματάκι. Μην ασχολείστε και πολύ πολύ με πράγματα, ομάδες οι οποίες είναι παντελώς άγνωστες. Αν πεις πιάνουμε τις γνωστές, οκ, σωστό και αυτό. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Γρατσίας. Γεια σου Μπιλάκο μου, καλημέρα, καλό δρομολόγιο. Τρίπολη, Τολό, Ναύπλιο και Άργος.

Λεπτομέρεια, ποια λεπτομέρεια, το Ρωμάνο που λες, ή κάτι άλλο, κύριε γραφίστα. Καλημέρα Μπιλάρα, τελικά ο Σπανούλης θα πάει στον Άρη. Παιδιά, υπάρχει μυθική πρόταση από ό,τι διαβάζω για τον... το Ισκιάκι λες, το είδα και αυτό, το είδα. Έχει μυθική πρόταση από ό,τι διαβάζω από κάποια site. Το Άρης κάνει στο Σπανούλη 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ιδιωτικό αεροσκάφος και μεγάλο budget. Θα δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος έχετε μεγάλη πίεση και από τον Αντετοκούμπο που είναι κολλητός εκεί του Κινέζου στον Άρη. Πάντως η πρόταση είναι τεράστια, 2 εκατομμύρια ευρώ, μεγάλη πρόταση για μπάσκετ, προπονητή στο μπάσκετ, ιδιωτικά αεροπλάνα και τα υπόλοιπα. Για την εθνική μας ομάδα είπαμε, δεν το είπαμε, το λέμε τώρα, ότι τα παιχνίδια της εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Τελευταία φορά που έπαιξε εθνική ήταν το 21, το Μάρτιο του 21, στο γήπεδο της Τούμπας. Και τώρα για το UEFA Nations League αφήνει το Καραϊσκάκι προσωρινά και επιστρέφει στην Τούμπα για δύο αγώνες, είπαμε, με την Γερμανία και την Ολλανδία. Ολλανδία είναι 5η-1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία 4 Οκτωβρίου, 10 παραπέρατο και τα δύο μάτς. Είπαμε για το UEFA Nations League. Τώρα δεν ξέρω, το γήπεδο της Τούμπας θα το φτιάξουν τώρα. Τι, δεν λένε ότι θα φτιάξουν το γήπεδο της Τούμπας από την αρχή και θα παίζει ο ΠΑΟΚ αλλού. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως εκεί, από ό,τι είπε ΕΠΟ, τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο Μπιλ με γυναίκα και έξι παιδιά, η άλλη έρχεται το ιδιωτικό αεροπλάνο με τα ειστήρια. Ναι, και πολλά παιδιά ο Βασίλης Πανούλης. Ανταχαίρετο άνθρωπος, πολύτεκνος, έξι παιδάκια. Δεν μπορεί κάποιος, κάποιος θα γίνει μπασκεμπολίστας να μοιάσει τον πατέρα του. Κάποιος θα γίνει. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα. Μια ερώτηση, αν ξέρεις πόσο ήρθε Ρεάλ με την Τενερίφη. Κάπου διάβασα, να το φιλαράκο κιόλας, μην κάνω κάποιο λάθος, σε πάω στο λαιμό μου. Νομίζω ότι η Τενερίφη έκανε, κέρδισε μέσα στο, μέσα στη Ρεάλ. Στο μπάσκετ μιλάμε πάντα. Ναι, έσπασε την έδρα 0-1 η σειρά. 4,4 δεύτερα πριν τελειώσει το μάτς ο Χάιμε Φερνάντες με σούτ και κέρδισε η Τενερίφη 98-97. Ένα 0 στα προημιτελικά της Basket League εκεί στην Ισπανία.

Τενερίφη, ναι. Τι είπα εγώ, Τενερίφη δεν είπα. Καλημέρα Βασίλη, νομίζω από την επόμενη σεζόν θα αγωνιστεί στο Καφτατζόγλιο ΠΑΟΚ. Αυτή που μας έρχεται είναι την παραπάνω. Γιατί αυτή που μας έρχεται έπρεπε να ξεκινήσει να είναι παραπάνω, οκ, okay, αλλά αυτή που μας έρχεται δεν ξέρω τώρα πότε είναι. Λέγανε ότι αυτή τη χρονιά. Άρα ο φίλος μου Κλάους λέει από την επόμενη χρονιά. Το 98-97 κέρδισε, είπαμε, η Τενερίφη την Ρεάλ. Στα τελευταία 4 δευτερόλεπτα έβαλε καλάθι ο Φερνάντες και ξέρανε την Ρεάλ. Μιλάμε για μπάσκετ πάντα και εκεί έχουν play-off. Η Τενερίφη τερμάτισε 8η παρακαλώ, αλλά έκανε το 0-1. Ο Θανάσης Πανούλης είναι ο γιος, ο 15χρονος που μαγεύει τα παρκέ, ύψος 1,89. Παλικάρι. Το 27-28 θα πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει στο Καφτατζόγλιο, άρα φέτος θα παίξει κανονικά στην Τούμπα.

Ο φίλος ο Ηλίας, Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Μπιλάρα, καλημέρα. Ξέρεις τι γίνεται με τον Φορτούνι. Ο Φορτούνις, παιδιά, επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Είναι παίκτης Ολυμπιακού για την χρονιά που μας έχετε. Άφησε τα Σαουδική Αραβία εκεί που έπαιζε στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Επιστρέφει πάλι στον Ολυμπιακό. Παίκτης Ολυμπιακού ο Κώστας Φορτούνις και πάλι μετά από 2 χρόνια, νομίζω. 2 χρόνια έχει φύγει.

0: Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, να είσαι καλά Γιώργαρα μου. Ο φίλος ο Κλάους, Παρικία εκεί, Φορτούνης, Κουρμπέλης, Μασούρας, Σέκεφελτ και Πάολο Φερνάντες. Ναι, οι οποίοι κάνανε καλή χρονιά και οι πέντε που λες, και ο Φορτούνης και ο Κουρμπέλης και ο Μασούρας και ο Σέκεφελτ και ο Πάολο Φερνάντες κάνανε πολύ καλή χρονιά στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Ο Φορτούνης επιστρέφει, θα επιστρέψει και ο Πάολο Φερνάντες στην ΑΕΚ, γιατί είναι ιδανικός. Τώρα δεν ξέρω αν θα μείνει στην ΑΕΚ ή θα παραμείνει εκεί στην Σαουδική Αραβία ή θα πάει κάπου αλλού. Πάντως επιστρέφει γιατί είναι ιδανικός στην ομάδα που έπαιζε. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, αδερφούλη.
0: Καλά, καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις.
1: Περιμένω τώρα τον αυριανό αγώνα.
0: 9 η ώρα.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολο.
1: Χωρίς Λούκα, μάλλον.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις, μάνι-μάνι 10 πόντι και 5-6 ασίστ ή μείον.
0: Να δούμε, θα γίνει.
1: Τι να σου πω, όλα γίνονται.
0: Εντάξει, δεν είναι, μεγάλο μάτς είναι.
1: Θες που λες που δεν ήμουν αισιόδοξος.
0: Ναι.
1: Μου είπες ότι δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Πότε ήσουν για την ομάδα σου.
1: Είναι η εικόνα της ομάδας μου, ρε φίλε.
0: Ναι, μα εγώ δεν είδες, ρε φίλε, την κυρία χρονιά. Πώς την κρίνεις. Εσύ μου πες για τον χρόνο, μου λέγες.
1: Όχι για τώρα σου λέγες.
0: Εκεί μου λέγες για τον χρόνο, μου λέγες. Ο Ολυμπιακός παίρνει παίκτες, εμείς δεν παίρνουμε τίποτα. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Με μου λέγες για φέτος.
1: Όχι, ο ποδόσφαιρο είμαι αισιόδοξος.
0: Α, εσείς, εντάξει, οκ. Okay. Βγάλαμε και μια αισιοδοξία νότα. Εντάξει.
1: Όχι, είμαι αισιόδοξος ο ποδόσφαιρο. Γιατί είναι νέος προπονητής και έχει όρεξη για δουλειά.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι καλό πράγμα να το ξέρεις στη ζωή σου, να έχεις όρεξη. Και πιστεύω ότι θα πάρει και Έλληνες προσφερειστές και πολλούς Σκανδιναβούς. Δηλαδή Σουηδούς, Ελβετούς, Νορβηγούς.
0: Εντάξει, Σκανδιναβοί.
1: Είναι.
0: Ελβετοί, Σκανδιναβοί είναι Νορβηγοί, Φιλανδοί, Σουηδοί.
1: Α, μπράβο, μόνο στους Ελβετούς επιχθές. Πες, είμαι και λίγο αγιογράφητος.
0: Αγιογράφητος, τι, Άγιος είσαι. Άντουμε, έχουμε δρόμο μπροστά μας με τα γραφικά, θα δούμε πολλά.
1: Εμένα μου άρεσε ο παίκτης που πήρατε αυτός, που πήρατε ο Ουκρανός.
0: Ο Ζούμκοφ.
1: Πολύ καλός παίκτης αυτός λένε.
0: Ναι, έχει πολύ καλά στοιχεία, είναι καλός παίκτης, έχει κάνει πολύ καλά. Έχει παίξει Champions League, έχει βάλει γκολ στη Real, είναι ένας καλύτερος παίκτης ποδοσφαιριστής, θα πάγε χτες, όλα μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς παίκτης, καλό βιογραφικό, πολλά παιχνίδια στην Τουρκία, καλή ομάδα Τραμπζονσπορ, από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, πήρε τελικό κυπέλλο, το πήρε.
1: Α, πήγε και το πήρε το κύπελλο.
0: Ναι, Τραμπζονσπορ το πήρε το κύπελλο.
1: Μπράβο.
0: Και ένας παίκτης ο οποίος και ακριβώς είναι και καλά στοιχεία έχει. Αλλά όλα τα υπόλοιπα βέβαια μέσα στο γήπεδο,
1: ναι, έτσι είναι. Εσύ τι άλλα, αδερφέ.
0: Όλα καλά, φίλε μου.
1: Και εγώ να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Παναγιωτάκη μου.
1: Θα τα πούμε άμα είναι αύριο.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, πάνω μου. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά. Πάνω σε μια νότα αισιοδοξία. Την βρήκαμε για το Παναθηναϊκό, το ποδοσφαιρικό την επόμενη χρονιά. Την καινούργια δηλαδή. Παναθηναϊκός πάμε που έχει νέο προπονητή, τον Ίστρουπ, ο οποίος ετοιμάζει την ομάδα. Τώρα θα δούμε με τα γραφές τι θα κάνει.

Φίλος ο Τρελάρας, ο φίλος μου ο Σάκης από την Κόρινθο, να μας δώσει το τηλέφωνο του να το φωνάξουμε για ευχές αρχές του χρόνου. Γεια σου φίλε Σάκη, Τρελάρα.

Να, παιδιά, και ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Τζίτζης, ο πρόεδρος και ο μελλοντικός πρωθυπουργός, θα μας σώσει την Ελλάδα, ο κύριος Τζίτζης, έστειλε μηνυματάκι, ο οποίος αύριο θα είναι εδώ κανονικά στην παρέα μας να μας αναλύσει τα παιχνίδια που έρχονται του Μουντιάλ. Γιατί είναι ειδικός σε αυτά, ο κύριος Τζίτζης, και αν μας πει και τα υπόλοιπα νέα για το εγάλεο, για τις γυναίκες του και όλα τα υπόλοιπα, αύριο το βράδυ μετά τις 12 θα τον έχουμε παρέα, είναι η ώρα του Προέδρου. Γεια σου, κύριε Τζίτζη.

Ο Γιώργος λέει: Γερασίμου, εσύ χαίρομαι που σε βρίσκω ξανά. Χαιρετώ από βραδινή βάρδια ρεσεψιόν στην ΚΟ. Πάμε δυνατά. Γιώργαρα μου, καλημέρα. Βάρδια στην ΚΟ, ε. Ξεκίνησε η σεζόν εκεί. Καλή δουλειά να έχεις, φιλαράκο μου. Γιώργο, ναι, εδώ είμαστε καθημερινά. Ξημερώματα Δευτέρας έως ξημερώματα Παρασκευής από τις 12 έως 5. Φίλε Γιώργο, από την ΚΟ. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, αν θες βάλε με κληροσούλα για το μπιστρό. Μπορώ να πάω ή Παρασκευή ή Σάββατο και τις 2 μέρες, λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Ανδρέα μου, είσαι ok, είπαμε μπουκαλάκι για 4 άτομα. Ή για Παρασκευή που έχει δυνατή ελληνική βραδιά με πολύ χορό, πολύ κέφι, με ωραίες παρουσίες. Ή Σάββατο επίσης δυνατή βραδιά με χάος μουσική. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, εκεί στη Βεάκη και Κνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Είστε ok στο Viper του σταθμού.

Φιλαράκο Θανάση μου, τώρα με ρωτάς για την καρτούλα. Δεν το ξέρω, φίλε, να ρωτήσω και να σου πω αύριο. Καλημέρα, καλό μήνα μου, λέει ο Θανάσης. Με υγεία και πολλές ευχές για τα γενέθλια. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Και σκληρώσεις έβαλα. Φίλε Θανάση, είσαι οκ. Okay.

και ο φίλος ο Μάκης από το Περιστέρι, Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε, καλημέρα φίλε, καλή δουλίτσα. Μπιλάρα πότε με το καλό, λέει ο φίλος, φεύγεις με αδειούλα. Εγώ φεύγω 10 Ιουλίου και γυρνάω τέλη Ιουλίου. Εγώ φιλαράκο αργό ακόμα, εσύ έχεις ακόμα ένα μήνα και κάτι για να φύγεις. Εγώ φεύγω Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο. Εμείς φεύγουμε Αύγουστο, εκεί γύρω στις 5-7 Αυγούστου θα την κομπανίσουμε και θα γυρίσουμε γύρω στις 25 περίπου, κανένα 20 μέρες. Θα κάνουμε τα μπάνια μας με τα κορίτσια μου. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα η δισούλα, ο Elon Musk, αυτός ο μπατήρης, το φτωχαδάκι, έχει εκφράσει το ενδιαφέρον, λέει, να αγοράσει το OnlyFans προκειμένου να το κλείσει. Τα λεπόρια μετά. Διαδηλώσεις, πορείες βλέπω να έρχονται. Γιατί κύριε Elon Musk να το κλείσει το OnlyFans, κατάλαβα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Μπιλάρα, μια μεγάλη καλημέρα. Γιώργος από την Νέα Μάκρη. Γεια σου φιλαράκο. Από το Μοσχάτο, φίλος ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα και στον συνάδελφό του τον Κώστα που ακούει τώρα στο ψυχικό. Τώρα παιδιά, τι να μου λέει ο φίλος Μπιλάρα, είδες τι έγινε στην Καλαμάτα με το... Εντάξει παιδιά, τι να πεις τώρα, δεν μπορώ να πεις πράγματα τώρα. Σκοτώνει ο άλλος τον άλλον, σκοτώνει τη γυναίκα του άλλος. Μιλάμε για τρέλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Τι μπορεί να πεις τίποτα. Τι να πεις. Τη ζήλευε λέει και τη σκότωσε. Άκου τώρα τρέλα. Και από ό,τι λένε εκεί, διαβάζω και ακούω και εγώ, ότι η συμπολικατοικία λέει δεν είχαν φασαρίες. Μάλλον λένε ότι είχαν φασαρίες, είχε πάει αστυνομία, δεν βρήκε τίποτα. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, διαβάζω, δεν είχαν δώσει, λέει, δικαιώματα. Πριν από κανένα μήνα έχει γίνει ένα μικρό καυγαδάκι. Τώρα, μικρό καυγαδάκι να οδηγήσει σε δολοφονία, αποκλείεται να μην είχαν καυγαδάκια πολλά και έντονα. Τώρα, τι έχει γίνει, παιδιά. Το θέμα ότι έφυγε μια νέα κοπέλα από τα χέρια του άντρα της. Λέει, τη ζήλευε. Δηλαδή τη ζήλευε, λέει, και λένε ότι είχαν πολλά θέματα και ήθελε να χωρίσει. Ωραία, χώρισε ρε άνθρωπο, πρέπει να σκοτώσει, δηλαδή κι άλλοι χωρίσανε. Άμα ο κάθε χωρισμένος να σκοτώνει τη γυναίκα του, χωρίζει, δεν ταιριάζει, χωρίζει, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Δεν άκουσε κάτι καλό στην τηλεόραση. Και δεν είναι ότι σκότωσε. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν 45 μαχαιριές τώρα. Βρήκανε οι ιατροδικαστές.

Ο φίλος εδώ, καλησπέρα από την Βίκη για το δώρο που κληρώνεται. Σπέτσες, καλή συνέχεια. Βίκη μου, είσαι ok, μπήκες στην κλήρωση και εσύ για τις σπέτσες. Είπαμε ταξιδάκι στις σπέτσες, 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα του Γιώργου, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Δωράκι έχουμε και ένα πολύ ωραίο τραπεζάκι, ένα ωραίο δείπνο ή ένα γεύμα για 4 άτομα σε ένα πολύ ωραίο χώρο στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρονο ροκ ταβερνάκι. Συμμετοχές εδώ στο Viber του σταθμού, όπως και για τις σπέτσες, όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη σπέτσες ή θάλασσα, ό,τι θέλετε. Κυρίως είπαμε Παρασκευή πρωί 9 με 10 με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Ναι, στην Ρεάλ θα πάει και ο Κονατέ, ο παίκτης της Λίβερπουλ, θα φύγει από τη Λίβερπουλ και θα πάει στη Ρεάλ με συμβόλαιο 4 ετών διάρκειας. Ο Κονατέ, ο οποίος δεν πήγε καθόλου καλά φέτος, μα μου πεις πήγε καλά η Λίβερπουλ, όχι, γενικότερο το κακό, η κακή χρονιά δηλαδή, αυτό λέω. Και ο Κονατέ θα πάει σε άλλες πολιτείες, θα πάει στην Ισπανία, στη Ρεάλ, με 4 χρόνια συμβόλαιο. Μπίλαρα, καλημέρα. Μένα, Βασίλης, ονόματος από τα κάτω Πατήσια. Γεια σου, Μπίλαρε.

Ο κύριος Μπέλος που είναι, ναι, Γιώργο μου μπουρνάζει. Έχεις δίκιο, έστειλε ένα μήνυμα νωρίς 12 και 10 και τώρα είναι εξαφανισμένος. Μήπως έχει γυρίσει, πάει στο περπάτημα ο κύριος Μπέλος. Μπορεί να έχει περπάτημα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω κιόλας. Έχει πάει για ύπνο, μπορεί να έχει πάει και για ύπνο.

Ο φίλος μας ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από το Ναύπλιο, γεια σου Κωστή μου και σε σένα. Ναύπλιο πανέμορφο και μια πολύ ωραία εκδρομή, κοντινή εκδρομή, κοντά στην Αττική, και είναι και πολύ ωραίο και ωραίες παραλίες.

0: Ο φίλος ο Μάνος, καλημέρα Βασίλη, ευχαριστούμε για τη βραδινή παρέα. Μάνος από τη Νέα Σμύρνη, να σε καλά φιλαράκο μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μήνυμα, όπως έκανε και ο φίλος ο Σωτήρης. Μιλάρα, από τα πάμε στο φίλο στον Κιανό. Να πάμε στον Κιανό, να πάμε την άλλη εβδομάδα μάλλον. Κιανός, φίλος καλός, Κυριάκος. Ο Στεφανίδης, τον είχαμε φέρει εδώ, τον Κιανάκη, τον Στεφανίδη και τον Βαλάτη και όλα τα παιδιά. Καλά φιλαράκια. Αλλά έχουν και coach δυνατό, τον Αμπατζάκη. Δυνατός coach αυτός. Σεντρεφόρ, δεν αφήνει αντίπαλα δίχτυα να μην σκοράρει. Αλλά έχει και δυνατό αμυντικό, τον Αντρέα, το φιλαράκι μου. Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Μπίλη, δεν σου είπα χρόνια πολλά, να είσαι καλά, αδερφούλη μου.
0: Α, για προχθές, να είσαι καλά, φιλαράκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιώργιο, δίδυμος είσαι σαν εμένα.
0: Δίδυμος, ναι, 1η Ιουνίου.
1: Εγώ είμαι 16.
0: Κοντεύεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Κοντεύεις και εσύ.
1: Εντάξει, και πόσο έγινες, αδερφέ?
0: 23. 56, 56, κλεισμένα 56.
1: 56 είσαι.
0: Κλείσαμε, τα πατήσαμε. Κάτω, τα βαράμε.
1: Ναι. Δεν σου φαίνεται.
0: Μου φαίνεται, φαίνω για 25. Θα τα ακούει ο Μπέλος.
1: Εγώ είμαι, θα γίνω 45.
0: Αχ, εντάξει, κοντά κοντά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μια χαρά. Καλά είμαι.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, ρε φιλαράκο, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να είσαι καλά, για χαρά. Ναι, παιδιά, πατήσαμε, τα πατήσαμε κάτω, τα πατήσαμε δυνατά τα 56.

Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, μια μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά, φιλαράκο. Τόσα χρόνια μας κάνεις παρέα τα βράδια. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον. Γεια σου Νικόλα μου. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 2. Πάμε στο τραγουδάκι μας να πάρουμε μια ανάσα. Να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μηνύματα και παρεχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Λοιπόν, έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Μου ήρθε τώρα, βλέπω εδώ στο σύστημα. Η Ντεπεντιέντε Μεντεγίν με την Ντεπορτίβο Κουκούτα 2-1. Μιλάμε, έχουμε αποδώσει το παιχνιδάκι το σημερινό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τον μπάσκετ. Μισό λεπτό, φίλε, να μπω και να σου πω και τις αποδόσεις του παιχνιδιού. Το πρώτο μάτς για τους τελικούς εδώ στο μπάσκετ, το δικό μας.

Λοιπόν, έχει τον Ολυμπιακό, από ό,τι βλέπω, απλή νίκη στο 1.41, νίκη του Παναθηναϊκού, απλή νίκη του Παναθηναϊκού στο 2.82. Μείον 5,5 πόντους στον Ολυμπιακό, να είναι κερδίσει με 6 και πάνω, δίνει 1.86, over 168,5 το ίδιο 1.86 και under 168,5 πάλι στο ίδιο στο 1.86, φαβορεί δηλαδή. Έχει τον Ολυμπιακό και να κερδίσει και με αβάτζο και να κερδίσει και απλή νίκη με 1.41, είπαμε Παναθηναϊκός, απλή νίκη στο 2.82.

Και ο φίλος ο Σπύρος, Μπιλάρα καλημέρα, βάλαμε για σπέτσες και για το εστιατόριο στο Αλεποχώρι. Φίλε μου Σπύρο, είσαι ok και εσύ. Παιδιά, είπαμε απλά χρειάζεται όνομα, επώνυμο και τη λέξη σπέτσες ή θάλασσα, ό,τι προτιμάτε, ή και τα δύο αν θέλετε. Και οι φίλοι και οι φίλες που τα κερδίσουν θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού για να παραλάβουν το δωράκι τους, το ταξιδάκι τους ή το τραπεζάκι. Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό, ο φίλος ο Γιώργος από τον Πειραιά.

Ο φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Την τέλος του μήνα φεύγουμε για Σαντορίνη για δουλειά, για σεζόν. Αργείς όμως, τέλος του μήνα. Ιούλιο θα ξεκινήσεις, θα γυρίσεις Σεπτέμβριο. Άντε με το καλό φιλαράκο μου, καλή δουλειά εκεί στη Σαντορίνη. Πολλοί κόσμος φεύγει τώρα, έχει ξεκινήσει και έχει πάει στα νησιά για σεζόν που λέμε.

Ο φίλος μου στείλε πριν για το μπασκετάκι, για τις αποδόσεις. Με ρωτάει, Μπιλάρα, αν έχεις και του σκόρερ. Λοιπόν, μισό λεπτό να φύγει να τους βρω. Ο Βεζένκοφ να βάλει 20 πόντους και πάνω, έχει δύο απόδοση. Να βάλει 25, 4, 4, 20 και 30 και πάνω, ανεβαίνει 9,5, 35 πόντους, 18. Ο Ναν να βάλει 20 πόντους και πάνω, 2,5 απόδοση. Λέω το πιο μικρό το όριο. Ο Φουρνιέ με 20 πόντους σε 3,35. Ο Ντέιβις 5,25. Και από εκεί πέρα είναι ο Οσμάν με 6,5 και μετά ανεβαίνει πολύ. Μιλουτίνοφ, Λεσόρτ, Πίτερς, Σλούκας να βάλουν από 20 πόντους και πάνω. Ανεβαίνουν πολύ οι αποδόσεις από 11, 12, 16, 19 και πάει λέγοντας. Α, κύριος Μπέλος, παιδιά, εμφανίστηκε. Έχουμε περπάτημα τις τρίτες, κύριε Γερασίμου, γυμναστική και διατροφή. Καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Μπέλος, παιδιά, περπατάει. Περπατάει 3 παρα 10 το πρωί. Είναι περιπατητής γνωστός εκεί στο Περιστέρι γενικότερα. Κάνει και γυμναστική, κάνει και διατροφή. Μοντέλο, κύριος Μπέλος, για να βγει στις παραλίες. Να μην βγει όπως ήταν πριν, σαν όρκα. Να βγει κανονικά, σαν άνθρωπος. Γεια σου, κύριε Σωτηράκη, κύριε Μπέλο. Καλή γυμναστική. Καλό περπάτημα. Μην κουράζεσαι πολύ όμως, γιατί έχεις και δουλειές αύριο το πρωί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μηνυματάκι. Το καλό φιλαράκι από την Έγινα. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα.

Κανονικά και αναφέρει την Πέμπτη και άσε μας για το περπάτημα, αφού δεν τρώσε. Κάνει δίαιτα, κάνει διατροφή. Τώρα ζητά γλυκάκια. Α, σου φέρω, είπαμε, μία σοκοφρέτα και αυτό γλυκό είναι. Νεαρό τώρα, 60 χρονών, δεν το λες και νεαρό. Εντάξει, δεν το λες και γέρο, βέβαια, μπέλο. Να φτάσουμε τα χρόνια σου και να είμαστε έτσι, καλά θα είναι.

Μοσχαρίσια 12 το βράδυ που έρχομαι, κύριε Μπέλο, δύσκολο να βρω. Αν την πάω το μεσημέρι θα είναι στουπί, στουπέτσι. Ας φέρε μοσχαρίσια εσύ που τα καταφέρνεις στο ψήσιμο. Σαν θέλω να σου φέρω κανένα γλυκάκι από τη χαρά. Τα χεράκια της. Να πας άκλαυτος. Σε 4 χρονάκια θα φτάσω την ηλικία σου, λέει ο κύριος Μπέλος.

Ο φίλος ο Μάκης από το Περιστέρι ρίχνει ένα καρφί στον κύριο Μπέλο να του πάρω σκούπα για τελικούς του κυρίου Μπέλου. Μάκης Περιστέρι 7. Δεν ξέρω, θα τα ξέρει ο κύριος Μπέλος που έχει πέσει μέσα στον Παναθηναϊκό ό,τι και φέτος. Εντάξει, έτυχε, είναι μια άτυχη στιγμή του κυρίου Σωτήρη. Εντάξει, παιδιά, τώρα έκανε μια λάθος πρόβλεψη. Δεν πήγε καλά. Εντάξει, το κάνουμε και θέμα. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι, φίλε μου, το έχει ρίξει σαλατούλα τώρα τελευταία που έχετε εδώ στο σταθμό. Όταν έρχεται και φέρνει τα διάφορα τα ωραία τα, από το κατάστημα, τα μπιζολάκια, τα κεμπάπ. Εντάξει, τρώει σαλατούλα, βέβαια τσιμπάει και λιγάκι κρεατάκι τσιτσί. Δεν πάει σαλάτα μόνη της, αλλά δεν είναι όπως τις άλλες φορές που έτρωγε και το κουτί. Μάμα του είπανε τα κορίτσια ότι πρέπει να χάσει κανένα κιλό για να βγει στην παραλία. Του είπανε και αποφάσισε να χάσει κιλά μαζί με τον φίλο μου το Χατζημανόλη. Το έχουν ρίξει στη δίαιτα, στη διατροφή μάλλον, στην υγιεινή ζωή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλάρα και από μένα. Ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από την Αργυρούπολη. Θα κάνει υπομονή ο κύριος Μάκης σε 7-8 μέρες, θα δούμε ποιος θα σηκώσει την κούπα. 7-8 μέρες μιλάμε για σκούπα, άρα μιλάμε για σκούπα. Γιατί 7-8 μέρες ένα 3-0 είναι. Ή 3-0 ή 0-3, κύριε Μπέλο. Έλα 15 μέρες, πώς πάει η σειρά 3-2. 17 μέρες πόσο είναι.

Α, μπορεί και ένα 3 λέει ο Μπέλος. Κάνει και προγνωστικά. Ένα 3 τη σειρά. Άστο κύριε Μπέλο, μην ξανοίγεσαι κύριε Μπέλο. Έτσι έκανε στην Ευρωλίγκα. Μην ξανοίγεσαι. Άστο λεβέντι μου. Πες θα δούμε. Δύσκολα μάτς και αυτό. Τι ξανοίγεσαι.

Ένα παιδί που είσαι. Η σοκολάτα, τι θέλεις. Τα ίδια άκουγα, λέει ο Μάκης, και πριν καιρό, πριν το τελικό της Ευρώπης, πριν το Final Four, και τον έφαγε ο καναπές. Σοκοφρέτα, οκ, okay, σοκοφρέτα. Θες τη μαύρη ή κανονική? Και μαύρη τώρα.

φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Αν του πάρεις, λέει ο Γιώργος, μπουρνάζει τη μαύρη σοκολάτα, λέει, τώρα που κάνει δίαιτα. Η άλλη παχαίνει. Εντάξει, παιδιά, το ρίξει μια μέρα έξω. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Θα μας πει ο Μάκης για Ισπανούς, Τούρκους, Σέρβους που λένε για Ευρωλίγκα Μαϊμού να μας κάνει ένα σχόλιο. Ο Παπα-Νικολάου, μιλάμε για μπάσκετ, ο Κώστας είπε ότι ναι, μεγάλη υπόθεση στο ευρωπαϊκό, αλλά πάντα θέλουμε να παίρνουμε και το πρωτάθλημα. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 3, θα πάμε στο διαλυματάκι μας, μικρό. Και γιατί μετράει μέρες ο Μποντιρόγκα, να μας πει, λέει ο Μάκης, λέει ο Σωτήρης. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.